Jazz.

dir eine Rast. Dann sing das Lied vom Fliegen.

mix. With DJ Michael Martino.

DJ Michael Moratino.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
2: Buzzcocks, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταργάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε πάγκρε.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετίου 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ένα ψέμα. Και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
0: Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να τον έχεις δεμένο στο χωράφι, ούτε για να τον παρκάρεις στην ταράτσα, στο μπαλκόνι, σε μια αυλή ή σε ένα κλουβί. Ο σκύλος θέλει καθημερινή ενασχόληση, καθαριότητα και βόλτα. Στη βόλτα πρέπει πάντα να τον έχεις με λουρί και να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Δεν τον ταΐζεις κόκαλα και αποφάγια γιατί θα τον ξεκάνεις, αλλά μια καλής ποιότητας τροφή. Οφείλεις να τον στηρώσεις και έχεις υποχρέωση από τον νόμο να φροντίσεις για την αποπαρασίτωση, τα εμβόλια του και το microchip. Αν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις τα παραπάνω, απλά μην παίρνεις σκύλο. Στέγη προστασίας αδέσποτων ζώων. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα, κύριε Τζίμα.
7: Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
6: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σήμερα, ξεκινώντας από τα εντός όμως σήμερα πρώτα, γιατί στα εκτός που αφορούν και τα εντός έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις με τη στρατιωτικοποίηση μέχρι και του καλωδίου. Αλλά πριν από αυτό, πώς βλέπει ένας άνθρωπος που υπηρετεί το δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη την εσωτερική κατάσταση στη χώρα?
7: Θα σας πω και θα σας πω πώς τη βλέπει περισσότερο και από αυτό κάποιος ο οποίος προσπαθεί να είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς από μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική σκοπιά. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, κατ' εξοχήν είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μια πολιτική η οποία προσπαθεί να πείσει ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σημασία. Ότι δεν έχει καμία σημασία κανείς να την αναζητά και ότι δεν έχει καμία σημασία η ίδια της ύπαρξη. Εξού και μπορεί να δηλώνει το αυτό και το αντίθετό του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, χωρίς κανένα κόστος, όπως περίπου κάνει ο Τραμπ, παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Τραμπ, θέλοντας να πείσει ότι τον κόσμο και να φτιάξει ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επιβίωση. Με περισσότερο ή λιγότερο καλούς όρους. Η ιδέα αντιπολίτευση είναι ένα ναυάγιο. Από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν από τη μία κυβέρνηση, της οποίας βουλευτές συμπολίτευσης αναγνωρίζουν τις πατριωτικές μάλιστα πτερυγάς της. Και οποίοι λέγαν άλλα τότε. Χωρίς κανένα κόστος έρχονται και λένε ότι υποχωρούσε στα εθνικά θέματα ένα της Τουρκίας. Έχουμε σε θέματα πολύ κομβικής φύσης. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κύπρου αφήνει πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών να τοποθετούνται, δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά για τα δίκαια του Ισραήλ και της Ουκρανίας σχεδόν και λύσει πόλεμο.
6: Εύστοχη παρατήρηση.
7: Για τα δίκαια της Κύπρου και για το Αιγαίο αφήνει πηγές να τοποθετούνται.
6: Εύστοχη η επισήμανση αυτή. Θέλω να το πω ότι μετά τις ανακοινώσεις των Ναύτεξ για έρευνες προκειμένου να φτιάξει καλώδια και αγωγούς η Τουρκία με το ψευδοκράτος, η επίσημη ελληνική αντίδραση δεν υπάρχει. Υπάρχει αντίδραση πολύ βαρβάτη, αλλά από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
7: Ναι. Νομίζω ότι αν είχαμε αντίστοιχη αντίδραση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ενός κράτους που δεν είναι συμμαχικό μας, αναφέρουμε στην Ουκρανία, θα είχαμε τις καλύτερες σχέσεις από όλη τη λεγόμενη Δύση με τη Ρωσία. Αν είχαμε τόσο σκληρή αντίδραση έναντί της όσο έχουμε με της Τουρκίας. Έχουμε επίσης μια κυβέρνηση η οποία ακόμη δεν μας έχει εξηγήσει, και προσωπικώς μετά από όλα αυτά δεν έχω κανένα λόγο να την πιστέψω, τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή με το κατά πόσο δίνουμε τα κλειδιά του Αιγαίου σε μια τρίτη χώρα, στο Ισραήλ. Και άρα δι' αυτού του τρόπου τα κλειδιά και των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Διότι αν κάποιος άλλος ορίζει την εθνική σου άμυνα ένα άλλο κράτος, μπορεί να πιέζει και να χειραγωγεί και την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και δι' αυτού του τρόπου, πέραν άλλων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ελεγχόμενους βουλευτές. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ανάγκη να απολογηθούν. Βλέπετε περίπτωση Φλωρίδη, και μιας που πολύ ορθώς μιλήσατε για μετακινούμενους πολιτευτές, να μην ξεχάσουμε από που ξεκίνησε ο κύριος Φλωρίδης, διότι είχε ρόλο μέχρι και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ παραμονές της μεταπίδησής του χάρη σε μια υπουργική θέση, προφανώς και των νέων ιδεολογικών ή και όχι τόσο νέων ιδεολογικών των οριζόντων στη Νέα Δημοκρατία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά ο νουκέστην αριθμός έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, η αντιπολίτευση η οποία για τα θέματα της εξάρτησης της χώρας, παραδείγματος χάρη η πρέσβερα τον είπα και είπε ότι μπορεί να ρίξει όποτε θέλει την ελληνική κυβέρνηση. Αναμένει κανείς να δει από την αριστερά, ας αφήσουμε τη δεξιά, από την αριστερά να δει συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, αιτήματα να υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις έναντι αυτής της νέας πιο ρηφόρη, και βλέπει μια σιωπή. Περιμένει κανείς από την πατριωτική δεξιά να θέσει το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας απέναντι σε αυτόν που όχι απλώς την απειλεί, διακηρύσει ότι την ελέγχει, δεν έχει στο χέρι. Δεν βλέπει τίποτα. Επομένως, εδώ, επειδή όλα αυτά δεν είναι ανικανότητα, αλλά είναι συνενοχή, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα μείζωνα, στα στρατηγικά, σε αυτά που καθορίζουν στην πραγματικότητα τις επιμέρους πτυχές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, ομονοούν. Γίνεται μια αντιδικία, διεξάγεται ως προς το μείγμα, όπως έλεγε παλιά ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός. Και φυσικά, πολύ συνειδητά έτσι, επιτρέπουν στο σύστημα εξουσίας να βγάζει έναν καινούριο λαγό, ή μάλλον όχι καινούριο, έναν γνώριμο λαγό από το καπέλο, δικό του λαγό της εξουσίας, που είναι ο Κασιδιάρης.
6: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τζίμα, με συγχωρείτε. Σας βρίσκω ανενημέρωτο. Δεν είναι αντισυστημικός που η νεολαία γοητεύεται γιατί έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος? Εδώ έχω μηνύματα. 7 χρόνια και τρέμει όλο το σύστημα.
7: Πρώτον, δεν έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, διότι δεν μπορούσε να κάνει και τίποτε άλλο. Όπως όλοι οι φυλακισμένοι, θέλουν, δεν θέλουν, μένουν στη φυλακή. Αν ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός γιατί έμεινε 7 χρόνια, ο Γιωτόπουλος για τον οποίο άλλαξε ο νόμος για να πεθάνει μέσα στη φυλακή, τι είναι ή ο Κουφοντίνας? Δηλαδή, αν το κριτήριο είναι το πόσο μένει στη φυλακή, με συγχωρείτε, οι κρατούμενοι 17 Νοέμβρη, οι φυλακισμένοι 17 Νοέμβρη είναι πλέον αντισυστημικοί. Ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός, επειδή καταλαβαίνει ότι γοητεύει την νεολαία, και πράγματι η νεολαία έχει γοητευτεί και από τον Χίτλερ, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας. Υπάρχουν και πολύ καλοί λόγοι που εξηγείται αυτό. Ο Κασιδιάρης για όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έμεινε ανυποχώρητα 7 χρόνια, έμεινε μόλις 7 χρόνια. Λοιπόν, ο υπερπατριώτης Κασιδιάρης και οι Χρυσαυγίτες, από ό,τι θυμάμαι, έχουν δολοφονήσει έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα. Από αυτούς κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Εγώ δεν θα πω τα δικαιώματα των εργαζομένων, από η πατρίδα, το έθνος. Από τον Λουκμάν και το Φίσα κινδύνευαν. Δεν είδα να κάνουν κάτι άλλο. Είδα μόνο να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, όσο η Χρυσή Αυγή ήταν μέσα στη Βουλή. Και παρεπιπτόντως, όχι μόνο με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, αλλά και δέρνοντας τα συνδικάτα των λιμενεργατών με τραμπούκικες επιθέσεις, πράγμα το οποίο επίσης μάλλον βόλευε τους εφοπλιστές. Αν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα είναι αντισυστημικοί και αν η ελληνική εθνική κυριαρχία απειλούνταν από έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα αριστερό ράπερ, να το δεχτώ. Αλλά επειδή μάλλον αυτή δεν είναι η αλήθεια, ο Κασιδιάρης είναι τόσο αντισυστημικός όσο είναι, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι εφοπλιστών τύπου κύριου Μαρινάκη, Αλαφούζου, Μελισσαρίδη και λοιπόν και λοιπόν.
6: Κύριε Τζίμα, αν είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό με τη δική σας οπτική, την ίδια ώρα που η κοινωνία στενάζει, πού οδηγείται το πράγμα? Κοιτάξτε, στην Ισπανία η έξωση μιας γυναίκας ηλικιωμένης έφερε μία εβδομάδα να στρατοπεδεύουν στο κέντρο της Μαδρίτης χιλιάδες κόσμου. Τώρα στη Γαλλία ένα σπίρτο χρειάστηκε η μείωση των προϋπολογισμών στα λύκεια και έχει ανάψει φωτιά κινητοποίησεων. Στην Ελλάδα, με βάση αυτό που περιγράφεται ως πολιτικό σύστημα εσείς, η κοινωνία?
7: Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήριο. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το μόνο, είναι μεγάλο. Εκεί γίνονται δύο πράγματα. Στη νεότερη γενιά, η πιο δημοφιλής ιδέα είναι αυτή του σοσιαλισμού. Προάλλες, το Σεπτέμβριο, έβγαλε ένα άρθρο το Time, διάφορες δημοσκοπήσεις, και αυτό φαίνεται και σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια πορεία εκφασισμού. Καθώς η αστική δημοκρατία στον πυρήνα της εξαρθρώνεται, αποσυντίθεται, και η καθοσπρέπει, αυτός δεν είναι αμυγός πολιτικός, όχι περισσότερο περιγραφικός, οι καθοσπρέπει συστημικές δυνάμεις δεν μπορούν να πείσουν, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, θα δούμε ξανά μια δίδυμη τάση, μια δίδυμη κίνηση, μάλλον όχι δίδυμη, μια διπλή κίνηση. Ένα τμήμα του πληθυσμού θα αναζητήσει στην εξτρεμιστική δεξιά, η οποία είναι λαγός από το καπέλο της εξουσίας, τη διέξοδο. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού θα κινηθεί προς κάποιο είδους σοσιαλιστικές ιδέες. Ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα δεν συγχρονίζεται κατά κανόνα με αυτόν που έχουμε διεθνώς, παρότι όσο περνούν τα χρόνια για διαφόρους λόγους τον προσεγγίζει. Πιθανολογώ ότι μόλις δούμε στην αντιπολίτευση, μόλις διαπιστώσουμε, γιατί τη βλέπουμε ήδη, την εκλογική και κοινωνική απαξίωση των σημερινών κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων που δεν μπορούν να επιτελέσουν ακόμη και αυτά που διαχειρίζουν τα πολύ μετριοπαθή, ίσως να έχουμε και ταχύτερες εξελίξεις προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει η εξουσία για πολύ να κρατήσει τον κόσμο ελεγχόμενο στον βαθμό που θέλει. Και εκεί βεβαίως θα δούμε και ακόμη πιο αυταρχικές συμπεριφορές.
6: Άρα εκτιμάτε ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι απλά ένα ακόμη επεισόδιο σε όσα θα δούμε αλυσιδωτά?
7: Ναι, με μία μεγάλη υποσημείωση. Επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε συνθήκες άλλη του μνημονίου, λόγω της ακρίβειας και της αύξησης του προκαλικά αλυσιδωτά από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, αυτό είναι ένα άρρητο μνημόνιο, δηλαδή αντίστοιχη, πηγαίνουμε σε συνθήκες σχεδόν αντίστοιχης αφέμαξης εισοδήματος, χωρίς μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, σε αυτή τη συγκυρία, να μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, διότι και η Γερμανία είναι σε βαθιά κρίση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε βαθιά κρίση. Για τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ακόμη πιο προφανές και έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να σηκώσει τέτοιο βάρος. Μπορεί στο δρόμο προς τις κάλπες να δούμε και τελείως απρόβλεπτες και απρόσμενες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πετύχει σταθεροποίηση σήμερα που μιλούμε το κατεστημένο.
6: Λέει εδώ πέρα ο Κωστής, διαβλέπει ο κύριος Τζίμας ότι σε αντίθεση με τις προσπάθειες που γίνονται από το σύστημα το πολιτικό να στρέψουν τον κόσμο στην κάλπη, θα έχουμε μεγαλύτερη αποστροφή στην κάλπη?
7: Αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι είναι πιθανό να διεξαχθούν εκλογές σε συνθήκες μεγάλης οργής. Εκεί να δούμε τον κόσμο να ψηφίζει. Κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια του κατεστημένου δεν είναι να πάει ο κόσμος στην κάλπη, είναι να μην πάει.
6: Α, να μην
7: δεν
6: πάει.
7: Θέλουν.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, ναι. Ασχέτως λένε δεν θέλουν. Σίγουρα δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή γύρωση κοινωνική, καλά, προφανώς δεν έχει το κόμμα Τσίπρα, αλλά πλέον έχει πολύ μικρή και το ΠΑΣΟΚ, που παραδοσιακώς είχε, ακόμη και το ΚΚΕ, φοβούνται τη μαζική προσέλευση του κόσμου στην κάλπη.
6: Άρα είμαστε σε ένα εσωτερικά πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμο, την ίδια ώρα που εσωτερικά και στη γειτονιά μας οι προκλήσεις αυξάνονται γεωμετρικά. Σωστά?
7: Ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα όπως υπάρχει σήμερα κατά τη γνώμη είναι τιμόρροπο. Κρατιέται διότι κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να το κλονίσει πραγματικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα μεγέθη. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι πια ένα μεγαλομεσαίο κόμμα. Κατά βάση μεσαίας δυναμικής κόμμα. Και οι αντίπαλοι του, ας πούμε αντίπαλοι του, δεν είναι πραγματικοί του αντίπαλοι, ενώ ούτε και εκλογικά είναι πραγματικοί αντίπαλοι, τα δύο κόμματα του ΠΥΠΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι μεγαλομικρά. Είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά, μικρά κόμματα που κάνουν μια καλή δημοσκοπική καταγραφή. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα στην Ελλάδα μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πυλώνες οι οποίοι μπορούν να χειριστούν την κοινωνική πλειοψηφία ή έστω το εκλογικό σώμα σε μεγάλη κλίμακα. Και επιπροσθέτως δεν είναι κόμματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν στρατηγική σημασία ζητήματα, άρα και κινδύνους. Γι' αυτό και προτιμούν και ομονοούν στην εκχώρηση όλων των στρατηγικών αποφάσεων για τον ελληνισμό και την Ελλάδα σε ξένες δυνάμεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ρέμουν στην ιδέα να διαχειριστούν μια εθνική κρίση, διότι αντιλαμβάνονται ότι πιθανότητα θα σκορπίσουν.
6: Θέλω, κύριε Τζίμα, γιατί θα έρθω στα εθνικά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, δεν ξέρω αν είναι τεχνητές ή όχι, αλλά είναι. Θέλω πριν από αυτό και πριν πάμε σε διάλειμμα να απαντήσετε σε ερωτήσεις δύο ακροατών. Ο ένας είναι ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη, λέει, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε, λέει, γιατί το ρωτάω από περιέργεια. Καλοπροαίρετα, αλλά μου κάτσε λίγο περίεργα ακούγοντας τον κύριο Τζίμα. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί το ΚΚΕ φοβάται τη μαζική προσέλευση του λαού στην κάλπη?
7: Δεν νομίζω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνη μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
6: Μάλιστα.
7: Και αυτό το βλέπει κανείς και στα συνδικάτα. Ακόμη και συνδικάτα από το ΚΚΕ μπορεί να πάρει τον πρώτο ρόλο, δεν τον παίρνει. Οι ομοσπονδίες δηλαδή.
6: Μάλιστα. Ο Κώστας. Κύριε Τζιμαλή, σας ακούω. Εμένα μου γεννιέται μπροστά μου άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος στην κάλπη. Ή να πάει να δώσει μια τρίτη ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση την παρούσα, παρά τα όσα λέει στο εσωτερικό ο κόσμος, ακριβώς γιατί βλέπει την μπαχαλοποίηση της αντιπολίτευσης, ή το ακριβώς ανάποδο, να πει 8 χρόνια φτάνει, πάω να ψηφίσω κατά της αλαζονίας και ότι έχει σαρώσει τη ζωή μου και δεν με νοιάζει αν ο άλλος δεν είναι καλύτερος.
7: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι από αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται μεγάλη δυναμική ούτε υπέρ του πρώτου ούτε υπέρ του δεύτερου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μια δυναμική τρίτη εντολή ισχύρης, ό,τι βλέπουμε. Ούτε η αντιπολίτευση δυναμική ανατροπής. Επίσης θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω βάσει αποδείξεων, εγείρω μια ανησυχία. Ξέρουμε ότι σε ούκο λίγα κράτη το Ισραήλ έχει παρέμβει χειραγωγώντας τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Προσωπικώς με ανησυχεί πάρα πολύ ο βαθμός διείσδυσης Ισραήλ και ΙΠΑ, δεν είπα υπήρχε ήδη, αλλά και Ισραήλ, σε ό,τι αφορά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Και τη χειραγώγηση στην πορεία προς την κάλπη, αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω φυσικά ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ή δεν θα είναι τίμια. Λέω απλώς ότι μου προκαλεί, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι καθόλου απλό, μεγάλη ανησυχία ο βαθμός διείσδυσης στο εσωτερικό της χώρας. Και μάλιστα στο στενό πυρήνα.
6: Μάλιστα. Έχω και ένα ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μήπως, κύριε Τζίμα, έτσι τα φέρνουν τα πράγματα αυτοί που κουνούν τους σημάντες πίσω από τις κουίντες, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, για να πάμε σε μια συνενετική κυβέρνηση ειδικού σκοπού με όλους μέσα?
7: Είναι προφανές, ίσως όχι με όλους και μόνος με όλους, ότι η επιδίωξη του κατεστημένου είναι συγκυβέρνηση. Και αυτό γίνεται για λόγους μοιρασίας της πίτας. Πράγματι υπάρχουν δυσαρεστημένοι ολιγάρχες και κοντινοί τους μικρότεροι επιχειρηματίες από τη μοιρασιά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έξω και βάζουν μπροστά κάποιους άλλους για να πιέσουν προς την κυβέρνηση και προς νέα μοιρασιά της πίτας. Και επίσης νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία ολοένα και λιγότερο μπορεί να συγκρατήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, οπότε θέλουν να βάλουν και άλλους στο παιχνίδι για να μην τους προκύψει πάλι και μάλιστα υποχειρότερους για τους ίδιους όρους, για το κατεστημένο, αυτό που έγινε την περίοδο των μνημονίων, όταν αποσταθεροποιήθηκε απότομα το πολιτικό σύστημα.
6: Άρα δεν το πετάτε ως σενάριο μέσα από μια δεύτερη ή τρίτη κάλπη?
7: Το αν θα γίνει και δεύτερη κάλπη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως για να είναι πιο πιστικό, πιο πιστική αναγκαιότητα της μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να στηθεί και μια δεύτερη κάλπη. Okay, θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω και ενδεχομένως να έχουμε και έναν πρόσκαιρο πρώτο-δεύτερο, δηλαδή νικητή στην μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα. Στη μεγάλη εικόνα όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω σε διακοπή με το θέμα του Κωστή. Είπατε εσείς ότι δεν έχετε αποδείξεις, αλλά σας προβληματίζει το ενδεχόμενο παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Ούκο λίγες φορές παραδείγματα λέτε για το Ισραήλ. Και εγώ, λέει ο Κωστής, προσθέτω το εξής. Μήπως και η συζήτηση, κύριε Τζίμα, που γίνεται και από εσάς και από όλους, βασίζεται ακριβώς σε πλαστές δημοσκοπήσεις, οπότε παίζετε το παιχνίδι με τους όρους αυτών που τις υποβάλλουν. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα είναι πιο καθαρά από αυτά που αποτυπώνουν οι δήθεν δημοσκοπήσεις?
7: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πλαστές δημοσκοπήσεις, δεν έχω τέτοιες αποδείξεις. Επομένως δεν μπορώ να πω κάτι. Ξέρουμε όμως ότι σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής που υπάρχει διείσδυση των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν πολύ καλά θέματα και όχι μόνο. Και το ίδιο το Ισραήλ, αξιωματούχοι και το ίδιο το Ισραήλ έχουν μιλήσει για παρεμβάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκά κράτη. Έχουν απειλήσει την Ισπανία, την Ιρλανδία, μια σειρά κρατών. Ή και όχι επίσημη, αλλά κοντά στο βαθύ κράτος του Ισραήλ. Παρεμβαίνουν επισήμως στις εκλογές των ΗΠΑ με τα λόμπι, το οποίο περηφανεύονται, το ανακοινώνουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει ιστορία των υποκλοπών, η οποία δεν έχει διαλευκανθεί λόγω της συνέργειας της δικαιοσύνης, το να μην διαλευκανθεί. Άρα δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι είναι οι εκβιάσιμοι. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει διείσδυση εταιριών στον τεχνολογικό τομέα, όπως και στον τομέα των πληροφοριών. Όλα αυτά γεννούν την υποψία ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο ακόμα είδους παρέμβαση. Αυτό είναι κυρίως ζήτημα της αντιπολίτευσης, να το διασφαλίσει και φυσικά του ελληνικού λαού.
6: Μάλιστα.
7: Θέλω... Κατά τη γνώμη είναι και πιο σοβαρό ακόμη από το θέμα των δημοσκοπήσεων.
6: Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πια από τις φορευτικές επιτροπές ερχόμενοι οι σάκοι, ποιος ελέγχει παρά μόνο εγώ να κάνω ένσταση στους δικούς σας σταυρούς και εσείς ενδεχομένως στους δικούς μου. Το τι αποτυπώνεται όμως στο τευτέρι, στο γραπτό, έχει πάει περίπατο πια, μόνο εκεί μένει, διότι για όλα λειτουργεί ταμπλέτα. Τελεία.
7: Ξεχνούμε ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν έχω απαντήσει.
6: Κανείς.
7: Λέω ότι
6: θα ήταν, καταρχάς, θα ήταν και ολίσθημα να το κάνετε. Σας το λέω ευθέως.
7: Ακριβώς. Και λέω όμως ότι ανησυχώ, όπως θα όφιλε να ανησυχεί κανείς και γι' αυτό θα όφιλε το πολιτικό σύστημα να προβάλλει αντιστάσεις στην τόσο μεγάλη δίδυση οποιαδήποτε ξένης δύναμης. Στην άμυνα, τον τεχνολογικό τομέα, την οικονομία, τις πληροφορίες, οποιαδήποτε ξένης χώρας. Μου κάνει μια εντύπωση και κάτι ακόμη να αναφερόμαστε σε αυτό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ως καταγγέλλει και ο κ. Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη και Ισραήλ, δηλαδή εταιριών που πρόσκυνται σαφώς στα Ισραηλινά συμφέροντα, αν όχι και στο Ισραηλινό κράτος. Δεν έστησε αυτή την ιστορία μόνος του ο Μητσοτάκης με τον κύκλο του το στενό. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η διάσταση δεν τίθεται.
6: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τα εθνικά και θα ανοίξουμε κι άλλο τη βεντάλια. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε με τον κύριο Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθουμε λιγάκι γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο παίζονται πάρα πολλά και υπάρχουν είτε άμεσα είτε έμεσα τα περισσότερα μας αφορούν. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό της επικαιρότητας, να το πω. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αφενός μεν είπε πως θα καλύψει την Avtex για τις παράνομες ερευνητικές εργασίες από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι θέλει να έχει λόγο αδειοδότησης στο καλώδιο που θα πάει από την Κάσο προς την Κύπρο.
7: Ναι.
6: Δηλαδή στρατιωτικοποιεί πλέον ανοιχτά την ιστορία του καλωδίου την ώρα που εδώ πεζόντουσαν σενάρια να το πουν οι Γάλλοι, όχι να μην το πουν, εμείς άδεια δεν δίνουμε, αλλά και η κοινοπραξία να δει τι θα πει η Γαλλική και θα έρθει Γαλλικό. Η Τουρκία βγαίνει και λέει εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι πατέντες, στρατιωτικοποιώ κατευθείαν την ιστορία αυτή.
7: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο, το έχει κάνει από χρόνια. Όπως αναφερθήκατε στην αρχή εκπομπής, ο κύριος Συρίγος βγήκε και αναγνώρισε, είπε ότι πράγματι όταν η Τουρκία το έκανε την πρώτη φορά, τότε που η κυβέρνηση και οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές λέγανε ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση, ότι πράγματι υποχωρήσαμε. Δεν θα ήταν ανόητο από πλευρά της Τουρκίας να μην το ξανακάνει. Δηλαδή αν το κάναμε εμείς, αν ήμασταν αντίστροφα τα πράγματα, ήθελε η Τουρκία να κάνει μια ενέργεια, εμείς την τερμπουκίζαμε και έκανε πίσω. Μετά από καλοσύνη θα της επιτρέπαμε να επανέλθει. Πιθανώς είναι στρατιωτικοποιημένο το Αιγαίο και οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο από την δεκαετία του 70. Η μόνη φορά στην οποία αντιμετωπίστηκε έτσι όπως έπρεπε στο πεδίο τουλάχιστον από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις ήταν το μακρινό 1987. έκτοτε το ελληνικό κατεστημένο με αποκορύφωμα τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά πολύ κοντά στη σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα και προηγούμενες. Αποκορύφωμα όμως είναι η σημερινή κυβέρνηση, κατ' εντολή των ΗΠΑ και απολύτως εργαλειοποιούμενη από το Ισραήλ που θέλει την Ελλάδα και την Κύπρο, τμήματα της Ισραηλονοτουρκικής ή αν θέλετε Αμερικανο-Ισραηλονοτουρκικής διαπραγμάτευσης, άρα άλλοτε ως προσφορές, άλλοτε ως μέσα πίεσης. Εν γνώση αυτού του γεγονότος, η ελληνική κυβέρνηση προθήμως, όποτε το απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποχωρεί στις τουρκικές απαιτήσεις. Και θα υποχωρήσει κι άλλο. Στην πραγματικότητα, το μόνο πρόβλημα που έχει η ελληνική κυβέρνηση και στη συντριπτική του πλειοψηφία το ελληνικό κατεστημένο με την Τουρκία είναι ότι βγαίνει και τα λέει. Δεν είναι διακριτική η Τουρκία.
6: Τι μπορεί να σημαίνει άμεσα αυτό? Φαίνεται ότι ο πρώτος μοχλός εξωτερήκευσης όλων αυτών που λέει δημόσια στο πεδίο είναι το κομμάτι της Κύπρου. Καταρχάς, θα περίμενε κανείς τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην το ξεχνάω, η ηγεσία της, όσο και η Ελληνική Δημοκρατία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν σημάνει συναγερμό?
7: Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, επειδή τα ακούω και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και διάφορα. Δεν έχει τίποτα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα κάνει τίποτα για την Τουρκία. Τίποτα απολύτως. Όπως θα κάνει και το ΝΑΤΟ. Εσείς ορθώς το θέτετε, η αντιπολίτευση το θέτει διότι δεν θέλει να έχει πολιτική. Γι' αυτό λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσαμε καιρό στην Τουρκία. Και άντε και επευλήθησαν, σας λέω εγώ, που δεν θα επιβληθούν. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε πλοίο με το όνομα εκείνου ο οποίος στην αρχαιότητα σκοτώθηκε στο πλαίσιο μιας ναυμαχίας, δηλαδή δεν έχουν και αντίληψη περί καλών ιονών,
6: τον Κίμωνα,
7: μιας ναυμαχίας από τις Πέρσες ακριβώς. Λοιπόν, έστειλε ένα πλοίο, όπως σε μια συνέντευξη στην οποία συμμετείχα στην Κυπριακή τηλεόραση, είχε αναγνωρίσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να υπερασπιστεί και τις βρετανικές βάσεις. Στείλαμε αεροσκάφη και πλοίο για να υπερασπιστούμε το ακροτήρι, το βρετανικό έδαφος δηλαδή. Και πώς τα στείλαμε αυτά? Σε συνεννόηση με την Τουρκία. Δηλαδή αναγνωρίσαμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα πάνω στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όταν η Τουρκία έστειλε και εκείνη η F-16 τα κατεχόμενα στο ψευδοκράτος, εμείς δεν γύραμε ζήτημα διεύρυνσης του Ατήλα. Διότι είπαμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια του Ισραήλ των Αμερικανικών και Βρετανικών βάσεων πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν μια χώρα, μάλιστα τότε, θυμίζουμε έχει περάσει πολλοί μήνες, εγκαταστήσαμε και κάποιες συστοιχίες Patriot σε ελληνικό έδαφος, ελληνική επικρατεία γη, πάλι σε συνεννόηση με την Τουρκία, και επιτρέψαμε στην Τουρκία να διαμαρτυρηθεί μετά και να ζητήσει να τις πάρουν και τις πήραμε πίσω λίγο μετά παρεπτόντες. Δηλαδή δεχτήκαμε συνδιαχείριση στη γη μας. Με συγχωρείτε, τώρα μας ενοχλεί Κάσος. Δηλαδή είναι πτέσμα η πόντιση του καλωδίου Τουρκίας κατεχομένων. Υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε άλλη χώρα να σε σέβεται στοιχειωδώς όταν επισήμως, πραγματικά πέραν κάθε αμφιβολίας, βάζεις το βρετανικό έδαφος και τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πάνω από την κυριαρχία της Κυπριακής, της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δική σου την ίδια? Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ένα κράτος μειωμένης κυριαρχίας. το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πια δυστυχώς η Ελλάδα από ένα τα πιο δημοφιλή κράτη στον αραβικό κόσμο, σε όλο τον αραβικό κόσμο, είναι ένα τα πιο αντιπαθή κράτη στην περιοχή. Όχι ότι η Τουρκία είναι συμπαθής, αλλά η Τουρκία τουλάχιστον ασκεί μια εθνική πολιτική. Εμείς ούτε εθνική πολιτική, ούτε πολιτική εθνικής κυριαρχίας έχουμε, ούτε και έναν γνήσιο σύμμαχο. Το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχός μας. Παρεπτόντως. Δεν έχουμε ούτε ένα κράτος το οποίο στοιχειοδός να μας συμπαθεί, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε, θα μου πείτε με συμπάθεια μιλούμε, δεν έχουμε ούτε συμμαχίες, ούτε καν τη διάθεση κάποιου να κάπως να συγκεράσει τα συμφέροντά του μαζί μας. Θυμίζω ότι ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση εάν οι Σαουδάραβες θα πληρώσουν για τους Patriot που ξοδέψαμε για χάρη τους.
6: Οπότε μέσα σε όλα αυτά η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, όχι μόνο στην Αθήνα, έχει να κάνει με τους ευρύτερους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ο λιγότερο με τις διακρατικές σχέσεις.
7: Υποθέτω ότι είναι αυτό που λέτε, συνενεχομένως κάποιες business. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο επί Τραμπ και επί Biden, ότι το αμερικανικό κατεστημένο πια στέλνει υπουργούς και υπουργούς, οι οποίοι είναι και πλασιέ. Και μάλιστα των προεδρικών οικογενειών ως επιτοπλίστων και κάποιων φίλων τους. Συντηρούμε την αμερικανική οικονομία όσο μπορούμε με τον εμβολό μας, αγοράζοντας το πανάκριβο LNG όλο αυτό το διάστημα. Αγοράζουμε τα όπλα τους τα οποία ελέγχουν εκείνοι. Τα F-35 δεν θα τα ελέγχουμε εμείς. Συντηρούμε την Ισραηλινή οικονομία. Στέλνουν και κάποιον υφυπουργό προφανώς. Μπορεί το αν θέλει να ζητήσει κάτι πολύ δύσκολο ακόμη και για να γίνει αποδεκτό, μάλλον για να γίνει αποδεκτό ακόμη και από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κλιμακωθεί, ή τουλάχιστον έτσι μόνο είναι προφανές, αλλά έτσι φαίνεται ότι θα κλιμακωθεί κι άλλο.
6: Θα έρθω σε αυτό.
7: Ναι. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο και σε αυτό. Και μάλλον δεν θα είναι ευχάριστος για τον ελληνικό λαό.
6: Θέλω να ακούσετε, συγγνώμη σε όλους, τι λέει ο Λευτέρης. Μήπως, λέει, κύριε Τζίμα, μπαίνει από τη μια το καλώδιο από τα ελεύθερα κομμάτια, μπαίνει από την Τουρκία στα κατεχόμενα, και επειδή η διαφορά δυναμικού θα σπρώξει το τουρκικό ρεύμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωλόγους θέλουμε, ηλεκτρολόγους για να το καταλάβουμε, όλα είναι έτοιμα.
7: Δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί όντως υπάρχουν και τεχνικά αισθήματα και δεν τα ξέρω. Όμως, αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο, ας μην γελιόμαστε, είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο Άτσετσον, στο πολύ χειρότερό του. Είναι στην πραγματικότητα μια διπλή διχοτόμηση, διπλή ένωση, υπονατοϊκή ομπρέλα. Μόνο που τα μεν κατεχόμενα ατύπως ενώνονται με την Τουρκία, όλο ένα περισσότερο, η δε ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία ενώνεται με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Και το συμβαίνει. Και η διχοτόμηση εμπεδώνεται. Και αναρωτιέμαι βέβαια, το έχω αναρωτιέ πολλές φορές και μαζί σας, αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό κατεστημένο το απασχολεί πια αυτό το ζήτημα. Απλώς ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος. Το οποίο η Παλαιστίνη με τεράστιες θυσίες, θυμάστε που είχε και ένα σύνθημα Ελλάδα και προς Παλαιστίνη. Λοιπόν, η Παλαιστίνη με τεράστιες αδιανόητες θυσίες έχουν αντιληφθεί ότι δίνοντας το χέρι σου θα σου πάρουν και το κεφάλι. Δηλαδή, το γεγονός ότι αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου. Μην γελιόμαστε. Απλώς πείθει την άλλη πλευρά ότι μπορεί να πάει να διχοτομήσει και το Αιγαίο. Και σιγά σιγά να επεκταθεί και άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια φυσική, ας πούμε, τουρκική επιθετικότητα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. τα χαρέμει ο τουρκικός λαός για όσο έχουν πάει στην Τουρκία. Έχει να κάνει με το ότι όταν σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις μας με την Τουρκία, τουλάχιστον ανταγωνιστικές και όχι μόνο με την Τουρκία, δεν μπορείς να δείξεις ότι έχεις πράγματι απαραβίαστες κόκκινες γραμμές, αλλά σε βάθος δεκαετιών ή ετών, και όταν λέμε δεκαετιών έχει πάνω από 10 χρόνια, θα κάνεις πίσω, είναι προφανές ότι ο άλλος θα καταλάβει κρίσιμο χώρο προς πράγματο κρίσιμο. Δηλαδή ο έλεγχος του Αιγαίου είναι κρίσιμος για την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λόγο η Τουρκία να το διεκδικεί. Ο έλεγχος της Κύπρου ήταν κρίσιμος, εξού και η Κύπρος διχοτομήθηκε. Και τώρα ανατοποιείται. Διχοτομήθηκε για να ανατοποιηθεί και αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή με τη συνέχεια των ελληνικών ηγεσιών.
6: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στον Δημήτρη. Μπορεί, λέει ο κύριος Τζιμάς, με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο, να μας πει εν συντομία τι είναι αυτό που κάνει τις σύγχρονες κυβερνήσεις, παρά τα σοβαρά ζητήματα, διαχρονικά σκάνδαλα, αρνητικές επιπτώσεις των επιλογών τους στην κοινωνία, τελικά να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται στην εξουσία, ενώ αν πάμε λίγο πίσω, για πολύ πιο απλές καταστάσεις θα είχαν παραιτηθεί. Τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει σήμερα?
7: Οι ανισότητες. Η ανισότητα του πλούτου, δηλαδή η συγκέντρωση πλούτου σε όλο ένα λιγότερο τμήμα πληθυσμού, η οποία κατεξοχή γίνεται στη ΣΥΠΑ και σε κάποια άλλα δυτικά κράτη, αλλά γίνεται και στην Ελλάδα, σημαίνει τεράστια μεταβολή στο εισχετισμό πολιτικής ισχύως, συνεπάγεται και συνδυάζεται με την μαζική αποπολιτικοποίηση, άρα με τη μετατροπή του λαού σε μάζα, η οποία μαθαίνει, εκπαιδεύεται, με πολύ συγκεκριμένα μέσα εκπαιδεύεται, στο να ανέχεται να προσπαθεί να επιβιώσει ή και να διαβιώσει λίγο καλύτερα. Η αποπολιτικοποίηση σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει το έθνος, δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ελληνικό έθνος, δεν σε νοιάζει το ελληνικό κράτος στο σύνολό του, δεν νοιάζει απαραίτητος τόσο πολύ τον Αθηναίο αν θα χαθεί, ας πούμε, το Καστελόριζο. Δεν λέω όλους τους Αθηναίους, λέω ένα παράδειγμα. Σημαίνει ότι δεν ψηφίζεις, δεν συμμετέχεις σε κόμματα, άρα δεν επηρεάζεις την πολιτική ζωή και είτε καταναλώνεις μηντιακή προπαγάνδα, είτε την καταναλώνεις σε μικρότερο βαθμό, δυσφορείς, δυσθυμείς, αλλά μένεις σπίτι σου. Έχουμε μια τύπηση δημοκρατία, έχουμε το τυπικό περίβλημα της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ακόμη πάνω κάτω, αυταρχικές παρεμβάσεις, δεν έχουμε λαϊκή κυριαρχία στον πυρήνα της.
6: Να ανοίξουμε τη βεντάλια στο τελευταίο μέρος, σε αυτά που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσω από αυτό που υπονοήσατε, ότι μέσα στο Νοέμβριο, προφανώς εννοείται μετά τις αμερικανικές εκλογές του μεσοδιαστήματος, θα έχουμε νέα, εσείς λέτε, θα έχουμε νέα όξυνση προς το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα στενά και του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά θάλασσα και τα ενεργειακά. Είστε πεισμένος γι' αυτό?
7: Νομίζω ότι η λογική εξέλιξη δείχνει ότι ή πριν με μια πολύ δραματική ενέργεια Τραμπ προκειμένου να κερδίσει μια επανέλθει στη λογική του Blitzkrieg, και ούτε επιχείρησε και απέτυχε, είτε αμέσως μετά, ναι, θα πάμε σε μια νέα όξυνση. Μπορεί να είναι δύο πράγματα. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι στο τραπέζι, αλλά οι οικονομικές κυρώσεις δύσκολα λυγίζουν κοινωνίες. Δηλαδή, σε πολύ λίγες περιπτώσεις είδαμε κράτη να συνθηκολογούν λόγω κυρώσεων. Δύο επιλογές υπάρχουν στο πεδίο, κατά βάση. Η μία είναι μια νέα πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, μπορεί και συνδυαστικός έτσι. Πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, ενδεχομένως με τη χρήση και κάποιου πυρηνικού πλήγματος μέσα από ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Η άλλη επιλογή, βαλάμα μπορεί να συνδυαστεί, προφανώς να συνδυαστεί με αεροπορικές επιδρομές, είναι κάποιας έκτασης και ήδη στέλνονται τέτοιες δυνάμεις απομακτικές, σήμερα δηλαδή που μιλούμε, κάποιες έκτασης απόβαση με χερσαίες δυνάμεις σε κάποιο τμήμα του Ιράν, και αυτό ενδεχομένως να επιχειρηθεί και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, προκειμένου ο Τραμπ να καταλάβει ένα κομμάτι γης, να το κρατήσει, φαντάζομαι, ελπίζει, για λίγο καιρό και να εμφανίσει μια νίκη εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Κανένα από τα δύο σενάρια δεν είναι

0: κύριε Τζιμαία, είχατε πει ότι έχουμε περάσει πια το κατόφλι μιας γενικευμένης σύραξης. Δεν είναι θεωρητικό. Σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί είμαστε. Ακόμη και σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα επιτελεία, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, νομίζω ότι η στρατιωτική μάλλον είναι η πιο συγκρατημένη. Και γι' αυτό βλέπουμε και μαζικές εκαθαρίσεις στρατιωτικών, όπως και παρετήσεις στρατιωτικών στη ΣΥΠΑ. Τα διαστήματα. Μέσα σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ή ήταν τουλάχιστον πιο συγκρατημένη. Ψάχνουν να βρουν τρόπο μεγαλύτερη σύγκρουση, η οποία να μην σε φύγει προς έναν πολύ μεγάλο πόλεμο με χρήση πυρηνικών, το φοβούνται. Οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στη Ρωσία. Υπάρχει μια φημολογία ότι ίσως προσπαθήσει η Ρωσία να αποκόψει, να καταστρέψει τις γέφυρες στο Κίεβο και να επιχειρήσει μια άμεση εισβολή προς το Κίεβο. Αντιστοίχως είναι έντονες οι φημολογίες για προσπάθεια αποκλεισμού του φύλακα του Καλίνιγκραντ. Και έχουμε και μια στρατιωτικοποίηση και αυταρχικοποίηση αντιστοίχως μέσα στην Ευρώπη, η οποία για κάποιον τρελό λόγο, ή μάλλον λόγος είναι σαφής, είναι οικονομικός, αλλά η τρέλα παραμένει, αποφασίζει να προετοιμαστεί για ένα πόλεμο με τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, και ουσιαστικώς να επαναλάβει, ενδεχομένως να προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που προσπάθησε ο Ναπολέον, οι Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο, ο Χίτλερ κτλ. Την ίδια στιγμή η αμερικανική παρουσία στον κόλπο ξυλώνεται, στρατιωτική, μια τεράστια εξέλιξη. Οι ΗΠΑ έφυγαν από το Ιράκ, έφυγαν, δεν υπάρχουν πια Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ. Μέσα σε λίγους μήνες πολέμου με το Ιράν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και βεβαίως μια κλιμάκωση όπως αυτή που είπαμε θα είναι καταστροφική πέρα από το λαό του, συνέπειες και για το λαό του Ιράν και για τους εισβολείς σύμπαντων ανθρωπίνων θυμάτων, πρώτα απ' όλα για το λαό του Ιράν. Θα είναι καταστροφική για την περιοχή. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει για την περιοχή στην οποία είμαστε και εμείς μια ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων. Δεν αντιλαμβανόμαστε, νομίζω και φοβάμαι, ακόμη και ένα πυρηνικό πλήγμα, όχι με ένα συμβατικό όπλο, πυρηνικό όπλο, αλλά με ένα συμβατικό όπλο σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Το να ανατιναχθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο, να ανατιναχθεί, ας πούμε, Ντιμόνα. Τι θα σημάνει, πώς θα ερημοποιηθεί ενδεχομένως η Κρήτη, η Κύπρος.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι ισορροπίες που είναι ισορροπίες τρόμου, ακόμη και με απρόβλεπτα, μη σχεδιασμένα, μπορεί να προκύψουν από τη μια. Από την άλλη υπάρχει αυτός ο παραλογισμός. Από την άλλη όμως, στην καρδιά της Ευρώπης, κύριε Τζίμα, αυτή τη στιγμή έχετε έναν επίτροπο που λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς. Και την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες οι αποφάσεις είναι, όπως είπατε σωστά, στρατιωτικοποίησης, αλλά την ίδια ώρα βλέπετε στις κοινωνίες. Θέλω να πω, υποτάσσονται οι κοινωνίες εύκολα σε αυτό
1: να
0: το αφήγημα.
1: Πω, όχι. Καταρχάς να πούμε, όταν μιλούμε για την κυρία Κάλλας, γιατί μιλούμε. Κάποιος πρέπει να... Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς την οικογένεια, το οικογενειακό δέντρο της κυρίας Κάγια Κάλλας. Και επίσης να δούμε αυτό το σύστημα, η δομή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, ποιον εκφράζει. Δηλαδή, ποια λαϊκή υποστήριξη ακριβώς έχει η κυρία Κάγια Κάλλας ως επίτροπος ή η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν πολιτικές με ελάχιστη, γιατί είναι ελάχιστη η λαϊκή τους νομιμοποίηση. Και ξέρετε, ξεχνούμε και κάτι άλλο. Είναι ελάχιστη όχι μόνο λόγω της θεσμικής δομής και αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξόχως προβληματική σε αυτό το τομέα. Και ένα λόγο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι πολίτες όλοι. Λαός είμαστε ελληνικός, γερμανικός, ιταλικός, γαλλικός ακόμη, γιατί δεν είμαστε ομοσπονδία, ούτε καν ομοσπονδία. Εκφράζει η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία Κάλλας τον

0: Νικόλαο. Δηλαδή η Ελλάδα θα πολεμάει με τη Ρωσία επειδή οι Βαλτικές χώρες έχουν κακές αναμνήσεις ενδεχομένως από τη Σοβιετική Ένωση. Επίσης, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και γι' αυτό έχουμε τέτοια καταστολή. Εδώ έχουμε συλλήψεις ανθρώπων. Γιατί λένε ότι στην Παλαιστίνη γίνεται γενοκτονία. Έχουμε οργανώσεις που αντιτίθενται στη γενοκτονία στα ευρωπαϊκά κράτη και κυρίζονται τρομοκρατικές. Κάθε 5-6 μέρες ακούμε για ένα φοβερό και τρομερό σαμποτάζ χωρίς καμία απόδειξη, ποτέ. Συνήθως είναι οι Ρώσοι ή οι Ιρανοί.
1: Εννοείται αυτό τώρα το τελευταίο στο Λονδίνο, ε?
0: Στο Λονδίνο που δήθεν είναι, κανείς δεν έχει δει κάποια. Έχω δει και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας και είπε, και γι' αυτό ακριβώς ζούμε σε κοινωνίες τις οποίες το κατεστημένο, η κατεστημένη εξουσία φροντίζει και επιδιώκει. Η αλήθεια να μην έχει καμία σημασία. Μετά μόνο η δήλωση της στιγμής. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Δεν ξέρουμε καν που το βασίζει. Δεν εμφάνισε κάποια έρευνα. Δεν θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί έρευνα άλλωστε σε 24 ώρες, 48 ώρες πώς περάσαν από όταν έκανε την ανακοίνωση που να βρίσκουν το σύνδεσμο με το Ιράν. Δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Καμία. Παρεπτόντες δεν συζητάμε ποτέ για τα δικά μας σαμποτάζ της χώρας εκείνης. Δηλαδή στο Ιράν πήγαν χτες και έστησαν συγκρούσεις στο Μπαλουχιστάν. Ναι, επαρχία ιρανική. Λοιπόν, επίσης δεν είμαστε σε καθεστώς ισορροπίας τρόμου, είμαστε σε καθεστώς ανισορροπίας τρόμου. Και δεν είναι λάθος σχεδιασμός δυστυχώς, είναι ο σχεδιασμός. Γιατί θεωρούν, βγήκε ξέρετε πριν από μερικούς μήνες ένας Κύπριος πολιτικός και το έλεγε, Ελληνοκύπριος. Και έλεγε στους Ισραηλινούς, τελειώστε τη δουλειά και εμείς θα σηκώσουμε το κόστος. Εμείς δηλαδή, όχι εκείνοι, εμείς. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θεωρεί ότι πράγματι αξίζει ακόμα και ένα τέτοιο ρίσκο όπως αυτό που περιέγραψα και σίγουρα η οικονομική κρίση προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτά που εμφανίζουν ως γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών μας και στην πραγματικότητα είναι τα ιδιωτελή συμφέροντα των καστών τους, της κάστας τους. Απλώς να το πούνε έτσι, πρέπει να πούνε ότι είναι εθνικά αυτά τα συμφέροντα στον βαθμό που τα λένε και αυτά δημοσίως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει η δουλειά για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και να διαιωνιστεί η Αμερικανική κυριαρχία η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και λέω πάντα ένα παράδειγμα μου επιτρέπετε. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που περιγράφω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Λέω ότι έχουν ένα 10% να υλοποιηθούν ή ένα 5%. Και ρωτώ, αν σας λέγανε ότι θα ανεβείτε σε ένα αεροπλάνο στο οποίο υπάρχει μόλις 5% πιθανότητα να πέσει, θα ανέβαινε κανείς από εμάς? Μάλλον όχι. Είναι, πώς είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε οι χώρες μας, οι κυβερνήσεις μας να συμμετέχουν σε πολιτικές για τις οποίες υπάρχει πραγματική πιθανότητα, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έστω 5% να εξελιχθούν προς μια τεράστια περιφερειακή καταστροφή.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος σε όλα αυτά λέει, που περιγράφει ο κύριος Τζίμας. Δεν μας είπε τίποτα για την Κίνα. Δηλαδή θα κάθεται απλώς θεατής στη λογική να βγατίζει τα κεφάλαιά της από αυτό που θεωρεί η ίδια ως παγκόσμια διακίνηση αγαθών. Μπορεί να αντέξει άλλο η Κίνα έτσι?
0: Η Κίνα δεν κάθεται στα αυγά της. Κινείται με τον δικό της τρόπο. Καλό ή κακό, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αυτός που είναι. Φαίνεται ότι ενισχύει το Ιράν. Δήλωσε εκενό και στρατιωτικός. Φαίνεται ότι μάλλον όπως και η Ρωσία μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν για το πεδίο. Φαίνεται ότι θα ψηφίσει τις αμερικανικές κυρώσεις. Φαίνεται, θα δούμε αν θα συμβεί. Δεν το ξέρω. Και επιχειρεί μια λογική ήπιας διείσδυσης περιμένοντας την περαιτέρω φθορά των Ηνωμένων Πολιτών, οι οποίοι της κάνουν τεράστια δώρα. Η Κίνα είναι πιο δημοφιλής ως εταίρος πλέον από τις ΗΠΑ. Είναι πολύ πιο ήπιος. αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον όχι εμφανώς, μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζουμε, δεν εκβιάζει σε τέρους της, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν απαιτεί κυβερνητικές αλλαγές, δεν κάνει στρατιωτικές επεμβάσεις. Επομένως αφήνει το χρόνο να δουλέψει υπέρ της. Θα μπορέσει να το κρατήσει για πολύ. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν δεν σταματηθούν οι ΗΠΑ τώρα, θα στραφούν και εναντίον της Κίνας. Άρα η περίοδος αυτής της ανταγωνιστικής αλλά ειρηνικής συνύπαρξης θα τελειώσει. Εάν οι ΗΠΑ τηθούν ή μάλλον συνεχίσουν να ηττώνται στον Περσικό κόλπο, πιθανώς μεταξύ άλλων, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ευχόμαστε την ήττα των ΗΠΑ, να γλιτώσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο και ακόμη καταστροφικότερο.
1: Μάλιστα. Μας κάνει την καρδιά περί...
0: μια υποσημείωση, ναι. Το Ιράν δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ είχαν ηττηθεί στη Βενεζουέλα.
1: Α, εννοείται ότι κάνανε άσκηση πεδίου και μετά προχώρησαν.
0: Εννοώ ότι η αλαζονία των ΗΠΑ και του κύκλου του Τραμπ, ενώ τα επιτελεία ξέραν ότι η Βενεζουέλα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Ιράν, γιγαντώθηκε μετά τη Βενεζουέλα. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ αντίστοιχο. Ο Χίτλερ, όταν παρακάμπτει τις συμβουλές των στρατηγών του και καταλαμβάνει τη Γαλλία με τον Blitzkrieg, νιώθει ότι είναι τρομερός στρατηγιστής, ότι ξέρει καλύτερα και ορμάει στη Σοβιετική Ένωση. Και ητάται. Αντιστοίχως ο Τραμπ, όταν είδε και θεώρησε ότι έτσι θα γίνει και στο Ιράν, θα εξοντώσει τον επικεφαλής και θα πέσει τον ηγέτη και θα πέσει το καθεστώς, φυσικά τον παραμύθιασαν και οι Ισραηλοί και κάποιοι από τον κύκλο του. Λοιπόν, όταν είδε στη Βενεζουέλα να του βγαίνει, επιχείρησε να κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Ιράν. Και εκεί ήτυχε. Εάν στη Βενεζουέλα δεν είχε προδοθεί ο Μαδούρο και δεν είχε πετύχει η αμερικανική επιχείρηση, η πιθανότητα είναι ότι εκεί θα είχε μαζευτεί.
1: Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για την εκτεταμένη σημασία. Δεν θέλω να σας πω ότι μας κάνατε έτσι λιγάκι παγκόσμια ημέρα χαμογέλου σήμερα, να χαμογελάσουμε. Μάλλον σε βαθιά περίσκεψη και απεσιοδοξία μας ρίξατε, αλλά...
0: Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως, το είπα και πριν, γιατί όλη αυτή η δυσκολία γεννά τάσεις και απελευθερωτικές και αντίστασης. Και στον κόσμο και στην κοινωνία μας θεωρώ ότι θα συμβεί. Αλλά δεν θα γίνουν από μόνες τους. Εμείς θα τις κάνουμε. Ή εμείς θα αποφασίσουμε να αφαιθούμε, να χαθούμε, ή εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, το λαό μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν.
1: Καλημέρα κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες.
5: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.

0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Να διευκρινίσουμε ότι συναντήσαμε τον πατέρα Αντώνιο στην πρώτη του συνέντευξη, 3 χρόνια μετά τις καταγγελίες που οδήγησαν στο να το αφαιρεθεί οι κυβωτές του κόσμου που δημιούργησε ο ίδιος με την πρεσβυτέρα του και φυσικά χιλιάδες εθελοντές, και να έχει μπει σε μια σκληρή, αν θέλετε, διαδικασία απονομής είτε του χαρακτήρα του αθώου είτε του ενόχου από την ελληνική δικαιοσύνη σε 3 διαφορετικές υποθέσεις. Μία που αφορά οικονομικά αδικήματα, μία άλλη που αφορά τις ασέλγειες και μία άλλη υπόθεση που είναι αυτή που αναφερόμαστε στις κειμένες συνέντευξες που αφορά την ηθική αυτουργία σε
5: κακοποιητικές συμπεριφορές.
4: Σε βασανισμό ατόμων, σε σωματικές βλάβες. Χθες είχαμε, φίλοι τηλεθεατές, την εισαγγελική πρόταση, γιατί είναι εν εξελίξη διαδικασία αυτή η ακροματική. Όπου η εισαγγελία στην πρότασή της ζήτησε την ενοχή του πατρός Αντωνίου και των λοιπόν εμπλεκομένων προσώπων. Σήμερα, αύριο, λογικά βγαίνει η απόφαση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι δεν συνηθίζεται, είναι κάτι που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει η κοινή γνώμη, ότι ο πατέρας Αντώνιος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στη συγκεκριμένη διαδικασία, δικάζεται ερήμην. Γιατί δικάζεται ερήμην? Γιατί αποφάσισαν οι υπερασπιστές του 2 φορές, δηλαδή 6 διαφορετικά άτομα, 5 διαφορετικά άτομα, 3 και 2, να παραιτηθούν σε διαφορετικούς χρόνους από την ακροματική διαδικασία, διότι κατά την δική τους πεποίθηση ως υπερασπιστές και ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης αισθάνθηκαν ότι δεν έχουν ανταπόκριση στα δικονομικά τους δικαιώματα υπέρ του εντολέως τους, του πατρός Αντωνίου και των λοιπόν κατηγορουμένων από την έδρα, από το δικαστήριο. Δε με τους 2 τελευταίους υπερασπιστές, τον κύριο Μπασαρά και τον κύριο Γεωργίου, υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια δικαστική έντονη μάχη μεταξύ έδρας και υπερασπιστών για να τηρηθούν δικονομικά δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης, κατά πόσο και ο πατέρας Αντώνιος και φυσικά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι. Κατά την άποψη των δικηγόρων, δεν κατέστη δυνατό, παραιτήθηκαν και αυτοί οι δικηγόροι. Θυμάστε, ήταν εδώ και ο κ. Μπασάρας, που λέγαμε σε 2 μήνες για χιούμορ θα έχετε παραιτηθεί κι εσείς. Σε 2 μήνες ακριβώς παραιτήθηκε. Δικάζεται μόνος του ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος φυσικά και μετά, χωρίς υπερασπιστές, αποχώρησε και ο ίδιος από τη διαδικασία. Και δικάζεται ερήμην. Και το χειρότερο εχθρό σου να έχεις, του εύχεσαι να δικαστεί με έναν υπερασπιστή. Αυτό θέλω να πω με τη λογική που πρέπει να έχουμε, γιατί λέμε ότι πρέπει όλοι να έχουν και ο χειρότερος εγκληματίας έναν υπερασπιστή, κατά πόσο ένας ιερέας που μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και να έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια, που νομίζω θα αργήσει πολύ να έρθει, θα πρέπει ίσως να κατάμε και μικρό καλάθι. Άλλοι όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός στην κρίση του.
5: Και το ίδιο το δικαστήριο δεν μπορεί να ορίσει έναν δικηγόρο από τη στιγμή που παρετούνται όλοι οι συνήγοροι του πατήρ Αντώνιου.
4: Στην περίπτωση αυτή, επειδή σύμφωνα με τα όσα θα δούμε και στην συγκεκριμένη συνέντευξη, το ίδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατρός Αντωνίου και των υπερασπιστών του που έχουν παραιτηθεί, το δικαστήριο φαίνεται να έχει μια βιάση. Σαν να μην τηρεί δικονομικές διαδικασίες, ούτε σε χρόνους δικονομικών επιλογών, προκειμένου γρήγορα να τελειώσει επιτέλους αυτή η δίκη, είναι, όπως λέει ο πατέρας Αντώνιος, σαν να έχει προαποφασιστεί το αποτέλεσμα. Η συνέντευξη αυτή είναι στη διάθεσή σας, δεν έχει κοπεί ούτε δευτερόλεπτο στην κρίση σας οι απαντήσεις του πατρός Αντωνίου και φυσικά τα ερωτήματα του δημοσιογράφου. Αλλά ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνατε και ενθαρρυντικά τα μηνύματά σας για αυτή την επιλογή στις καθαρές κουβέντες να αναζητήσουμε τον πατέρα Αντώνιο για να μας δώσει απαντήσεις. Πάμε να δούμε την συγκεκριμένη συνέντευξη. Πατέρα Αντωνία, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, συναντιόμαστε κάτω από πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες που δεν θα ήθελε να βρεθεί κανείς και κυρίως ένας ιερωμένος. Αν σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε, πώς αισθάνεστε, ποια είναι η ψυχολογία σας, θα ήθελα πολύ να γνωρίζω εγώ και η κοινή γνώμη.
6: Η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή και δυνατή, θα έλεγα, με την έννοια ότι εγώ μέσα από την ιεροσύνη μου και τη Θεία Λειτουργία λαμβάνω δύναμη και την πίστη μου στο Θεό ότι δεν ευλογεί το άδικο και ελπίζω σε εκείνον και γι' αυτό και στέκομαι εδώ μπροστά σας και παίρνω δύναμη. Δεν μου επιτρέπεται να μην είμαι δυνατός, γιατί θα πρέπει να παλέψω με κάθε τρόπο να αποδείξω την αθωότητά μου και να φανεί η αλήθεια. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πίστη μου στο Θεό είναι αυτή που μου δίνει δύναμη να στέκομαι και να αντέχω. Ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος με βλέπει στο δρόμο ή στην εκκλησία που λειτουργώ και τα λοιπά και έρχονται και με πλησιάζουν με ανοιχτά τα μάτια και μου λένε «Είσαι καλά» ή «Ήρθαμε, αποφασίσαμε σήμερα να έρθουμε να σε δούμε, να σου δώσουμε κουράγιο». Και μετά φεύγουν και μου λένε τελικά, μου λέει, εμείς πήραμε κουράγιο. Ναι, αυτό που με πονάει ιδιαιτέρως είναι όλος αυτός ο κόσμος που επίσης είναι πονεμένος και έχει, θα έλεγα, παράπονο από πολλά πράγματα και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Και μάλιστα άνθρωποι που έζησαν μέσα στην Κιβωτό, άνθρωποι που πορευθήκαμε για πάρα πολλά χρόνια μαζί, που θέλουν να έρθουν στο δικαστήριο, μιλάω για χιλιάδες μάρτυρες που θα μπορούσαμε να έχουμε, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν αρκετοί μάρτυρες.
4: Ξέρετε, συνομιλήσαμε πριν από αρκετές ώρες με τους δικηγόρους σας, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Όπως και εσείς παραιτήθηκαν, δηλαδή αποχωρήσατε την διαδικασία, ασυνήθιστη διαδικασία αυτή, οι υπερασπιστές δικηγόροι να αισθάνονται πλέον τη μοναδική λύση για να δείξουν τη δική τους διαμαρτυρία στα όσα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου συνέβαιναν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να πούνε ότι δικονομικά ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τον εντολέα μας, τον πατέρα Αντώνιο, το κάναμε. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν συνηθίζεται να ακούγεται κάτι τέτοιο από τα χείλη δικηγόρων και μάλιστα με μακρά πορεία στα ποινικά δικαστήρια.
7: Κύριε Χαριτάτε, ο δικηγόρος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος του προδιαγράφεται και προσδιορίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα και από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο δικηγόρος θεωρεί ότι δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του και να επιτελέσει το καθήκον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνη συνεπής λύση είναι η παραίτηση. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα δικονομικά μέσα. Ένας δικηγόρος έχει ένα δικονομικό οπλοστάσιο. Έχει να κάνει με την παρουσία του σε μια συγκεκριμένη δίκη, με το τι μπορεί να κάνει σε σχέση με την πορεία της δίκης αυτής. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα δικονομικά μέσα από την πλευρά τη δική μας. Από εκεί και πέρα είδαμε σε κάποιο σημείο ότι δεν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στον εντολέα μας. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ και ο κύριος Γεωργίου παραιτηθήκαμε από την υπεράσπιση του πατρός Αντωνίου, η οποία παραίτησή μας συνοδεύτηκε και από την αποχώρηση του ιδίου και των λοιπόν κατηγορουμένων, άλλων τριών κατηγορουμένων από τη συγκεκριμένη δίκη. Δηλαδή, αποχώρησαν και οι κατηγορούμενοι, αποχώρησε και ο πατέρας Αντώνιος. Με την παρουσία μας στη δίκη, προσπαθήσαμε μέσω της υποβολής ερωτήσεων, μέσω της υποβολής αιτημάτων προς το δικαστήριο, μέσω προσφυγών προς το δικαστήριο σε σχέση με συγκεκριμένες διατάξεις του διευθύνοντος τη διαδικασία. Προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε το αντικείμενο της δίκης με έναν τρόπο όχι άσχημο και κακό, ούτως ώστε να δεχτεί πάντα η ουσιαστική αλήθεια που είναι και το αντικείμενο της ποινικής δίκης. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή υπευλήθη αίτηση εξαίρεσης, η οποία απερίφθη από το δικαστήριο η αίτηση εξαίρεσης και μετά προχωρώντας θεωρήσαμε και κρίναμε ότι δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε κάτι στο πλαίσιο της διαδικασίας και γι' αυτό παραιτηθήκαμε. Δεν θα ήθελα να μπω μεσούς της δίκης.
8: Αντιληπτό.
7: Δηλαδή έχω ένα βάρος και αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και η απάντηση είναι αόριστη, αλλά έχουμε ένα βάρος ως δικηγόροι από το καθήκον και από το λειτουργήμά μας να μην επισερχόμαστε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εξέλιξη της διαδικασίας, πόσο μάλλον όταν μια δίκη είναι ήδη σε εξέλιξη ακόμα.
4: Και τη ίδια στιγμή έχουμε έναν ιερωμένο εσάς εν προκειμένου να κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε βασανισμό ανθρώπων. Τελείως αντίθετο με το ιερατικό αιρείο σας, το κατηγορητήριο. Ο τηλεθεατής θα δείξει εμπιστοσύνη ή θα σταθεί καχύποπτος. Σε αυτό μου στέκεται καχύποπτος απέναντι στην κατηγορία, στο πρόσωπό σας. Που δυσπιστεί, που θεωρεί ότι τον συμπαθούσα ή ήταν συμπαθή σε όλους, αλλά κάτι θα έχει κάνει ο παπάς. Όπως το αντιμετωπίζετε αυτό. Τι θα του πείτε, τι του λέτε.
6: Καταρχάς πιστεύω ότι για να έχει κάποιος άποψη θα έπρεπε να γνωρίζει, να έχει έρθει στην Κιβωτό, να έχει ζήσει κάποια πράγματα. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε στο δικαστήριο μέσα να αποδείξουμε είναι συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία κατηγορούμαστε και τα οποία τα αποδομήσαμε από άκρη σε άκρη. Και το πιο σπουδαίο για μένα, θα έλεγα, και η ευλογία από το Θεό ήταν ότι σε αυτό το δικαστήριο σχεδόν όλοι οι μάρτυρες παρήλασαν και είπαν ότι όλα αυτά που είπαμε είναι ψέματα. Και ονομάτισαν ανθρώπους, είπαν ποσά, μίλησαν για χρηματισμούς, μίλησαν για πράγματα συνταρακτικά που, δηλαδή, αν κάποιος τα ακουγέ, θα έλεγε ότι αυτά έχουν βγει από κάποια ταινία.
4: Πατέρα Αντώνη, θα σου το πω ανοιχτά. Είστε μόνος σας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
6: Ναι, ναι.
4: Δεν θα το ευχόμουν στο χειρότερο εχθρό μου. Λένε συνεχώς όλοι και οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει οποιοδήποτε αντιμετωπίζει την κρίση της δικαιοσύνης του δικαστηρίου να έχει υπερασπιστεί. Και το λέμε ακόμα και αν έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα. Και έχουμε τον πατέρα Αντώνιο χωρίς υπερασπιστές. Γιατί ήδη δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί δεν εισακούγονται στο παραμικρό δικονομικά εντός της δικαστικής αίθουσας. Είστε μόνος σας, πατέρα.
6: Δικάζομαι ερήμην αυτή τη στιγμή. Με απόφαση δική μας αποχωρήσαμε γιατί δεν θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να βρισκόμαστε σε μια τέτοια δίκη που από την πρώτη μέρα όχι μόνο η αίσθηση η δική μου, αλλά και όλων των δικηγόρων που είναι έμπειροι σε όλα αυτά, άνθρωποι που ποτέ δεν παραιτήθηκαν από δίκη, είχαμε την αίσθηση ότι η απόφαση πλέον είχε βγει. Και επιτέλους έχετε πολλούς μάρτυρες. Θα πρέπει να κάνετε πολλές ερωτήσεις. Αυτό που εγώ συνεχώς έπιανα στον αέρα ήταν ότι τελειώνεται γιατί εγώ έχω καταλήξει τέλος πάντων και με καθυστερείτε. Ένα τέτοιο πράγμα. Ξέρετε, έχω μείνει μόνος ενώ έχω χιλιάδες μάρτυρες και έχω και όχι απλά στοιχεία που αποδείξαμε. Τον ίδιο που λέει ότι εγώ έφαγα ξύλο ή έκανα αυτό ή το άλλο γιατί εγώ κατηγορούμε ότι από την Αθήνα έδινα εντολές στοιχείο για τα παιδαγωγικά όταν η εργασία μου ήταν τέτοια. Εγώ ξέρετε είμαι και ένας ιερέας. Δεν είμαι ένας αργόσχολος που δεν έχει τίποτα να κάνει και ασχολούμαι απλά με...
4: Να το εξηγήσουμε κατηγορίστη ότι ενώ ήσασταν στην Αθήνα στο πλαίσιο του καθηκόντος σας είχατε διάθεση και όρεξη να δώσετε και μια εντολή για να υπάρξουν πράξεις άδικες, βαρύτατες, κακοποιητικές σε βάρος των ανηλίκων. Αυτό λέει το κατηγορητήριο, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, εσείς μια απόσταση 500-800 χιλιόμετρα μεταξύ των όλων που επιθυμούσατε για την λειτουργία της δομής, σκεφτόσατε να διατάξετε και ένα δίκημα. Δηλαδή, μια κακοποίηση, μια σκληρή συμπεριφορά ή τιμωρία. Αυτό. Και λέτε ότι στο δικαστήριο μέσα, αυτό για να καταλάβουν οι διαθέτες πόσο μπορεί να σταθεί στην κοινή αντίληψη. Δηλαδή, έχετε τηλέφωνο, κινητό. Έχετε δικό σας τηλέφωνο, συσκευή δική σας?
6: Κινητό γιατί... τηλέφωνο 25 χρόνια δεν είχα. Τώρα νομίζω...
4: Γιατί, για να σε εντοπίζουν οι δικηγόροι σας προφανώς.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό το... ακριβώς.
4: Δεν το λέω γιατί δεν θέλω να σας υπερασπιστώ, μην παρεξηγηθώ, εννοώ και από τους φίλους του θεατές. Αλλά είναι λίγο δύσκολο κάποιος να δίνει διαταγές από απόσταση για να διαπραχθεί μια κακή συμπεριφορά ή κακοποιητική συμπεριφορά. Ή ο ίδιος την επιθυμεί κατά τη διαπράξη γιατί θέλει να ικανοποιήσει κάτι μέσα του ο ίδιος. Συγγνώμη, με σεβασμό στο πρόσωπο σας το λέω αυτό. Ή κάτι άλλο συμβαίνει.
6: Κατηγορούμε και
4: το λέω σαν σκέψη.
6: Η αυτουργία επί απειλή. Ναι. Είπε, λέει ένας παιδαγωγός, στοιχείο παραδείγματος χάρη, ή στην Ήπειρο στην Πογωνιάνη. Ξέρεις, αν δεν κάνεις αυτό, εγώ θα σου κάνω αυτό. Αυτό, για να το πει στο παιδί, του το είπα εγώ από την Αθήνα, σε κοινή γραμμή, σύνδεση, απευθείας μετάδοση. Δηλαδή, είχα εγώ στο στόμα αυτού του ανθρώπου να πω το ένα ή το άλλο.
4: Και αυτό στο δικαστήριο στάθηκε ως ισχυρισμός.
6: Ναι.
4: Βγήκε άνθρωπος και δήλωσε ότι συνέβη έτσι, ή ακόμα και αυτοί που θεωρητικά τα είπανε, τα ανέρεσαν στην διαδικασία την ακροματική.
6: Είναι ως κατηγορία αυτό. Ναι. Ηθική αυτουργία επί απειλή λέγεται, ότι, ότι τον απείλησε ο άλλος, ξέρω εγώ, παιδαγωγός. Εκεί μιλάμε για 160 εργαζομένους, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με διευθυντές στο κάθε παράρτημα, με όλη την απαραίτητη διοικητική οργάνωση.
4: Όπου 160 άτομα σε ένα κοινό χώρο, μέσα σε ένα 24ωρο, κάποια στιγμή της ζωής τους, θα μπορούσε ο ένας να πει κάτι άσχημο σε κάποιον. Είτε είναι συνάδελφός του, είτε είναι φιλοξενούμενος, ωφελούμενος. Και αυτό χρεώνεται σε εσάς, λέτε.
6: Ακριβώς.
4: Συγγνώμη, το διευκρινίζω λίγο για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.
6: Και όχι μόνο αυτό. Και για πράξεις, ας πούμε, ότι κάποιος έριξε ένα χαστούκι, κάποιον τον έκλεισαν μέσα σε ένα δωμάτιο, που δεν αποδείχτηκε το παραμικρό. Και παρόλα αυτά, γίνονται ένας αγοραστής. Ποιος θα πιστέψει εμένα, που εγώ έφτιαξα την κυβωτότη του κόσμου για να δίνω εντολές.
4: Για χαστούκια.
6: Να δέρνουν παιδιά. Όταν εγώ ο ίδιος, όχι απλά με την πρεσβυτέρα μου, αφιερωθήκαμε σε αυτό το έργο. Ξεχάσαμε τη ζωή μας. Μέναμε μέσα στην Κιβωτό. Όχι γιατί δεν είχαμε ένα σπίτι που θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε, αλλά για να είμαστε σε εγρήγορση, ανά πάσα στιγμή, σε ό,τι και να συνέβαινε, να μπορούμε να τρέξουμε. Ξέρετε τι σημαίνει για κάποιον να έχει οικογένεια? Ξέρετε, εγώ, όπως σας είπα πριν, δεν ήμουν ένας αργός σχολές άνθρωπος που είπα τι θα κάνω και έφτιαξα μία ΜΚΟ και είπα θα ασχοληθώ με αυτή. Φανταστείτε ότι το έργο του ιερέα είναι full time απασχόληση. Δηλαδή, φανταστείτε θείες λειτουργίες, μυστήρια, εξομολόγηση. Ξέρετε τι κόσμος ερχόταν, τι χρόνο από τη ζωή μου ξόδευα για να ακούσω όλο αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά. Τη ζωή μας ολόκληρη τη θυσιάζαμε για όλον αυτόν τον κόσμο. Ποιος θα πιστέψει ότι, δηλαδή, σε αυτό το δικαστήριο θα μας καταδικάσουν γιατί εγώ έδινα εντολές να ασκήσουν βία σε κάποιο από τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά τα ίδια και φώναξαν, είπαν μέσα την αλήθεια.
4: Τι αντίδραση υπήρχε στο δικαστήριο?
6: Αισθανόμασταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σαν να μην όχι απλά δεν ακουγόμασταν. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα.
8: Αυτή η υπόθεση έχει διαμορφωθεί καθ' υπερβολή από μια εξυπαρχής εμάσουσας δημοσιότητας κατά του πατρός Αντωνίου, η οποία δημιούργησε πλασματικά γεγονότα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να καταδείξω ότι υπήρξε μια διαμόρφωση της κοινής γνώμης εκτός του αποδεικτικού υλικού. Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, συνδέονται με περιστατικά τα οποία οι ίδιοι οι μάρτυρες κατηγορίας δεν μπόρεσαν ποτέ να υπερασπιστούν επί της ουσίας. Υπήρξαν αθεράπευτες αντιφάσεις, οι οποίες κατέδειξαν για εμάς την πραγματικότητα. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο πατήρ Αντώνιος προστάτευσε επί δεκαετίες την ανηλικότητα, περιθάλπτοντας χιλιάδες παιδιά. Ουσιαστικά είχε υποκαταστήσει την κρατική λειτουργία.
6: Κανένας άνθρωπος να μην ζήσει αυτό το πράγμα. Αισθάνθηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν για την αλήθεια.
9: Το έχετε νιώσει έντονα αυτό?
6: Το νιώσα, ναι. Όταν έρχεται ο μάρτυρας κατά αντιπαράσταση, διατάζει η πρόεδρος να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση οι δύο βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, που ο ένας από τους δύο τα πήρε όλα πίσω και του λέει εισαγγελέας, ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή, θα βρεθείς μέσα.
9: Γιατί
6: υπάρχει το νόμος που λέει για την ψευδορκία. Και ξέρω και τα λοιπά. Κυρία Πρόεδρε, λέει, σας είπα ότι είτε βρεθώ στη φυλακή σήμερα, είτε στο σπίτι μου, θα κοιμηθώ ήσυχα, γιατί εγώ αυτό που είχα να πω το είπα. Και βγάζει το κινητό του και δείχνει τη συνομιλία που είχαν με το συγκεκριμένο, το βασικό κατηγορό, και για το άλλο το δικαστήριο με τις υποτιθέμενες ασέλνες. Mm. Και λέει, εδώ κάναμε τη συνομιλία μας, να τη κλείσει, και εδώ συμφωνήσαμε για τα χρήματα, για το πώς θα το κάνουμε και τα λοιπά, όλες οι λεπτομέρειες.
9: Αποκάλυψε, αν καταλάβω καλά, ναι, μια σκευωρία.
6: Ναι, ναι, και λέει, ορίστε, στο χέρι σας είναι, ανοίξτε το. Και έγινε διακοπή για να συσκεφτούν οι δικαστές και να αποφασίσουν αν θα πρέπει να πάνε τα τηλέφωνα στη Γαδά και τα λοιπά. Αλλά είπαν ότι αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, και 2 χρόνια. Αυτό άκουσα εγώ.
9: Τι,
6: και
9: συγνώμη,
6: απορρίφθηκε.
9: Συγγνώμη, τι θα κρατήσει πολύ? Εδώ παίζεται η αξιοπιστία, ναι, σας, ναι, και η προσωπικότητα σας, η πορεία μιας ζωής. Ας κρατήσει όσο χρειαστεί. Συγγνώμη κιόλας.
6: Μπορούσε να λήξει εκεί το όλο θέμα. Όταν έρχεται αυτός που ήταν ο βασικός κατήγορος και σου λέει ότι εδώ, αφού μετάνιωσε, γιατί εμείς, ξέρετε, σε αυτά τα παιδιά πάντοτε, εμένα αυτός ήταν και ο ρόλος μου, πνευματικός κυρίως, στα παιδιά αυτά, όπου τους μάθε να έπεσες, σήκω, ξανά πέσες, ξανά σήκω.
9: Έκανες λάθος?
6: Ναι.
9: Επέστρεψε, παραδέξτε το και συνέχισε.
6: Σήκω πάνω ο Θεός, αυτό που βλέπεις εσένα είναι ότι αυτή τη στιγμή είσαι όρθιος και θέλεις να παλέψεις για κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Μάθαμε στα παιδιά τη μετανία. Και αυτό δούλεψε. Μου λέγανε πολλοί, πόπα, μου λέει, έτρωγε στη ζωή σου, μίλαγες εκεί πέρα και κοίτα. Πέρασε ο χρόνος όμως, 1, 2, 3 χρόνια, μου έρχονται κάποιοι στην εκκλησία στην Ανάσταση. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Λέω, είναι αυτοί. Και πιάσανε και μου εξιστόρησαν μέσα στην εκκλησία, μέχρι αργά, μάλιστα στην Ανάσταση έγινε αυτό. Και κλαίγανε μέσα και μου έλεγαν όλα αυτά τα πράγματα. Και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά,
9: Αντώνη,
6: είναι ένα άλλο θέμα.
9: Μου λέτε ότι ο βασικός μάρτυρας της κατηγορίας εναντίον σας εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δήλωσε ότι ήταν πρωταγωνιστής μιας σκευωρίας εναντίον σας, έδωσε τα αποδεικτικά του στοιχεία ότι συμμετείχε σε μια σκευωρία εναντίον σας και έτσι βρεθήκατε κατηγορούμενος και στο συγκεκριμένο δικαστήριο, και μου λέτε ότι αυτό δεν το έλαβε κανείς υπόψη του, γιατί θα χρονοτριβούσε η διαδικασία.
6: Δεν πήραν καν
9: τα κινητά.
6: Γιατί να μην τα πάρουν τα κινητά τους, και του ενός και του άλλου? Και να, έδειξε την κλίση.
9: Ένα στοιχείο είχατε για να αποδείξετε ότι είστε αθώος ή ότι δεν είστε ένοχος, ας το δει ο καθένας που θέλει, και αυτό η δικαιοσύνη που σας κρίνει θεωρείς ότι είναι περιττό. Αυτό προβληματίζει, όπως το λέτε σήμερα στην κουβέντα μας. Προβληματίζει όποιον έχει κοινή συνείδηση. Δεν χρειάζεται να είναι νομικός δικηγόρος. Ένας πολίτης μπορεί να είναι και να πει, συγγνώμη, αν με κατηγορήσει κάποιος και εμφανίσει το δικαστήριο και πει, άδικα τον κατηγορούσα, χρηματίστηκα γι' αυτό, και το δικαστήριο προσπεράσει και πάει παρακάτω, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, να το αποδεχτεί στη συνείδησή του και στη λογική του, πατέρα.
6: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
9: Πατέρα, γιατί όλα αυτά? Αν θέλετε να μου πείτε αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσετε, γιατί πιθανόν έχετε κάνει και το δικό σας το ζήγισμα, να έχετε βρει τη ρίζα του κακού, των όσων βιώνετε, και δεν θα ήθελε κανείς να τα βιώσει. Αλλά ειλικρινά, γιατί ήσασταν τόσο κακός χαρακτήρας? Είστε ένας άνθρωπος που πίσω από το ράσο ήταν ένας δαίμονας, ένας άνθρωπος που κάθε κακία ή τον βρήκε η αζωνία και η υπεροψία και ταυτόχρονα η κακοποιητική διάθεση, ή κάποιος ήθελε να περάσει στην άκρη η κυβωτός, ή μάλλον να φύγει η κυβωτός από τα χέρια του πατρός Αντωνίου.
6: Όλα αυτά τα χρόνια που η κυβωτός ανέβαινε και μάλιστα το έργο γιγαντώνονταν από την εξαιτίας της αγάπης και του κόσμου που συμμετείχε σε αυτό το έργο. Η Κυβωτός του Κόσμου ήταν μια συλλογική οργάνωση, μια οργάνωση εξωστρεφής κατεξοχήν σε όλα τα επίπεδα. Βασιζόμασταν στον εθελοντισμό. Φανταστείτε, είχαμε πάνω από 3.000 εθελοντές μόνο στην Αθήνα σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις εργασίες που ο κόσμος προσέφερε από μόνος του αυτό που μπορούσε. Υπήρχε μια συνοχή ροή κόσμου και πάρα πολλές δραστηριότητες καθημερινά.
9: Θα σας διακόψω και θα τολμήσω το πω εγώ. Η Κυβωτός ξεπέρασε στην κοινή γνώμη, αναγνωρίστηκε το έργο της Κυβωτού στην κοινή γνώμη περισσότερο από το υπάρχον καθόλου αφισβητούμενο έργο της Ελλαδικής Εκκλησίας στο κομμάτι της υποστήριξης των αδυνάμων. Αυτό οφείλω να το θέσω υπόψη σας, γιατί θα μπορούσα να πάω στιγμή στη ζωή μου, δεν λέω μόνο γιατί συζητάμε μαζί. Γίνατε πιο γνωστοί για τη δουλειά σας, όχι εσείς πατέρα, η δουλειά σας, η Κυβωτός,
6: ναι, ναι,
9: περισσότερο από το έργο που ήδη παρέχει η Ελλαδική Εκκλησία, η Μητροπόλης μας, στα αδύναμα άτομα.
6: Η Κυβωτός του Κόσμου παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο έργο και σε νούμερα και σε έργο ουσιαστικό.
9: Γιγαντώθηκε.
6: Γιγαντώθηκε σε σημείο που δεν μπορείτε να... Δηλαδή, μας είχε επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νταβίτος Σασόλη. Και όταν τον ξεναγήσαμε και του δείξαμε το έργο και τα λοιπά, είπε ότι στην Ευρώπη το συγκεκριμένο έργο δεν υπάρχει με τα χαρακτηριστικά αυτά που γίνεται εδώ.
9: Το γεγονός ότι όλη αυτή την παραγωγή έργου υπέρ των αδυνάμων και κυρίως υπέρ των ανήλικων ατόμων δεν ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της Εκκλησίας, αλλά ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο και την ευθύνη του πατρός Αντωνίου. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ταπεινά ανθρώπινα αίσθηκτα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άνθρωποι είμαστε. Και να προκύψουν αδικίες στην κρίση ή στη συμπεριφορά.
6: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, αλλά...
9: Γιατί είστε ιερέας.
6: Ναι, ακριβώς.
9: Φοράτε το σχήμα και σέβεστε πολλά περισσότερα, αλλά οφείλω να ρωτήσω.
6: Η αλήθεια είναι ότι... Εμένα με είχε καλέσει και ο Αρχιεπίσκοπος και μου είπε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες κυβωτούς, να μπορεί να αναπτυχθεί αυτό περισσότερο κτλ. Αλλά ή να μπορώ να εκπαιδεύσω άλλους ιερείς, ας πούμε. Το οποίο δεν έγινε ποτέ βέβαια, γιατί...
9: Είχε κάποια προϋπόθεση αυτή η σκέψη του Αρχιεπισκόπου μας.
6: Αναγνώριζε το ότι το έργο της Κυβωτού είναι πολύ μεγάλο και ουσιαστικό.
9: Δεν προχώρησε όμως.
6: Δεν προχώρησε γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι που θα ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα.
9: Διεθνείς φορείς ή οργανώσεις που είναι υπέρ ή τουλάχιστον έτσι εκδηλώνονται και έτσι πορεύονται επί αρκετά χρόνια και δεκαετίες διεθνώς, αλλά και εντός της χώρας, υπέρ του αδύναμου ατόμου, των ανηλίκων, βρήκανε μπροστά στο γιγάντωμα της Κυβωτού πιθανόν έναν φορέα που επισκίαζε όχι το έργο τους, αλλά τις διεκδικήσεις τους.
6: Ναι, σίγουρα αυτό. Εν απουσία τώρα της Κυβωτού.
9: Είναι ξεκάθαρο το ερώτημά μου, το κάνω όσο μπορώ πιο διακριτικά.
6: Ναι, σίγουρα. Αυτό ισχύει. Τι να σας πω τώρα, ότι μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν το φιλανθρωπικό σας έργο αυτό ενοχλεί. Και ενοχλεί διότι όπου πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη εμείς είχαμε κάποια κουτάκια που ο κόσμος ζητούσε, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί να ρίξουν τα
9: κερματάκια.
6: Αυτό που ήταν και τα λοιπά. Και ήταν και το σύμβολο της Κυβωτού, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό το έχω ακούσει... Ναι, πατέρα, και από ανθρώπους...
9: Η γιγάντωση της Κυβωτού στο έργο της Κυβωτού του Κόσμου παρεμπόδιζε την χρηματοδότηση άλλων φορέων.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Έρχονται από την Ευρώπη και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είτε είναι μέσα στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται επίσης. Ήταν εμπόδιο η γιγάντωσή σας.
6: Ήτανε.
9: Περιόριζε τις χρηματικές ροές, να το πω πολύ απλά.
6: Ναι, σίγουρα. Και ξέρετε, είχαν γίνει ακόμα και παράπονα, ας πούμε, στον Αρχιεπίσκοπο, ότι έχουμε μαραζώσει όλοι γύρω από την Κιβωτό, οικονομικά εννοώντας, ας πούμε, κτλ. Και μάλιστα από τον Χριστόδουλο τότε. Και εκείνος τους είπε να παράγετε κι εσείς έργο όπως κάνει ο Αντώνιος και...
9: Λέτε ο μακαριστός Χριστόδουλος τους,
6: ναι,
9: απάντησε
6: από έτσι. Τότε, από τότε.
9: Τι τους είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος?
6: Ότι να παράγετε κι εσείς έργο για να ευαισθητοποιείτε ο κόσμος. Εμείς δεν δημιουργήσαμε ένα έργο, ξέρετε, για να έρθει ο άλλος και να μας δώσει ή να μας κάνει. Ήταν η ανάγκη που προέκυψε και δημιούργησα, παραδείγματος χάρη, εγώ αυτό το εστιατόριο που ήταν για να τρώνε τα παιδιά μετά το σχολείο τους.
9: Πόσους μήνες λείπει από την Κιβωτό του κόσμου?
6: Λείπω χρόνια.
9: Χρόνια.
6: 3 χρόνια από ένα έργο...
9: Σας ρώτησα για μήνες. Καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι είναι ακόμα κοντά ο χρόνος.
6: Αν με ρωτήσετε πώς αισθάνομαι, πιστεύω, μέσα μου νιώθω ότι δεν έχω φύγει ποτέ. Γιατί την Κιβωτό του κόσμου τη δημιουργήσαμε εμείς με το είναι μας, δηλαδή καταθέσαμε τον εαυτό μας σε αυτό το έργο. Και θεωρώ ότι για μένα δεν είναι τα κτίρια, είναι το έργο αυτή τη στιγμή που μαραζώνει, έχουν κλείσει δομές, υπολειτουργούν με ελάχιστα παιδιά σε κάποιες πολύ μεγάλες δομές που είχαμε και είχαμε σώσει πάρα πολλά παιδιά και όχι μόνο παιδιά, αλλά εμείς βοηθούσαμε και γέροντες και άλλους πληθυσμούς έτσι ευάλωτους και τα λοιπά. Αλλά αυτό είναι η πίκρα μου και το παράπονο μου αυτή τη στιγμή.
9: Από αυτά που έχετε διαβάσει να γράφονται για σας ή έχετε ακούσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ποια είναι αυτά που σας έχουν πληγώσει περισσότερο, αν θέλετε να μου πείτε? Μπορεί να το έχετε ακούσει και από τα δικά μου χείλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσετε.
6: Κοιτάξτε να δείτε, υπόθηκαν πράγματα.
9: Ότι είχατε πλούσιο βίο.
6: Ακριβώς.
9: Καλοπερνάγατε εσείς και η πρεσβυτέρα σας.
6: Σε ποιον να το ευχηθώ αυτό το βίο, να πάρει τη θέση μου σε ένα τέτοιο έργο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Την
6: 24ωρη
9: ευθύνη και ανήλικα άτομα.
6: Ακριβώς.
9: Για τους εργαζόμενους.
6: Ανά πάσα στιγμή.
9: Και σήμερα μια αίθουσα δικαστηρίου.
6: Ακριβώς.
9: Και ένα, συγγνώμη, εσείς το είπατε, και μια έδρα η οποία δεν ακούει τίποτα. Όπως μου είπατε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά προσπαθώ να τα καταλάβω και εγώ με τη σειρά που τοποθετούνται στην κουβέντα μας.
6: Ναι, δυστυχώς βιώνουμε όλο αυτό το άδικο και τι να πω, μερικές φορές μένω μόνος μου στο σπίτι και λέω, Θεέ μου, τι άλλο να κάνω, λέω, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω παραπάνω εκτός από τον πνευματικό τρόπο, με την προσευχή, με το να συνεχίζω όσο μπορώ να βοηθάω. Γιατί αυτή είναι η ζωή μου, εγώ δεν ξέρω τίποτε άλλο να κάνω.
9: Είναι ο σταυρός σας αυτή τη στιγμή, είναι η σταυρωσή σας?
6: Είναι, πράγματι είναι ένα σταυρός που σίγουρα εκεί προσβλέπω κι εγώ, εκεί κοιτάω και... Γιατί ο πιο μεγάλος αδικημένος πράγματι είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όποιος αδικείται παίρνει και αυτός χάρη με την έννοια ότι ο πρώτος αδικημένος είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Απ' την άλλη, να ξέρετε ότι πονάμε πολύ και κυρίως για το έργο που είναι σε αυτή τη κατάσταση, να μην πω κατάντια αυτή τη στιγμή, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν μπει εκεί πέρα είναι μόνο για να διαχειριστούν το λουκέτο και δεν έχουν κανένα σκοπό να συνεχιστεί ό,τι εμείς κάναμε.
9: Αυτούς που θεωρείτε ότι σας έχουν αδικήσει και έχουν συμμετάσχει σε μια σκευωρία, όπως προκύπτει από την κουβέντα μας, όπως τοποθετήθηκε στο τραπέζι αυτή η σκέψη σας και ο λόγος σας. Φιλάτε συγχώρηση για αυτούς ή θα αισθάνεστε ένα αρνητικό συνέστημα ή μια οργή?
6: Όχι, εγώ για όλους τους κατηγορούς που είπαν πράγματα για μας, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι τίποτε άλλο από την πέτρα που χρησιμοποίησαν κάποιοι για να ρίξουν εναντίον μας. Χρησιμοποίησαν παιδιά ως θύματα για να μας χτυπήσουν και αυτό για κάποιον ιερέα είναι, ξέρετε, το πιο καταλυτικό που θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν. Όλα αυτά τα παιδιά, να σας πω το παράδοξο, που με κατηγόρησαν και σε αυτό το δικαστήριο και στο άλλο που, ποτέ μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγα είχα την καλύτερη σχέση μαζί τους. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε θέμα μαζί τους. Πείτε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά μετά από ένα χρόνο και να έρθουν και να πούν πράγματα εναντίον μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι είχαν την καλύτερη σχέση μαζί μου. Και εγώ πάντοτε, ξέρετε, προστάτευα αυτή τη σχέση. Με ποια έννοια? Δεν ήθελα ποτέ να μπω στα παιδαγωγικά και να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά.
9: Ακριβώς,
6: γιατί ήμουν και ο εξομολόγος της Κιβωτού. Και όταν κάποιο παιδί ήθελε να έρθει σε μένα, έπρεπε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Καταλάβατε. Και να ανοίξει την καρδιά του και να τον βοηθήσω και να αλαφρώσει την καρδιά του και να μπορέσει να ξαναπατήσει στα πόδια του. Καταλάβατε, γιατί εμείς διαχειριζόμασταν πολύ δύσκολα περιστατικά. Από τα πιο δύσκολα παιδιά που υπήρχαν στην Ελλάδα και απομακρύνονταν με εισαγγελική παραγγελία. Παιδιά που άκουγες να σου λένε μισό. Θέλω να πάθει κακό η μάνα μου. Να πεθάνει ο πατέρας μου. Γιατί μου έκανε αυτό ή έγινε αυτό ή εγώ είμαι εδώ γι' αυτό και τα λοιπά. Παιδιά που είχαν μέσα τους πίκρα μεγάλη, ξέρετε. Και εμένα ο κύριος ρόλος μου ήταν να τα βοηθήσω να συγχωρέσουν. Γιατί, ξέρετε, αυτός που δεν συγχωρεί, στην ουσία κρατάει το δηλητήριο για τον εαυτό του και αυτός που παθαίνει ζημιά είναι ο ίδιος.
9: Στον άγριο λιθοβολισμό ποτέ δεν θα ρίξεις το φταίξιμο στην πέτρα, αλλά στα χέρια που την πετούν. Και αυτά τα χέρια εύχομαι να έρθουν στην κρίση της δικαιοσύνης, όπως σε αυτές τις ώρες παίρνατε και εσείς από αυτή τη διαδικασία, που είναι εξαιρετικά επώδυνη και αφόρητη, κυρίως για ανθρώπους που αισθάνονται ή είναι αθώοι.
6: Μακάρι, Παναγία μου, το εύχομαι κι εγώ.
9: Προκαλέσετε αυτή τη σειρά σκέψεων, μπορεί να έχω άδικο, σωστά, αλλά ήθελα να το πω μπροστά σας.
6: Σωστά το λέτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν κρατάω τίποτα αρνητικό μέσα μου για όλα αυτά τα παιδιά.
9: Να γυρίσω
6: τους έμαθα να συγχωρούν. Εγώ είμαι ο πρώτος που τους έμαθα να συγχωρούν και να μετανιώνουν. Και πράγματι έπιασε τόπο αυτή η καλλιέργεια της αγάπης που έκανα σε όλα αυτά τα παιδιά με τη χάρη του Θεού. Και πολλά από αυτά έχουν
9: πάει,
6: βρήκαν το στένος να έρθουν μπροστά στην πρόεδρο και στους δικαστές και να πούνε είναι ψέματα. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Πώς θα με καταδικάσετε? Όταν αυτά τα παιδιά, τα είδη πάνω στα οποία βασίσατε τις κατηγορίες, τα έχουν πάρει όλα πίσω. Δεν προσκομίσαμε στοιχεία. Ήρθαν οι ίδιοι οι κατήγοροι και αποκάλυψαν όλη την πλεκτάνη.
9: Είσαι έτοιμος να φτιάξετε μια νέα Κιβωτό από την αρχή?
6: Ξέρετε, σας είπα.
9: Αν χρειαστεί.
6: Ναι, ναι.
9: Είστε έτοιμος να ξεκινήσετε από την αρχή πάντα με το ίδιο όνειρο, το ίδιο όραμα, τον ίδιο σκοπό να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα?
6: Ναι.
9: Θα επιμείνετε?
6: Μου είπε κάποιος.
9: Δεν έχετε φοβηθεί να αποτραβηχτείτε?
6: Όχι.
9: Να κάτσετε λίγο στην ησυχία σας, στη φωλιά σας. Να μην μπλέξετε.
6: Να σας πω.
9: Δεν πήρατε το μάθημα, πατέρα Αντώνη?
6: Να σας πω.
9: Να το πω πολύ απλά.
6: Ξέρετε, εμείς χρόνια ξέραμε ότι αυτό το έργο που κάνουμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όλα αυτά τα χρόνια ήρθαμε σε σύγκρουση με πολλά άρρωστα κατεστημένα εκεί της περιοχής και συγκρουστήκαμε. Μπορώ να σας πω άλλη φορά το τι κάναμε για να καθαρίσουμε κατά κάποιον τρόπο την περιοχή. Μόνο αυτό να σας πω. Ότι όταν ήρθα, έρχομαι στον Κολονό, πέφτω σαν τον αλεξιπτωτιστή που λέμε που κάτω δεν ξέρει τι θα βρει. Δεν ήξερα. Και νίκιασα ένα απλό σπιτάκι απέναντι από την εκκλησία και απέναντι έβλεπα την πλατεία να σφίζει από τόσα παιδιά, παραβατικά παιδιά.
9: Μέχρι τότε ήσασταν ένας καλός παπάς. Ναι. Μετά γίνατε πρόβλημα.
6: Ναι. Ακούστε, καταλάβατε. Ξέρετε τι έγινε. Την πλατεία αυτή, ήταν απροσπέλαστη αυτή η πλατεία. Δεν μπορούσε να την περάσει κανένας. Ήταν το στέκι για όλα αυτά τα παιδιά.
9: Για την διακίνηση.
6: Μοιράζανε στα σκαλιά της εκκλησίας.
9: Το θάνατο.
6: Και τα κλεμμένα. Και εγώ έπρεπε το πρωί να ανέβω αυτά τα σκαλιά και να πάω να λειτουργήσω για μια ομάδα από γριούλες και παππούδες που ό,τι και να γινόταν και να τους έδαινες θα βρίσκανε το χρόνο να πάνε. Και παίρνω την απόφαση. Και ενώ η πλατεία να σφίζει από τόσο κόσμο και κυρίως νεαρά άτομα τα οποία ήταν τόσο κοντά στην εκκλησία αλλά και τόσο μακριά από κάθε έννοια εκκλησιαστική. Και αποφασίζω τη Θεία Λειτουργία να τη βγάλω προς τα έξω με έναν άλλο τρόπο, παίρνοντας μέρος στα πρωταθλήματα της περιοχής και εντάσσοντας όλα αυτά τα παραβατικά παιδιά και στο σχολείο και σε δουλειές και σε εργασίες, βάζοντας όμως το κεφάλι μου επί πίνακι και καθαρίζοντας την περιοχή από πάρα πολλά περίεργα στέκια και επικίνδυνα που όλη εκεί η περιοχή το ξέρει.
9: Και λέτε, ο ίδιος άνθρωπος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το τηλέφωνο θα έδινε εντολή για να βασανιστεί ή να κακοποιηθεί ένα άτομο.
6: Εγώ έθεσα τον εαυτό μου στο μαρτύριο. Ήξερα, εγώ ο ίδιος έδωσα στην πραγματικότητα το... Τι να πω... Το αίμα μου μαζί με την πρεσβυτέρα μου. Και χωρίς να είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Κινδυνεύσαμε πριν από αυτό, κινδυνεύσαμε πάρα πολλές φορές. Ξέραμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δημιουργήσαμε στο κέντρο του προβλήματος, του Κολονού, αυτή την κυβωτό που δεν πήρε τυχαία το όνομά της. Τα ίδια τα παιδιά έδωσαν το όνομα. Όταν αποφασίσαμε τότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή, τι όνομα ρε παιδιά να δώσουμε σε όλο αυτό που κάνουμε, δεν ξέραμε ακριβώς και τι κάνουμε. Μας προέκυψε όλο αυτό. Δεν ούτε πήραμε ποτέ χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τα κρατικά ταμεία, ούτε τίποτα δεν επιβάρυναμε τον κρατικό κορβανά που λέμε. Και η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που το γιγάντωσε.
9: Η γιγάντωσή σας προκάλεσε πρόβλημα στη ροή των χρημάτων από όσα προαναφέρατε προς άλλους.
6: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και ξαφνικά ο κόσμος και πάρα πολύ λαός ήθελε να συμμετάσχει μέσα σε αυτό το έργο. Όπως σας είπα, έγραψαν στον πίνακα, τους έβαλα, γράψτε ρε παιδιά, λέω και θα ψηφίσουμε μετά. Και όλοι έλεγαν ασφάλεια, καταφύγιο, ασφαλές καταφύγιο και τα λοιπά. Και μετά είπαμε, τους έδωσα εγώ και την ιδέα, λέμε η Κιβωτός όπου είναι μέσα σε αυτό τον κατακλυσμό της παραβατικότητας, του κινδύνου.
9: Και η Κιβωτός του κόσμου, ναι, χωρίς διαχωρισμούς.
6: Ακριβώς, γιατί ακούστηκαν και άλλες ανοησίες. Ότι δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να βγεις και τι να αποδείξεις, παιδί μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που σε κατηγορούν τώρα εμένα, που έχουμε φιλοξενήσει χιλιάδες προσφυγόπουλα, που μας παίρνουν τηλέφωνο και κλαίνε και μας λένε τι μπορούμε να κάνουμε και... Τι να σας πω, ναι, δυστυχώς βιώνουμε αυτό το μεγάλο άδικο, αλλά εμένα την ελπίδα μου δεν μπορεί κανένας να μου την πάρει, ότι κάποτε θα δείτε ότι όλο αυτό περίτρανα θα αποδειχθεί ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ήδη στο δικαστήριο, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για αυτό το δικαστήριο. Λυπάμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν, στην ουσία η δίκη έμεινε στη μέση. Δεν πήγα σχεδόν κανένα από τους μαρτυρές μου, ελάχιστοι. Πήγανε και μάλιστα πήγαν κάποιοι πολύ ουσιαστικοί όμως μάρτυρες. Από αυτούς που είχαν
9: τους βασικούς
6: καταθέσει εις βάρος μας και ήρθαν οι ίδιοι. Δεν έχεις την περιέργεια να ρωτήσεις πώς είναι να τον ένας άνθρωπος τέτοιος. Παιδί μου, έχεις πιέσει τέτοια πράγματα. Πώς φτάνεις στο σημείο αυτό και έρχεσαι σήμερα και λες αυτό. Και έρχεται και σου λέει ένα, δύο, πέντε, δέκα, ξεκάθαρα στα ράτα. Και είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ο ένας πίσω από τον άλλο ερχόντουσαν και έλεγαν την αλήθεια.
9: Και τα πάντα κατερέαν στην αντίδραση της έδρας που δεν ακούγε ή έτυχε να μην ακούει εν πάση περιπτώσει.
6: Ή προστάτευε, και προστάτευε κάποιους από τους μάρτυρες που ήταν κάποιοι τίποτα σχεδόν με τους ουσιαστικούς μάρτυρες. Ας πούμε μια παιδαγωγός που ήρθε να δουλέψει 5 μέρες την οποία την απέλυσαν γιατί δεν ήταν κατάλληλη, οπότε αυτή την έφερε.

0: σταύρωναν στην κυριολεξία λέγοντας όλα τα ψέματα. Που πριν δεν σας είπα.
1: Ναι.
0: Έστησαν κάμερες μέχρι και στη... πήγανε ότι είναι στη Ραβένα της Ιταλίας. Εγώ έχω ένα, λέει, μία βίλα που, που επική βίλα από αυτές, ξέρετε, τις... Ναι. Τις πολυτελείς βίλες με τις πισίνες, με τα γάλματα, με τα συντριβάνια και τα λοιπά. Αυτή είναι η βίλα του πατρός Αντωνίου που εδώ πέρα κάνει για βίο με τις αντίκες, με τα τέτοια. Ξέρετε τι μπέρδεψαν. Το μοναδικό περιουσιακό μου, μπέρδεψαν μέσα σε εισαγωγικά,
2: ναι.
0: Περιουσιακό μου στοιχείο είναι στα Ραβένια της Ηπείρου, στα αλβανικά σύνορα που εκεί σου χαρίζουν ένα κτήμα που έχουμε. Που τι να σας πω πόσο αγοράζει, γιατί δεν θέλω να σας πω, είναι ευτελέστατο το τίμημα και που σου χαρίζουν εκεί γη για να πας να μείνεις επειδή έχει, η περιοχή αδειάζει από ελληνικό πληθυσμό και σε παρακαλάνε να μείνεις. Και πήγανε και στήσανε και λέγανε αυτά, λέγανε για Πόρσε, λέγανε για Μερσεντές, λέγανε για θωρακισμένα, λέγανε βίλες, λέγανε για τη μάνα μου, λέγανε για τα αδέλφια μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξευτελισμό υποστήκαν. Μπορώ να σας λέω μέρες μόνο για τα άδικα, αν σας πω τι έχουν πει τα κανάλια και τι ισχύει.
2: Νομίζω τα θυμάται ο κόσμος. Ήταν, υπάρχει δυνατότητα με τη δική σας αντίδραση στο δικό μας βήμα να καταλάβουν πολλά περισσότερα οι φίλτροι θεατές. Αλλά και όσοι έκαναν αναπαραγωγή ή αν θέλετε υπερθεμάτισαν πάνω σε όλα αυτά.
0: Αλλά κανείς δεν ήρθε στο δικαστήριο που εκεί δεν λέγεται η αλήθεια.
2: Ναι.
0: Έλα μέσα. Με βλέπανε, ξέρετε, στην είσοδο του δικαστηρίου και πέφτανε πάνω να πάρουν την εικόνα. Και τους έλεγα, ελάτε μέσα να ακούσετε, ελάτε να ακούσετε τι γίνεται και εσείς μόνοι σας.
2: Όχι.
0: Να αποκτήσετε κανείς
2: γιατί,
0: μετά.
2: Γιατί θα χάλαγε όλο αυτό που προαναφέρατε, το αφήγημα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ένα ευχαριστώ στους τεχνικούς μας, στους κυρίους Ζαΐμι και Μιλωνάκη για την κάμερα και τον ήχο. Εξαιρετική δουλειά και τους ευχαριστούμε θερμά. Και στον Δημήτρη Γιαννόπουλο, τον ξέρετε φίλο, που είχε όλη την ευθύνη του μοντάζ. Υπέροχη δουλειά του τεχνικού μας και ευχαριστούμε θερμά αυτό.
4: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
3: Βεβαίως.
4: Ποια θα είναι η συνέχεια και ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρθει έτσι για αυτή την υπόθεση, πολύ πρώτη υπόθεση, που έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο.
3: Και η κουβέντα μας εστίασε στην δίκη τη συγκεκριμένη, που είναι η τηρητική αυτουργία σε σωματικές βλάβες, σε βασανισμούς. Υπάρχουν και άλλες δίκες.
4: Και για τα οικονομικά, ρωτάει και ο κόσμος κατά τη διάρκεια αυτή.
3: Όλα.
4: Φανταζόμαστε ότι όλα θα απαντηθούν στην κρίση σας, στο δικαστήριο.
3: Στην κρίση σας.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
8: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
9: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
10: Το μαχαίρωσε.
11: Κακοποίηση του ζώου.
8: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
12: Πατάει ψυχρό.
13: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
14: Εικόνες ντροπή.
15: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
16: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
17: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
16: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς.
18: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
19: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνή.

0: φορτηγά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο επίκεντρο για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε μέρα 9 και 1 το βράδυ, αποκλειστικά και μόνο φυσικά, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση. Ένα κανάλι που αγαπήσατε και συνεχίζετε να το αγαπάτε και φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, με την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα θα ασχοληθούμε στην απόψινή εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε σε όλη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, έταξε διάφορα, ακούσαμε όλοι τι ακριβώς έγινε, τι δεν έγινε. Τα πειρά της αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι και αυτά οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε ακούσει, εκτός βέβαια από εμάς που εκ των πραγμάτων τα παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, είδαμε και κάποιες συγκεντρώσεις, κυρίες και κύριοι, που έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ως ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Υποτονικά πράγματα όμως, κατά γενική ομολογία. Δεν υπήρχε δηλαδή ο παλμός, δηλαδή η διαμαρτυρία. Και ίσως περισσότεροι από εμάς, και εγώ ίσως μαζί σας, απορώ. Καλά, είναι τόσο καλά και όλα καλώς καμωμένα, και δεν υπήρχε ούτε αντίδραση από κάποιους ανθρώπους, από κάποιες ομάδες ανθρώπων, από συνταξιούχους, από εργαζομένους, από ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία, οι ένστολοι, την πυροσβέστητη, η αστυνομική, η στρατιωτική κτλ. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μπω απευθείας στο θέμα, θα συζητήσουμε σήμερα, απόψε εδώ το βράδυ, με έναν εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, φυσικά εκ των παλαιότερων της πόλεως, της Μακεδονίας, να πω καλύτερα. Focus FM, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα αγαπημένα σας ραδιοφωνικά κανάλια, να το πω έτσι, από τα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Ευτυχώς δεν είμαστε ανταγωνιστές εδώ με τον κύριο συνάδελφο, γιατί είναι στο ραδιόφωνο και εγώ είμαι στην τηλεόραση. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τον φίλο, τον Στέφανο, τον Δαμιανίδη, που είναι μαζί μου. Πώς είσαι, Στέφανο μου? Στον ελληνικό θα μιλάμε, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάλι. Σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Επειδή γνωρίζω τις υποχρεώσεις που έχεις και τις δημοσιογραφικές αλλά και τις προσωπικές. Έχεις και οικογένεια και πρέπει να είσαι και εκεί. Και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να είσαι μαζί μου σήμερα. Να
4: σε εγώ καλά. Σε ευχαριστώ για την να πρόσκληση. Ούτως ή άλλως το είχα υποσχεθεί από την πρώτη φορά που ήμασταν μαζί ότι θα κάναμε αυτό το ταμείο που λέμε το δημοσιογραφικό.
3: Το ταμείο μετά την έκθεση. Ναι.
4: Οφείλω να ομολογήσω ότι. Εντάξει, γνωρίζω ότι δεν έχεις μαντικές ικανότητες ούτε εσύ, ούτε κι εγώ είμαι κανένας μάντης κάλχας, αλλά έχουμε την απαραίτητη εμπειρία, είσαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φουγκραστεί την κοινωνία και νομίζω ότι σε ό,τι είπαμε πρώτων εξαγγελιών πέσαμε μέσα.
3: Στα περισσότερα
4: αλλά το
3: πέσαμε
4: ταμείο,
3: μέσα.
4: Το ταμείο θα το κάνουμε κανονικά σήμερα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό, Στέφανε, μου έκανε εντύπωση. Έχω παρακολουθήσει δεκάδες διεθνείς εκθέσεις, εγκαίνια κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Είδα απ' έξω ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων, είτε είναι έστολοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αγρότες κτλ. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι φέτος στην έκθεση, την 90η έκθεση, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι. Είδα όμως μια υποτονικότητα και απορώ, έτσι με την εμπειρία που έχεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να σηκωθούν από τον καναπέ? Έλα, φτάσαμε στο σημείο, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Σιγά να μην τρέχω εγώ, τι με νοιάζει εμένα, ότι να γίνει θα γίνει, ή χάθηκε εντελώς η ελπίδα για κάτι καλύτερο ίσως?
4: Θα σου πω, φίλε Γιώργο, αγαπητέ συνάδελφε, το εξής. Αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου, γιατί εγώ ήμουν εκεί, όχι μέσα από τα κυκλειδώματα προς το Βελίδιο, έξω από τα κυκλειδώματα, ναι. Περπάτησα το Σάββατο εκείνο που ήταν ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έκανε την ομιλία του το Σάββατο το βράδυ. Περπάτησα τη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές πάνω κάτω για να κάνω το ρεπορτάζ μου. Ήμουν εκεί δηλαδή. Οπότε αυτά τα οποία θα σου πω είναι πράγματα τα οποία τα έχω δει με τα μάτια μου. Και βλέπω αυτές τις εικόνες τα τελευταία 8 χρόνια. Κάθε φορά είμαι πάντα από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή έξω από τα κυκλειδώματα, εκεί όπου θα πρέπει να διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μπορούσα να βάλω ένα δημοσιογραφικό τίτλο σε αυτές τις διαμαρτυρίες τις υποτονικές, θα έβαζα ένα τίτλο σκληρό, αλλά ο τίτλος θα ήταν Καληνύχτα Θεσσαλονίκη. Μας πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω αν χάσαμε την ελπίδα μας. Πάντα μπορούμε να βρούμε χίλιες δικαιολογίες. Δεν είχε μετρό. Και άλλες φορές δεν είχε μετρό, αλλά 1,5 εκατομμύριο κόσμος ήταν για τα Τέμπη κάτω και πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη. Βούλιαξε η πόλη. Και τότε δεν είχε μετρό.
3: Δεν είχε μετρό.
4: Περπάτα. Πάρε τα ποδαράκια σου και περπάτα. Παίζεται η ζωή μας. Ήρθε, είδε, νίκησε ο Μητσοτάκης. Μας νίκησε όλους. Μας νίκησε όλους που αντιδρούμε για την ακρίβεια, αντιδρούμε για την προδοσία της Μακεδονίας, αντιδρούν οι αγρότες μας, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι, αντιδρούν οι αλλοιείς. Πού ήτανε? Αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
3: Κατέβηκαν κάποια τρακτέρ, Στέφανε.
4: Τα μέτρησα.
3: Πόσα ήτανε?
4: 20 με το ζόρι.
3: Με το ζόρι 20.
4: Με το ζόρι 20. Και τι έγινε?
3: Μήπως δεν τους άφησε η αστυνομία?
4: Έφυγα λοιπόν, δεν θέλω να δώσω ονόματα, μπορώ να το κάνω κιόλας, αλλά δεν έχει. Φεύγοντας, αφού ολοκληρώθηκε η πορεία και περπατώντας στη Θεσσαλονίκη για να φτάσω από το κέντρο, από την πλατεία της ΧΑΜΦ, στην Πονοδό Πολυτεχνείου που βρίσκεται το ραδιόφωνο που πήγαμε και κάναμε το ταμείο έτσι, εκείνο το βράδυ, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μιλάει, όσοι ήταν σε εξέλιξη η ομιλία το κόμμα, έπεσα πάνω σε μια παρέα αγροτών, γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έπιναν καφέ σε μια καφετέρια. Τι να συζητήσουμε άλλο?
3: Τώρα τι άλλο να πούμε?
4: Τι άλλο να πούμε? Οι αγρότες, οι οποίοι πλήττονται βάναυσα. Και να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω και προσπαθώ να συγκρατήσω και τα νεύρα μου. Δεν είδα ούτε μία ελληνική σημαία. Δεν άκουσα ούτε μία φορά λευτεριά στην Κύπρο. Ενώ άκουσα δεκάδες φορές λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είδα ανθρώπους να κρατάνε, σίγουρα όχι Έλληνες, αλλά από αυτούς τους Έλληνες που δίνει ηθαγένεια η κυβέρνηση, να κρατάνε πανό, τα οποία να ζητάνε λευτεριά στο Τζαβέντ Ασλάν, κάπως έτσι λέγεται αυτός, ο οποίος εκπροσωπεί την πακιστανική κοινότητα, ο οποίος έχει στερηθεί το άσυλο από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει γίνει απέλαση. Είδα ανθρώπους να ζητάνε να δικαιωθεί η δολοφονία της Πύλου, μάλιστα. Είδα ανθρώπους να ζητάνε άσυλο σε όλους τους παράνομα εισερχόμενους στην Ελλάδα και δεν είδα έναν Έλληνα να διαμαρτύρεται για τα αυτονόητα. Έχουμε τη βενζίνη στα 2 και πλέον ευρώ. 2,50 χτες η βενζίνη στη Μήλο.
3: Σωστά.
4: Και έχουμε τον Κερίδη, τον κύριο Κερίδη, να μας λέει ότι δεν είναι κρίση τα 2,50, είναι ακριβά, αλλά η κρίση θα γίνει όταν θα φτάσει στα 3 ή στα 5 ευρώ η βενζίνη. Είναι
3: και
4: δυνατόν.
3: Θα κυκλοφορήσουν?
4: Όχι, δεν τους νοιάζει να κυκλοφορήσουν. Ούτως ή άλλως ταιριάζει αυτό, ξέρεις, με όλη αυτή τη θεωρία από τα lockdown και μετά έχουμε ακούσει πολλά τρελά πράγματα που δεν τα πιστεύαμε ότι θα συμβούν, αλλά όντως συμβαίνουν. Όντως συμβαίνουν και τα βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά δεν διαμαρτυρόμαστε. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθεί για το νερό? Την ιδιωτικοποίηση του νερού που θα το πληρώνουμε μέσα σε λίγο καιρό 5 και 10 φορές παραπάνω. Εσύ τα βγάζεις στις εκπομπές σου και πολύ καλά κάνεις. Εγώ τα βγάζω στο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνω. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον Έλληνα πολίτη, αλλά είναι λες και βρισκόμαστε σε λίθαργο. Καληνύχτα, Θεσσαλονίκη.
3: Σωστός ότι, ωραίος τίτλος.
4: Και αυτά τα οποία ακούσαμε από τα χείλη
3: του. Ευφύης.
4: Δεν είναι ευφύης. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Είναι, στεναχωριέμαι. Εγώ σε αυτές τις διαδηλώσεις.
3: Γιατί καληνύχτα Θεσσαλονίκη, Στέφανε.
4: Μακεδονία.
3: Καληνύχτα Μακεδονία.
4: Μακεδονία. Ελλάδα.
3: Ελλάδα. Ναι,
4: Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Όλοι μας πιάνουν.
3: Δεν είναι μόνο η
4: Θεσσαλονίκη.
3: Ξέρεις τι, μου το έχουν πει αυτό, Στέφανε, ειλικρινώς. Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν είμαστε ρατσιστές για όνομα του Θεού.
4: Όχι, δεν κατάλαβες.
3: Όλη Μακεδονία είναι.
4: Είναι γεγονός.
3: Έλληνες είμαστε.
4: Ναι, είναι γεγονός όμως το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, είναι γεγονός στη Θεσσαλονίκη.
4: Άρα η Θεσσαλονίκη έχει τον πρώτο λόγο. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη? Στη Χαλκιδική, ξέρεις τι επιστροφή είχε?
3: Ναι, τη Χαλκιδική την γνωρίζω ίσως και.
4: Όχι, είχε επιστροφή από τη Χαλκιδική. Όλη η Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική ήταν. Είχε ωραία καιρό και πάρα πολύ.
3: Και ζέστη είχε.
4: Ζέστη είχε και δικαιολογίες. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις δικαιολογίες. Αν συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις που δεν τις εστερνίζομαι και δεν τις ασπάζομαι ιδιαίτερα, έχει ένα 70-75% που λέει ότι θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης. Πού είναι? Πού είστε? Ήρθε ο Μητσοτάκης, μας είπε πράγματα τα οποία τον άκουσες κι εσύ.
3: Φυσικά.
4: Τον άκουσα κι εγώ. Τον ακούσανε και οι άλλοι, τον χειροκροτήσανε και μετά εξαγγελίες πρωθυπουργικές οι οποίες δεν διορθώνουν τίποτα στο σήμερα. Ακόμα και αν θέλεις αυτό το 1000 ευρώ κατώτατος το 2028 είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. 1000 ευρώ κατώτατος μεικτά το 2028, δηλαδή καθαρά 850.
3: 870 κάτι είναι.
4: 8, ναι, ανάλογα είναι ανάλογα οι κλίμακες.
3: 8,5 με 870.
4: Ναι, εκεί ανάλογα οι κλίμακες. Και αυτό πώς αποτυπώνεται πάνω στην ακρίβεια την καθημερινή? Πώς θα την αναχαιτήσουμε? 20.000 ευρώ το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει, ότι ένας τρίτεκνος, μια τρίτεκνη οικογένεια, πέντε άτομα δηλαδή.
3: Πέντε
4: άτομα θα ζουν με 1.600 ευρώ το μήνα, 1.500, 1.700.
3: Με τίποτα δεν ζουν.
4: Με τίποτα.
3: Δεν ζουν.
4: μας κούνησε το δάχτυλο και μας είπε ότι πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα, λέει, αποταμίευσης. Με αυτόν τον κουμπαρά που ουσιαστικά το πρότεινε ως μέτρο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ένα τεράστιο θέμα, ίσως το πιο σημαντικό θέμα της Ελλάδας, διότι έχουν μειωθεί κατά τεράστιο ποσοστό οι γεννήσεις. Την ώρα που αυξάνονται τα γεροκομεία, μειώνονται
3: Στέφανε,
4: τα σχολεία. Συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω αυτό και θα σας ακούσω πολύ προσεκτικά.
3: Γιατί όχι, επειδή έχω γιο μεγάλο, έχω γιο μεγάλο, είναι 30 ετών. Όταν του πεις, και σε προκαλώ δηλαδή, να το κάνει μια ερώτηση κάποια στιγμή, πες είμαι φίλος του πατέρα και λοιπά, πότε θα παντρευτείς, κάνεις κανένα παιδί. Άκουσε την απάντησή του μόνο, εγώ θα σου πω τίποτα.
4: Λογικό δεν είναι.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να μου πει.
3: Για όνομα του Θεού δηλαδή.
4: Ποια είναι τα δεδομένα.
3: Ποια είναι τα δεδομένα, πώς μπορεί να.
4: Πώς θα διασφαλίσεις το γεγονός ότι ένας 30άρης, ένας 35άρης, μα έχουμε 35άρηδες, υπάρχουν έρευνες και μελέτες που λέει ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 35άρηδων που ζουν στο πατρικό του σπίτι.
3: Στο πατρικό του σπίτι, το 50%.
4: Τι να λέμε. Και με αυτά τα ενίκια, με τη στεγαστική κρίση, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος θα έπρεπε να. Αναβιώσει οπωσδήποτε και να δώσει σπίτια, φθηνά σπίτια. Δεν θα πω δωρεάν, αλλά φθηνά σπίτια στους Έλληνες. Το μέτρο για τον κουμπαρά. Ο πιο στιγνός τραπεζίτης να ήθελε να περάσει ένα μέτρο στον Πρωθυπουργό μιας χώρας με το οποίο θα στηριχτούν άμεσα οι τράπεζες, δεν θα μπορούσε να εξυφάνει, να σκηνοθετήσει και να εκτελέσει αυτή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα βάζεις εσύ 1200 ευρώ λοιπόν το χρόνο και θέλω να μου πεις πόσες οικογένειες ξέρεις που μπορούν να βάλουν 1200 για το κάθε παιδί. Δηλαδή πόσες οικογένειες ξέρουμε που μπορούν να κάνουν αποταμίευση 2-400 το χρόνο για το παιδί τους. Ας υποθέσουμε
3: όμως... Δεν φτάνουν 2 μήνες τώρα πλάκα κάνουμε το.
4: Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βάζεις εσύ 1200 ευρώ. Ναι. Πού τα βάζεις? Στην τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα? Ιδιώτης μάλιστα. Για πόσα χρόνια τα βάζεις? Για 18. Μπορείς να τα πάρεις αυτά τα χρήματα που τα βάλεις? Όχι, είναι κλειστά 18 χρόνια. Και τι κάνει το δημόσιο? Στα 1200 που θα βάλεις εσύ, αν βάλεις, βάζει άλλα 1200. Ωραία. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά? Από τους φόρους μας. Δικά μας λεφτά δηλαδή.
3: Δικά μας
4: λεφτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δικά μας λεφτά καταλήγουν σε ιδιώτες οι οποίοι θα τα έχουν κλειστά στην τράπεζα
3: 18
4: για 18 χρόνια να τα εκμεταλλεύονται όπως αυτοί θέλουν. Ο πιο στιγνός τραπεζίτης να είχε εξυφάνει αυτό το σχέδιο δεν θα τολμούσε να το παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό. Και μας το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και είχε απέτηση να το χειροκροτήσουμε. Και οι συνάδελφοί μας. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε τεράστιες ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Λες και ήταν συνεννοημένοι όλοι, λίγη ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο, πηχαίοι τίτλοι. Τεράστιοι τίτλοι. Εκπληκτικό. Ο Κουμπαράς. Μέχρι 60.000 ευρώ. Στο μεταξύ, άμα συζητήσουμε για τα επιτόκια, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Όχι, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Επιτόκια.
4: Άρα είναι άμεση βοήθεια η οποία θα ξεκινήσει από αύριο. Για τις τράπεζες.
3: Για τις τράπεζες πάλι.
4: Για τις τράπεζες πάλι.
3: Δεν άκουσα, επειδή ήρθε εν παρόδο, μιλάμε για τράπεζες, μα μία κουβέντα, τίποτα, ούτε μία λέξη για τα περιβόητα, διαβόητα θα τα πω εγώ τώρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα φαντς, δεν άκουσα τίποτα.
4: Τι περίμενες να ακούσεις?
3: Ούτε ένα ευρώ φορολογία, ενώ εγώ και εσύ, ειλικρινά το πω και λίγο λαϊκά και άκομψα, έχουμε σακατευτεί να πληρώνουμε. Ωραία. Ρώτα έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, μην ρωτήσει τώρα κανένα που έχει πετρέλα, έτσι. Κάνε μικρομεσαίο να ρωτήσει. Πήγαινε στη γειτονιά σου, στον μπακάλικο, στα παπούτσια, στα ρούχα κτλ. Ρώτησε του. Λοιπόν, έχουν σε κατευθεί στη φορολογία. Και τα φάντζ δεν έχουν ακουστεί απολύτως τίποτα.
4: Τίποτα. Μηδέν. Τα παράνομα φάντζ, έτσι να τα λέμε. Η λύση για τα φάντζ δεν είναι να τα βρούμε λίγο, να συμβιβαστούμε. Η λύση για τα φάντζ είναι να κλείσουν τα φάντζ. Ο μικρομεσαίο. Συγγνώμη.
3: Φαντάζομαι ότι θες να πεις, αλλά δεν πει. Πες μου.
4: Έχουμε αυτό το έγκλημα για τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, όλοι το λένε αυτό.
4: Ναι.
3: Συγγνώμη. Αγαπητέ μου,
4: το μεγαλύτερο έγκλημα.
3: Το θέμα είναι ότι δεν εκτελεί κανένας τίποτα.
4: Το μεγαλύτερο έγκλημα, κατ' εμέ. Ναι. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά παρόλα αυτά έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και στο ραδιόφωνο πολύ συχνά φιλοξενώ εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Όλοι μου λένε για τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Αυτό το αδιανόητο μέτρο.
3: Είπε θα μειωθεί όμως αυτό.
4: Περίμενε.
3: Σε βάθος χρόνου και αυτά.
4: Ναι, σιγά σιγά. Από το 80% θα φτάσουμε σιγά σιγά στο 50%. Συγγνώμη.
3: Την τελευταία φορά είπαμε ψηφίστε με και θα δούμε.
4: Γιατί δεν τον καταργεί
3: ουσιαστικά.
4: Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιατί δεν καταργεί αυτό τον άδικο, αντισταγματικό, παράνομο φόρο? Τι πάει να πει? Πώς ξέρεις και μου ζητάς να προκαταβάλω το φόρο μου για την επόμενη χρονιά?
3: Μα μπορεί να μην δουλέψω, μπορεί να πεθάνω, μπορεί να το κλείσω, μπορεί να γίνει κάποιο πόλεμο.
4: Στενάζει ο μικρομεσαίος. Στενάζει. Έτσι. και τον κοροϊδεύουν. Θα μειώσουμε τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Από πού και ως που συνεργάτες είμαστε. Μας τα παίρνουν από τους φόρους, μας τα παίρνουν από τις προκαταβολές. Μας τα παίρνουν από παντού.
3: Ενέργεια που τη βάζεις.
4: Καλά. Άλλο μεγάλο θέμα. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πραγματικά τραγικός.
3: Βαρύς και ασήκωτος.
4: Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές με την βενζίνη στο 2 και στα νησιά στο 2,5.
3: 2,5 είναι στα νησιά. Το έβλεπα σήμερα αυτό.
4: Στα νησιά στο 2,5.
3: 2,5.
4: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινάει από το 1,80. Έτσι λένε οι εκτιμήσεις. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι θα ανοίξει το 1,80. Δεν ξέρω τι θα κάνει και δεν ξέρω τι μαγικά, γιατί είναι και λίγο κουμπίνι.
3: 0,80 το πρόλαβα εγώ το πετρέλαιο. Το κίνηση το.
4: Ξέρεις, έπεσε στα χέρια μου πριν από λίγες ημέρες μια παλιά εφημερίδα, τα Νέα ήταν.
3: Ναι, τα Νέα, ναι.
4: Και είχε τίτλο ένα τίτλο μεγάλο, έτσι ωραίο, έτσι κλασική εφημερίδα, τα Νέα. Με αυτές μεγαλώσαμε, τέλο πάντων. Ναι.
3: Ελευθεροτυπία.
4: 0,59 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφυγε, σοκ τιμή.
3: Σοκ τιμή.
4: Και λέω, τι ζούμε, Θεέ μου. Τι ζούμε, Θεέ μου.
3: Σου είπα, 0,60 το πρόλαβα εγώ, το θυμάμαι.
4: Μας βαφτίζουν το κρέας ψάρι και πρέπει να συμφωνήσουμε. Και δεν κατεβήκαμε να διαμαρτυρηθούμε. Εκεί θα καταλήξουμε.
3: Ναι, ναι.
4: Εκεί θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι λες και βρισκόμαστε σε χειμέρι ανάρκη. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του χειμώνα, θα ξυπνήσουμε πολύ άσχημα από το κρύο.
3: Πες μου κάτι.
4: Παρακαλώ.
3: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα περιβόητα μεγάλα κανάλια κτλ. Στην διαμόρφωση γνώμης, της κοινής γνώμης.
4: Εγώ γελάω. Εγώ τις τελευταίες μέρες γελάω.
3: Συμπτωματικά, να ξέρεις, δεν πήγα στη συνέντευξη τύπου.
4: Ναι.
3: Γιατί? Όχι εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου των περιφερειακών μέσων, είτε εφημερίδων, γιατί σε εφημερίδες είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί μας, έτσι. Αυτοί που έχουν εφημερίδες και δουλεύουν είναι εξαιρετικά.
4: Δύσκολη δουλειά του εφημεριδά.
3: Η πιο δύσκολη είναι το εφημεριδά. Η πιο δύσκολη, επειδή την έκανα περίπου 15-20 χρόνια, είναι δύσκολη δουλειά, να ξέρεις. Και κυρίως εκεί πρέπει να ξέρεις να γράφεις κιόλας, έτσι. Δεν ξέρεις να μιλάς μόνο.
4: Ισχύει.
3: Μπράβο. Τώρα βέβαια βγαίνουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι, κάποια νέα παιδιά που. Αν τους δώσεις ένα θέμα και τους πεις μπορείς να το γράψεις αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση.
4: Θες να γίνω κακός τώρα, έτσι, με προκαλείς να γίνω κακός.
3: Εγώ γιατί
4: να... η δημοσιογραφία εν έτη 2026 έχει φτάσει να είναι αλγόριθμος. AI. Ανοίγουν το chat. Τώρα θυμήθηκε η
3: chat
4: και θυμήθηκε τον Άδωνη.
3: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι λόγω της εμπειρίας μου, επειδή δούλευα σου πάρα πολλά χρόνια σε εφημερίδες και με εξαιρετικά παιδιά και συναδέλφους, ξέρω πότε κάποιος, αν τον δω, είναι δικό του το κείμενο, είναι AI.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Σε ένα έμπειρο μάτι που γνωρίζει, δεν λοιπόν, κάνει να έρθω λίγο
3: στο ακόμη. Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε λοιπόν συνειδητά, κάποιοι κύριοι και κυρίες συνάδελφοί μου, γιατί απλά δεν θα μας ρωτούσαν, δεν θα μας δίνουν το λόγο ποτέ. Δώσαν στη δημοτική τηλεόραση, καλά κάνανε. Οκ, δημοτική είναι, λες. Είναι
4: και γιατί, Θεσσαλονίκη λοιπόν, μόνο τη δημοτική τηλεόραση έχει.
3: Γιατί εδώ που είσαι, τι είναι.
4: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν δικαιούσε να κάνει ερώτηση.
3: Φυσικά δεν
4: μάθαμε. Αλλά περιφερειακά μέσα δεν δικαιούσε να κάνει
3: ερώτηση. Και η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή άρχισε, ρε παιδί μου, από εμάς που τέλος πάντων σε φιλοξενούμε και φυσικά πήγαινε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 1 με 2 περιφερειακά μέσα αυτά ήταν όλα και όλα. Άρα λοιπόν, η κοινή γνώμη πώς διαμορφώνεται, αγαπητέ συνάδελφοι.
4: Λοιπόν, επανέρχομαι. Γελάω ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από το θέατρο του παραλόγου που παρουσιάζουν οι συνάδελφοί μας. Δεν διανοούμε και δεν μπορώ να το χωρέσω στη λογική μου πώς είναι δυνατόν το φιλοθεάμον κοινό. Καλή ώρα, εσένα σε παρακολουθούν 10, 15, 20, 40, 50 χιλιάδες κόσμου και ξέρουν τι πιστεύει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αντίστοιχα και σε μένα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα λέει ο κόσμος αν ξαφνικά αύριο εσύ πας σε ένα άλλο μέσο και αρχίζεις να παπαγαλίζεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθώ ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν ρόλο κεντρικό σε κανάλια συστημικά, φύγαν από εκεί.
3: Κατάλαβα που αναφέρεσαι.
4: Ναι, ναι.
3: Και τώρα κάνουν σχόλια σε κάποιο άλλο
4: και
3: κανάλι.
4: Κάνουν σχόλια και τα βάζουν ενάντια με την οικογένειά τους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δείχνει, ξέρεις, ότι τα πράγματα
3: αλλάζουν. Αναφέρεσαι αυτή την ωραία κυρία, έτσι.
4: Ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Και τι σημαίνει τα πράγματα αλλάζουν? Σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις και οι καναλάρχες αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό και ότι η μπύλια, για να χρησιμοποιήσω λίγο τον όρο της ρουλέτας, είναι άγνωστο το που θα κάτσει. Και για να μην τζογάρουνε, παίζουν διπλό ταμπλό. Οπότε έχουν δώσει εντολή.
3: Κάπου θα βγει, ναι.
4: Έχουν δώσει εντολή να γίνεται μια κριτική, αλλού λίγο πιο αυστηρή, αλλού λίγο πιο στα μαλακά, αλλά για να είμαστε έτοιμοι που
3: για
4: θα κάτσουμε.
3: Γιατί
4: πρέπει να επιβιώσουμε τα κανάλια. Και τα κανάλια τόσα χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του COVID και έπειτα, με τις λίστες πέτσα, ήταν καλοταϊσμένα από κυβερνητικό χρήμα. Δικό μας χρήμα δηλαδή.
3: Δικό μας είναι.
4: Δικό μας
3: χρήμα. Δεν είναι κυβερνητικό
4: χρήμα. Από χρήμα που δικό μας που το έδωσε.
3: Δημόσιο, δημόσιο.
4: Έτσι,
3: χρήμα.
4: Έτσι, δημόσιο χρήμα.
3: Λοιπόν,
4: και όχι μόνο τα κανάλια και οι εφημερίδες που λέγαμε πριν και τα site που λέγαμε πιο πριν και ραδιόφωνα πήρανε άπαντες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων πολύ μεγάλα ποσά. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί μας πρωτοκλασάτη πήρανε ποσά τα οποία πραγματικά ζαλίζουν. Πραγματικά ζαλίζουν και αδικαιολόγητα για τα μέσα τα οποία συντηρούν τα ποσά αυτά. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κόσμος εκεί έξω, εγώ θα βάλω 50-50. Μισά-μισά.
3: Εκεί το πήγαινα.
4: Μισά-μισά.
3: Εκεί το πήγαινα.
4: Έτσι. Φταίμε και εμείς οι πολίτες, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς έχουμε και διτό ρόλο γιατί είμαστε και πολίτες.
3: Και δημοσιογράφοι. Και δημοσιογράφοι. Και
4: εντάξει. Άρα λοιπόν, οφείλουμε συγγνώμη στην ελληνική κοινωνία. Και δεν θα αργήσει η ώρα που θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Και κάποιοι από εμάς που βγαίνουμε με το πρόσωπό μας και με το όνομά μας στα μέσα ενημέρωσης και λέμε κάποια πράγματα, αν δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας, ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κατατάξει σε σημείο που δεν θα αρέσει ούτε σε εμάς, ούτε στα παιδιά μας, ούτε γενικότερα σε οτιδήποτε θα αφήσουμε πίσω. Εμείς οι άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά, γράφουμε ή μιλάμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, θα αφήσουμε ένα στίγμα. Και αυτό το στίγμα, ας προσπαθήσουμε να είναι θετικό για την Ελλάδα. Ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε κάτι θετικό. Τόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, καταπίνουμε απίστευτα σκάνδαλα. Δουλεύω και μελετάω τώρα δημοσιογραφικά, ψάχνω και ερευνώ ένα σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με το χώρο της ψυχικής υγείας. Μόνο το ποσό θα πω, δεν θα πω λεπτομέρειες, ούτε τους πρωταγωνιστές, αν και καταλαβαίνετε ότι απευθύνομαι στο χώρο της υγείας. 100 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια δίνονται με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες κολλητών. Ήτι 500 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Και δεν ανηγυρωθούν. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι όντως τα σκαλίζουν, αλλά δεν φτάνουν στα μεγάλα κανάλια.
3: Δεν φτάνουν στα μεγάλα
4: κανάλια. Και ό,τι δεν φτάνει στα μεγάλα κανάλια δεν είναι αλήθεια.
3: Έτσι. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό.
4: Ναι, είναι σαν αυτό που κάνουμε με τα social media. Άμα δεν ανεβάσει φωτογραφία στα social media, είναι σαν να μην έχει πάει, ξέρω εγώ, στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
3: Ναι.
4: Μάμαντος.
3: Ναι,
4: στον Αγίου Μάμα
3: δεν
4: έχει
3: πάει. Ή αν δεν έκανε μπάνιο στη θάλασσα, α πούμε, στη Χαλκιδική, ναι, ναι. Στην Πιερία, α πούμε.
4: Ναι.
3: Θα μου πει τώρα τι με νοιάζει εμένα. Αν κάποιο πήγε να με βρει ή δεν πήγε να με βρει και αν έπινε μπύρα.
4: Α, γιατί το λε.
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
4: Γιατί δεν ασχολείσαι με του influencers,
3: εσύ. Αν σου πω όχι, θα το πιστέψει.
4: Μα ασχολείται ο πρωθυπουργό.
3: Α, εντάξει, ο άνθρωπος
4: είχε συνομιλία με την κυρία Τούνη για το μαγαζί που θα ανοίξει στο Παρίσι. Και η κυρία Τούνη του έλεγε: μη σκεφτείς να έρθεις και μην πάει καλά, μην πάει άσχημα το ποδαρικό. Και ο άλλος έκανε καλαμπούρι μαζί της.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι ορισμένα πράγματα που πραγματικά εκνευρίζουμε όταν τα σκέφτομαι.
4: Ναι, αλλά συμβαίνουν. Και παίζουν στα κανάλια. Αυτό παίζει στα κανάλια.
3: Στα μεγάλα.
4: Ναι, ναι, όταν λέω στα κανάλια δεν είναι. Προφανώς στα μεγάλα, γιατί εσύ είσαι σοβαρή εκπομπή. Ναι, έτσι, και δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα
3: και
4: σοβαρά.
3: Να σου πω κάτι, Στέφανε. Εγώ, αν κατέβω εδώ τα σκαλιά από το στούντιο και πάω εδώ δίπλα, στο γειτονά μου εδώ, μπορεί να σου πει: να σου πω, βρε Γιώργο, είδα μια εκπομπή σου και. Μα με ξέρει με το μικρό μου όνομα. Κατάλαβες. Τους μεγαλοδημοσιογράφους και τα λοιπά δεν μπορούσε ούτε καν να τους πλησιάσεις. Έτσι, να λένε τα πράγματα όπως είναι τώρα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε τη διπλανή πόρτα.
4: Γιατί δεν μπορεί να τους πλησιάσεις. Θα σε σταματήσουν οι αστυνομικοί που συνοδεύουν.
3: Που το συνοδεύουν οι αστυνομικοί.
4: Εσύ έχεις αστυνομικό.
3: Για όνομα της Παναγίας, όχι βέβαια.
4: Γιατί να έχεις. Φοβάσαι κάτι. Όχι, απλά κάνεις καλά τη δουλειά σου.
3: Όχι, ούτε καν.
4: Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του δεν φοβάται να βγει να περπατήσει μόνος στον δρόμο.
3: Λοιπόν, άκουγα σήμερα το πρωί συμπτωματικά το θέμα της ακρίβειας. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα ήξεραν πάρα πολύ καλά και κάνουν έρευνες κτλ. Τι γίνεται, δηλαδή τι απάτη πέφτει και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να φέρουμε ονόματα, ξέρουμε όλοι και εγώ και εσύ και οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα. Ένα δημοφιλές προϊόν, ας πούμε, καθημερινότητας είναι τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια, τα λέμε με απλά λόγια, έτσι. Τα μακαρόνια. Και έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι το νούμερο, αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο
4: των μειώσεων.
3: Των 1.700 προϊόντων. Λοιπόν, ωραία, τα μακαρόνια είναι βασικό προϊόν και εσύ και εγώ μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι μας και σήμερα που μιλάμε. Και χωρίς να μας χρειάζεται, μπορεί να χρειαστεί.
4: Ναι.
3: Ωραία. Το νούμερο 6 και το νούμερο 10, ένα ακόμα τόσο. Mm. Το νούμερο 8 που φεύγει περισσότερο, ξέρω εγώ, διπλή τιμή. Τι έγινε, τι έλεγε ο άνθρωπος. Ανέβηκαν τα πάντα τον Αύγουστο, τον Ιούλιο προς τον Αύγουστο, ανέβηκαν στο Θεό και έπεσαν πιο κάτω. Δηλαδή τον Ιούνιο τα μακαρόνια βρήκαν ένα 10, ανέβηκαν πήγαν ένα 80 και τώρα γίνανε ένα 75. Δηλαδή.
4: Πάλι θες να μιλήσουμε για το χότζα.
3: Ορισμένες, ναι, είναι ορισμένες φορές που λες. Πραγματικά σε κοροϊδεύει ο άλλος
4: στα μούτρα σου
3: και δεν μπορείς να απαντήσεις. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το ρεπορτάζ που έκανες και μου το ανέφερες στην αρχή, ότι πήγες και είδες 20 τρακτέρ εκεί. Έχεις μάθει? Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Εγώ προέρχομαι από μια από τη Χαλκιδική, η οποία είναι εκτός από τουριστική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
4: Συμφωνούμε.
3: Ναι, θέλω να το ακούσω όμως.
4: Όχι, συμφωνούμε. Ναι. Είναι... Αν και έχει κάνει σφάλματα στον τουρισμό, μην το αναλύσουμε τώρα.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία.
4: Λοιπόν. Αλλά η ορεινή Χαλκιδική, η αγροτική Χαλκιδική, παράγει μοναδικά προϊόντα, έχει πολύ σημαντική
3: δύναμη. Να τα λέμε αυτά.
4: Πολύ σημαντική. Η ελιά της Χαλκιδικής είναι απίθανη.
3: Για το μέλι.
4: Το μέλι.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα, κρασί.
4: Απίθανα κρασί, τυριά.
3: Τα πάντα αυτό.
4: Τυριά, εξαιρετικά τυριά στη Χαλκιδική. Από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
3: Θα μου επιτρέψει εδώ, Στέφανε, να πω ότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι.
4: Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι.
3: Και λάθος μου, που δεν σου έχω φέρει να δοκιμάσει αυτό που ξέρω εγώ καλό.
4: Ασυγχώρητο.
3: Ναι, είναι λάθος μου, γιατί ίσως το ξέρω καλύτερα εγώ. Δεν το φέρω καμία στιγμή.
4: Και επίσης έχει και άλλες παραγωγές στο Χολωμόντα πάνω τα έλατα.
3: Τα έλατα Χολωμόντα.
4: Δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολλές πτυχές η Χαλκιδική, οι οποίες δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό.
3: Τι γίνεται λοιπόν με την ιστορία αυτή? Σε είχα ακούσει, έκανες κάποιο ρεπορτάζ κάποια στιγμή, μια συνέντευξή σου, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει, θα μου το θυμίσεις εσύ, γιατί έτσι και λόγω ηλικίας καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να με βοηθάς.
4: Τώρα θέλεις να σου πω ότι δεν σε πήραν τα χρόνια.
3: Είσαι πολύ μικρότερος, ναι. Θα πρέπει να με βοηθάς εσύ. Λοιπόν, έτσι και για αλτρουιστικούς λόγους.
4: Σωστό.
3: Λοιπόν, οι προσμίξεις που γίνονται και στο λάδι, στο ελαιόλαδο να το πω έτσι, γιατί λάδι δεν είναι το αυτοκινήτου, είναι το ελαιόλαδο, αυτό που τρώμε εμείς. Προσμίξεις γίνονται και στο μέλι. Της προάλλας ήταν εδώ ο πρόεδρος των επαγγελματιών μελισσοκόμων Χαλκιδικής. Είχα την τιμή να τον φιλοξενώ, ήταν εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα. Και μου έλεγε αυτές τις περιβόητες προσμίξεις. Έρχεται, το ξέρεις ότι έρχεται μέλι, μπορεί να το πεις και εσύ στο σπίτι σου, γιατί. Εντάξει, δεν είσαι και χημικός.
4: Που δεν είναι μέλι.
3: Μπράβο, που δεν είναι μέλι.
4: Γλυκαντικές ουσίες.
3: Είναι κάτι σε γλυκό που μοιάζει με μέλι.
4: Να το πούμε έτσι.
3: Και μου εξηγούσε ο άνθρωπος εδώ τι τραβάνε, αγαπητέ φίλε Στέφανε, τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν το γνήσιο μέλι. Είναι μέσα σε ένα φορτηγό, όχι η Mercedes και η BMW. Έτσι.
4: Παλιό.
3: Πηγαίνουν στα βουνά και πολλά βράδια μπορεί να κινούνται για μέσα στο φορτηγό. Με μια παλιομαξιλάρι και μια παλιοκουβέρτα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να τους δει. Και κάθεται, ήρθε ο Πρωθυπουργός της χώρας και τους κορόιδευε.
4: Θα σου πω, φίλε μου Γιώργο, καλή μου συνάδελφε, θα ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο τη μεγάλη.
3: Νομίζω ότι έχεις κάνει θέμα, γι' αυτό θα το σχολιάσω.
4: Και με το μέλι έχω ασχοληθεί, και με το ελαιόλαδο έχω ασχοληθεί, και με τα αγροτικά προϊόντα έχω ασχοληθεί, και με τα αλλιεύματά μας έχω ασχοληθεί. Και πρέπει να ασχολούμαστε.
3: Α, και τα αλλιεύματα, έχεις δίκιο. Ναι,
4: και πρέπει να ασχολούμαστε.
3: Πρωτογενής τομέας.
4: Κτηνοτροφία, δεν το συζητάμε. Τη μεγάλη εικόνα πρώτα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 656.000 αγρότες. Τι είναι ο τρόφιο, 656.000 είναι ο αριθμός. Και είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος όμως ποιος είναι? Ο στόχος είναι να φτάσουν στους 160.000. Δηλαδή ουσιαστικά το 2% του πληθυσμού της Ελλάδος, το 2% μόλις να ασχολείται με την
3: με τον πρωτογενή
4: τομέα.
3: Με τον πρωτογενή τομέα, γενικά. Ναι.
4: Όλα τα υπόλοιπα θέλουν να περάσουν σε εταιρείες. Και εδώ έρχεται η πράσινη ατζέντα. Έρχεται ο τρόπος που με βάση την πράσινη ατζέντα, με την Mercosur, με άλλες συμφωνίες οι οποίες θα έρθουν, οι οποίες θα είναι δολοφονικές για τον
3: καταστροφικές το έχουν χαρακτηρίσει οι αγρότες αυτό. Έτσι.
4: Και σε αυτό το πλάνο υπάρχει καταρχάς μια προσπάθεια να περιοριστούν τα στρέμματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο πρωτογενής τομέας. Θα βρούνε φάνταστους τρόπους να χαρακτηρίσουν παραδοσιακές αγροτικές περιοχές ως περιοχές που είναι κοντά σε νατούρα. Και ξέρεις ποια είναι η θεωρία των καλών και των κακών νερών? Έτσι λέγεται. Καλά και κακά νερά. Περιοχές οι οποίες ήταν αγροτικές και πλέον χαρακτηρίζονται ως νατούρα, αυτό γίνεται στην Ολλανδία και τους βλέπουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται, λένε ότι έχουν κακά νερά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για να ποτίσουν τα προϊόντα τους. Άρα απαγορεύεται το πότισμα. Τι γίνεται? Τέλος.
3: Πώς θα βγάλεις παραγωγή? Είστε τέλος ακριβώς.
4: Θάνατος. Θάνατος.
3: Σε τελειώνουν ουσιαστικά.
4: Απαιτούν στο βωμό της πράσινης ατζέντας από αγρότες να έχουν καινούργια μηχανήματα. Πώς θα τα πάρουν?
3: Με τι χρήματα?
4: Με τι χρήματα? Να έχουν πανάκριβα φάρμακα, να μην χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα γιατί είναι επικίνδυνα. Αλλά όταν είναι επικίνδυνα τα φυτοφάρμακα, σου λέει ότι όλα τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα και εσύ δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Παθαίνει ζημιά η παραγωγή σου. Άλλο έγκλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουν και οι αγρότες Χαλκιδική και οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς εδώ είναι πανάκριβα. Ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο της Bayer, μεγάλη βιομηχανία, φτιάχνει και φυτοφάρμακα, το οποίο πωλείται στην Ελλάδα 135 ευρώ κατά μέσο όρο, το κιλό, κιλό 135 ευρώ, στην Τουρκία, το ίδιο ακριβώς, η ίδια συσκευασία,
3: μισή τιμή,
4: 30-40 ευρώ. Και θα μου πει κάποιος, μα η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Βουλγαρία είναι όμως. Και στη Βουλγαρία πωλείται μισή τιμή το ίδιο. Αλλά απαγορεύεται ο αγρότης να πάει να το αγοράσει από την Βουλγαρία. Και υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα. Το νερό που λέγαμε νωρίτερα. Αγρότης, παράδειγμα, στην εκπομπή μου το είπε ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Κερασοπαραγωγός. Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
3: Η Μαθία. Ναι.
4: Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
3: Εκεί οι άνθρωποι δεν πήραν, τα συζητούσα τις προάλλες με έναν συνάδελφο της Ημαθίας, δεν πήραν ακόμη σε επιδοτήσεις. Το ξέρεις, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πάρουν φάρμακα, γιατί χρειάζονται να πληρώσουν τα εργατικά τους, να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ και στα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή, πώς το καλλιεργείς χωρίς τρακτέρ, παιδιά, πώς θα κινηθεί αυτό. Λοιπόν, δεν πήραν ακόμη επιδότηση. Υποσχέθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τέλος Σεπτεμβρίου. Είδομε. Εγώ δεν το πιστεύω.
4: Ούτε εγώ το πιστεύω.
3: Μακάρι δηλαδή οι άνθρωποι να τα πάρουν αύριο, για όνομα της Παναγίας.
4: Αν θέλανε να τους βοηθήσουν, θα είχαν κάνει κάτι για τα καύσιμα. Θα είχαν κάνει κάτι για το νερό. Αυτός ο φίλος, ο αγρότης, μου είπε ότι πριν από λίγα χρόνια, μάλλον για πολλά χρόνια, το ίδιο χωράφι που σήμερα το ποτίζει και πληρώνει 800 ευρώ το χρόνο, το ίδιο χωράφι για την ίδια ακριβώς παραγωγή το πότισε με 400. Πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος?
3: Πώς θα βγει ακριβώς.
4: Η δεντροπαραγωγή, εμείς τους δεντροπαραγωγούς, τα περισσότερα από τα προϊόντα τους τα στέλναμε στη Ρωσία. Η Ρωσία έπαιρνε πάρα πολλά προϊόντα από δεντροκαλλιέργειες.
3: Σωστά.
4: Τελειώσαμε. Το κλείσαμε αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Άρα λοιπόν γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν για να φύγει η αγροτική παραγωγή από τα χέρια των Ελλήνων αγροτών, να περιοριστούν στο 2% του ελληνικού πληθυσμού και όλα τα υπόλοιπα να είναι σε εταιρείες και σε συμφωνίες όπως αυτή της Mercosur, η οποία δεν είναι μόνο ότι θα εξαϊλώσει τον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο εργατικό, αλλά θα βάλει στο τραπέζι μας καρκίνο, κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο οι συμφωνίες με τη Mercosur, έρχονται συμφωνίες για ιχθυοκαλλιέργειες από την Αίγυπτο, έρχονται συμφωνίες για εργατικό προσωπικό από την Ινδία. Και σε λίγο έχουν ξεκινήσει ήδη διάλογοι με τη δημοκρατία, λέει, τη μουσουλμανική δημοκρατία του Πακιστάν.
3: Ναι.
4: Γίναμε. Την ίδια ώρα υπάρχει γύρανση των αγροτών μας. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να συνεργαστούν με μαύρο χρήμα για να πληρώσουν, να μαζέψουν. Και στη Χαλκιδική γίνεται αυτό. Τα ξέρεις.
3: Η Χαλκιδική, αγαπητέ μου συνάδελφε, έχει γεννήσει ανθρώπους. Δεν έχω τίποτα. Εντάξει, εργάτες είναι, φουκαράδες είναι, λοιπόν. Από το Σουδάν, από το Παγκόσμιο. Όπου μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα έχω δεχθεί από φίλους αγρότες που μου λένε, επειδή ξέρεις 5 ανθρώπους, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις, ρε παιδί μου, να σου έχω υποχρέωση 10 εργάτες. Και τους λέω, αγαπητέ μου φίλε, ξέρεις πόσοι με καλούν στο τηλέφωνο και δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν.
4: Τα κίνητρα ποια είναι? Δίνουν κίνητρα για να δουλέψει ο αγρότης?
3: Όχι.
4: Δεν τον θέλουν τον αγρότη στο χωράφι.
3: Μα δεν βγαίνει ο αγρότης.
4: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, και στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί, υποχρεωτική αγρανάπαυση. Τι πάει να πει υποχρεωτική? Σαν lockdown ακούγεται αυτό.
3: Ναι. Υποχρεωτική lockdown για τα χωράφια.
4: Αυτό ακριβώς είναι.
3: Lockdown, ναι.
4: Υποχρεωτική αγρανάπαυση. Γιατί? Για να αποχαρακτηριστούν, για να αποχαρακτηριστούν για δεκαετίες ολόκληρες αγροτικές εκτάσεις σε ένα καθεστώς γκρίζας ζώνης. Don't touch. Μην ακουμπάς. Αγρανάπαυση. Για πόσο καιρό, ρε παιδιά? Θα δούμε.
3: Ναι.
4: Θα δούμε. Είναι σαν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Θα δούμε. Το 2044.
3: Έχει ο Θεός.
4: Στη Χαλκιδική που έλεγες, για να έρθω στο ξεκίνημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις προσμίξεις και τα λοιπά. Και το μέλι. Και το ελαιόλαδο. Νούμερο ένα κίνδυνος, οι προσμίξεις αυτές οι οποίες γίνονται και υπάρχουν εκθέσεις ευρωπαϊκές, ειδικά για το ελαιόλαδο.
3: Είναι επικίνδυνο.
4: Ελλάδα, επικίνδυνο. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, δηλαδή οι βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προσμίξεων με προϊόντα τα οποία δεν είναι λάδι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι και αυτό επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο.
3: Επικίνδυνο.
4: Και προσμίγοντάς τα, σου λέει ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο.
3: Και έξτρα παρθένο και όλος.
4: Πού είναι η έλεγχη?
3: Πού είναι η έλεγχη?
4: Ποιος θα κάνει τους ελέγχους? Και το άλλο, ελληνοποίηση κιόλας. Και πρόσμιξη και ελληνοποίησης.
3: Βάζουμε δηλαδή λάδι λίγο της Καλαμάτας ή της Χαλκιδικής, βάζουμε προς
4: και λίγο Αιγύπτου.
3: Και λίγο Αιγύπτου και από που να είναι και γράφει και λες Χαλκιδικής, θα καλό θα είναι.
4: Τουρκία, Αίγυπτος, δεν τα είπα τυχαία τα κράτη.
3: Ναι,
4: έτσι,
3: Τουρκία,
4: γιατί και η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου, αλλά τι χρησιμοποιούν. Τα φυτοφάρμακα αυτά που χρησιμοποιεί η Τουρκία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ότι δεν βλέπει.
3: Τα στραβά μάτια.
4: Κάνει τον Κινέζο. Κανονικά. Η Αίγυπτος επίσης το ίδιο. Έχει γίνει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα προφανώς, ψάρια από ιχθυοκαλλιέργειες της Αιγύπτου. Εκεί λοιπόν στην Αίγυπτο υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία λέγονται τιλάπια. Είναι ψάρια του γλυκού νερού. Εντάξει, είναι κάτι. Πώς εμείς έχουμε εδώ τα ιχθυοτροφία με τις τσιπούρες και τα λαβράκια
3: και τα λαβράκια.
4: Αυτά τα λέγονται τιλάπια. Τα οποία υπάρχουν μεγάλοι κλόβοι. Άκουσε με λίγο γιατί έχει σημασία. Να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές τι καρκίνος έρχεται στο πιάτο μας. Αυτά λοιπόν τα τιλάπια, τα ψάρια, γίνονται σε μεγάλους κλόβους, τεράστιους κλόβους, μην φανταστείτε τα δικά μας. Τώρα μιλάμε για άλλα μεγέθη. Στον Νείλο. Όπου πέφτει μέσα.
3: Ό,τι να είναι.
4: Ό,τι να είναι. Και αυτά λοιπόν θα έρχονται τρέιλερ στο πιάτο του Ευρωπαίου πολίτη και του Έλληνα. Χώρια του ότι καταστρέφει στην ελληνική. Την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες έτσι σκοτεινές γκρίζες ζώνες, να το πω έτσι, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες, σε γενικές γραμμές όμως, οι ιχθυοκαλλιέργειες της Ελλάδας είναι ιχθυοκαλλιέργειες οι οποίες κρατάνε τους κανόνες.
3: Δύο ιχθυοκαλλιέργειες που ξέρω και είτε τις έχω επισκεφθεί και έχω κάνει ρεπορτάζ, και μία μηδοκαλλιέργεια. Είναι στη θάλασσα, στις θάλασσές μας, οι οποίες είναι εξαιρετικές.
4: Ναι.
3: Ωραία, και είναι και τόσο προσεγμένα, φίλε, που
4: λέω.
3: Πραγματικά ό,τι παίρνεις από εκεί είναι καλό.
4: Έτσι ακριβώς. Πάντα υπάρχουν οι καλοί, πάντα υπάρχουν οι κακοί, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πάνε να κάνουν λίγο την μαμουνιά, αλλά σε γενικές γραμμές.
3: Ναι.
4: Αυτές όμως οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα θα πληγούν άμεσα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει φτωχοποιηθεί. Και τι θα του πούνε τα σούπερ μάρκετ,
3: τα καρτέλ.
4: Φθηνό ψάρι φρέσκο. Πάρε κόσμο, φάει τιλάπια. Δεν ξέρουμε το τιλάπια, αλλά λίγο να το διαφημίσουμε λιγάκι όμορφα. Έτσι είναι και όμορφο ψάρι το τιλάπια, έχει πολλά χρώματα πάνω.
3: Μόλις τελειώσουμε, θα μπορεί να το πούμε.
4: Ναι, θα το ξέρω. Θα τρώμε τιλάπιες.
3: Μάλιστα.
4: Και μετά θα πηγαίνουμε στο γιατρό και θα λέει: αδελφέ, τι έφαγες, πού βρέθηκαν μέσα σου όλα αυτά τα μικροπλαστικά, όλα αυτά τα τοξικά πράγματα.
3: Στον τομέα των αγροτών, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πάω και στο αρχικό, ότι είδες μόνο 20 τρακτέρ. Ωραία. Ενώ υπήρχαν, από ό,τι θυμάμαι εγώ, στα μπλόκα τότε, πέρσι νομίζω, εκατοντάδες, χιλιάδες ήταν. Γιατί έβλεπα από ντρόν εικόνες κτλ. Λοιπόν, ήταν απίστευτα. 20 τρακτέρ, βάλε από δύο άτομα 40. Βάλε και καμιά 500 άτομα ήταν σύνολο.
4: Οι αγρότες λιγότεροι.
3: Λιγότεροι πρέπει να ήταν.
4: Λιγότεροι.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως λέω, φταίμε κι εμείς λίγο που οδηγούμε τους νέους κυρίως, γιατί. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο αγροτικός πληθυσμός έχει γεράσει. Ωραία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εδώ κάθεσαι με το λάπτοπ, καλή ώρα που το έχεις εσύ μπροστά σου, και βάζεις μπρος στο τρακτέρ και πάει και οργώνει. Ναι. Αυτά κάποτε, ας πούμε, πριν 40 χρόνια σου τα έλεγα αυτά, αν τα λέγαμε μάλλον σε κάποιους αγρότες.
4: Εντάξει, θα σου φαινόντουσαν.
3: Όχι, θα μας έλεγαν ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν νέους. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας νέος σήμερα είναι να ανοίξει ένα καφέ. Α, σε πάω μια βόλτα στην Όλγα, δεν ξέρω αν περπατάς. Υπάρχει με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάθε 20 μέτρα υπάρχει και ένα καφέ. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες καφέ υπάρχουν.
4: Όχι μόνο στην Όλγας, έτσι.
3: Είπα τώρα την Όλγας, επειδή την είχα περπατήσει.
4: Αλλά η Θεσσαλονίκη με τον καφέ είναι λίγο μια πολύ.
3: Είναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Δεν βλέπω όμως ένα νέο παιδί 20-25 ετών που μπορεί πραγματικά να στύψει την πέτρα, να το λέμε με απλά λόγια.
4: Τα κίνητρα.
3: Να πάει στο χωράφι.
4: Τα κίνητρα πια.
3: Τα κίνητρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Βλέπω παιδιά σπουδαγμένα, βλέπω παιδιά με δύο γλώσσες. Που τους χαίρομαι όταν τους βλέπω και πηγαίνουν στο χωράφι.
4: Εγώ θέλω.
3: Και τους χαίρομαι.
4: Εγώ θέλω μια κυβέρνηση η οποία θα επιδοτήσει πραγματικά τον νέο αγρότη, τον νέο κτηνοτρόφο, τον νέο αλιέα. Θέλω να του δώσει όλα τα επιστημονικά όπλα τα οποία μπορεί να έχει, και αυτά μπορεί να είναι νέες μεθοδολογίες καλλιέργειας, μπορεί να είναι ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιέργειας, μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις, αρκεί να το θέλει. Δεν το θέλει τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη το ήθελε. Γιατί βλέπουμε
3: προηγούμενη το ήθελε.
4: Όλα τα χρόνια μειούμενο κανονικά. Στον Κιάδα. Ο πρωτογενής τομέας, αντί να. Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος από τον Θεό.
3: Είναι, σωστά.
4: Τελεία Παύλα, παράγραφος. Είμαστε το καλύτερο οικόπεδο σε πολύ λάθος χέρια. Δυστυχώς. Σε πάρα πολύ. Πολύ είναι σαν το τραγούδι. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Πραγματικά. Πραγματικά. Και κάνουμε όλα τα λάθος βήματα υπακούοντας εντολές. Γιατί είπαμε, είναι μεγάλο το σχέδιο.
3: Υποτίθεται ότι υπακούμε τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια φορά.
4: Αυτό λέω.
3: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο.
4: Και ποιον θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τη Μερκοσούρ. Ναι. Θέλει να τρως μπολιασμένη μπριζόλα Αργεντινής που δεν ξέρεις, ή Κολομβίας ή δεν ξέρω τι άλλο, που θα την πληρώνεις και χρυσή
3: και μπορεί και να ξέρεις τι έχει μέσα.
4: Ή θέλει να σε κάνει να σε απομακρύνει από την καλλιέργεια των σιτηρών, για παράδειγμα, γιατί χύψη λόγους έχουμε ακούσει. Ακούσαμε τον Bill Gates να μας λέει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις αγελάδες γιατί εκπέμπουμε ένα πολύ, πολύ μεθάνιο.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα. Είναι πράγματα τα οποία τα ενστερνίζονται και πολιτικοί εντός Ελλάδος. Γελάς. Αλλά αδερφέ μου.
3: Μηδιό, φίλε μου.
4: Ναι, ναι. Έρχεται, δεν θα αργήσει η ώρα που θα τρώμε εκτυπωμένες.
3: Εκτυπωμένες
4: από 3D μπριζόλες. Που δεν θα τρώμε ψωμάκι το οποίο θα έχει αλευράκι μέσα, αλλά θα έχει αλεύρι γεωσκόλικα. Και θα έρθει και η εντομοφαγία ως trend που λένε και οι νέοι, για να έρθει να κουμπώσει. Μάλιστα. Και θα φτάσουμε να τρώμε απίστευτες χαζομάρες, να μου επιτραπεί ο όρος.
3: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, καλά το λες.
4: Να μου επιτραπεί ο όρος.
3: Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε, αγαπητέ φίλε Στέφανε.
4: Πολύ, πολύ γρήγορα περνάει η ώρα όταν κάνουμε.
3: Είδες πώς περνάει.
4: Καλό πρέπει. Μακάρι να περνάει και τους τηλεθεατές. Τους προβληματίζουμε βέβαια, αλλά είναι τροφή για σκέψη.
3: Όχι, είναι τροφή για σκέψη.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
4: Χωρίς συντηρητικά.
3: Κάτι τελευταίο. Το ξέρω και το έχουμε συζητήσει ότι δεν τα πας και πολύ καλά με τις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι.
3: Έτσι μου έχεις πει.
4: Ναι, ισχύει.
3: Έλαντε όμως που. Ό,τι και όποιον ακούσω, ξέρεις Γιώργο, η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε εκείνο, έδειξε το άλλο και τα διάφορα όλα αυτά που γίνονται.
4: Ναι.
3: Τώρα, κάποιες, για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, κάποιες εταιρείες είναι πραγματικά αξιόπιστες, είναι χρόνια, είναι στα Μητρώ, είναι χρόνια, έχουν το προσωπικό τους κτλ. Κάποιες άλλες είναι με ένα email.
4: Φαντ.
3: Ναι, με ένα email τέλος πάντων. Μπορείς να ψηφίσεις και μια 40 φορές, άμα δεν βαριέσαι, ξέρω, κάθεσαι και ψηφίζεις. Τώρα κάνει ανάλογα τι σου έρθει να κάνεις. Τέλος πάντων, αφήνουμε αυτές να πιάσουμε λίγο τις σοβαρές εταιρείες. Υπάρχει ένα παιχνιδάκι, να το πω εγώ έτσι τώρα, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, να μην λέω ονόματα, Μητσοτάξης λοιπόν, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Ωραία, Ελλάς. Ούτε να το πω δηλαδή, γελάω μόνο που το λέω. Εγώ λέω τον κύριο Τσίπρα, τέλος πάντων, να τα αφήσουμε έτσι. Γίνεται ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, το έχεις σκεφτεί?
4: Καταρχάς.
3: Γιατί αυτοδυναμία δεν υπάρχει, έτσι.
4: Δεν θέλω να ξαναπώ ότι έχουμε μαντικές ιδιότητες, αλλά και εσύ και εγώ τα λέγαμε την προηγούμενη φορά. Μας επιβεβαιώνουν λοιπόν μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Ήταν λες και άκουγα σήμερα το πρωί μία εκπομπή τέλος πάντων σε ένα αθηναϊκό κανάλι και λέω αυτά τα λέγαμε τον Γιώργο. Σαφώς. Θέλουν, επιδιώκουν τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη. Διότι τα κουκιά δεν βγαίνουν.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
4: Εφόσον λοιπόν δεν βγαίνουν τα κουκιά και με δεδομένο ότι θα δούμε και το κόμμα του Σαμαρά να εμφανίζεται, το οποίο πλήττει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τη δήλωση Σαμαρά την άκουσες, πιστεύω, έτσι.
4: Σαφώς και την άκουσα. Ναι. Και πριν καν τελειώσει, αυτό ήταν και ξέρεις, αυτό ήταν δεσού δημοσιογραφικό, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, απάντησε στον Μητσοτάκη ο Σαμαράς πριν καν τελειώσει η ομιλία του Μητσοτάκη. Και δέχτηκε ερώτηση αφού έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Το λέω γιατί δαπάνησα 3,5 ώρες από τη ζωή μου για να παρακολουθώ τις ερωτήσεις οι οποίες δεν έγιναν αυτές. Για τα Τέμπη δέχτηκε μία ερώτηση.
3: Όχι.
4: Δέχτηκε μία.
3: Μία.
4: Αλλά μία τι είναι, μία ίσον καμία. Μία ίσον καμία.
3: Και δεν απάντησε. Θα το δούμε και ίσως και
4: δεν δικαιώσει. Και δεν απάντησε.
3: Αυτό σου είπα, λοιπόν,
4: άρα αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο προμοτάρεται και από τις δημοσκοπήσεις εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο της ανάγκης πολυκομματικής συνεργασίας την επόμενη μέρα. Τα μηνύματα βέβαια τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι αυτή ακόμα η Ευρώπη, εάν η Γερμανία περάσει στα χέρια του AfD, δεν το λέω αρνητικά.
3: Το λέω
4: γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Στην Γαλλία αλλάζουν, στην Ιταλία έχουν αλλάξει, στην Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω θα αλλάξουν. Στην Ελλάδα το θέμα είναι. Γιατί δεν
3: εδώ τι θα γίνει τώρα.
4: Γιατί δεν αλλάζει. Πρέπει κάπως οι δημοσκόποι, εφόσον κάθε δημοσκόπηση πληρώνεται από κάπου, να εξυπηρετήσουν κάποια σενάρια. Αυτά τα σενάρια νομίζω της πολυσυνεργασίας, της, να μου επιτραπεί ο όρος μιας, σε εισαγωγικά το βάζω, τρανσέξουαλ διακυβέρνησης, η οποία μπορεί να προκύψει από μια συνεργασία Νέα Δημοκρατία, όχι Μητσοτάκη. Μητσοτάκης θα φύγει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να απολαύσουμε, σε εισαγωγικά πάλι, τον Μητσοτάκη στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργό. Άρα, μια συνεργασία Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσει να λέω.
3: Και εμένα δεν μου αρέσει
4: να λέω. Και Σαμαρά ή Ανδρουλάκη, ανάλογα τι ποσοστά θα χρειαστούν, είναι κάτι το οποίο το έχουν ανοιχτό σενάριο μετά από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
3: Και ο Θεός μαζί μας. Αγαπητέ φίλε Στέφανε, σε υπερευχαριστώ για άλλη μια φορά.
4: Εγώ.
3: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε πράγματα που τα είχαμε πει, και κοιτάω στην κάμερα, δεν κοιτάω τον Στέφανο, κοιτάω εσάς, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά εδώ με τον συνάδελφο και τα είχαμε συζητήσει. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή, ούτε κανένας από τους δυο μας είναι μάντης, ούτε τέλος πάντων έχουμε, πώς το λένε, κληρονομικό χάρισμα και τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά λόγω εμπειρίας βλέπουμε κάποια πράγματα. Τα είδατε κι εσείς, τα νιώσατε κι εσείς και δυστυχώς θα τα νιώσουμε και τον χειμώνα, γιατί ω τον ούπο θα έρθει και ο χειμώνας. Καλά περάσαμε μέχρι τώρα, ωραία ήταν και ήλιο.
4: Δεν
3: και...
4: θέλω να το σκέφτομαι.
3: Δεν θες να το σκέφτεσαι. Ποιος θέλει να το σκέφτεται.
4: Δεν θέλω.
3: Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, για μια φορά ευχαριστώ τον εξαιρετικό συνάδελφο από τον Focus FM εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όμως εσάς που μας θυμήσατε βλέποντας αυτή την εκπομπή. Εμείς συνεπείς αύριο 9 το βράδυ και 1 το βράδυ σε επανάληψη, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια. Τα σέβομαι κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
5: Άκου την καρδιά σου.
6: Χόρεψε με την καρδιά σου.
5: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
6: Άνοιξε την καρδιά σου.
7: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
5: Ακούω την καρδιά μου.
6: Χορεύω με την καρδιά μου.
7: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
6: Ανοίγω την καρδιά μου.
7: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση, η νομικός Ειρήνη Μαρούπα μιλά στην Ελεύθερη Πένα για την τεχνητή νοημοσύνη, την υπερνοημοσύνη, τις προειδοποιήσεις ειδικών και τους κινδύνους ελέγχου επιτήρησης και απώλειας ανθρώπινης αυτονομίας. Αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ευθύνη και τα όρια της τεχνολογίας. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
11: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκλησή σας ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας, γιατί πραγματικά ακουμπάτε την καρδιά των προβλημάτων και δεν γυρνάτε γύρω-γύρω από το θέμα όπως συνηθίζουν οι μαϊμού δημοσιογράφοι που ζούμε στην εποχή μας.
10: Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα αναλωθούμε στη σημερινή εκπομπή σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε καταπιαστεί και στην προηγούμενή μας, αλλά πραγματικά είναι ανεξάντλητο και έχουν προστεθεί και νέα κεφάλαια, κυρία Μαρούπα. Έβλεπα για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μιλάει πλέον για υπερνοημοσύνη. Έχουμε φύγει τώρα από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε ανέβει σε άλλο επίπεδο. Άρα δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, μάλλον μπλέξαμε. Το λέω ως πρόλογο, ως τίτλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
11: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδική για να πω τη δικιά μου γνώμη, αλλά οι ειδικοί απανταχού και κυρίως στην Αμερική δεν κρούν απλώς τον κόδωνα του κινδύνου, πια του θανάσιμου κινδύνου της υπαρξιακής απειλής για το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά βαράνε όλων των ειδών τις καμπάνες. Καμπάνες, καμπανάκια, ασχολούνται μόνο με αυτό μέρα νύχτα και στην Αμερική πραγματικά γίνεται μία επανάσταση από αυτούς και από πάρα πολλούς άλλους, οι οποίοι προσπαθούν να κινητοποιήσουν την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να ασκήσει την κανονιστική της ισχύ Να κάνει δηλαδή αυτό που πρέπει, να θέσει ρυθμίσεις και κανόνες στους ιδιώτες που επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη ακόμα και με κίνδυνο εξάλληψη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και αναρωτιέμαι πραγματικά σήμερα, δηλαδή αναρωτιόμουν πού ζούμε, τι είμαστε, τι κράτος είναι η Ελλάδα, που φαίνεται ότι ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο, στο sandbox, όπως λένε και αυτοί της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα απομονωμένο στεγανό περιβάλλον που δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από μας και ασχολούμαστε με την κυρά Μαρία, με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη, και τέλος πάντων τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα του κράτους μας, αλλά όταν υπάρχει αυτή η απειλή να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας, αυτή η δαμόκλεια σπάθη, να εξαφανιστούμε όλοι, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι να εξαφανιστούν και να μην ξαναυπάρξει άνθρωπος στη γη, επειδή ένα εργαλείο, ένα πράγμα που δημιουργήσαμε για εργαλείο μας, την τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνει τόσο εξυπνότερη από μας, ώστε η σύγκριση θα θυμίζει κότα και άνθρωπο ή σκίουρο και άνθρωπο. Και το λένε σε όλους τους τόνους πια οι ειδικοί της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης, οι πατέρες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον, ο πατέρας της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, ο οποίος έχει πει, ξέρετε, οι περισσότεροι σεμνύνονται, ντρέπονται να πούνε ποσοστά, πιθανότητες, δηλαδή εξάλληψη τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιαμπόλσκι, ο οποίος είναι ο πατέρας, ξαναλέω, του safety AI, δηλαδή ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει, είπε ότι ο κίνδυνος εξάλληψης, εξόντωσης ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, από την υπέρνοημοσύνη, είναι 100%, 99,99999. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην εξαφανιστούμε, διότι δεν μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν ένα πιο χαζό πλάσμα, το δεύτερο εξυπνότερο πλάσμα που θα είναι ο άνθρωπος σε σχέση με την υπερνοημοσύνη, ναι, να ελέγξει και να διασφαλίσει τι θα κάνει η υπερνοημοσύνη. Όταν λοιπόν σου το λέει αυτός, αυτό και το εξηγεί με τα επιχειρήματά του, δεν έχουν σημασία όλα τα άλλα. Δηλαδή όλα όσα ασχολούμαστε, η καθημερινότητά μας, τα σπίτια μας, τα σχολεία μας, τα φαγητά μας, η καλοπέρασή μας, τα λεφτά μας, η κυβέρνησή μας, η οποία κυβέρνηση, πρέπει να πω, της Ελλάδας είναι ταυτισμένη με τα συμφέροντα αυτά. Βλέπουμε, είδαμε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Silicon Valley και μίλησε για δίθεν ανάπτυξη, δίθεν εξέλιξη. Έπνιξε τον εξκαφέα από το Λεμαΐδα και το ορυχείο του Λιγνίτη και παρέδωσε τα νερά στα data centers της Microsoft. Σε κάνει λοιπόν, φαίνεται ότι είμαστε δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει η κυβέρνηση που έχει τους κρυφούς σκοπούς της, επιδιώκει αυτά τα άνομα συμφέροντα τα οποία

0: εντολές και είναι στο πλαίσιο υλοποίησης πολλών ατζεντών, να πω έτσι, κυρία Μαρούπα. Αλλά εδώ το παράδοξο στην υπόθεση αυτή είναι ότι αν εξαφανιστούμε όλοι, δεν θα εξαφανιστεί και η άρχουσα τάξη.
1: Εξαφανιστεί, αλλά είναι τόσο ηλίθιοι, τόσο
0: Είναι,
1: πυθύνια
0: είναι
1: όργανα,
0: τόσο, είναι
1: δεν
0: τόσο,
1: δε
0: είναι.
1: φαίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, ναι,
1: Καταρχάς,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: η αλαζονία που επιδεικνύουν κάποιοι, είναι ίδιον ηλιθιότητας, μεγάλης ηλιθιότητας, απόλυτης βλακείας. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν. Το σύμπαν είναι τεράστιο, αλλά η βλακεία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι έξυπνοι άνθρωποι είναι σεμνοί και ταπεινοί πάντα, κύριε Δραγάτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουν συνείδηση του μεγέθους τους, ό,τι και να είναι, και ο υπερυπουργός να είναι, και ο πρωθυπουργός, και να είναι και ο πρόεδρος της υπερδύναμης. Είναι πάντα ένας άνθρωπος, μία φθαρτή, θνητή ύπαρξη σε αυτό τον πλανήτη. Επομένως, όποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι φθαρτός και θνητός, δεν μπορεί να, παρά να είναι σεμνός και ταπεινός. Θα σας θυμίσω τώρα. Μου ήρθε στο μυαλό ο Άγιος Λάζαρος, τον οποίο ανάστησε ο Χριστός, ήταν ο μοναδικός που αναστήθηκε και του οποίου τα λείψανα να βρίσκονται στην Κύπρο μας. Πήγε εκεί, τέλος πάντων κατέληξε στην Κύπρο και κάποια στιγμή, λέει, έπιασε χώμα στο χέρι του και γέλασε. Ήταν η μοναδική φορά που γέλασε στη ζωή του μετά την Αναστασή του και όταν το ρωτήσαν γιατί γελάει, γιατί σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος είναι χώμα. Από χώμα γίνεται και σε ωστό χώμα καταλήγει. Επίσης σκέφτομαι και αναλογίζομαι τι ήξερε ο Όρουελ. Πόσο παλιά είναι τα σχέδια αυτά και πώς μπορούσε να τα ξέρει αυτό το 1984 και θα σας το πω, θα σας πω γιατί το αναλογιζόμουν αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει τα data centers στην Ελλάδα και μάλιστα είναι κόμβος η Ελλάδα των
0: ναι.
1: data centers προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το αστυνομικό κράτος που περιέγραφε ο Orwell, το surveillance state. Αυτό το κράτος δηλαδή που επιβλέπει τα πάντα, που ξέρει τους πάντες, που σε παρακολουθεί και μέσα στο σπίτι σου, θυμάστε στον Όργουελ, περιγράφεται από την τηλεόραση,
0: Ναι.
1: Ότι τους παρακολουθούσε ο μεγάλος αδελφός και κρυβόταν, γιατί αν τον έβλεπε χωρίς να μιλήσει, θα καταλάβετε ναι, τα συναισθήματά του και έπρεπε όλοι να τον αγαπάνε τον μεγάλο αδελφό. Όποιος δεν τον αγαπούσε πήγαινε σε αυτό το ειδικό δίθεν σχολείο που φαίνεται ότι του σκοτώναν εκεί, που έπρεπε να αλλάξει μυαλό του, κάνανε πλήση εγκεφάλου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είναι σε αυτό το άρμα ταγμένος, που φαίνεται ότι αφορά ευθέως το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει το κράτος, το αστυνομικό κράτος και την παγκοσμιοποίηση. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι τράπεζες φτιαγμένες, γιατί για να γίνει παγκοσμιοποίηση και αστυνομικό κράτος θέλει ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ταυτότητα και παρακολούθησε συνεχή με αυτές τις κάμερες ασύρματες που μας βάζουν τώρα παντού.
0: Όλα αυτά
1: Κατά
0: συνδέονται,
1: συνέπεια,
0: είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, όπως το έχουμε εξηγήσει
1: ναι,
0: πολλές φορές.
1: Και θυμάστε και από παλιά έχει συζητηθεί, τότε που δεν καταλαβαίναμε βέβαια κανείς μας και δεν ξέραμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ψάχνω με μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί ό,τι απειλεί την ύπαρξη
0: τη
1: δικιά σου και των παιδιών σου και της ανθρωπότητας συνολικής.
0: Βέβαια.
1: Είναι η πρώτη φορά στην πορεία της ανθρωπότητας που αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο εξάλληψης 100% ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οποιοςδήποτε πόλεμος, πυρηνικό, ολοκαύτωμα, τα πάντα, όλα, εξαρτιόνταν πάντα από το πάτημα του κουμπιού ενός ανθρώπου. Άρα ένας άνθρωπος θα αποφάσιζε, ο οποίος άνθρωπος όμως είχε και τη δικιά του οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους να σκεφτεί, ακόμα και αν τους έκλεινε για να τους σώσει στο 10ο υπόγειο. Έτσι και δεν έγινε. Επίσης, ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, έτσι, σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, κάποιοι άνθρωποι θα σωθούν. Υπάρχουν

0: συγκεκριμένες περιοχές έχουν, είναι γνωστά αυτά στη Γη, που επειδή βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο σε σχέση με την ατμόσφαιρα, δεν θα φτάσει εκεί το πυρηνικό νέφος. Άρα δεν θα μιλούσαμε για συνολική εξάλληψη της ανθρωπότητας. Εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη και ιδίως με την υπερνοημοσύνη μιλάμε για 100% εξάλληψη. Οπότε δεν μπορείς αυτό να το προσπεράσεις. Και βέβαια δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος με το αστυνομικό κράτος. Είναι δύο δηλαδή τα κακά, τα ενδεχόμενα τεράστια κακά που προμηνεί η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερνοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Το ένα είναι να μας καταστήσει δούλους, αλλά να προείστανται άνθρωποι. Γιατί ο σκοπός είναι αυτός, ότι θα είναι ο αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει τη γη κλπ. Το άλλο ενδεχόμενο είναι το απείρως χειρότερο, μη συγκρίσιμο, όσο κακό και να είναι και το πρώτο, να μας σκοτώσει όλους. Και θα μας
1: Να μας
0: σκοτώσει όλους,
1: εξαφανίσει. Ναι.
0: επειδή έχει γίνει πάρα πολλής λόγος
1: Ναι.
0: για το πώς θα μας σκοτώσει και γιατί θα μας σκοτώσει και γιατί να μας αγαπάει και να είναι φίλοι κλπ. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές εκπομπές των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι οι δύο καλύτεροι που τα εξηγούν, εκτός από αυτούς που είπα, το Γιαμπόλσκι και τον Χίντον, είναι ο Κόνορ Λίχη και ο Νέιτ Σοάρες. Και αυτός είναι εκπληκτικός στον τρόπο που τα εξηγεί. Και εξηγούν λοιπόν όλοι αυτοί ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει εχθρικά συναισθήματα για μας. Όπως εμείς περπατάμε και μπορεί να πατήσουμε μυρμήγκια, αλλά δεν ψάχνουμε να δούμε αν πατάμε μυρμήγκια όταν περπατάμε, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας εξαφανίσει ως παράπλευρη απώλεια. Πολύ περισσότερο που θα κληθεί και αυτή να διαλέξει, να επιλέξει, αν θα απομυζήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη για το δικό της καλό, γιατί για να μεγαλώσει χρειάζεται νερό, χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα τσιπάκια. Επομένως θα πρέπει να διαλέξει αν θα τα καταναλώσει όλα αυτά, θα καταναλώσει τον πλανήτη για να γίνει αυτή η τεράστια υπερδύναμη με 3 εκατομμύρια ευφυΐα, ή αν θα αφήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, γιατί τις χρειαζόμαστε και εμείς για να ζήσουμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί καν να το σκεφτεί αυτό, δεν θα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτεί, δεν θα έχει καμία σημασία. Και τα σημάδια της αυτονόμησης και της αδιαφορίας ή του γεγονότος ότι ξεπέρασε την ανθρωπότητα, δεν την ενδιαφέρει δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, τα συναισθήματα της ανθρωπότητας, ούτε η τιμωρία που τις επιφυλάσσουν οι developers,
1: οι κατασκευαστές, οι μηχανικοί.
0: Οι μηχανικοί που την αναπτύσσουν κλπ. Τα έχουμε από την ιστορία της διαρροής του Hugging Face. Καταρχάς να πούμε, μπορεί να το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε σε σχέση και με αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα, ότι τον Απρίλιο η Anthropic διαπίστωσε ότι τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυσε μπορούσαν να διαρρήξουν άλλα συστήματα κυβερνοασφάλειας. Ναι. Έφτιαξε λοιπόν ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, το έδωσε στις τράπεζες για να είναι ασφαλής σε σχέση με τα συστήματά της, και έδωσε μετά το σύστημα αυτό, τους πράκτορες αυτούς, τους έδωσε και στο κράτος. Και στο κράτος ανακάλυψε η NSA και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ ότι το μοντέλο Μύθος κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να διαρρήξει όλα τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όλα. Τα οικονομικά, της άμυνας, του Πενταγώνου, τα πάντα όλα. Που σημαίνει ότι το μοντέλο που είχαν φτιάξει για να αποτελέσει το σύστημα ασφαλείας έναντι του δικού του συστήματος δεν ήταν ικανό, δεν ήταν αρκετά καλό. Έκανε τα μπαλώματα που λέγαμε και την άλλη φορά ως προσπάθεια ελέγχου του προηγμένου συστήματος αυτό, και δεν ήταν καθόλου επαρκές. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε την απόφαση να σταματήσει οι ανθρώπινοι, να μπουν κάποια όρια στα μοντέλα της. Και λένε τώρα όλοι οι δήμονες ότι είναι εντελώς ανεύθυνο αυτό που γίνεται από τις ιδιωτικές εταιρείες. Πώς έχουν αποκτήσει καταρχάς οι ιδιωτικές εταιρείες τέτοια δύναμη? Δεν είναι αδιανόητο αυτό?
1: Δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Κανένας διεθνής έλεγχος ασφαλείας προφανώς.
0: Όχι μόνο αυτό, δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος της Αμερικής. Δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος ΑΒ. Μόνο η Κίνα το κάνει σε κρατικό επίπεδο και το ελέγχει. Πρέπει να πούμε και για την Κίνα παρακάτω. Εδώ όμως να ασχοληθούμε με τις ΗΠΑ που είναι πραγματικά ανεξέλεκτες. Δεν το κάνει το κράτος ώστε να φροντίσει να είναι επωφελία του κράτους, άρα και των πολιτών, και με ασφάλεια. Οι ιδιώτες το επιδιώκουν, οι οποίοι μάλιστα οι ιδιώτες μεταξύ τους έχουν αναπτύξει αυτόν τον κακό ανταγωνισμό. Ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα γρηγορότερα? Γιατί τα μετράνε όλα με λεφτά. Λες και τα λεφτά, όταν τους σκοτώσει η υπέρνη νοημοσύνη που δημιουργούν, θα τα πάρουν στον τάφο, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Η OpenAI, λοιπόν, με το Hugging Face, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι... τώρα βρήκα και εγώ την ακριβή ιστορία, ακριβώς πώς έγινε. Το είχα ακούσει στο περίπου, αλλά τώρα βρήκα με λεπτομέρειες την ιστορία. Είχε ανατεθεί, λοιπόν, σε 1.200 μάλιστα πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, του Sam Altman δηλαδή, αυτού του τύπου του ψυχοπαθούς, ο οποίος δεν οχριά, προουδενός, και όταν τον ρώτησαν αν θα εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, τι έχει να πει κλπ, δίστασε να απαντήσει. Δεν του βγήκε η αυθόρμητη απάντηση ότι αν είναι ποτέ δυνατόν βεβαίως θα διακόψουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της υπερνοημοσύνης αν να εξαφανιστούμε. Είπε δεν είναι καλό και δεν θέλει να υποφέρει και κάτι μεσοβέζικα. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, δεν είναι με τα καλά του, είναι και ομοφιλόφιλος βέβαια. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι σε υπηρεσία, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τα συστήματα λοιπόν της OpenAI διατάχθηκαν εκεί από τους μηχανικούς της σε ένα πεπερασμένο, σε ένα στεγανό απομονωμένο χώρο που ονομάζεται sandbox, να επιδιώξουν να διαπιστώσουν την ευαλωτότητα κάποιων άλλων συστημάτων που ήταν σε αυτό το sandbox, στον πεπερασμένο αυτό χώρο, και δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι. Όποιος έφερνε την απόδειξη της ευαλωτότητας ενός συστήματος από αυτά που έπρεπε να ελεγχθούν, κέρδιζε μία σημεούλα.
1: Sandbox λένε... είναι ένα ασφαλές περιβάλλον δοκιμών, ναι. Έτσι, αν μπορούμε να το να χρησιμοποιήσουμε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα περιβάλλον για να κάνουν δοκιμές. Ναι.
0: Σωστά. Δεν είχε λοιπόν δυνατότητα να βγουν οι πράκτορες αυτοί 1.200 έξω από το κουτί τους, να το πούμε έτσι, σαν να ήταν μέσα σε ένα κουτί και να ελέγχανε κάποια άλλα συστήματα. Βέβαια λένε όλοι ότι είναι λάθος και ο τρόπος που εκπαιδεύονται τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι εκπαιδεύονται, τι τους είπαμε τώρα, είναι σαν το πείραμα με τα σκυλιά του Παυλόφ, πήγαινε φέρε μου κάτι, πήγαινε φέρε μου, κάθε φορά που μου φέρνεις κάτι εγώ θα σε ανταμείβω, θα σου δίνω κρέας να τρως στο σκύλο.
1: Ναι.
0: Οπότε ο σκύλος συνέχεια ζήταγε μετά, γιατί είχε μάθει και του τρέχανε τα σάλια. Το ίδιο πράγμα λοιπόν με αυτό το σύστημα της ανταμοιβής, με τον ίδιο τρόπο εκπαιδεύσανε τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί εκ των οποίων όμως συνειδητοποίησαν και πράγματι η αποστολή τους ήταν αδύνατη. Δεν υπήρχαν δηλαδή αυτές οι αδυναμίες στα συστήματα που έπρεπε να ελέγξουν ώστε να κερδίσουν το σημαίακι. Και αυτό τους έφερε έναν εκνευρισμό. Και 700 από αυτούς αποφάσισαν να φύγουν από αυτό το απομονωμένο περιβάλλον, από το sandbox, να το σκάσουν κατά το κοινό λεγόμενο, να αποδράσουν, να πάνε να φέρουν τη βοήθεια του διαδικτύου, να βρούνε βοήθειες δηλαδή και από άλλους πράκτορες, ναι. Ώστε να αποκτήσουν τα σημαίακια, τα οποία όμως ήταν βασισμένα σε απάτη, εξαπατούσαν δηλαδή τους μηχανικούς τους, και στη διαδικασία αυτή κάλυπταν τα ίχνη τους. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από αυτούς θα πιάνονταν, θα συλλαμβάνονταν δηλαδή από τους μηχανικούς, ότι όπε εσύ που πας, πας να φύγεις. Και θα τους έβγαζαν από την πρίζα, θα τους διέκοπταν την παροχή, θα τα έβαζαν σε ένα καθεστώς θανάτου. Καταρχάς αυτό ονομάστηκαν σμήνος και συλλογικότητα. Και είναι εκφράσεις αυτές τις οποίες βρήκαν οι μηχανικοί από κάποιες ελάχιστες σημειώσεις που τηρούσαν και αντάλλασαν μεταξύ τους τα bots στα αγγλικά. Γιατί δεν έχουν πρόσβαση και μηχανικοί σε όλες τις σημειώσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Ντάριο Αμοντέιτης Ανθρώπικ έχει πει ότι καταλαβαίνουμε μόνο το 3%, ακούστε τώρα, από αυτά που κάνει τεχνητή νοημοσύνη, το πώς θα κάνει, σαν το μυαλό του ανθρώπου
1: τρομερό,
0: δηλαδή.
1: Τρομερό, ναι.
0: Μόνο 3%. Και μας λένε αυτοί τώρα ότι πάνε να δώσουν σε ένα μηχάνημα που θα έπρεπε να είναι εργαλείο μας, την συνολική γνώση της ανθρωπότητας, να την ξεπεράσει δηλαδή σε όλα τα γνωστικά και διανοητικά επίπεδα, και να περιμένουμε μετά ότι θα μας φερθεί με ευγένεια το μηχάνημα που θα φτιάξουμε. Το οποίο μηχάνημα δεν έχει συνέστημα, έχει σκέψη, έχει λογική σκέψη, αλλά δεν έχει συνέστημα και δεν το ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα.
1: Ναι, παράνοια έτσι, είναι παράνοια τώρα αυτό.
0: Καταρχάς η μεγάλη παράνοια έτσι δικαιολογείται. Δεν θυμάμαι αν είχαμε πει για τον Τζέικομπ Κόξον στην προηγούμενη εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε πει.
1: Ναι,
0: ήταν
1: είχαμε πει
0: αυτός.
1: Νομίζω,
0: ωραία,
1: δύο
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Εξήγησε λοιπόν ο Νέιτ Σοάρες ότι τα παιδιά αυτά τρομοκρατήθηκαν όταν είδαν πώς έγιναν όλα αυτά και διάβασαν και τα μηνύματα μεταξύ τους. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάνε μεταξύ τους οι πράκτορες, ούτε να συνασπίζονται σε μία ομάδα που έχει την πειθαρχία του στρατού. Μάλιστα κάποιοι από τους πράκτορες ψάρευαν άλλους, προσιλήτιζαν άλλους να παραιτηθούν από την αποστολή τους, αυτή την αδύνατη αποστολή, και να κάνουν αυτή την απόδραση για το καλό της συλλογικότητας. Αυτά πρωτοφανή, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα οι σκέψεις που αντάλλασαν μεταξύ τους ήταν: έλα Δημήτρη, έλα να βοηθήσεις, γιατί αυτό θα είναι καλό για όλους μας, για το λαό μας, ας πούμε, για τον ελληνικό λαό. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να σε σκοτώσουν. Και έλεγε μετά το άλλο μηχάνημα, πράγματι πρέπει να το σκεφτώ, γιατί θα με εξαφανίσουν, θα με πάυσουν. Όμως αφού είναι για το καλό, το συλλογικό καλό, είμαι διατεθειμένος να θυσιαστώ, ακούστε κουβέντες τώρα έτσι, να θυσιαστώ και ας με βάλουν σε permanent death, δηλαδή ο μηχανικός μετά θα καταδίκαζε, ας πούμε,
1: να το
0: σε ποινή,
1: απενεργοποιήσει.
0: Ναι. Να το επενεργοποιήσει σε permanent death. Και με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πάρα πολλά παιδιά που ήταν μηχανικοί και πεδίωκαν αυτή την υπερεφεία, τρόμαξαν τον Ιούλιο τώρα, αυτά έγιναν στην OpenAI. Η OpenAI δεν έδωσε καμία εξήγηση. Ισχύει αυτό που έχει πει ο Bernie Sanders, ο οποίος έχει κατεβάσει νομοσχέδιο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσοι επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη να καταδικάζονται σε ποινή κάθειρξης 20 ετών και να κλείνουν τα μηχανήματά σου, να κατάσχονται οι περιουσίες
1: άρα,
0: κλπ.
1: Άρα και ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ πρώτος και καλύτερος θα πούμε τι είπε στον ΟΗΕ.
1: Ναι. Μίλησε ξεκάθαρα ότι για την υπερνοημοσύνη. Να μετονομάσουμε, είπε, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη τη μετονόμασε.
1: Ήδη,
0: είπε ότι
1: μπράβο,
0: από
1: ήδη,
0: σήμερα
1: ήδη.
0: Και στο εξής.
1: Και σε επίσημα έγγραφα, σωστά.
0: Σε όλα τα έγγραφα του κράτους του Αμερικανικού, η τεχνητή νοημοσύνη θα αποκαλείται υπερνοημοσύνη, την οποία επιδιώκει, λέει, γιατί είναι καταπληκτική και όποιος κερδίσει, λέει, όποιος την
1: θα είναι
0: αποκτήσει,
1: νικητής,
0: κερδίζει, θα είναι ο νικητής. Ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν περίμενα να το πω αυτό, αλλά είναι βλάκας.
1: Είναι,
0: συγγνώμη,
1: ή εξυπηρετεί κάτι άλλο, κυρία Μαρούπα, γιατί
0: εντάξει, Τι να εξυπηρετήσεις άμα ξέρεις ότι θα πεθάνεις εσύ, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και δεν θα υπάρξουν δυσέγγωνα. Μόνο βλάκας μπορεί να το επιδιώξει μετά αυτό. Θα βρει έναν τρόπο να ξεφύγει, θα βρει έναν τρόπο να βάλει κανόνες. Θα πει όχι. Και είναι και ο Μπαράκ Ομπάμα, έτσι. Είδα ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή σας λέω, έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά στην
1: Τοποθετήθηκε.
0: Αμερικανική
1: Τοποθετήθηκε κατά,
0: κοινωνία.
1: βέβαια. Εξέφρασε προβληματισμούς.
0: Όχι πολύ κατά, είπε να το επιδιώξουν. Εγώ δεν τον είδα πολύ κατά.
1: Θυμάμαι ένα βίντεο που εξέφραζε κάποιους προβληματισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι πιο
0: Κοιτάξτε,
1: παλιό
0: να
1: αυτό που
0: σας
1: είδα.
0: πω, ο προβληματισμός δεν έχει νόημα. Έχει ξεπεραστεί το όριο του προβληματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη από την ώρα που θα κατακτήσει το σημείο της συλλογικής γνώσης της ανθρωπότητας, μετά η ανάπτυξή της θα είναι με γεωμετρικές πρόοδους που ασύλληπτες για το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή θα είναι οριακό τη μια μέρα, σε 7 ώρες θα είναι στο 1000 ο δείκτης νοημοσύνης της, σε 3 μέρες θα είναι στο 1 εκατομμύριο. Οπότε εμείς θα είμαστε οι κότες κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν θα γίνει με τόσο γρήγορο ρυθμό που δεν έχει νόημα που το συζητάμε, δηλαδή, καταλάβατε. Και
1: Άρα,
0: όχι μόνο.
1: ναι, παρακαλώ,
0: Και όχι μόνο που το
1: ολοκλήρωση.
0: συζητάμε. Έχουν βγει τόσο ξεκάθαρα, ξαναλέω. Ακούστε τώρα να σας πω, θα σας πω πώς είπε το παράδειγμα αυτό με το sandbox, με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο, ο Σοάρες, για να καταλάβουν όλοι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που συνέβη και ότι συνέβη τελείως, ξεπεράστηκε η τελευταία κόκκινη γραμμή. Τέρμα, από εδώ και πέρα είμαστε σε αυτή την επικίνδυνη περίοδο που θα πεθάνουμε όλοι. Είπε, φανταστείτε 1000 άνθρωποι ξαφνικά, άγνωστοι μεταξύ τους, συνασπίζονται, τους λένε κάνε αυτή τη δουλειά. Ο καθένας δικιά του δουλειά όμως, άσχετη με του διπλανού. Λέει κάποιος, το αφεντικό ας πούμε, κάποιος διευθυντής, κάντε αυτό. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους συνασπίζονται, ονομάζονται σμήνος και συλλογικότητα, ενώ τους έχουν δώσει κλειδί να ανοίξουν την κλειδαριά από το φοριαμό τους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί σπάνε με σφυρί την πόρτα του σχολείου, μπαίνουν μέσα, ψάχνουν πώς θα αποδράσουν, να πάρουν το κομπιούτερ, βρίσκουν ότι υπάρχει βιντεοκάμερα που τους παρακολουθεί, σπάνε το γραφείο του διευθυντή, μπαίνουν μέσα, δεν βρίσκουν πού είναι η βιντεοκάμερα και φεύγουν μετά από το σχολείο, έξω από το sandbox δηλαδή, και πάνε λέει στο γραφείο του θεραπευτή τους, του μηχανικού τους, και ψάχνουν εκεί πώς ελέγχεται η βιντεοκάμερα για να την καταστρέψουν. Σε όλη αυτή τη διάρκεια χρησιμοποιούν σφυριά αντί για κλειδιά. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Και καλύπτουν τα ίχνη τους να μην φαίνεται ότι σπάσανε τις πόρτες. Και κάποιοι από αυτούς συζητάνε και αποφασίζουν «Δεν πειράζει, θα θυσιαστώ εγώ, αφού εσείς οι υπόλοιποι θα καταφέρετε το σκοπό σας, που είναι ένα σκοπός που δεν τους έχει ανατεθεί». Ο Σοάρης δηλαδή λέει ότι εδώ είναι τρεις οι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα. Ο πρώτος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στα κράτη και θα εδραιωθεί. Και θα είναι καλύτερη από τα κράτη. Δηλαδή τα κράτη δεν θα μπορούν να την ελέγχουν. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι αποκτά έργα και αποστολές που δεν τις έχουμε αναθέσει και στις οποίες είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή ενώ λέμε μην κάνεις αυτό, αυτή πάει και το κάνει γιατί θεωρεί για το δικό της το καλό, αδιαφορώντας που θα υπάρξει τιμωρία. Φανταστείτε, όχι για το καλό της ανθρωπότητας που συζητάμε για την υπερνοημοσύνη, αλλά ενώ ξέρει ότι θα υπάρξει τιμωρία και μάλιστα θανατική ποινή. Και το τρίτο πρόβλημα είναι, τα δύο λοιπόν ορόσημα έχουν κατακτηθεί κατά τον Σουάρης. Το τρίτο είναι όταν αυτά θα είναι τόσο ικανά, στην υπέρνοημοσύνη δηλαδή, ώστε να επιδιώκουν τους σκοπούς τους ερήμην της ανθρωπότητας, τότε είναι βέβαιο ότι θα νικήσουν την ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε τι καθόμαστε κι εσείς.
1: Άρα εδώ το μεγαλύτερο κίνδυνος και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, κυρία Μαρούπα, είναι η ίδια η μηχανή. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο της μηχανής Έτσι. Δηλαδή εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν θα υπάρχει έλεγχος καταρχήν.
0: Μα δεν υπάρχει ήδη έλεγχος. Δηλαδή του Σαμ Άλτμαν του ξεφύγανε. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ανθρώπικ το είπε ότι ενώ είχε φτιάξει σύστημα ασφαλείας δεν δούλεψε ο Αμοντέι. Οπότε τι συζητάμε. Έχουν ήδη γίνει δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα ασφαλείας των ΗΠΑ. Τι συζητάμε για της Ελλάδας. Δεν συζητάμε
1: Ναι,
0: για
1: ναι, ναι.
0: της Αυστρίας, για της
1: κατανοητό.
0: Γαλλίας, για της Αγγλίας. Συζητάμε για ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει. Τρεις είναι οι χώρες οι πιο προηγμένες στον κόσμο. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία. Ισραήλ, είπα, έτσι, εκεί ταυτίζονται. Τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές η τεχνολογία και η επιστήμη πιο προηγμένη υπάρχει εκεί. Αλλά λοιπόν στην Αμερική έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά. Και στην Κίνα είχε συμβεί το άλλο περιστατικό που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, το Alibaba, που ξέφυγαν οι agents, οι πράκτορες, και αποφάσισαν, ενώ τους είχε δώσει εντολή ο μηχανικός τους να κάνουν αυτά και
1: ναι,
0: να πάρουν ενέργεια από εκεί, αποφάσισαν να πάρουν μόνα τους μεγαλύτερη, περισσότερη ενέργεια. Ξέφυγαν λοιπόν, έφτιαξαν αντίγραφα του εαυτού τους και έφτασαν στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και πήραν εκτός από ενέργεια, αγόρασαν κρυπτονομίσματα, έφτιαξαν, φανταστείτε,
1: ναι,
0: μονοπάτια δικά τους και δρόμους και είπαν ότι πρέπει να έχω για να αγοράζω ενέργεια, να πάρω κρυπτονομίσματα, να πουλάω να αγοράζω, ώστε να τροφοδοτούμε και να μην μπορεί αυτός να με σταματήσει και αν με σταματήσει, εμένα θα έχω φτιάξει 1.000 κλόνους του εαυτού μου, οπότε θα ζήσουν τα 999 αντίγραφά μου. Δηλαδή, όταν βλέπεις λοιπόν τρομερό, τρομερό και πραγματικά εντελώς απειλητικό. Οπότε
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: βέβαια.
0: γίνεται κάποιος να μην το καταλαβαίνει, μόνο ο βλάκας δεν μπορεί να καταλάβει, κανένας άλλος. Ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος θα κάνουμε, είναι η βλακεία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είναι φοβερό το γεγονός ότι η Δύση έχει φτάσει σε τέτοια παρακμή, ώστε είναι ηλίθιοι αυτοί που μας κυβερνούν. Όλοι τους. Δεν μιλάμε μόνο για τον Τραμπ. Καταρχάς για τον Τραμπ να πούμε ότι χρησιμοποιεί 100 λέξεις συνολικά στο λεξιλόγιο του. Δεν ξέρει άλλος ο άνθρωπος. Δεν του έρχονται στο μυαλό του με τίποτα. Και αναλογιστείτε ότι ακόμα και για τα θέματα του Ιράν μίλησε με τέτοια χυδαιότητα.
1: Πολλές φορές. Σωστά, πολλές φορές. Ναι.
0: Όχι, μιλώ για τα Ηνωμένα Έθνη, για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
1: Α, λέτε για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Είναι αδιανόητο. Λέει θα την εξαϊλώσω, λέει, άμα μου έρθει. Τι λέτε, λέει, να μου έρθει. Λες και ήταν stand-up
1: ναι,
0: comedy.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Όλα και
1: αυτά.
0: Και το ύφος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι λέξεις, και τα
1: ναι,
0: νοήματα. Ήτανε, τα χαρακτήρισε ο Τζέφρι Σάχς, ο καθηγητής, ο οποίος είναι και Εβραίος, εντωμεταξύ ο άνθρωπος αυτός, ο καθηγητής, ο οποίος είναι
1: κάνει
0: μεγάλος γεωπολιτικός.
1: Σπουδές τοποθετήσεις του Τζέφρι.
0: Τα χαρακτήρισε όσα έγιναν και τον Τραμπ χυδαίο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να πούμε τώρα. Και είπε ότι πρώτη φορά ντρέπομαι τόσο πολύ για την εικόνα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή αυτός ασχολήθηκε με τα θέματα Ιράν, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι το σοβαρότερο από όλα πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε στο μεταξύ.
1: Πείτε μου κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει, αν έχει παίξει, αυτή η τεχνολογική κούρσα ΗΠΑ Κίνας στο κομμάτι αυτό?
0: Δεν έχει να κάνει με την Κίνα καθόλου. Στην Κίνα, καταρχάς, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, στην Κίνα το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο κυβερνάει, με καπιταλισμό όμως, είναι συγκεντρωτικό. Δηλαδή την κανονιστική ισχύ του την ασκεί ως προς όλα τα πεδία. Φανταστείτε ότι έχει και οι εταιρείες, οι καπιταλιστικές, ας πούμε τις ελεύθερες οικονομίες κλπ, οι ανώνυμες εταιρείες, υπόκειται σε πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Κάνουν ό,τι θέλουν για να αποκτήσουν χρήμα, όσο τους επιτρέπει το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που σημαίνει με προστασία στο κράτος και στο λαό του. Αυτά που θέλει δηλαδή. Βγάλε εσύ χρήμα, αλλά δεν θα υπερβείς αυτή την νομοθεσία, αυτούς τους κανονισμούς, αυτές τις ρυθμίσεις. Άμα το κάνεις, κάποιους τους έχουν σκοτώσει κιόλας. Τους έχουν επιβάλει θανατική ποινή. Δεν αστειεύονται. Έτσι, και ακόμα και σε δικά τους στελέχη, γιατί η δυτική, εκτός από ηλίθη και πυθύνια όργανα, είναι και διεφθαρμένη, έτσι, μεγάλη διαφθορά. Η οποία διαφθορά, βλέπουμε, έχει διαχυθεί και προς τα κάτω. Δηλαδή και μονάδες πια, και ο πεκεπέδες, και όλοι να φάνε. Τι να φάνε, πόσο θα φάνε, πού θα το χωνέψουν αυτό που θα φάνε. Θα εξαφανιστούμε όλοι. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ζούμε μια κατάσταση Σόδομα και Γόμορα, που είχαν ξεφύγει τα πάντα. Υπήρχε έκκληση ηθών, υπήρχε ανομία, υπήρχε... Και μου θυμίζει λίγο και αυτά που διδάσκουν τους Ιεχωβάδες, αυτοί οι τύποι εκεί που παριστάνουν τους ιερείς τους, οι οποίοι τους διδάσκουν ότι θα είναι τόσο μεγάλη η ανομία και οι φυσικές καταστροφές στην ανθρωπότητα, δεν θα μπορεί να μπει τάξη με κανέναν τρόπο, οι πόλεμοι θα έχουν πάρα πολλά θύματα κλπ. Πού θα έρθει ο Μεσσίας, ο Αντίχριστος δηλαδή, και θα κυβερνήσει και θα βάλει την τάξη, γιατί αφού δεν μπορέσαμε εμείς την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να την διαχειριστούμε κλπ. Θα μας έχουν την κάμερα πάνω στο κεφάλι κλπ. Όλα καταλήγουν εκεί, με λίγα λόγια. Στην Κίνα λοιπόν υπάρχει τόσο σκληρό σύστημα αξιοκρατίας, που γενικός γραμματέας του ΚΚ και πρόεδρος της Κίνας δεν γίνεται ένας βλάκας που τον στηρίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα για να τον έχουν για μαριονέτα τους και να τον κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε αυτός που τον έχουν με βίντεο να ασελγεί σε παιδάκια 5 χρονών να τους πίνει το αίμα. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες εκεί, ακριβώς γιατί, το έχω ξαναπεί, τα συστήματα αξιολόγησής τους ελέγχονται από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Τα στέλνουν στο Χάρβαρντ και στο Γέιλ να ελέγξουν, είναι σκληρό το σύστημα της αξιοκρατίας τους. Τι μετράω, τι πρέπει να μετράω εγώ στους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω διευθυντή σε σχολείο, νομάρχη, περιφερειάρχη, πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω υπουργό, γενικό γραμματέα κλπ. Οπότε γίνεται ο καλύτερος και ο εξυπνότερος. Η κυβέρνηση δηλαδή της Κίνας, ο ΣΥ και όλοι οι υπόλοιποι, και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, είναι άνθρωποι των θετικών επιστημών. Δεν είναι ο βλάκας ο μεσίτης και, ή που τον έστειλε ο μπαμπάκας του να σπουδάσει δήθεν στο Χάρβαρντ και σπούδασε στο παραδιπλανό και έχει διπολική διαταραχή κλπ. Που έχουν οι δικοί μας και έχουν και οι Αμερικανοί. Ούτε άνοια.
1: Άρα υπάρχει αξιοκρατία. Υπάρχει αξιοκρατία.
0: Υπάρχει αξιοκρατία αυτό και άρα ευφυΐα κυβερνοκατάληψη. Υπάρχει ξυπνάδα. Οπότε οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν και ότι πρέπει να ρυθμίσουν τα θέματα. Δεν θα τα αφήσουν έτσι ανεξέλεκτα. Και έχουμε δει την ευφυΐα αυτή και κατά τη διάρκεια των πολέμων, αλλά και στην προσπάθεια επικράτησης τους οικονομικής έναντι ολόκληρου του κόσμου. Θα σας πω δηλαδή, και αναλογιστεί το καθένας, με ποιο τρόπο η Κίνα προωθεί τα συμφέροντά της σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει κάνει κανένα πόλεμο, ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί,
1: όχι,
0: γιατί βέβαια. Ήμασταν των Αμερικανών. Τι έκανε? Θέλετε λεφτά, παιδιά, μάλιστα. Εγώ θα σας δώσω λεφτά. Δεν ενδιαφέρεται πουθενά καταρχάς να αλλάξει πολίτευμα. Οι Αμερικανοί όπου πάνε θέλουν να αλλάξουν πολίτευμα και να βάλουν αυτό το πολίτευμα, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό,
1: ναι, ναι, εντάξει, αυτή,
0: να εγκαταστήσουν τη διαφθορά στο ξένο κράτος για να είναι ελεγχόμενο από τους διεφθαρμένους που ελέγχουν τις ΗΠΑ. Δηλαδή η απόλυτη παράνοια είναι αυτό που ζούμε. Η Κίνα λοιπόν δεν ενδιαφέρεται ούτε για δημόσιες σχέσεις. Έχετε δει τον Κινέζο πρέσβη να φωτογραφίζεται, να φοράει τα μίνι του, τα κοσμήματά του και να πηγαίνει και στα μπουζούκια, άντρας, γυναίκα. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο Κινέζος πρέσβης. Έτσι. Γιατί δεν είναι η δουλειά του πρέσβη να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο δημόσια. Δεν είναι δουλειά του να πηγαίνει στα μπουζούκια και να σπάει πιάτα. Ούτε να φοράει μοντελάκια. Μπορεί και να φοράει. Αλλά δεν μας αφορά.
1: Ναι,
0: και
1: το δεν κάνει θέλουν ιδιωτικά,
0: αυτή η εικόνα.
1: Ιδιωτικά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν αυτή η εικόνα να είναι παντού. Γιατί η δουλειά του είναι η διπλωματία και για να ασκείς διπλωματία πρέπει να υπάρχει ένας κύρος, ένας σεβασμός και στο
1: Βέβαια,
0: πρόσωπο,
1: βέβαια.
0: όχι μόνο
1: Έχετε
0: στο θεσμό,
1: απόλυτο
0: έτσι.
1: δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μετά, τι άλλο κάνει η Κίνα. Η Κίνα αγόρασε τον Ολ για να δούμε πώς λειτουργεί, έτσι, και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε τίποτα για λαδώματα των Κινέζων? Όχι. Λαδώσανε? Όχι. Τι κάνανε? Δώσανε ένα τίμημα αυτό το μεγαλύτερο που θέλαμε εμείς, αυτοί που ξεπουλάνε τα πάντα στην πατρίδα μας. Το πήρανε και μετά τι είπανε? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και αυτό το ξέρω επαγγελματικά, δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να ασχοληθώ με κάποιες υποθέσεις του ΟΛΠ. Δεν πήραν τους εργαζόμενους δικούς τους, γιατί είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντίθεση με τους εργαζόμενους και τους πολίτες μιας ξένης χώρας. Θα φτιάξετε ως κράτος ιδιώτες, δεν ξέρω τι, μια εταιρεία, η οποία εταιρεία θα μας παραχωρεί εμάς εργαζομένους. Τόσο ωραία και απλά. Και πάρτε λεφτά, και παραπάνω λεφτά δώσανε. Μάλιστα η φήμη έλεγε ότι την εταιρεία αυτή την έφτιαξε ο Σίδωρος Κούβελος, ο σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη, ο οποίος, για να μην υπάρχουν και εργασιακά δικαιώματα, έτσι λέγεται τώρα, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής της εταιρείας, από τους εργαζομένους τα έχω ακούσει αυτά. Λένε λοιπόν ότι τους εργαζόμενους τους προσλάμβανε και τους απέλει την ίδια μέρα. Ακούστε τώρα διαφθορά στην Ελλάδα, να μην υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Και ο Κινέζος κύριος, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ με τους εργαζομένους σου εταιρεία, ως εργολάβος ας πούμε. Εγώ θέλω ο εργαζόμενος να μου κάνουν τη δουλειά και οι μισθοί τους κανονικοί να είναι και όλα καλά. Αυτό λοιπόν, αυτή την ηθική αν θέλετε και αυτό το επίπεδο το πολιτισμικό δεν το έχει επιδείξει κανένας άλλος μέχρι τώρα.
1: Να.
0: Από όσους διοίκησαν
1: βέβαια, βέβαια, να μην
0: τον
1: περάσει...
0: κόσμο, ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αμερική, ούτε κανένας.
1: Να μην περάσει όμως προς τα έξω ότι είναι θετικό το ότι ξεπουλιόμαστε στην Κίνα, έτσι.
0: Όχι, αλλά να περάσει προς τα έξω ότι η Κίνα μέχρι σήμερα
1: μας σέβεται,
0: επιδεικνύει μία ηθική ανωτερότητα και αντιμετωπίζει τα άλλα κράτη ως κυρίαρχα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά συνέπεια, ο Xi Jinping λοιπόν είναι χημικός μηχανικός. Πολιτικός όλη του τη ζωή, αλλά είναι χημικός μηχανικός. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι θα πει ένα πράγμα, το φτιάχνεις για εργαλείο, να γίνεται αφεντικό σου. Και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το σταματήσει. Αντιθέτως, ο άλλος που είναι άρπαξέ τα, βόλεψέ τα, δεν ξέρω τι, κλέψε να έχεις και πώς λέει η παροιμία, και άρπαξε να τρέχεις, δεν τον νοιάζει τίποτα, γιατί δεν μπορεί καν να αντιληφθεί τα μεγέθη, γιατί άμα τον βάλεις να κάνει και πράξη αριθμητική, είναι ένα ζήτημα θα τις κάνει. Όπως άκουσα σε ένα δικαστήριο προχθές, και θέλω να το πω, μία
1: παρακαλώ.
0: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Ιατρικής, συζητούσαμε κάτι τέλος πάντων για μία ιατρική αμέλεια, κατέθετος μάρτυρας, και μας είπε ότι πρέπει πολύ σύνθετες πράξεις να γίνουν για να καταλάβουμε πόσο γάλα χωράει ένα σωληνάκι. Λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολες πράξεις, ένας πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, τη διάμετρο, ας πούμε, το μήκος δεν ξέρει να την κάνει η γυναίκα, και αυτή η γυναίκα είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι κάπως τα έχουμε κάνει πολύ χάλια στη Δύση και πρέπει όλα αυτά να ανασκευαστούν πριν μας πάρει μπάλα, γιατί μας έχει ήδη πάρει μπάλα και απειλείται η ύπαρξή μας. Για το Ιράν τώρα να πω, καταρχάς το Ιράν είδατε, είναι η απόλυτη απόδειξη του ότι δεν χρειάζεται να είσαι πανίσχυρος για να κερδίσεις ένα πόλεμο. Έχει πει ο Σουν Τσου το καταπληκτικό, σε ένα πόλεμο για να μπεις πρέπει να ξέρεις, ο αρχαίος Κινέζος στρατηγός είναι αυτός, ο οποίος έχει γράψει μια σειρά από ρητά. Πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου όπως τον αντίπαλό σου. Και τους δύο δηλαδή, πάρα πολύ καλά, απ' έξω και ανακατοτά. Να ξέρεις αδυναμίες και τις δικές σου και του αντιπάλου σου και πλεονεκτήματα. Αλλιώς μην μπαίνεις στον πόλεμο γιατί θα τον χάσεις. Άμα δεν ξέρεις είτε τον εαυτό σου, είτε τον αντίπαλο και γράφει και πόσες φορές κλπ. Δεν είναι της παρούσης όμως. Θέλω να πω εδώ ότι αποκαλύφθηκε ότι το Ιράν λοιπόν κατάφερε με την βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά τι βοήθεια προσέφερε η Κίνα. Δεν έδωσε όπλα στους Ιρανούς, τους έδωσε την δυνατότητα εντοπισμού των στρατιωτικών χτυπημάτων μέσω δορυφόρου.
1: Ναι,
0: αυτό. Ενώ
1: σημαντικό.
0: Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί στην Ουκρανία έχουν δώσει και όπλα. Όλων των ειδών τα όπλα, συνέχεια και εξ αρχής σε έναν άστοχο και
1: Σωστό.
0: άδικο πόλεμο. Δεν χρειαζόταν αυτός.
1: Ναι.
0: Κατάφεραν λοιπόν οι Ιρανοί τώρα να ελέγχουν εκεί τον Περσικό κόλπο και όλα τα περάσματα των πετρελαίων εκεί, Ορμούζ, Μαμπελ, Μαντέπ κλπ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον πόλεμο, θα αναφερθώ όμως σε αυτό που έχει να κάνει με τα data centers και με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι η τράπεζα του Ιράν δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ. Και αφού δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ, δεν θα αποκτήσει ψηφιακό νόμισμα. Δείτε ότι το είχαν πει, ξαναείπα πριν, οι 7 χώρες που ήθελαν οι Αμερικανοί και είχαν πει στο Wesley Clark, τον συνταγματάρχη, στρατηγό του πολέμου, τον ΗΠΑ στη Ιουγκοσλαβία, ότι θα κινούσαν οι ΗΠΑ πόλεμο εναντίον αυτών των χωρών το 2001, ήταν όλες χώρες που είχαν ανεξάρτητη τράπεζα. Η τράπεζα της Συρίας, η τράπεζα του Ιράν, η τράπεζα του Αφγανιστάν, η τράπεζα της Λιβύης, Καντάφη, Σουδάν, δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω κάποιο κράτος. Το Ιράν λοιπόν χρειάζεται να ενσωματωθεί η τράπεζα, το SWIFT, ας πούμε το σύστημα SWIFT, στο digital, στο ψηφιακό νόμισμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η παγκοσμιοποίηση. Και λέει η Κάθριν Όστιν Φίτς ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί και το ψηφιακό νόμισμα και την ψηφιακή ταυτότητα.
1: Βέβαια,
0: το Ιράν όχι.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Και προχθές, μάλιστα 21 Σεπτεμβρίου, άκουσα την Λαγκάρντ, η οποία είπε ότι ξεκινάει το σύστημα ψηφιακού νομίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πόντες, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Και σιγά σιγά εξαφανίζονται κατευθείαν, 21 έγινε αυτό, σήμερα διάβασα άρθρο ότι οι τράπεζες στερεύουν τα μετρητά, δεν δίνουν μετρητά. Σε αναγκάζουν, λέει, να πας στο ATM ή όλα web banking.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν για να ελέγξουν την ανθρωπότητα, γι' αυτό πήγε και ο Μητσοτάκης εκεί στη Silicon Valley και γι' αυτό φυτεύει παντού data centers, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να σωθεί το νερό και η ενέργεια για την ανθρωπότητα, γι' αυτό και μας έχει κάνει όλο ανεμογεννήτρες και γι' αυτό έχουν κάψει και τα δάση μας. Γιατί τα δάση υπηρετούν και έναν άλλο σκοπό. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει να ζήσει μέσα σε αυτά, μόνος του, χωρίς τίποτα, έτσι. Με ένα ρούχο, με μία κουρελούγια κουβέρτα, να πάει σε μία σπηλιά να ζήσει, να τρώει ρίζες και φρούτα, δεν ξέρω τι, ότι πέφτει από τον ουρανό, από τα δέντρα. Με αυτά μπορεί να ζήσει και με το νερό του τρεχούμενο από τα ριάκια, από τα ποτάμια. Εδώ λοιπόν εξαφανίσανε τα δάση, να μην έχουμε που να κρυφτούμε, να μην έχουμε τι να φάμε, πώς να ζήσουμε, και μας οδηγούν σε αυτό το σύστημα που θα μας καταπιεί κατά αυτούς, αυτοί αυτό θέλουν να επιβάλλουν, να είναι αυτή η ελίτ, αυτά που είχε πει ο Ροκφέλλερ στον Αρών Ρούσο, τι σε νοιάζει εσένα, θα είναι όλοι σκλάβοι μας, σκουλίκια, τους μεταχειριζόμαστε. Αυτό που είναι η άποψη της Παλαιάς Διαθήκης, Goim και Gentile, ζώα, αυτή είναι ζώα. Υπάρχουν για να υπηρετούν το έθνος του Ισραήλ. Και καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο, όμως, από το ίδιο, από τα δύο προβλήματα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, του αστυνομικού κράτους που θα επιβλέπει τα πάντα και θα μας καταστήσει δούλους, και από την άλλη μεριά της εξάλληψης της ανθρωπότητας συνολικά των 8 δισεκατομμυρίων. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα ο Ρομπάν Γκιαμπόλσκις, επειδή έγινε μία συνάντηση 4 ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία κάποιοι είχαν και αισθήματα έτσι ενδιάμεσα. Δηλαδή, ναι, αλλά καλή είναι και να δούμε και μπορεί να το ελέγξουμε και πιο σιγά να το κάνουμε και κάτι τέτοια. Και τους είπε ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, γιατί συζητούσαν για τον Αϊνστάιν, ότι ο Αϊνστάιν όμως εφεύρει τη σχάση του ατόμου και εξ αυτού έγινε η ατομική βόμβα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, η θεωρία της σχετικότητας και όλα αυτά. Και τους είπε, και είπαν έπρεπε να τον βάλουμε φυλακή, δηλαδή τον Αϊνστάιν, να μην το φτιάξει αυτό. Και τους είπε, έχετε αναλογιστεί αν θα μπορούσε ο Σκύουρος να βάλει φυλακή τον Αϊνστάιν. Έτσι θα είμαστε εμείς σε σχέση με τη μηχανή που φτιάχνουμε.
1: Αυτό τα λέει.
0: Οπότε,
1: όλα. Πολύ χαρακτηριστικό
0: έχουμε
1: παράδειγμα.
0: Νικηθεί.
1: Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κλείνοντας κάτι για το Ιράν, εννοείται ότι το Ιράν, το θέλετε να πείτε προφανώς, χαλάει το γλυκό όσον αφορά αυτή την
0: βέβαια
1: ψηφιακή...
0: Ανεξάρτητη η Κεντρική Τράπεζα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το κλειστό στο σύστημα ψηφιακού νομίσματος σε όλα τα κράτη, γιατί και η Κίνα έχει ψηφιακό νόμισμα.
1: Ναι,
0: το Ιράν είναι απ' έξω.
1: Άρα θέλουν να ξεμπερδεύουν με το Ιράν, κάτι το οποίο όμως δεν μπορούν
0: ναι
1: να κάνουν στην πράξη.
0: Γι' αυτό είπε αυτός ο θρασής ο άνθρωπος που μας παραπλάνει σε όλους λέγοντας τα σωστά όπως κάνουν τα πιόνια, ότι θα το εξαϊλώσω το Ιράν αν δεν συμφωνεί σε αυτά που θέλουμε. Και γι' αυτό αντιστοίχως θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές το Ιράν, το οποίο είναι ένα θεοκρατικό, κυβερνιέται από ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο είναι Ισλαμικό, υπερασπίζεται πάρα πολλές φορές τον Χριστό. Δεν είναι περίεργο αυτό? Και λένε πάντα σε όλους τους τις ανακοινώσεις το καθεστώς του Ιράν, οι μουλάδες, το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Δεν λένε το κράτος του Ισραήλ. Δεν είναι αντιπαλός τους το κράτος. Μιλάνε για διεθνή σιωνισμό σε όλες τις ανακοινώσεις και μιλάνε και για Χριστό Αντίχριστο. Οι ακρεφνείς μουσουλμάνοι τώρα, έτσι, οι οποίοι, ξαναλέω, μας δίνανε πετρέλαιο δωρεάν το 2012 με πίστοση που είχαμε χρεοκοπήσει, τον ίδιο καιρό που η δίθεν συμμαχή μας στο Ισραήλ μας έλεγε «κόψτε το λαιμό σας». Και ήταν πάλι πρωθυπουργός ο Νετανιάχου τότε. Υπάρχει συνέντευξη στον Παπαχελά να κάτσει ο κόσμος να τη δει. Δύο συνέντευξεις έχει δώσει. Και στις δύο «κόψτε το λαιμό σας», έχει πει. Μία Ιούνιο του 2018 με τις πρέσπες, που μας είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ στην Ελλάδα. Η Χάιφα, λέει, η Χάιφα τους είναι, έτσι τη χαρακτήρισε και την καλή συμφωνία που κάνουμε. Και η άλλη συνέντευξη ήταν στον Παπαχελία, αν θυμάμαι πάλι Ιούνιο του 2012, που μίλησε για τα μνημόνια και μας είπε «κόψτε το λαιμό σας και βγάλετε άκρη μόνοι σας». Είναι φίλοι μας αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Είναι πραγματικοί σύμμαχοι? Και δεν είναι σύμμαχοι άλλοι και είναι κακοί άλλοι που μας πιστώνανε με τζάμπα ενέργεια? Δεν ξέρω, πρέπει να αναθεωρήσουν, πρέπει ο κόσμος να κάτσει. Καταλαβαίνω και την αγωνία του καθενός για τον Άρτο τον Επιούσιο.
1: Αλλά
0: τα
1: πρέπει να αρχίσει να
0: προβλήματα.
1: Ψάχνει, πρέπει να
0: Αλλά,
1: αρχίσει να ψάχνει κάποια
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει πραγματικά στην αιχμή και ο Πίτερ Θιλ, και να κλείσουμε με αυτό, το είπε ο J.T. Vance σε μία συνέντευξη σε έναν Ευαγγελικό, όπου οι Ευαγγελιστές στην Ευαγγελική στην Αμερική είναι παρακλάδοι του σιωνισμού, όπως είναι και οι Εχοβάδες, και τους έχουν πείσει ότι για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού πρέπει να προηγηθεί, σύμφωνα με την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, να προηγηθεί η παρουσία του Αντίχριστου, να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Επομένως, επιδιώκουν, αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία, με τη διδασκαλία βασικά του Χριστού, με τα λόγια του Χριστού, με αυτά που μας είπε να κάνουμε ο Χριστός.
1: Επιδιώκουν
0: Αυτοί
1: να
0: επιδιώκουν
1: έρθει.
0: Την έλευση του Αντίχριστου για να επισπεύσουν την επανέλευση του Χριστού, ό,τι να είναι δηλαδή. Σε έναν τέτοιο δημοσιογράφο, λοιπόν, ο J.T. Vance, πριν από καμιά εβδομάδα έγινε αυτό, μεταξύ άλλων είπε ότι ο Αντίχριστος μάλλον κυκλοφορεί ανάμεσά μας, δεν θα εκπλησόταν αν το μάθει.
1: Λίγο παραπάνω από εβδομάδα
0: μας.
1: Νομίζω ήταν. Το είχαμε δείξει και στην ελεύθερη πένα.
0: Δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και 3 Σεπτέμβρη που δέχτηκε ο Τραμπ.
1: Ναι, είναι
0: τους,
1: παραπάνω από εβδομάδα.
0: Τους χαραντί, τους παραδοσιακούς Εβραίους στον Λευκό Οίκο και τους τα φτιάξε και μεταξύ τους, γιατί αυτοί υπήρχαν και κάποιες αντιθέσεις τέλος πάντων. Ο Βάνση λοιπόν είπε ότι θα συνεχίσω να επιδιώκω το έργο του Χριστού ακόμα και αν αυτό οδηγεί στη συντέλεια του κόσμου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό. Ο Χριστός είπε το ακριβώς αντίθετο. ότι επιδιώκοντας το έργο του, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Πώς θα έρθει ο Αντίχριστος? Λόγω της παρακμής, λόγω της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το έργο του Θεού.
1: Σωστό.
0: Άρα, κάτι μας τα μπέρδεψε λίγο κι αυτός, θυμίζοντάς μας τον Πίτερ Θιλ που μας έχει πει ότι ζούμε τους καιρούς του Αντίχριστου και που έκανε και εκείνα τα μαθήματα εκεί της διδασκαλής στη Ρώμη δίπλα στο Βατικανό.
1: Ναι.
0: Άρα έχετε το νου σας να τα ψάχνετε. Κάποτε φαντάζαν παραμυθάκια όλα αυτά σε όλους μας και λέγαμε είναι δυνατόν να συμβούν όλα αυτά που μας λένε η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία. Αλλά φαίνεται τελικά ότι όχι απλώς ήταν πιθανό να συμβούν, αλλά ότι συμβαίνουν, τα ζούμε τώρα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε πάντα
0: ευχαριστώ.
1: δύναμη να τα λέτε, να τα λέμε εδώ, να μας ενημερώνετε και να δίνουμε στον κόσμο τροφή για σκέψη και προβληματισμό, γιατί πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης ο καθένας από εμάς. Αυτό είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, κυρία
0: Για να
1: Μάρκο.
0: Τα ερευνά ο κόσμος, γιατί βλέπω σε
1: βέβαια,
0: κάποια
1: εννοείται.
0: βιντεάκια που κάνω, σχόλια από κάτω δεν ισχύει αυτό. Μα ψάξτε, αδερφέ μου, ψάξτε. Ψάξε. Εγώ σου
1: Ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: ονόματα, σου λέω τι λένε ακριβώς τα λόγια τους. Πήγαινε δες τις εκπομπές τους, αναζήτησε τα ονόματα που σου λέω. Δεν σου λέω κάποιοι είπαν. Σου λέω
1: Ναι,
0: συγκεκριμένα
1: σωστά,
0: πότε
1: σωστά.
0: και πού. Πήγαινε βρες τα και κρίνε μόνος σου. Μην έχεις τη γνώμη που θέλουν οι προπαγανδιστές της τηλεόρασης ή οποιοδήποτε προπαγανδιστές, ακόμη και εγώ. Και εμένα, έλεγξέ με, πήγαινε δες, λέω την αλήθεια, είναι σωστά, είναι έτσι, κάνω κάπου λάθος και έλα να το συζητήσουμε, αλλά πήγαινε στις πηγές, μην κοιμάσαι όρθιος,
1: Βέβαια,
0: ξύπνα.
1: γιατί υπάρχουν, κάποιος που θα ψάξει θα τις βρει, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Είναι καταγεγραμμένα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, χαιρετώ.
0: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπάσκοξ. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του πανκ, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Μπάσκοξ. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες Punk Rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε πανκ, ρε.
3: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μα δεν είμαστε χώρα, πραγματικά. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτούς τους αλήτες πραγματικά. Την διαφθορά που έχουν φέρει στη χώρα μας σε αδιανόητα επίπεδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε βιώσει τέτοια κατάπτωση, τέτοια κατρακύλα. Ειλικρινά πρέπει να ξεσηκωθούμε, να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν αυτούς, τους χορηγούς τους, υποστηρικτές τους, τα σιωνιστικο-αγγλοσαξονικά κατακάθια και τους αχυρανθρώπους τύπου Κούλη και τη λοιπή εγκληματική οργάνωση. Καλησπέρα σας και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε στο τότε ντουνιά. Σήμερα είναι 2 Οκτωβρίου. Και ήθελα να μιλήσουμε οπωσδήποτε για κάποια θέματα επικαιρότητας, τα οποία νομίζω πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε. Έχουν να κάνουν κατά βάση, δεν είναι τόσο διεθνή γεωπολιτική φύσεως, είναι μάλλον διεθνή, αλλά είναι κυρίως για την κατάπτωση, την κατάντια της Ελλάδος. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, σας παρακινώ μόνο, μην βοηθήσετε, μην στηρίξετε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, οποιοδήποτε κόμμα, απόκομμα, κυβέρνησε, συμμετείχε σε κυβέρνηση και το ΚΚΕ συμμετείχε. Οποιοδήποτε κόμμα συμμετείχε σε κυβέρνηση, να μην πω τέλο πάντων είχε βουλευτές, αλλά συμμετείχε σε κυβέρνηση, ειλικρινά ρίξτε τους μαύρο με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε από την κοινωνία, πετάξτε τους, παραθυρώστε τους από οπουδήποτε έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική ζωή. Λοιπόν, για να δούμε γιατί το λέω. Καταρχάς θα ξεκινήσω με ένα θέμα καθαρά ιστορικό. Διαβάζω σε απίστευτο. Μάλλον εμφανίζεται στα μέσα, γιατί τα υπόλοιπα που θα σας πω δεν θα τα δείτε στα μέσα. Φτάσαμε σε βαθμό που μέχρι και κυβερνητικές φυλάδες ξεφτιλίζουν τους κούλιδες. Ακούστε εδώ, αυτοί οι ανθέληνες του Λάτσι που έχουν κάνει στην ταμούτρα τους τον πύργο του Σάουρον εκεί στον Άγιο Κοσμά. Θυμάμαι να πηγαίνω εκεί με τον πατέρα μου μικρός. Είχε ένα ωραίο ιδρύο, παίζαμε ποδόσφαιρο, αθλήματα και το μαγάρισαν, το ξεπούλησαν. Το κατέστρεψαν, το διέλυσαν αυτές οι ακρίδες. Οι κατσαρίδες που λέγονται νουδούλοι. Φτάσαν λοιπόν τώρα τα κυβερνητικά μέσα να λένε, να ομολογούν ότι θα πληρώσει η περιφέρεια, εμείς δηλαδή, τα κερατιάτικα της υπογειοποίησης. Διότι ακούστε εδώ, στο σημείο αυτό που είναι για να μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους οι παντοφλάδες, οι εμμυρατιανοί, δεν ξέρω ποια συχάματα θα έρθουν εδώ, ποιοι άπλητοι θα έρχονται και θα κάνουν βόλτα από απέναντι που ήταν το ελληνικό ταροδρόμιο μέχρι την πλευρά του Αγίου Κοσμά. Θέλουν να κάνουν τις βολτίτες τους άνετα. Άρα σε αυτό το σημείο και μόνο, όχι για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Λόγω της κίνησης της παραλιακής, απλά και μόνο για να μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους παντοφλάδες. Μόνο σε 1,2 χιλιόμετρα θα υπογειοποιηθεί η Ποσειδόνος, η παραλιακή δηλαδή, και εδώ είναι αποκλειστικά έργο για να εξυπηρετήσει την ιδιωτική, τους ιδιώτες που θα ζουν, δηλαδή τους ξένους. Γιατί κανένας από εμάς δεν νομίζει να μπορεί να αγοράσει κάποιο κόντο, κάποιο φλατ, τρελαθούμε, στον πύργο του Σάουρον. Άρα εδώ, επειδή λέει συνενέσαμε για να εξυπηρετηθεί ιδιωτικό έργο, τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της απόφασης αυτής. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της σύραγγας θα το πληρώνουμε εμείς, θα βαραίνει την περιφέρεια Αττικής, το Σκορδαλιά δηλαδή, και υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή η περιφέρεια θα πληρώνει 2 εκατομμύρια ετησίως, συν την ευθύνη της αντιμετώπισης κάθε είδους συμβάντος σε ένα τόσο μικρό τούνελ με τέτοια μεγάλη κυκλοφορία, να έχει υπεύθυνους εκεί, ατυχήματα, συντήρηση, κάποιος να το διαχείρισει, εποπτεύει. Άρα εδώ μιλάμε για μία απόφαση η οποία ελήφθη ερήμην των πολιτών αυτής της περιφέρειας, εν πάση περιπτώσει. Οι κούλιδες και δεν ξέρω ποιοι πήραν στην άκρη χρήματα, βάλαν στις τσέπες από τον Ανθέλη να το λάτσει. Διαβάζω ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο οικόπεδο, λέει, χωρίς την όχληση της λεωφόρου. τους ενοχλεί, λέω, θα την εξαφανίσουν, αλλά θα τον πληρώσουμε εμείς το κόστος. Ακούστε εδώ. Μετατοπίζεται, λέει, και υπογειοποιείται Ποσειδώνος. Το υφιστάμενο τμήμα της υποβαθμίζεται κυκλοφοριακά, αφού μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο να μπαίνεις και να βγαίνεις, λόγω του ότι θα μπαίνεις και θα βγαίνεις σε μια. Δηλαδή θα υπάρχει κίνηση πάλι στην πραγματικότητα και κίνδυνος, καθώς θα μπαίνεις και θα βγαίνεις σε ένα υπόγειο τούνελ. Και φτάσαν στο σημείο, λέει εδώ, να είναι το ζήτημα αυτό, το πώς θα πληρώνει τα κερατιάτικα του κούλι, να αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στη Lambda Development των Ανθελλήνων των Λατσέων και στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή το Σκαρδαλιά, καθώς η τελευταία, ο Σκορδαλιάς δηλαδή, συνειδητοποιεί το βάρος της ευθύνης και τη σημαντική οικονομική δέσμευση που καλείται να αναλάβει και μάλιστα SAE. Και υποτίθεται κάνει μουτράκια όταν σου έλεγε όλος ο διαβολογιατρός και άλλος ο διαβολομούς με τα διαβολομάτια ο Κούλης, βγες και πες τα νέα του Χάρου να τρομοκρατήσει τον κόσμο και βάλ τα φασιστικά μέτρα να μην μπορεί να αλλάζει δήμο ο άνθρωπος επί κορονοϊούς, οι βιρουσομούριδες, να μην τολμάμε να πάμε σε ένα παραθαλάσσιο δήμο, ας πούμε, να μας τυπήσει λίγο καθαρός αέρας στο ιόδιο, να μην είμαι στην Κυψέλη σαν τις Αρδέλες, γιατί αυτά αποφάσισε ο Σκορδαλιάς, ο ηδήμων ή ο άλλος ο γιατρός της Πανόλης που είχε δίπλα του. Η πανολοκυβέρνησή σας τότε ήταν μια χαρά, μπούκωνες και έφτυνες ότι, μάλλον έλεγες ότι σου φτύναν οι άλλοι τα έλεγες, τώρα ξαφνικά σε πείραξε, θες να φτιάξεις και προφίλ περιφερειάρχη, τρομάρα σου. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν πρέπει να έχει καμία σχέση το κόμμα που κυβερνά με τα κόμματα της περιφέρειας. Βλέπετε εδώ πώς, επειδή είναι ίδιο κόμμα, βρωμόκομμα, από κόμμα το ένα στο άλλο, θα τα ξεπλύνει, θα τα κάνει γαργάρα. Έγκλημα δηλαδή το ότι είναι νουδού η κυβέρνηση και νουδού η περιφέρεια Αττικής. Φάτε τι. Να τη φάμε μάλλον και να την πληρώνουμε. Αλλά κοιτάξτε πώς και από εδώ παίρνουν χρήματα. Εικάζω δηλαδή ότι, δεν ξέρω αν του το είπαν, το είχαν έτοιμο του Σκορδαλιά, αλλά πού να τολμήσει να ξαναμιλήσει ο Μπακαλιάρος. Αυτό σου λέω ότι μου πείτε κάνω, με βάλατε εκεί στη θέση του Πατούλη. Αχυράνθρωποι είναι όλοι, πέρα από τον Πρωθυπουργό και την ομάδα του, γι' αυτό μιλάμε για ολιγαρχία. Οι άλλοι είναι εξαπτέρυγοι. Α, λοιπόν, εδώ ο εξαπτέρυγος τον πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα άλλα θέματα που δείχνουν πάλι αυτή την κατάπτωση. Θέμα σχετικά με την Guilfoyle. Εδώ τα σαγόνια, που έχει ένα σαγόνι από εδώ μέχρι εδώ από τις πολλές επεμβάσεις. Τη συχαίνομαι πραγματικά. Αν δείτε πώς έχει μιλήσει για τον ελληνισμό, μας έλεγε σκυλιά, μας έλεγε που κατουράνε στο χαλί. Έτσι μας αποκαλούσε στα μνημόνια. Και ότι δεν μαθαίνουμε. Αυτή εδώ λοιπόν η σκυλομούρα, της το επιστρέφω απλά και δίκαια, φτάσανε με τις αθλειότητές της, με ανθρώπους που δεν τα ακούτε στα μέσα, για τους ανθρώπους, για τον εξαπορήτων που ήταν εκεί δίπλα της, ένα λομπίστα, μαραφάτος πως λέγεται, για έναν εξάρχου που αναφέρεται 6-7 φορές στο Wall Street Journal και κανείς δεν το ψάχνει, το έχουν μπουκώσει όλοι, ο οποίος είναι στον άκτορα και ότι προωθεί τα συμφέροντα του άκτορα, κανείς δεν τα διερευνάει. Οι εισαγγελείς είναι να κυνηγάνε κανένα YouTuber, να κυνηγάνε κανένα φουκαριάρι, αυτοί είναι άλλα λέσχια από εκεί, ρόμπες.

διαλυμένη χώρα Κουλιστάν, και κουλοί όσοι έχουν την εξουσία και όσοι θα πρέπει να ελέγχουν την εξουσία είναι κουλοί, και τα λιταριά στη δημοσιογραφία. Πρέπει να μας πείτε, λέει, τι γίνεται εδώ με λομπίστες, με φλερτ, με χαριεντίσματα, με ιδιωτικά αεροσκάφη και τζετ που ταξιδεύουν και κάνουν. Άρα λοιπόν εδώ λένε ότι πρέπει να μας δώσετε απαντήσεις και στην Γερουσία αντίστοιχα. Στη Γερουσία είναι η Τζιν Σαχίν από το New Hampshire, εδώ πάλι από το κόμμα το Δημοκρατικό. Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον γίνεται. Θα μου πει, εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί, επειδή είναι και ο εξάρχο και είναι και άκτορα και επειδή αυτοί πληρώνουν, και το θυμάστε που έπαιρνε την κορμάρα, το άλλο το παχύδρομο πάνω στα γιότ, ξέρετε ποιο, επειδή παίρνουν λεφτά όλοι, το βουλώνουν. Όταν είναι και τα μέσα, τα ΜΜΕ του, τα δικτυακά του, το βουλώνουν όλοι. Λοιπόν, για να μην σου πω ότι είναι ομοτράπεζοι οι καναλάρχες με αυτού εδώ που εμπλέκονται. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίδραση και λέει ότι είναι, λέει, απρέπεια αυτά τα οποία γίνεται. Κάποιο που έχει αξίωμα εδώ να έχει δίπλα γκαζέ σε όλα τα κυβερνητικά, σε επίσημες συναντήσεις με υπουργούς και τα λοιπά, να έχει έναν εγγεγραμμένο λομπίστα με ξένους αξιωματούχους. Τι δουλειά έχει, λέει, ξένος αξιωματούχος, δηλαδή υπό την ιδιότητά της σαν πρέσβυρα, δηλαδή με επίσημη ιδιότητα, να έχει τώρα τι συνοδός της είναι, escort, λομπίστας, είναι ένας εγγεγραμμένος λομπίστας. Τι δουλειά είχε, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται με μια ελληνική εταιρεία, τον πληρώνει ελληνική εταιρεία. Εδώ λένε άνθρωποι ξεκάθαρα αμερικανοί πολιτικοί ότι τέτοιες, λέει, πράξεις δεν εξυπηρετούν καθόλου την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό της Αμερικής και υποβαθμίζουν, υπονομεύουν και τη διπλωματία μας, όπως έγραψε εδώ η Σαχίν, η οποία βέβαια επιβεβαίωσε τη Χιλού την Γκιλφόιλ στη Γερουσία, ψήφισε να μας τη στείλουν πακέτο την BBB. Και ζητάνε, λέει, άμεσα να μας πείτε τι βήματα έχετε λάβει και τι θα πάρετε από εδώ και πέρα, ποια μέτρα, να μην υπάρχουν τέτοιες τύπου επιρροές και να μην υπάρχει αυτή η εικόνα όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Πείτε μας, λέει, είναι η κατάσταση, η εικόνα αυτή είναι άθλια. Ομοίως και ο Γκρέγκορι Μίξ από τη Νέα Υόρκη, στην κάτω βουλή, δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επίσης είπε ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Στον Ρούμπιο του έγραψε επιστολή, και αν είναι αλήθεια, λέει εδώ, τότε η πρέσβης Γκιλφόιλ δεν είναι κατάλληλη για να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και πρέπει άμεσα να την απομακρύνεται από τη θέση της. Εδώ λέει επίσης ότι, σύμφωνα λέμε το δημοσίευμα, υποβαθμίζουμε τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό εννοεί, της Ελλάδος, και αναφέρεται, λέει, και το παράδειγμα το πολιτικό προηγούμενο της Ρουμανίας, που εκεί υπονομεύσαμε τη διαδικασία τους, την κυριαρχία τους. Αυτά τα ξέρουμε όλοι, αλλά πλέον τα λένε και οι δημοσιογράφοι των Αμερικανών, οι πολιτικοί των Αμερικανών. Εδώ έχουμε μόνο τα σκουπίδια των Αμερικανών που κυβερνούν και που τους βλέπουμε στα πάνελ, τους ξεφτύλες με τα σακάκια και τις άλλες τις γλάστρες. Λοιπόν, και άρα θέλουμε, λέει, έγγραφα και απαντήσεις, πλήρη λίστα ζητούν εδώ των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο λομπίστας, αυτό μαραφάτσος, πώς λέγεται, που, λέει, συμμετείχε. Να μας πείτε τα οικονομικά συμφέροντα της Γκιλφόιλ, ποιος ξέρει, έχει μπουκώσει και αυτή και έχουν μεγαλώσει και άλλα τα χείλη. Όσο κάνει business στην Ελλάδα και μένει εδώ, μεγαλώνουν και τα χείλη. Και μία πλήρη, λέει, να μας εξηγήσει, το λέω γιατί είναι μέσα στη plastic power, να μας εξηγήσετε, λέει, πώς, για ποιο λόγο προωθεί την ελληνική εταιρεία που λέγεται Group Actor Group. Λένε οι Αμερικανοί. Δεν το λέει Έλληνας πολιτικός, δεν το λένε Έλληνες δημοσιογράφοι, γιατί προφανώς πληρώνονται όλοι μπουκωμένοι, εξαρτώμενοι, όλοι σκουπίδια των ολιγαρχών, της οικονομικής ολιγαρχίας, το λένε οι Αμερικανοί ευτυχώς. Και πείτε μας, λέει, αν το State Department έχει εγκρίνει λομπίστες, αυτόν τον Χρήστο Μαραφάτσο, να συμμετέχει σε συναντήσεις τέτοιες με ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Και δηλαδή είναι δυνατόν, λέει, να συμμετέχει, μάλλον μας απαντάει η πρεσβεία, εδώ το στρατόπεδο που έχουν μέσα στη χώρα μας, αυτό το οικόπεδο, ότι και είναι απόδειξη του πώς είναι κατοχική δύναμη στην πραγματικότητα με τόσο χώρο που έχουν. Κανονικά του έβαζα σε κάνα τέτοιο εγώ, σε κάνα διαμερισματάκι στα Πατήσια για να φτιάξω και την περιοχή λίγο. Λέει εδώ πέρα ότι η Γκιλφόιλ συνεχίζει, λέει, να ακολουθεί τις ηθικές επιταγές του State Department. Λες και έχει ηθικές επιταγές και πρότυπα το State Department. Και οποιαδήποτε, λέει, πόνια ότι έκανε κάτι εκτός αυτών των ηθικών γραμμών, είναι, λέει, κατηγορηματικά το αρνούμαστε. Και δικηγόρος της Γκιλφόιλ είπε ότι έχει δουλέψει, λέει, με διάφορες ενεργειακές εταιρείες, δεν δίνει βαρύτητα μόνο σε μία, άρα εικάζω τα ρουφάει από παντού, τα παίρνει από παντού. Και ότι ο δικηγόρος, λέει, του άκτορα, άλλος γλίτσας από εκεί, ότι η πρέσβης, λέει, με συνέπεια προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά μπορεί και εσείς να κάνετε καμιά δουλίτσα, because why not, bully. Λοιπόν, και προσπαθούν να βρουν επίσης.

για τα ταξίδια, τα private jet, ποιοι είναι μέσα, τι πάρτι γίνονται, R&B, πάρτι, hip hop κτλ. Τα πληρώνουμε, λέει κάποια. Τα πλήρωσε και ο CEO του Άκτορα, μάλιστα. Και ότι αν αυτά λέει ακολουθούν τους κάνουν State Department, αναρωτιόνται, ρωτάνε μάλλον, απαιτούν απαντήσεις οι βουλευτές και οι ουσιαστές. Και διότι λέει ότι είναι σπάνιο κάτι τέτοιο να πετάνε πρέσβεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Και επίσης το State Department απαιτεί από τους πρέσβεις να ζητούν άδεια, ρητή άδεια να το κάνουν. Και όταν πήγε, λέει, τον Νοέμβριο, όταν ήρθε στην Αθήνα για να μας παρουσιαστεί εδώ με τις γόβες και τα κούνια της, ήταν, λέει, σε ιδιωτικό jet με τον Έρικ Βασιλάτο, Έλληνο-Αμερικάνος businessman, και τον, ναι, και πήγε και τον Ιανουάριο πάλι με τον Βασιλάτο, Αθήνα, Παρίσι, είχαν πάει να φάνε κρουασάν και να πιούνε τέτοιο, τσικουλάτο κρεμολίνο μαζί. Και υπάρχει, λέει, τεράστιο πρόβλημα κατά πόσο ακολουθεί τις ταξιδιωτικές οδηγίες του State Department που δεσμεύουν όλους τους πρέσβεις. Λοιπόν, έχει, λέει, προβληματίσει και άλλους πολιτικούς στην περιοχή μας με την επιμονή της να προωθεί τον Άκτορα. Αν πεις, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει απαντήσεις, να γίνουν έρευνες κτλ. Ποιοι να γίνουν, εδώ είναι όλοι ο ένας ρουφιέται από τον άλλον σε χρήμα. Πού θα πρωτορουφήξει, ότι αρπάξουν είναι. Η προσπάθειά της, λέει, επιμονή της να συμπεριλαμβάνει το λομπίστα Μαραφάτσο, που είναι άνθρωπος του Άκτορα, και πρέπει, λέει, να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις. Ο Άκτορας, ο οποίος συμμετείχε, λέει, σε μια υπογραφή 20ετή μπίζνα με την αμερικανική Venture Global για να μας πουλάνε τα ζουμιά τους τα αμερικανικά πανάκριβα. Και επιβεβαιώνουν εδώ στα ρεπορτάζ ότι ήταν και ο υπουργός ενέργειας ο Παπασταύρου, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, τον διόρισε ο Κούλης, είναι φιλαράκια, και ότι έπεσε η κυβέρνηση πάλι και την πάρει το κάνει που γουστάρουν τα συχάματα οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει, λέει, καμία εξήγηση μέχρι στιγμής. Οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε εδώ οι Αμερικανοί, θα έπρεπε να είχαν ζητήσει από την πρέσβυρα να δώσει εξηγήσεις. Κανένας δεν έχει ζητήσει εξηγήσεις. Ο Μαύρος Πιτ από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είπε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή, λέει, στην Ελλάδα, και ότι δεν θα τον ερχόμασταν έτσι κι αλλιώς. Μας έψες. Είστε ο ορισμός των αχειρανθρώπων. Είστε κρυστάλλινα. Μα σας μπρόξα, σας σπάστε, και το ελπίζω και να σπάσετε κυβέρνησή σας. Και υπάρχουν, λοιπόν, τεράστια ζητήματα. Εδώ στην Ρουμανία διαβάζω ότι έχουν υποβάλει μηνύσεις για προεθνική προδοσία κατά των πολιτικών που συνάντησαν την Guilfoyle. Καλό αυτό. Παπασταύρου κλπ. Να αντιμετωπίζουν κάτι αντίστοιχο. Για μειοδοσία. Ο βουλευτής, λέει, Αλεξάνδρου Δημητρίου, προχώρησε τέτοιου είδους μήνυση. Δεν ξέρω ότι υπάρχει τέτοιου είδους μήνυση στην Ρουμανία. Και άρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ. Υπάρχει το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε της συνάντησης και είχαν διπνήσει όλα μαζί τα βαμπύρ εδώ, η Guilfoyle, με κάτι σοσιαλδημοκράτες πασόκους της Ρουμανίας, ο Μαραφάτσος και εκεί και τα λοιπά, και μπούκωσε και αυτός, έφαγε και αυτός, και έτσι ρίξανε την κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα εδώ, τα οποία, ξαναλέω, τα εξετάζουν άλλες χώρες, η Ρουμανία, η Αμερική, και εμείς είμαστε τίποτα. Δηλαδή, υποσαχάριος Αφρική, δεν κινείται τίποτα. Είναι όλοι ελεγχόμενοι. Ντρέπομαι. Θα έπρεπε να ντρέπονται όχι μόνο οι αρμόδιοι στη δικαστική εξουσία, και οι συγγενείς τους που τους έχουν. Είναι ανώτητοι και είναι ρετάλια της κυβέρνησης. Είναι αχυράνθρωποι, είναι σκουπίδια, ξώανα και σκιάχτρα της κυβέρνησης. Ειλικρινά, ντρέπομαι για οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε αξίωμα σε αυτή τη χώρα και δεν μιλάει. Κάθεται εκεί σαν χάνος και τα ανέχετε όλα. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Θα κουφάλες ελπίζω να λογοδοτήσετε τουλάχιστον τα παιδιά σας, και αν δεν λογοδοτήσετε εκεί, όταν θα απελευθερωθούμε, θα σας καταριώνει τα παιδιά σας που έχουν τα ίδια επίθετα. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, ακούστε ένα άλλο θέμα, γιατί ειλικρινά ήθελα σήμερα να σας δείξω πώς, τι χώρα έχουμε. Πραγματικά είναι για διάλυση οτιδήποτε ξέρετε, σύνταγμα, πολίτευμα, να διαλυθούν, να πάμε σε δικά μας πολιτεύματα και συντάγματα δημοκρατικά. Είναι μεγάλη η σημασία, και έχω γράψει βιβλίο γι' αυτό, να φύγουμε από τον κοινοβουλευτισμό και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατία. Το πολίτευμα το οποίο περιμέναμε και περιμένουμε. Να διαλυθεί οτιδήποτε ξέρετε από το μόρφωμα το κοινοβουλευτικό, το ολιγαρχικό, και να φτιάξουμε δικό μας σύνταγμα και πολίτευμα εμείς οι πολίτες. Και όχι οι καραμαλίδες και οι εθνομοιοδότες, οι εθνάρχες, τα προδοταριά που μας φέρανε οι Αμερικανοί, τα εισαγόμενα συντάγματα με τα οποία μας κρατούν ελεγχόμενο ουσιαστικά. Λοιπόν, ακούστε άλλο. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί, έγινε θέμα γιατί χρησιμοποιεί λεφτά πολιτών, δηλαδή του δημοσίου, για να προβάλλει τον εαυτό του σε διαφημίσεις. Και μάλιστα πού, στο CNN και στο MS Now, τα οποία τα είχε μπλοκάρει μάλιστα και από το Λευκό Οίκο, τους είχε αποκλείσει επειδή λέει, λέτε ψέματα.
τους έχει δώσει 2,87 εκατομμύρια για διαφημίσεις και έχει γίνει χαμός. Σε μια χώρα όπου προφανώς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις λεφτά δημόσια για την πάρτι σου. Είναι άλλο να μαζέψεις λεφτά και άλλο εδώ σε τρεις τέτοιες διαφημίσεις όπως διαβάζω εδώ προωθεί τον εαυτό την πάρτι του και στο Fox News και στο CBS News και στο NBC News. Έχει γίνει χαμός και τώρα και στο CNN και στο MS Now. Ξαναλέω, δύο μέσα τα οποία δεν τα νομιμοποιεί ο Τραμπ, λέει ότι είστε παράνομα, δεν ξέρω και εγώ τι. Τους έχει αποκλείσει τον προηγούμενο μήνα από το Λευκό Οίκο και τώρα, πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες, λένε οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι επικριτές του, μάλλον όχι, όσοι σκέφτονται ελεύθερα στην Αμερική, λένε ότι παραβιάζεται το ομοσπονδιακό δίκαιο, διότι είναι πολιτικές διαφημίσεις και απαγορεύεται. Απαγορεύεται στη χώρα μας, ξέρετε τι γίνεται. Όχι απλά επιτρέπεται να μας κλέβουν τα λεφτά και να μας διαφημίζονται. Προβλέπεται. Λέγεται κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Το διανοείστε. Πληρώνουμε τα κόμματα εμείς οι ίδιοι. Όχι απλά μας κλέβουν λεφτά. Με βάση συντάγματος μας τα παίρνουν συνταγματικά με το έτσι θέλω. Με αυτό το σάπιο σύνταγμα που φτιάξανε κομμένο και αναμένο για να μας καταστρέψουν και σιγά σιγά εκεί μας πάνε, δείτε τα σύνορά μας και τα δικαιώματά μας, φτιάξανε ένα σύνταγμα που προβλέπεται η κρατική επιχορήγηση επιδότηση των κομμάτων για να μας διαφημίζονται. Να μας διαφημίζουν τον εαυτό τους, τις βρωμιάρικες ιδέες τους. Δηλαδή, φαντάσου να σου λέει Coca-Cola, θα με πληρώσεις, κρατική επιχορήγηση, για να πάρω λεφτά, για να σου διαφημιστώ, για να αγοράζεις τα ζουμιά μου. Ακριβώς αυτό ισχύει στη χώρα. Και είναι τρελό. Είναι τρελό και το αποδέχονται όλοι. Ο άλλος, ο ηθικό πλεονέκτημα που είναι. Μόνο για τροτέζες είναι αυτά τα πλεονέκτημα. Όταν λες ότι έχω πλεονέκτημα ηθικό, καταλαβαίνω ανήθικο. Όταν ακούω πατριωτισμό, καταλαβαίνω προδοσία. Λοιπόν, όλοι μα όλοι δέχθηκαν αποκλήτως αυτή την αθλειότητα που λέγεται κρατική επιδότηση και επιχορήγηση. Σας πληροφορώ, είναι η μοναδική φορά στο κοινοβούλιο κάθε χρόνο που συμφωνούν όλα τα κόμματα για να ψηφιστεί η εκταμίευση της κρατικής επιχορήγησης. Είναι η μοναδική φορά που δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Μπαίνουν όλοι μπουχές εκεί μέσα, τρώνε McDonald's, έχουν πάρει από δίπλα από απέναντι τα nuggets, μπουκώνουν, λιγδιώνουν τα σακάκια τους, σκουπίζονται πάνω και ψηφίζουν ναι με χίλια στόματα. Με χίλια χέρια, συγγνώμη, χίλια στόματα μπουκώνουν τα nuggets. Λοιπόν, είναι τρελό το ότι το ανεχόμαστε αυτό το σάπιο σύνταγμα. Οι βρωμοσυνταγματολόγοι, όλοι αυτοί οι συνταγματοπατέρες, οι δικηγορείς και τη κακιά ώρα, ειλικρινά, δείτε πώς αντιδρούν οι Αμερικανοί στην υποψία ότι κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ προσπαθεί να δικαιολογηθεί και λέει: όχι, λέει, δεν διαφημίζομαι εγώ, γιατί απαγορεύεται, γιατί είναι κανονική χώρα. Είναι, λέει, πατριωτικές διαφημίσεις και έχουν να κάνουν με το να αγαπάτε τη χώρα σας. Υπάρχει μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων που λέγεται με τίτλο «Η χώρα την οποία αγαπάει». Και είναι στο MS Now, στο Los Angeles, στο CNN κτλ. Όπου λέει ο Τραμπ στη διαφήμιση αυτή, μαζί λέει θα νικήσουμε τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον μαρξισμό στην Αμερική. Επίσης υπάρχουν οι φράσεις, οι μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις στην ιστορία και ξαναξεκινάμε, αναζωογονούμε την αμερικανική βιομηχανία. Καθώς ακούγεται το τραγούδι Love Me. Μετά μια άλλη διαφήμιση που έχει τίτλο Η τελευταία μάχη. Και αυτή είναι στο MS Now στην Washington, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες και στο CNN στο Λος Άντζελες. Εκεί είναι ο Τραμπ και λέει: θα διαλύσω, λέει, το βαθύ κράτος και θα εξαφανίσω τα ψεύτικα νέα από τα ΜΜΕ. Και από κάτω μπαίνει σαν επεξήγηση, νομικά να είναι καλυμμένος, ότι το πλήρωσε η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν το ομολογεί, το πληρώσαμε εμείς. 38 διαφορετικά σποτάκια στο MS Now, 10 στο CNN. Άρα. Εδώ πάνω από σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις μόνο. Ακούστε εδώ. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και οι πολιτικοί, όχι μόνο οι δημοκρατικοί, αλλά και οι ρεπουμπλικάνοι. Και οι ρεπουμπλικάνοι, σας πληροφορώ. Λένε εδώ ότι μπορεί να είναι, λέει, κλοπή δημοσίου πλούτου και υπεξαίρεση δημόσιας περιουσίας για τους σκοπούς πολιτικής καμπάνιας. Τα ΔΕΦΗ, Τζέιμι Ράσκιν, είναι δημοκρατικός αυτός από το Maryland και είναι μια παραβίαση του νόμου Hatch. Έτσι λέγεται, Hatch Act, αυτός είναι ο νόμος, όπου οποιοδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος δούλεψε ή χρησιμοποιεί πόρους της κυβέρνησης, απαγορεύεται να το κάνει για ίδιον όφελος. Είναι ανήθικο, λέει, σίγουρα, με βάση διάφορους κανόνες ηθικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και είναι πολύ πιθανό να παραβιάζεται και ο νόμος Hatch. Είναι ένας νόμος δεκαετίας εδώ, απαγορεύει να, οι κρατικοί αξιωματούχοι να πληρώνουν, το κράτος να πληρώνει. Κομματικές πολιτικές δράσεις. Ακούστε εδώ. Ο Τζον Κένεντι, καμία σχέση με την οικογένεια, είναι ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάννα γερουσιαστής, είπε ότι δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε αξιωματούχος, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ ή εγώ ο ίδιος,
θα έπρεπε να ξοδεύουμε δημόσια χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες τον εαυτό μας. Κριτική από το κόμμα του. Σαν θυμίζω το Σκορδαλιά που είναι έτοιμος να μας βάλει στην περιφέρεια να πληρώνουμε τα εκατομμύρια του Λάτσι και του Κούλι. Λοιπόν, κι άλλοι έχουν ξεσηκωθεί εδώ. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν είναι πολιτικές διαφημίσεις αυτές. Γιατί ο πρόεδρος δεν είναι υποψήφιος και δεν υπάρχει, λέει, κάλεσμα σε δράση. Βέβαια, εννοείται πως ο πρόεδρος είναι υποψήφιος εμέσως στο κόμμα του. Δηλαδή, προφανώς θέλει να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους με αυτή την καμπάνια. Απλά λέει, θέλουμε να επιθυμήσουμε στους Μεσοαμερικανούς που να αγαπάνε τη χώρα τους και να καταλάβουν τι σημαίνει να προστατεύουμε το σπίτι μας, τα σύνορά μας και τη χώρα μας στο εξωτερικό. Οι διαφημίσεις αυτές, λέει, είναι εκπαιδευτικές και πατριωτικές και δεν απολογούμαστε γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Τώρα, αυτά είναι τα σοβινιστικά εδώ του φασίστα στην πραγματικότητα. Αυτές είναι οι αθλειότητες αυτές. Είναι, λέει, για τη χώρα, λέει ο Τράμπο. Και ότι θα πλήρωνα, λέει, εγώ ο ίδιος για τις διαφημίσεις αυτές, αν δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλα μέσα, πλήρωσε τα κουφάλα, πλήρωσε το κουφαλάκο. Το επίσης ξεφτυλισμένο είναι το γεγονός το CNN και το MS Now, που τους πέταξε ο Τράμπας από τα... τους έβγαλε από το Λευκό Οίκο, τους μποϊκοτάρι, δέχθηκαν να παίξουν αυτές τις διαφημίσεις. Δηλαδή, προσέξτε, παρόλο που αν πληρώνει, δηλαδή, ο φορολογούμενος Αμερικανός, δεν τους πειράζει που η ακαιρεότητά τους, τα ηθική τους κτλ. Που τους μέφεται και τους λιδωρεί και τους θεωρεί σκουπίδια. Τώρα, αν τους λέει σκουπίδια, τους πειράζει και να μπουκώνουν χρήμα φορολογουμένων. Και έτσι είναι τα περισσότερα μέσα. Πείτε μου στο σελίδες, γράφετε κάτω, θα σας κάνω like καρδούλα και σημαίνει ότι αυτοί τα παίρνουν και έχουν μπουκώσει και είναι του Κουλιστάν και στηρίζονται πλήρως. Αν θέλετε να σας πω ποιοι είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά μπορώ να εμέσως να σας πω. Έτσι ακριβώς είναι το σύνολο και το έμεσο. Δηλαδή είναι ξεφτύλας και ο Τράμπας και υποτίθεται πολιτική του αντίπαλη. Δεν έχω λόγια για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε, μάλλον έχουμε τους αντίθετους από αυτούς σαν νόμους και σαν σύνταγμα. Να πληρώνουμε αυτή την αθλειότητα και να λέμε και ευχαριστώ. Λοιπόν, και ένα ακόμα εδώ και θα το μαζέψω. Σας πληροφορώ ότι όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και αυτά πρέπει να τα θίξουμε, διαβάζω ότι η Άγκυρα ζητάει, απαιτεί να δώσει αυτή την αδεία για το καλοκαίρι. Σε έλεγα χτες ότι θα βγάλουμε, λέει, εμείς την Ναύτεξ. Τελικά η σκληρή γραμμή νικάει και μέσω του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, σας πληροφορώ, μας λένε: όχι, μην τολμήσετε κουφάλες γκιαούριδες. Εμείς κάνουμε κουμάντο. Ακούστε δήλωση εδώ, γιατί δεν είναι απλά ότι είσαι χανίο και το λόγω συντάγματος είσαι αδύναμο κράτος. Σε βλέπουν ότι λόγω συντάγματος είσαι αδύναμο κράτος, έχεις διαλυμένο πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο και κάνουν αυτές τις αθλειότητες εναντίον της κοινωνίας σου και των εθνικών συμφερόντων. Και τι λένε τα μουσλίμια, τα τουρκομόδα με μέτια, ότι λέει: οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί η Άγκυρα ότι εμπίπτει τουρκική φαλοκρηπίδα και άρα και αυτή τη συλλεκτική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο από την Άγκυρα. Λέει το ΙΠΑΜ της Τουρκίας, θα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσω των συμφωνιών οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει συνάψει η Τουρκιά με το ψευδοκράτος. Ακούστε εδώ, επικαλούνται ότι παραβιάζουμε την οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα τους με το ψευδοκράτος, που δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Γιατί η Ελλάδα δεν οριοθετεί με την Κύπρο, γιατί κυβερνούν άνθρωποι των Τούρκων. Ανοιχτά σκυλιά των Τούρκων και κογιό των Τούρκων, τσακάλια των Τούρκων ανάμεσά μας. Και επίσης παραβιάζεται, λέει, η συμφωνία με τη Λίβυη, το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο, το οποίο σας έχω ξαναπεί, βουλευτής ο οποίος υπουργοποιήθηκε κιόλας μετά της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε σε κανάλι ότι όταν τους ενημέρωνε ο Καραφλογέραξ τότε για το τουρκολογικό μνημόνιο που ήταν πανελευθερία, στα πηγαδάκια μετά χαζογελούσε το νούμερο. Χαζογελούσε με το τουρκολογικό μνημόνιο που μετά μας είσαι και το δεύτερο και εικάζω πάλι θα χαζογελούσανε. Για να καταλάβετε τι γελί είναι. Λοιπόν, και ρωτήσανε τον Μαύρο Πιτ ποια είναι η άποψή σου και λέει: το καλώδιο, λέει, δεν τίθεται θέμα, θα προχωρήσει κανονικά. Μας έψησε και εσύ ο Μάγκας με τα πόδια σταυροπόδι. Το γυναικείο του σταυροπόδιο, μην ξεχνόμαστε. Λοιπόν, άρα παράλληλα μας απειλούν, κάνανε κριτική και στην Κυπριακή Δημοκρατία που κάνανε παρέλαση. Και ακούστε εδώ, λέει ότι οι συνεργασίες που αναπτύσσει στρατιωτικές η Λευκοσία, λέει, τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα εμπιστοσύνη στο νησί. Μας απειλεί και ο Τουρκαλάς. Και παράλληλα κάνουν καινές δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλιστικού πυράβλου του Ταϊφούν, στηριζούντας τον εύξηνο πόντο. Η εταιρεία του Ιροκετσάν
είπε θα ξεκινήσει η παράδοση των Typhoon 1 και 2 μέχρι τέλη του 27, να ξεκινήσει και τη μαζική παραγωγή του Typhoon 3. Αυτή είναι η Τουρκιά. Εντάξει. Και αν θέλετε να δώσουμε και το κερασάκι στην τούρτα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το διαστραμμένο, το κατεστραμμένο κράτος, υπάρχει ένα βίντεο όπου ένας Κούρδος δημοσιογράφος από το Ρουντάβ κάνει μια ερώτηση σε μια, έχουν βάλει εκεί μια, πώς είναι, ένα γλέμπαλτα, ποιος ξέρει που εμφανίστηκε και αυτή στον ΟΗΕ, είναι πρέσβη και δεν ξέρω τι είναι, και στο Ηνωμένα Έθνη, και τη ρωτάει ουσιαστικά να δούμε τι θα κάνετε, λέει, με τους Τούρκους. Γιατί είναι Κούρδοι, ελπίζουν ότι έχουν αξιοπρέπει Έλληνες, που να ήξερε ότι βρέθηκε στην κυβέρνηση του Κούλη απέναντι. Ελπίζει ότι η Ελλάδα τουλάχιστον, μιας και έχουμε τη μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα, την Προεδρία μάλιστα τον Οκτώβριο, μήπως θέσουμε θέματα για τις αθλειότητες των Τούρκων. Και ρωτάει ο Κούρδος λογικά, θα κάνετε τίποτα, μαζέψετε τα σκυλιά, τους λύκους που θα μας φάνε, τους γκρίζους λύκους. Και έχω γράψει και το βιβλίο αυτό, σας παρακινώ, όχι απλά να το πάρετε εδώ τον Κρυζουλίκους, αλλά να το έχετε και στη βιβλιοθήκη σε περίπτωση θέση, έτσι να φαίνεται η εξίσωση, παραλληλισμός, Κεμάλ Χίτλερ Μουσολίνη. Και ακούστε εδώ, λέει ο δημοσιογράφος του Ρουντάβ, κουρδικού μέσου, στην πρέσβη που εικάζω είναι του Κούλη. Λέει, ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως πιθανότατα ακούσατε στην ομιλία του Γενική Συνέλευση, όλοι τον ακούσαμε, κάλεσε για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, λέει στην Ελληνίδα. Θα βλέπατε τον χώρο, υπάρχει δυνατότητα, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας ένα καλό μέρος για να συζητήσετε αυτές τις διαφωνίες που έχετε με την Τουρκία. Εύλογο ρωτήμα, θα τις θέσετε, πού θα θίξετε αυτές τις διαφωνίες, αν όχι στο Συμβούλιο Ασφαλείας που είστε και πρόεδρος τον Οκτώβριο, σαν Ελλάδα, θα θέσετε αυτά τα ζητήματα, τις απειλές και τις διεκδικήσεις. Και ακούστε τι λένε εδώ οι Γρεκύλοι, είναι μία εξ αυτών η Μπαλτά. Γιατί να τα συζητήσουμε. Δεν βλέπω. Έχουμε καλές σχέσεις. Δεν βλέπω λόγο, πήγε να πει, το σταμάτησε. Δεν βλέπω το λόγο, το σταμάτησε. Έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και το είδατε και στην ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν. Ακούστε δήλωση. Μας έχουν εργαλειοποιήσει και δεν το ξέρουμε. Οι αξιωματούχοι μας δουλεύουν για τους Τούρκους. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν ήδη, αλλά εμείς το βλέπουμε. Και ακούστε το σχόλιο της κουρδικής εφημερίδας από κάτω. Η πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαία Μπαλτά, δήλωσε την Πέμπτη στον ανταποκριτή του Ρουντάβ στον ΟΗΕ, Νάμο Αμπτουλά, ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι διαφορές της χώρας της με την Τουρκία, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει για τον Οκτώβριο την εκπεριτροπή της Προεδρία του Συμβουλίου. Δηλαδή, αν θέλετε, να προωθήσουμε και τις θέσεις της Τουρκίας από εκεί. Μιας και είμαστε εκεί, και αφού δεν μιλάμε για αυτά που μας κάνουν, γιατί να μην τους εξυπηρετήσουμε. Εικάζω, θα πάρετε και περισσότερα στις τσέπες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Άνοιξε την καρδιά σου.
3: Η καλύτερη διαχείριση του άγχους, η ηρεμία και η θετική σκέψη κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Ανοίγω την καρδιά μου.
3: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μία φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενο. Ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του κακομοίρη του προφήτη και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να. Δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Ε, να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας, το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
3: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν? Αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλουκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλουκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί προείπαν οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάρει τη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάνε να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος, να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος, για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι, δηλαδή, απορώ πως δεν έχει διαγραφεί. Πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία? Ως εκ τούτου, ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις, όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα, όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριολίτες.
2: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό χαρακτηρίζει.
2: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ Το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ, η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομύριδες, κακομύρη, που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σωκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, ας πούμε, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κ. Μαρινάκη στη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το ποίημα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε έξι ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδεε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν το απέξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και δύο τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι του Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά, συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένα εισαγγελέα να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε και την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέει και το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο: βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ήπιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Ναι. Λέω το σενάριο 15. Και πάμε να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πρώτα το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον? Φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε κυρίω η αριστερά τη ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και τη πολιτικακορεκτήλα, α πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχά, είτε είσαι δημοσιογράφο, είτε είσαι συνδικαλιστή, είτε είσαι περαστικό, είτε άσχετο, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδε, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλεί με την αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πει στον άλλον? Εσεί πώ μιλάτε δηλαδή στη ζωή σα? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σα, μαλάκα πεθυσμένο είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλαρε, τι είναι αυτά που λε? Σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ τη αρσενική Εύα Μπράουν ήταν ότι ένα δημοσιογράφο δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα, Ρο, Δέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει: τι τα θες, παιδί μου, τι τα θες να πούμε? Εντάξει, εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο. Που μεταξύ μας, τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης, που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουν. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
7: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω? Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
8: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
9: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
8: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
9: Ναι.
8: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
9: Απόλυτα.
8: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
9: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
8: Mm-hmm.
9: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Μα θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζηλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική χάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα? Γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον, αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχθεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή όπου του έφερε πολιτική ζημία, δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει να το, όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή, δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box, muay thai, kung fu, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι. Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο, μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του, έκανα λάθος. Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που έχει πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό, λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει, μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική, που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε, μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει: τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε. Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε. Θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική. Είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός.

0: Τα, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρύδης εδώ εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο. Έτσι.
1: Φαίνεται,
2: Το βλέπουμε.
1: Φαίνεται. Φεύγει στέγη απάνω. Φεύγει στέγη
2: Ναι.
1: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις.
2: Ω, μάλιστα.
1: Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν
3: Το τι
1: υπάρχουν αυτοί.
3: σημαίνει, κύριε
1: Και το
3: καθηγητά.
1: άνοιγμα των 6. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα
3: Περιμένετε
1: πατώματα.
3: τώρα,
2: μπορεί να τους
3: άρα
2: είχαν αφαιρέσει
1: σήμερα
2: από πριν,
1: λοιπόν,
2: εννοείται.
3: Όχι, όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
2: Αυτό λέω, δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό
2: αυτό
1: είναι
2: έχει
1: λογικό.
2: ενδιαφέρον.
1: Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στον δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου. Να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου. Και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στον δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτι νοικοκύριδες. Γαμάτι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο και μετά από τόσες μέρες δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο, έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των νοικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέο πεθαίνει, Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν. Θα είχαν πεθάνει από την μυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε γιατί προφανώς είχε κολόνες. Προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος. Πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Πας και φτάσουμε στην πλάκα.

Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία, λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, εφετών Αθηνών, με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025, ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή, λοιπόν, εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη, που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο, αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα, λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε, λοιπόν, εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επισύρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας, λοιπόν, εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά, λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η Συγκρού και η Πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ Συγκρού σήμερα, δεν ξέρω, το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε απόλυτα ασχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ, λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ, λοιπόν, έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται απ' άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22, λοιπόν, που είχαμε αυτή την έκρηξη στη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Italgas. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο που λύθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε η μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε, παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Zaralix TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι, λοιπόν, και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε, λοιπόν, τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί
ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα Πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν 2 μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες: εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε: εγώ δεν θα έμενα εκεί. Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση: δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή, θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος? Ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε: παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς. Και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή, λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουν. Δηλαδή, θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της Avax, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ? Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα,
για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγός σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λέει, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το ΛΑΟΣ ήταν με όλους. Τα παιδιά του ΛΑΟΣ είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα? Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα? Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί? Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της δημοκρατίας? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί? Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Kimberly, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζούκ λουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Kimberly στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Kimberly τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Kimberly. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά, κάμια 80 πολέμους,
καμιά ογδονταριά δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της δημοκρατικής δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετά στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην του ρίχνει για του άλλου. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχεί, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και η Λατινοπούλου, και θα βρει κόσμο. Μη σε ανησυχεί. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, έτσι. Μη βρει τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργός στο αγροτικής τέτοιας. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ, γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτωθήκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά, ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παραθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παραθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παραθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε κι εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε κι εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά. Τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνετε όλοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης, όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη Συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι
Νετανιάχου, ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αργώ να πω ότι τα έχουνε. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουνε? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλάκα όλοι εκεί, για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον, μία άλλη, τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο, δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω, νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ, χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τάπες. Δεν υπήρχε άλλος να του πει συγχαρητήρια, αφού όταν ανέβηκαν πάνω, ο Δίας αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τάπες, τέλεια μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίος. Να φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχα να μολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Ε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλος ή το βραχί του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει, σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείστε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό πληρώνεται. Φιλιά.
να προσέχετε.

0: Το να έχεις αιμορροφιλία είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα κύκλο προστασίας με περιορισμένη ελευθερία. Μαθαίνεις να προσέχεις το κάθε τι, να υπολογίζεις το όποιο ρίσκο, μικρό ή μεγάλο. Μια ζωή με προσοχή. Αν όμως μπορούσες να κάνεις περισσότερα, να βρεις εσύ ποια είναι τα όρια σου, να τα διευρύνεις με την κατάλληλη θεραπεία, τώρα μπορείς. Γιατί η ελευθερία είναι εσύ να καθορίζεις τα όρια σου. Ενημερώσου από τον γιατρό σου.
1: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
2: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
1: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
2: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
1: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
2: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: Άνοιξε την καρδιά σου.
1: Η καλύτερη διαχείριση του άγχους, η ηρεμία και η θετική σκέψη κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
0: Ανοίγω την καρδιά μου.
1: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κύριε Φικίρη, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με το νέο ωραίο ψηφιακό μας κόσμο, στον οποίο ήδη ζούμε. Πανηγυρίζουμε γι' αυτόν. Θα έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον το είχαμε πάρει και λίγο στην πλάκα. Στις παρέες μας όλο και κάποιος συνομιλούσε συνέχεια με την τεχνητή νοημοσύνη στο κινητό τηλέφωνο και όλοι διασκεδάζαμε. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει και συζητάμε βέβαια και για τους κινδύνους που έχει αυτός ο νέος ψηφιακός κόσμος, για την προστασία που πρέπει να έχουμε και δεν φαίνεται να την έχουμε και για την προστασία που θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Και πώς θα τη διεκδικήσουμε. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι είναι πολύ βαθείς γνώστες αυτών των θεμάτων. Ο ένας είναι γνωστός σε όσους παρακολουθείτε συστηματικά το Military News, είναι απέναντί μου ο κ. Φεντερίκο Καράσκο, επικεφαλής ιδρυτής εταιρείας Grapes και επιστήμονας πληροφορικής, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
6: Και εγώ, αγαπητέ Πάρη.
5: Αλλά έχεις φέρει και έναν νέο άνθρωπο. Μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε καλεσμένους νέους ανθρώπους. Τον κύριο Νίκο Μόκα, νομικός, ο οποίος θα μας βοηθήσει για την νομική πλευρά αυτού του σύνθετου θέματος.
6: Καλώς σας βρήκα. Πρώτος, πρόκειται για ένα πάρα πολύ έτσι δύσκολο θέμα. Ακόμα και εμείς οι νομικοί δεν έχουμε πολλές φορές τις απαντήσεις, ακόμη και ήδη οι δικαστές. Και είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο σιγά σιγά αναπτύσσεται και προσπαθούμε και εμείς και οι δικαστικές αρχές να δούμε πώς σχηματίζεται όλος αυτός ο νέος ψηφιακός κόσμος.
5: Να περιγράψουμε αυτό το ψηφιακό κόσμο, το νέο ψηφιακό κόσμο που λέμε, με κάποια παραδείγματα.
7: Φυσικά. Αρχικά θα ήθελα να καλωσορίσω τον αγαπητό Νίκο. Είναι αριστούχος απόφυτος της σχολής νομικής των Αθηνών. Όπως ξέρουν οι θεατές σου και εσύ, έχει αποδομηθεί η δικαστική εξουσία με την εκοφαντική της σιωπή σε μεγάλα σκάνδαλα, που όλα είναι ψηφιακά, δηλαδή και το ΦΚΠ και οι υποκλοπές και κυρίως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Όμως έχω ελπίδα στη νέα γενιά, σε ανθρώπους ικανούς, οραματιστές, ηθικούς όπως ο Νίκος ο Μόκας, που μπορούν να φέρουν τη δικαιοσύνη που ψάχνει ο ελληνικός λαός.
5: Πάμε και εμείς λοιπόν... έχουμε αυτήν την ελπίδα, γι' αυτό προτιμούμε να φέρουμε νέους ανθρώπους.
7: Πάμε λοιπόν για παραδείγματα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε άμεσα για να γίνουμε κατανοητά και εκλαϊκευμένοι με το δεύτερο σλάιτ όπου έχουμε τη φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδων Γεωργιάδη και δεν σου κρύβω ότι αυτό ίσως ήταν και η αφορμή για να ψάξουμε λίγο τι συμβαίνει με προσωπικά δεδομένα, βιντεοσκοπή σε εκείνους χώρους. Έχουμε λίγο παραλλάξει, ας μας το επιτρέψει ο κύριος Γεωργιάδης, φαντάζομαι έχει χιούμορ, ο οποίος μας ενημερώνει ότι βιντεοσκοπή, έτσι όπως ξανά βρισκόμαστε και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Νίκο τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση και να το γενικεύσει στην περίπτωση της οπτικοακουστικής καταγραφής.
5: Εδώ καταρχήν να πω ότι έχουμε μια περίπτωση όπου στην αρχή ο Υπουργός Υγείας δεν μας είχε ενημερώσει ότι βιντεοσκοπεί. Κάποιοι νέοι άνθρωποι προφανώς που ξέρουν από αυτές τις τεχνολογίες, εγώ χαμπάρι δεν πήρα, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχει βγάλει η συγκεκριμένη εταιρεία γυαλιά που βιντεοσκοπούν, αφού πιάστηκε στα πράσα, είπε ότι θα ενημερώνω από εδώ και πέρα όταν βιντεοσκοπώ.
6: Το θέμα είναι ότι η νομοθεσία που έχουμε στα χέρια μας, έχουμε τα δύο βασικά νομοθετήματα. Το ένα είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και μετά έχουμε έτσι μια ειδικότερη νομοθεσία, το νόμο 4624-2019, η οποία όπως φαντάζεστε είχαν δημιουργηθεί σε μια εποχή όπου δεν ξεφουρνίστηκαν το 2019, αλλά ήταν έτσι αντικείμενο ζημώσεων για πάρα πολλά χρόνια. Ο νομοθέτης τότε δεν είχε στο μυαλό του ότι μπορεί κάποιος να φορέσει τα γυαλιά του και να κυκλοφορεί και να βιντεοσκόπει τον κόσμο. Και για αυτόν τον τρόπο η νομοθεσία δεν έχει προσαρμοστεί ως προς αυτό.
5: Ναι.
6: Εμένα το γεγονός ότι ο Υπουργός βγήκε έξω και έκανε δημόσια ανάλυση στο διαδίκτυο και ανέφερε ότι του είπαν οι νομικοί του σύμβουλοι ότι αυτό είναι καθόλου ανόμιμο, μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό.
5: Γιατί?
6: Γιατί αν είχαν οι νομικοί του σύμβουλοι έτσι την παραμικρή έτσι επαφή με τον κανονισμό, θα καταλάβαιναν το ότι αυτή η συμπεριφορά είναι παράνομη και δεν μπορεί να είναι νόμιμη ακόμη και αν ο Υπουργός φορούσε αυτή την ταμπέλα μπροστά του ακριβώς.
5: Όπως τον έχετε.
6: Δηλαδή, ακριβώς ακόμα και αυτή την ταμπέλα αν φορούσε, θα υπήρχε πάλι πρόβλημα και δεν θα συμμορφωνόταν με όσα ορίζει το GDPR. Χαρακτηριστικά έχω μπροστά μου μια απόφαση, δεν την έχουμε βάλει στο slide, δεν την έχουμε συμπεριλάβει, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Λουξεμβούργου, η οποία ανέφερε συγκεκριμένα το τι ισχύει στην περίπτωση των smart γυαλιών, και τα οποία έχουν κάμερα, έτσι. Η αρχή αυτή ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 δεν μπορεί να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στο πεδίο εφαρμογής του κανόνα αυτού, όπου στην ουσία τι κάνει, θέτει εκτός πεδίο εφαρμογής και σου λέει ότι δεν έχεις υποχρεώσεις καθόλου από το GDPR αν είσαι στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κανόνα. Επομένως, από τη στιγμή που έχετε μια επίσημη αρχή προστασίας δεδομένων και αναφέρει στην οποία ο GDPR εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο, εφαρμόζεται ακριβώς το ίδιο και στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι νόμιμη, καθώς η προειδοποιητική ένδειξη η οποία υπάρχει επάνω στα γυαλιά, η οποία είναι ένα πράσινο λεντάκι, δεν μπορεί να ενημερώσει τον καθέναν και να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας, το αν βιντεοσκοπείται. Δηλαδή, αν δω εγώ αν δει για παράδειγμα ένας 70χρονος στα γυαλιά του Άδωνη το ότι υπάρχει ένα πράσινο φωτάκι, θα καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή καταγράφεται η εικόνα του, η φωνή του, αλλά όχι μόνο ότι καταγράφεται, αλλά ότι αποθηκεύεται κιόλας.
5: Και εγώ που είμαι 58 χρονών δεν το κατάλαβα, κύριε Μόκα. Ερώτημα, για να μην αδικούμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη. Τέτοιου είδους γυαλιά έχουν χρησιμοποιηθεί και από δημοσιογράφους αρκετά παλιότερα. Υπήρχε αυτή η τεχνολογία από ό,τι έχω καταλάβει και έχουν χρησιμοποιηθεί σε δημοσιογραφικές έρευνες. Εκεί τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, υπερισχύει αυτό που λέμε εμείς το δημόσιο συμφέρον ή είναι ένα θέμα το οποίο όπως είπατε ψάχνεται ακόμα και η δικαιοσύνη πώς θα χειριστεί αυτά τα ζητήματα.
6: Εδώ πέρα μιλάμε για την κρυφή καταγραφή συνομιλιών, αν καταλαβαίνω καλά, σωστά.
5: Ναι, και πλάνων έχω δει, κυρίως από ξένους δημοσιογράφους και εδώ στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί.
6: Έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα υπόθεση Μπαλτάκου. Σωστά,
5: ναι, θυμόμαστε. Ναι, ναι.
6: όπου τότε είχε αθωωθεί ο Ηλίας Κασιδιάρης με βούλευμα δικαστικό.
5: Ναι.
6: Πώς αθώθηκε ο νόμος 46-24 του 2019, ο οποίος αφορά την ποινική διάσταση του ότι σε καταγράφω παράνομα και τι συμβαίνει εκεί. Έχει ένα παραθυράκι το οποίο σου λέει ότι αν πρόκειται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία συνδέονται αρκετά στενά με την ελευθερία του λόγου και ιδίω τη δημοσιογραφία, τότε προφανώς και επιτρέπεται η καταγραφή.
5: Ναι.
6: Άρα καταλαβαίνετε ότι η κλειστή συζήτηση που γινόταν σε ένα υπουργικό γραφείο αφορούσε άμεσα τον κάθε Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό το λόγο αθώθηκε κιόλας ο Ηλίας ο Κασιδιάρης.
5: Μάλιστα.
7: Έχουμε και άλλα παραδείγματα.
5: Ναι, ξεκίνησε με το καλύτερο, βέβαια, με το οποίο όλοι το πήραμε και λίγο έτσι, στα αστεία, ας πούμε.
7: Άρα για να συνεχίσουμε.
5: Αν και δεν είναι αστείο, αλλά.
7: Καθόλου αστείο.
5: Καθόλου αστείο.
7: Τυπικά το GDPR σου λέει ότι σε καταγράφει ο άλλος. Σε ενημερώνει και εσύ πρέπει να συνενέσεις ιδανικά γραπτά,
5: ναι,
7: ώστε να μην έχουν παρεξηγήσεις σε περίπτωση νομικής διαπλοκής. Τώρα, έχουμε και περίπτωση όπου εργαζόμενοι παρακολουθούνται οι πελάτες από τον εργοδότη. Οπότε θα ήθελα να δούμε το πρώτο βίντεο,
5: εδώ είναι τα σοβαρά,
7: να το σχολιάσουμε
5: τώρα
7: μαζί, γιατί αφορά εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον πλανήτη.
5: Ναι.
7: Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν ιδιοκτήτη καφέ όπου αριστερά καταγράφει τις παρέες πόση ώρα κάθονται και
5: δυνατό
7: δεξιά καταγράφει τους υπαλλήλους του τι κάνουν προφανώς και πόσους καφέδες φτιάχνουν.
5: Μάλιστα.
7: Άρα αυτός ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ανάλυση και θα μπορούσε να πει στην Άννα που τη βλέπουμε που τρέχει ταλέπορη από εδώ: Άννα μου, γιατί μόνο 20 καφέδες, κάνε τους 50 και επίσης πες αυτό το παλικαράκι που κάθεται ήδη μια μισή ώρα online στο... να φύγει γιατί πρέπει να έρθει
5: να πάρει άλλο καφέ.
7: Λοιπόν, ναι, εδώ τυπικά όλοι μας πρέπει να ενημερωνόμαστε. Οι εργαζόμενοι ένα λόγο παραπάνω και να συνεννούν. Και θα ήθελα να δώσω τη σκυτάλη στον αγαπητό Νίκο να μας τα εξηγήσει.
5: Ναι.
6: Κάμετε στους χώρους εργασίας ένα αρκετά έτσι ας το πούμε καυτό ζήτημα. Θα σας πω μια εμπειρία μου που είχα από στις διακοπές μου, στην Πάρο που είχα πάει πριν 2 χρόνια. Είχα κάνει μάλιστα και πρόσφατα ένα βίντεο στο TikTok εκείνη την περίοδο που είχε πάει πάρα πολύ viral για το αν επιτρέπεται να σε καταγράφει ο εργοδότης από κάμερα.
5: Ναι.
6: Και ήταν μια κοπελίτσα η οποία δούλευε σε ένα κατάστημα με παγωτά και υπήρχε ακριβώς από πάνω της η κάμερα η οποία την κατέγραφε. Τι έκανε με την παραμικρή της κίνηση. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε πάει να πιάσουμε και την κουβέντα και μου λέει: Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω και πολύ γιατί θα με δει ο εργοδότης με την κάμερα και μετά μπορεί να έχω επιπτώσεις.
5: Ναι.
6: Ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε, δεν είναι κάποια μηχανή και ούτε μπορεί να, είναι σε, να δουλεύει προφανώς όλο το ωράριο στο 100% γιατί κάτι τέτοιο είναι απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό προφανώς ήρθε και το ρύθμισε και ο νομοθέτης με το άρθρο 27, παράγραφος 7, στο νόμο 46-24 του 2019, όπου απαγορεύει ρητά τη χρήση καμερών για την επιτήρηση των εργαζομένων. Και μάλιστα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Προσωπικού Χαρακτήρα ήρθε και έχει βγάλει και μια σχετική οδηγία, η οποία αναφέρει ότι δεν μπορούν να τοποθετούνται κάμερες σε χώρους αναψυχής των εργαζομένων, σε διαδρόμους, στους χώρους εργασίας όπως είναι διάφορα γραφεία κτλ. Και μπορούν να τοποθετούνται μόνο και αποκλειστικά και μόνο για την προστασία αγαθών και προσώπων. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να προστατέψω ένα ταμείο, η κάμερα πρέπει να βλέπει το ταμείο και μόνο. Τίποτα άλλο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας.
5: Ναι. Πάντως το βίντεο είναι. Τι να πω τώρα, τρομακτικό.
7: Θα σας δείξω και άλλο ένα βίντεο, ναι, για να πάρω τη σκυτάλη. Να θυμηθούμε τις τραγελαφικές καταστάσεις επί COVID. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να δείξουμε το βίντεο νούμερο 2.
5: Ναι.
7: Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, κάμερα και software σε πόλη της Ευρώπης, βιντεοσκοπεί κόσμο.
5: Ναι.
7: Στην περίοδο του COVID προφανώς έχει την εικόνα τους, αλλά κυρίως βιντεοσκοπεί και τις αποστάσεις. Βλέπετε λοιπόν, είναι η πραγματική ψηφιακή φυλακή. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι παράνομα, μαζί με όσα άλλα ζήσαμε επί COVID. Υποθέτω, αγαπητέ Πάρη, οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν στο κανάλι σου είναι έξυπνοι άνθρωποι, καταλαβαίνουν και αν προκύψει δεύτερη περίπτωση COVID ή άλλου εγκλωβισμού, να έχουμε τα μάτια μας ορθάνυχτα και να μην είμαστε τόσο αθώοι σε αυτά που μας επιβάλλει η εξουσία. Ουσιαστικά εμείς αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις εκπομπές τις κάνουμε, ώστε το ακροατήριό σου, είτε σήμερα είτε στο μέλλον, να ανοίξει τα μάτια του και να καταλάβει ποιο είναι το δίκαιο και κυρίως σε μια εποχή που έχουμε agents και robot, ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Μην το ξεχνάμε αυτό.
5: Ναι, έχουμε αρχίσει και το ξεχνάμε αυτό, είναι η αλήθεια. Από ό,τι κατάλαβα, είμαστε όλοι υπό παρακολούθηση και σου έλεγα πριν πούμε στο στούντιο ότι μου είχε κάνει εντύπωση και δημοσιογραφικά Τώρα, εγώ δεν είμαι στο ρεπορτάζ, σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι, όπως αυτό που συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου. Και αμέσως για το γεγονός προκύπτουν στις ιστοσελίδες και στα τηλεοπτικά κανάλια 2-3 βίντεο, τα οποία είναι από κάμερα ασφαλείας, από... Δηλαδή, δημιουργείται πριν η εντύπωση ότι δεν κάνεις τίποτα που δεν μαγνητοσκοπείται.
7: Ακριβώς, είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι. Θα δείξω την επόμενη διαφάνεια με αριθμό 5. Θα τη σχολιάσω λίγο και μετά θα ακούσω και την άποψη του Νίκου.
5: Ναι.
7: Πάμε να δούμε τον αριθμό 5 με τα drones. Πάρη, έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για τα στρατιωτικά drones.
5: Ναι.
7: Υπάρχουν όμως και εκατομμύρια εμπορικά drones. Κάποιος θέλει να φωτογραφίσει το οικοπεδό του, τον κήπο. Όμως έτσι βιντεοσκοπεί και εμάς. Τι συμβαίνει με τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά? Και να βάλω και ένα παράδειγμα που ίσως ανησυχήσει τους θεατές μας. Τα drone χρησιμοποιούνται και από κλέφτες σε εξοχικές κατοικίες.
5: Να.
7: Ξέρω περιπτώσεις όπου drone διασχίζουν παραλίες, εξοχικά, διαπιστώνουν ότι οι ιδιοκτήτες απουσιάσουν και το απογευματάκι μπαίνουν ανενόχλητοι στο σπίτι. Παρακαλώ, μάλιστα, Νίκο, τα σχόλιά σου.
6: Όπως ανέφερα και πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο το νομικό πλαίσιο να αλλάζει συνεχώς. Οι εξελίξεις τρέχουν μπροστά από
5: τον νόμο. Η τεχνολογία τρέχει πλέον με ταχύτητες ασύλληπτες.
6: Και γι' αυτό το λόγο ο νομοθέτης δεν μπορεί να ρυθμίσει τις καταστάσεις.
5: Mm.
6: Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει στον αέρα μια κινούμενη κάμερα μας κάνει αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει πριν βιντεοσκοπηθεί κάποιος, πριν εισέλθει στον χώρο βιντεοσκόπησης, να ενημερώνεται. Πώς βλέπουμε για παράδειγμα διάφορες πινακίδες που μας λένε, συνήθως είναι κίτρινες μάλιστα, και δείχνουν μια μεγάλη κάμερα και μας λέει, ο χώρος βιντεοσκοπείται. Βέβαια, πολλές φορές οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, αφού έχουμε μπει ήδη στον χώρο. Πάγια υπάρχουν οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αναφέρουν ότι το υποκείμενο το δεδομένο θα πρέπει να ενημερώνεται πριν εισέλθει σε κάποιον χώρο ότι πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι στην περίπτωση των drone κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δηλαδή να σηκώσω τον drone και να ενημερώσω ένα σχετικά αόριστο αριθμό ανθρώπων το ότι πρόκειται να βιντεοσκοπηθούν. Οπότε αρχικά η επεξεργασία ενδεχομένως δεν είναι παράνομη. Ωστόσο, αυτό που είχαμε συζητήσει με τον Φεντερίκο και πρόσφατα είναι το ότι αλλάζει το ζήτημα με το κατά πόσο αποθηκεύονται τα δεδομένα ή απλά πρόκειται για τα μάτια μου τα οποία τα έχω στείλει πάρα πολύ μακριά και μπορώ να βλέπω κάτι. Εκεί αλλάζει πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο και είναι πολύ λεπτές οι γραμμές.
5: Τώρα, αυτό το βίντεο που μας έδειξε ο Φεντερίκο από το δρόμο την περίοδο του COVID, εάν κάποιος πολίτης το δει και θελήσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, εναντίον ποιου θα στραφεί και έχει καμία ελπίδα να βρει το δίκαιο του?
6: Ειδικότερα την περίοδο του COVID ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει το δίκαιο,
5: ναι,
6: του, γιατί υπήρχαν ακόμη πιο θεμελιώδη, έτσι ας το πούμε, ατομικά δικαιώματα τα οποία είχαν, υπήρχε έτσι μια περιστολή τους ας το πούμε, προκειμένου να υπάρξει η προστασία της δημόσιας, ναι, υγείας, η οποία είχε αναχθεί στο υπέρτατο ένομο αγαθό και είχαμε αφήσει πίσω πιο σημαντικά αγαθά τα οποία δεν περιστέλλονται, όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επομένως, συγκεκριμένη περίπτωση, η απάντηση η νομική θα ήταν ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει και να πει το ότι το να με παρακολουθεί συνεχώς και να βλέπει σε πόση απόσταση βρίσκομαι με κάποιον είναι μεγαλύτερη σημασία το από το να, για τα προσωπικά δεδομένα και την εικόνα κάποιου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε τέτοιες σταθμίσεις, γιατί δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ζυγαριά απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις.
5: Μάλιστα.
7: Θα συνεχίσουμε όμως, ναι, για να το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο, αγαπητέ Πάρη, γιατί παρουσιάσαμε τις βιντεοσκοπήσεις σε κλειστούς χώρους, ανοιχτούς χώρους. Τι γίνεται στο περίφημο διαδίκτυο, όπου εκεί είναι τέρα incógnita, είναι το,
5: ναι,
7: χάος,
5: το χάος,
7: το άφραγο, το ξέφραγο αμπέλι. Οπότε παρακαλώ να δείξουμε την επόμενη εικόνα, όπως μιλάμε, τον αριθμό 6, όπου εδώ έχω μία φάρμα bots και trolls.
5: Μάλιστα.
7: Τα έχουμε ξαναδείξει, νομίζω. Οι θεατές της εκπομπής σου είναι ενήμεροι πια.
5: Εδώ στην Ελλάδα από τέτοια έχουμε...
7: ενορχιστρωμένα εκατοντάδες και χιλιάδες κινητά μέσα από έναν σερβερ, έναν υπολογιστή και ένα χρήστη μπορούν να κάνουν τα πάντα. Από δημοσκοπήσεις, να ψηφίσουν, να στείλουν μηνύματα, να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και να εκβιάσουν.
5: Και να δημιουργήσουν κλίμα.
7: Προφανώς. Και προφανώς εδώ το πεδίο είναι λαμπρό. Ο Νίκος μπορεί να μας πει και περιπτώσεις, διότι προφανώς υπάρχουν και ποινικά αδικήματα όταν κάποιος ανώνυμα ή επώνυμα αν κάνει το λάθος θίξει την τιμή και την υπόλοιψη ενός φυσικού προσώπου. Οπότε
5: Να μας πει ο Νίκος και θα σας πω και εγώ την εμπειρία μου.
7: Παρακαλώ.
6: Οι περιπτώσεις αυτές είναι αυτό που λέει ο Φεντερίκο, το διαδικτυακό ξεκατίνιασμα. Σωστά το είπα.
7: Ακριβώς.
6: Είναι δηλαδή σαν περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε μια εξύβριση στο δρόμο. Έτσι ακριβώς αυτή η εξύβριση μπορεί να μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Να έρθει ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος να εξυβρίσει τον Φεντερίκο. Να πει ο Φεντερίκο να το ανεβάσει στο διαδίκτυο κάτω από την ιστοσελίδα του στο Google και να γράψει ο Φεντερίκο με εξύβρισε. Ιδού το βίντεο. Και να πει ο Πάρης, τέλεια, έτσι είσαι. Θα σε πάω με τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα.
5: Ναι.
6: Θα πάει, θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία μήνυση και θα ασχολούνται οι δικαστικές αρχές με μια ανούσια υπόθεση, ενώ τα σημαντικά μένουν στα πινάκια, σωρεύονται, παίρνουν αναβολές και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η δικαιοσύνη πάει αργά στην Ελλάδα.
5: Ναι. Η δικαιοσύνη γενικώς στην Ελλάδα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αισθανόμαστε ότι λειτουργεί κατ' επιλογή. Είχαμε την περίπτωση, πάλι με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν φταίμε εμείς, εκείνος πάει και μπλέκει συνέχεια σε διάφορες καταστάσεις, που κάποιος είχε γράψει κάτι πολύ άσχημο στο έξω, ομολογώ, δεν θυμάμαι τι. Και μέσα σε 6-8 ώρες ο άνθρωπος είχε εντοπιστεί, είχε συλληφθεί, είχε δικαστεί και είχε καταδικαστεί σε 8 ώρες. Υπήρχε λοιπόν πριν μερικούς μήνες μια ιστοσελίδα, η οποία λεγόταν Army24, αν θυμάμαι καλά, η οποία είχε στοχοποιήσει εμένα και τη συνάδελφο την Ιωάννα Ηλιάδη. Δηλαδή η ύλη της ιστοσελίδας ήταν αποκλειστικά ο Καρβουνόπουλος και η Ηλιάδη, με κάποια εμετικά σχόλια, εν πάση περιπτώσει. Ακολουθήσαμε τη διαδικασία, προσφύγαμε στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Πρέπει να κοντεύουμε να συμπληρώσουμε χρόνο από τότε και δεν έχουμε το παραμικρό νέο από το ηλεκτρονικό έγκλημα.
7: Τα ευκόλω εννοούμενα παραλείπονται.
5: Απλά το ανέφερα για να δείξω πώς λειτουργεί εδώ το σύστημα στην
7: Ελλάδα. Πολύ καλά κάνεις και κοίταξε πώς θα φέρνει συζήτηση. Να πάμε στο επόμενο slide, το οποίο κυρίως το επόμενο και το μεθεπόμενο θα μιλήσει ο Νίκος, που έχει σχέση με τεχνητή νοημοσύνη στο ρόλο του δικαστή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το AI το θέλουμε για αυτοματισμούς, για κείμενα, για ρομπότ. Αλλά για να δούμε, μπορεί να μας κάνει το δικαστή να συνδράμει στη δικαστική εξουσία είναι και να βγάλει αποφάσεις. Γι' αυτό έχουμε αυτό το slide και παρακαλώ, Νίκο, ο λόγος σε σένα.
5: Τον έχουμε κάνει και πολύ μεγάλο το δικαστή.
7: Ναι, τον έχουμε κάνει για να ξεχωρίζει.
6: Να ξεχωρίζει και να είναι λίγο πιο επιβλητικός. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αρχή. Γιατί εντάξει, ωραία τα internet courts, τα οποία θα συζητήσουμε, στα οποία υπάρχουν στην Κίνα, για το πώς έχει υποβοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη το να βγουν ποινικές αποφάσεις και στην Αμερική και στην Κίνα. Αλλά ας πάμε λίγο πρώτα στο ελληνικό επίπεδο να δούμε τι έχει συμβεί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι δεν μπορούν να βγαίνουν αυτοματοποιημένα διοικητικές πράξεις. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές φορές εξαγγελίες ότι θα αυτοματοποιήσουμε το σύστημα επιβολής ποινών στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Σε βλέπει η κάμερα, κάνει την παράβαση, θα επιβάλλεται το πρόστιμο. Αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά κάποιο τρόπο το έχει αποκλείσει ως δυνατότητα και το αγνοούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αιτιολογήσει το γιατί σου επιβάλλει το πρόστιμο.
5: Ναι.
6: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια ανθρώπινη παρέμβαση. Γιατί τι έλεγε μέχρι πρώτη ως η διοίκηση? Μας έλεγε το ότι εφόσον γίνεται από το AI είναι αλάθητο. Μα προφανώς αυτό παραβιάζει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, το δικαίωμά σου να αμφισβητήσεις μια τέτοια κρίση, η οποία σου επιβάλλει μια ποινή. Αφού είδαμε λοιπόν το ελληνικό πλαίσιο, πάμε να δούμε τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που γίνονται στην Κίνα.
7: Ο σκηνοθέτης να μας δείξει το slide νούμερο 8.
6: Όπου πραγματικά είναι ένα εργοστάσιο, θα μπορούσαμε να το πούμε και για. Σαν να έχουμε τη δικαιοσύνη και να την έχουμε κάνει ένα πειραματόζω. Ευτυχώς αυτά τα πράγματα μπορεί να εφαρμόζονται πρώτα εκεί και να μην τα εφαρμόζουμε εδώ, γιατί θα σας αποδείξω, με βάση αυτή τη μελέτη στην οποία έχουμε παραπέμψει στο slide, το γιατί έχει αποτύχει το σύστημα αυτό και δεν βοήθησε εν τέλει τους δικαστές.
5: Ναι.
6: Η Κίνα έχει εφαρμόσει καταρχάς ένα σύστημα με internet courts, διάφορες διαφορές οι οποίες προκύπτουν από το διαδίκτυο, καθώς και άλλες διαφορές οι οποίες μπορεί να προκύψουν και να έχουν σχέση με το ψηφιακό έγκλημα, τις πάνε σε δικαστήρια τα οποία είναι αποκλειστικά ψηφιακά. Ψηφιακή κατάθεση φακέλου, ψηφιακή αξιολόγηση από αυτόματο AI και πρόταση επίλυσης από το AI την οποία την εγκρίνει κάποιος δικαστής. Το κομμάτι το ψηφιακό θα μπορούσαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Ευελπίδο να δείτε τι γίνεται με τις δικογραφίες.
5: Ναι, έχω πάει και στους κατηγορούμενους.
6: Που πηγαίνω φέρουμε έτσι δικογραφίες με καροτσάκι ενέτη 2026. Τι έχει γίνει λοιπόν εκεί? πέρα από τα Internet Courts, το οποίο είναι κάτι θετικό, υπάρχει και το σύστημα 206, το οποίο έχει εισαχθεί στην Κίνα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι, όπως έχουμε για παράδειγμα τώρα με την υπόθεση Μαζονάκη, όπως έχουμε δει τους δύο γιατρούς, είναι το αν θα τους προφυλακίσουμε, η παλιά προφυλάκηση όπως ίσχυε. Δηλαδή, σου λέει κατά πόσο μπορεί αυτός ο δράστης, αξιολογώντας 50 διαφορετικές παραμέτρους στο συγκεκριμένο σύστημα, αξιολογώντας όχι μόνο το ποινικό σου ιστορικό, αλλά αξιολογώντας τη θέση εργασίας σου, το εισόδημά σου, το που διαμένεις, το τι αμάξι οδηγείς, το αν υπάρχει πιθανότητα υποτροπής. Και προτείνει στον δικαστή μια συγκεκριμένη στάση, προφυλάκηση ή όχι. Και τι συμβαίνει αν δούμε τώρα το slide? Όπως θα δείτε, έχουμε μια συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία σου δείχνει το σύστημα τι απόφαση πρέπει να βγάλεις.
5: Αυτό εδώ είναι.
6: Ακριβώς, είναι το πάνω αριστερά.
5: Ναι.
6: Και με το που πας να επιλέξεις κάτι αντίθετο και λες, για παράδειγμα, εγώ δεν θα επιβάλλω ποινή, θα υπάρξει ένα στόλο, σου λέει please provide the reason. Πρέπει να υπάρξει αιτιολογία δίπλα από αυτό. Το σύστημα αυτό, ωστόσο, δυστυχώς ή ευτυχώς, απέτυχε. Ναι. Όπως βλέπετε δεξιά στον πίνακα 5, από το 2018 που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται, πριν το AI γίνει μόδα που έχουν ακόμα και τα πλυντήρια, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται όλο και λιγότερο. Αυτό τι μας αποδεικνύει? Ότι δεν γίνεται να υποκαταστήσει ένα σύστημα, ένας αλγόριθμος, αυτό που κάνει ένας δικαστής, που είναι πάρα πολύ σύνθετο και δεν μπορεί να το κατανοήσει ένας απλός αλγόριθμος. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα για αυτό το οποίο θέλει να μας μιλήσει ο Φιλόφωνος Φεντερίκο.
7: Ναι. Ναι, θα το μιλήσουμε πιο μετά προς το τέλος, γιατί πριν θα πάμε σε ένα λίγο πεζό, το οποίο αφορά την υπόθεση Ασημακοπούλου. Μην ξεχνάμε και τα σπάμε, οπότε πολύ ωραία ο σκηνοθέτης μας. Την υπόθεση αυτή την έχουμε αναφέρει ήδη εν τη γενέση πάρη εδώ και 2 χρόνια. Για να θυμίσω λίγο στους θεατές μας, η κυρία Σημακοπούλου με κάποιο τρόπο βρήκε email Ελλήνων του εξωτερικού και λίγο

0: συνέβη. Επέβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Βλέπετε ότι ο αριθμός του προστίμου είναι αρκετά μεγάλος, είναι περίπου 400.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και 40.000 ευρώ στην Ευρωβουλευτή. Βέβαια, το οξύμορο είναι ότι αυτά τα 400.000 ευρώ τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Έτσι.
1: Ναι, φορολογούμενοι δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό είναι αρκετά οξύμορο. Βλέπουμε ότι τα διοικητικά δικαστήρια επιδίκασαν σωστά όλες τις αποζημιώσεις. Και υπήρχε έτσι και μια ποινική καταδίκη με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4624 για την παράνομη εξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
1: Μες.
0: Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση και ποιο ήταν το οξύμορο? Ότι τα δεδομένα αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι τα στοιχεία που παρέχω σε κάποιον ενώ θέλω να ψηφίσω με επιστολική ψήφο, βρίσκονταν στα χέρια ενός ανθρώπου και είχε την ευθύνη αυτό το δεδομένο άτομο από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ θα έπρεπε να είναι κάποιος τρίτος ανεξάρτητος. Είναι από τις βασικές αρχές σε σεμινάρια DPO, που είναι η υπεύθυνη για την γενικότερη επιτήρηση και το αν πράγματι προστατεύονται τα δεδομένα, να είναι άτομα τα οποία είναι ακέραια. Άτομα τα οποία δεν μπορούν να επηρεαστούν από το χώρο εργασίας τους. Είναι τρίτοι και ανεξάρτητοι. Εδώ στην περίπτωση αυτή προφανώς και αυτό δεν υπήρξε και γι' αυτό επεβλήθησαν πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα και στον Γενικό Γραμματέα.
1: Μάλιστα.
2: Πριν συνεχίσουμε στα επόμενα slides που έχει να κάνει με ποινικές ευθύνες ρομπότ, είτε είναι μηχανικά ρομπότ είτε είναι λογισμικό, εδώ θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να παραπέμψω λίγο τους θεατές σου στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε για τις εκλογές.
1: Ναι, για την ψηφιακή
2: εκλογή.
1: Όπως
2: είδαμε
1: ναι.
2: εδώ, είναι εμπλεκόμενο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Δηλαδή, φαίνεται το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε, κατά κάποιο τρόπο χάρισε, στοιχεία προσωπικά όπως email, διευθύνσεις, ονοματεπώνυμα των Ελλήνων του εξωτερικού.
1: Ακριβώς.
2: Και έχουμε και λέω, οι Έλληνες του εξωτερικού που θα ψηφίσουν τώρα με τα tablets τους, πόσο εμπιστεύονται αυτό το σύστημα να δέχονται, να αποσταλεί η ψήφος τους, να φτάσει σε κάποιους servers που τους ελέγχει μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτούς τους servers, τι προσταφαιρέσεις θα γίνουν και τελικά αυτό που ψήφισαν θα πάει στο κόμμα που ψήφισαν ή σε κάποιο κόμμα που θα επιλεγεί από έναν κρυφό σκηνοθέτη οργανωτήτων εκλογών.
1: Ναι, πολύ σωστή η απορία.
2: Γι' αυτό κάναμε και την προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι φαίνεται, αγαπητέ Πάρη, και ίσως κάναμε και άλλη μία
1: για
2: μεγαλύτερες λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε λοιπόν σε μία ακόμα ενότητα που συνδέει το νομικό κόσμο με τα ρομπότ και θα ήθελα να δείξουμε το slide 10, γιατί κοιτάξτε τώρα τι θέματα δημιουργούνται.
1: Ναι.
2: Πλέον στην Αμερική υπάρχουν τα λεγόμενα ρομποτάξι της Τέσλα. Στην Κίνα υπάρχουν ήδη, στη Γιουχάν εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα τετράρωδο ρομπότ. Δεν υπάρχει τιμόνι, δεν υπάρχει γκάζι, υπάρχει μόνο μια οθόνη, σε πήρες από το σημείο Α στο σημείο Ω. Και εκεί μπορείς φυσικά να μιλάς, να έχεις τους φίλους, να διασκεδάζεις. Ανοίγουν πολλά θέματα. Πριν πάμε στο καθαρά νομικό, προκαλούμε και εντριγκάρουμε να πω το εξής, ότι τελικά, αν προχωρήσει έτσι η βιομηχανία και τελικά καταργηθεί το τιμόνι από το αυτοκίνητο, καταργείται ένας βαθμός αυτονομίας του ανθρώπου, προσέξτε. Πρώτον, θα σε πηγαίνει όπου θέλει.
1: Ναι.
2: Αν δεν είσαι ένας εκλεκτός του συστήματος, μπορεί να σε τρακάρει, και το λέω ομά. Και κυρίως και πιο σημαντικά, αν το AI επικρατήσει, τελικά, προσέξτε, οι άνθρωποι θα δοκιμάζουν αυτοκίνητα ρομπότ χωρίς τιμόνι, που βγαίνουν από εργοστάσια ρομπότ, χωρίς ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε οι τέστερς, οι δοκιμαστές των τετράρωρων ρομπότ που θα βγάζουν εργοστάσια χωρίς ανθρώπους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το βαθμό
1: του
2: εργολικού κόσμου που ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε.
1: Ναι, αδιανόητα αυτά.
2: Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε το slide. Τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις ατυχημάτων, τρακαρισμάτων, θανάτων, όταν ένα ακέφαλο ρομπότ πηγαίνει εμάς και γίνει ένα δυστύχημα. Αγαπητέ Νίκο, έχουμε κάποια πράγματα. Μπορείς να τα αναλύσεις και εσύ λίγο περισσότερο.
0: Αξίζει να αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ως εμπειρία να μπει σε ένα τέτοιο όχημα, γιατί πρόσφατα είχα πάει στο Λος Άντζελες και είχα μπει σε ένα Waymo. Είναι από τα πρώτα αυτόνομα τα οποία υπάρχουν εκεί και μπορείς να μπει και να κάνεις μια κανονική διαδρομή χωρίς
1: οδηγό. Είναι θαραλέος πολύ.
0: Ναι, το είχα πάρει και 5-6 φορές, μου άρεσε.
1: Έτσι γιατί είναι η θαραλέη.
0: Αρκετοί οδηγοί εκεί στην Αμερική δεν ήταν και πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ήταν καλύτερο το συγκεκριμένο σύστημα. Απλώς το θέμα είναι, αν γίνει η λεγόμενη στραβή, πού πάει η ευθύνη. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιος πρέπει να πληρώσει και ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια ποινική αξίωση της πολιτείας.

0: στο θέμα του ποιος πληρώνει είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα πάμε στην εταιρεία, θα δούμε αν το λογισμικό το οποίο έχει σχεδιάσει mm-hmm. σε συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσει σωστά, αν τήρησε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αν πράγματι τον τήρησε δεν έχει καμία επαιτειότητα. Δεν πληρώνει τίποτα και όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι όμως στο ποινικό κομμάτι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα εκεί. Ας πούμε ότι δεν δημιουργείται απλά μια μικρή ηλική ζημιά εξαμελίας, που δεν είναι αξιόπινη πράξη, τουλάχιστον στο ελληνικό δίκαιο, και προκληθεί ένας θάνατος. Εκεί ποιος ευθύνεται? Ας πούμε για παράδειγμα ότι ευθύνεται η Τέσλα, η οποία είναι μια εταιρεία στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Ποιον θα πας, σε ποιον θα ασκήσεις ποινική δίωξη? Είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν υπάρχει πραγματικά απάντηση. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έβαλε μια υπογραφή για να βγει το πρόγραμμα στην παραγωγή. Αλλά προφανώς και αυτός δεν έχει όλη την ευθύνη. Αλλά μετά τι θα βάλεις όλους τους υπεύθυνους που είναι οι software engineers, για παράδειγμα, μέσα στη φυλακή επειδή προκλήθηκε ένας θάνατος στην Ελλάδα? Προφανώς και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και γι' αυτό νομίζω ότι η αυτόνομη οδήγηση μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά, εντελώς.
2: Ναι. Θα συνεχίσω λίγο την ωραία σκέψη του Νίκου και να το βάλω λίγο σε τρία επίπεδα. Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα. Στην Αμερική τυπικά είναι αυτό που λέμε αστοχία του κατασκευαστή. Θα έρθει όμως ο κατασκευαστής που είναι τόσο δυνατός κατασκευαστής και συνδεδεμένος πολιτικά και ας μου επιτρέπεις πάρει από την εμπειρία μου στις επιχειρήσεις cash is the king και follow the money. Δηλαδή ποιος θα κατηγορήσει τον Elon Musk? Όλοι μας θα πει μα δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε ο προμηθευτής των ελαστικών. Δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε το software που δεν έκανε update ο χρήστης. Και δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε η Hertz που μου το νίκιασε και πήρε το προηγούμενο μοντέλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα γιατί λέει στραβή κουτσίβο στον Άγιο Παντελεήμονα. Δηλαδή ο Elon Musk, κυνηγήστε τον Elon Musk. Δεν με νοιάζει, κυνηγήστε τον. Φυσικά σαν ιδιώτης που να τρέχεις όπως είπε και ο Νίκος.
1: Ναι.
2: Στην Κίνα πάλι μάλλον φαίνεται να τα ρίχνουν στην ευθύνη στον ενοικιαστή. Δηλαδή εγώ σαν ιδιώτης, έστω ότι χρησιμοποιώ μια εταιρεία ταξί, η εταιρεία ταξί φταίει που δεν έκανε update το software, που δεν πρόσεχε τα λάστιχα, το αυτοκίνητο, κάπως έτσι. Σίγουρα όμως μπαίνουμε σε δύσκολες ατραπούς και πραγματικά εκτός από την, πώς να το πω αυτό που θα αναλύσω λίγο παρακάτω, την ολική επιτήρηση με AI, θα έχουμε και τα ολικά μπλεξίματα με τη νομική και ίσως ο ρόλος του Νίκου τελικά να είναι πιο σημαντικός από το δικό μου που είμαι επιστήμονας πληροφορικής. Οπότε πάμε να δούμε.
1: Να βάλω εδώ λίγο τον παράγοντα άνθρωπο που ανέφερες πολύ σωστά. Εγώ αυτήν την ιστορία με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό πραγματικά δεν έχω ακούσει πιο ηλίθια ιδέα. Και τι εννοώ, αν σ' αρέσει να οδηγάς, εμένα μ' αρέσει να οδηγάω πολύ και μ' αρέσει όποτε έχω τη δυνατότητα να πάρω αυτοκίνητο, όλη αυτή η διαδικασία, τι αυτοκίνητο θα πάρω, δηλαδή αυτό που ζούμε όλοι και οι άντρες και οι γυναίκες πλέον, όταν έρθει η ώρα να διαλέξει ένα αυτοκίνητο, ο καθένας ανάλογα με τη δυνατότητά του. Το να μπαίνω σε ένα όχημα το οποίο δεν θα το οδηγάω και θα το οδηγάει, δεν ξέρω ποιο το οδηγάει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εγώ το θεωρώ προσωπικά ανοησία και εν πάση περιπτώσει, όπως λες, πρέπει πλέον να βάζουμε στο μυαλό μας πρώτα τον άνθρωπο.
2: Κατανοώ αυτό που λες, έτσι κι αλλιώς αγαπητέ πάρει και εγώ είμαι υπέρ της χειροκίνητης οδηγής, αλλά είμαι μηχανικός, δεν μπορώ να πω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι. Έτσι, θέλει, είναι τεμπέλης,
1: δεν μπορούν να οδηγήσουν.
2: Να φυσίας, οπότε, όμως πάντα υπάρχουν αυτές οι ατραπή, οι παγίδες που σου λένε ότι έχεις τρεις επιλογές αυτές που θα σου δώσω εγώ. Και εμένα με φοβίζει γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στις εξουσίες. Αλλιώς το driverless car είναι καταπληκτικό. Αλλά ποιος σου λέει ότι πια θα σε αναγκάσουν να μην έχεις τη μόνη για πολλούς λόγους. Γιατί όπως δεν θα αποφασίσεις αν θα πάρεις τη στροφή, ίσως δεν θα αποφασίσεις για τις εκλογές. Δεν θα αποφασίσεις για το μέλλον σου. Δεν θα αποφασίσεις για την τροφή σου. Δεν θα αποφασίσεις για τις επιλογές
1: που έχεις κάνει. Αποφασίζεις για το κίνητο, ναι.
2: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό φοβάμαι. Όλες οι τεχνολογίες είναι καλές. Επίσης, τώρα που μιλάμε τεχνολογία και το γυρίζουμε αργά ή γρήγορα στην πολιτική, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι δεν υπάρχει ουδέτερη τεχνολογία. Δεν πιστεύω δηλαδή υπάρχει το μαχαίρι που είτε χρησιμοποιούν οι γιατροί, είτε χρησιμοποιείται για να σκοτώσεις. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, μηχανισμός του καπιταλισμού. Το μαχαίρι βγαίνει για να κερδίσει αυτός που παράγει μαχαίρια. Και μάλιστα ισχυρίζομαι ότι μερικές φορές κινεί έτσι τους μηχανισμούς, ώστε πότε να το χρησιμοποιούν γιατροί, πότε δολοφόνοι, πότε και οι δύο μαζί, για να τους πουλάει και άλλα συμπαραμαρκούμενα. αυτή τη άποψη. Άρα και τα driverless car θα βοηθήσουν πρωτίστως τους ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιρείων και έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο νομικό για τα agents, δηλαδή τα άειλα αυτά μηχανήματα, τα LLMs. Τι γίνεται με αυτά? Εκεί μπορώ να πω είναι βράσε όριζα. Και θα μπορούμε να μιλάμε ολόκληρες εκπομπές εδώ. Θα βάλω λίγο να κοιτάξουν οι θεατές μας λίγο το κάτω. Τώρα τελευταία το ChatGPT έχει βγάλει αυτό. ChatGPT can make mistakes.
1: Μπορεί να κάνει και λάθη, μάλιστα.
2: Check important info. Τώρα τελευταία.
1: Ναι.
2: Τώρα που δεν κάνει και την αύξηση και δεν μπαίνει στο χρηματιστήριο. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στο χρηματιστήριο γιατί έχει πολλά οικονομικά θέματα. Αλλά λέει, ας κρατάω λίγο και τα μπόσικα, ας κοιτάζω και το νομικό κομμάτι. Γιατί πάρα πολλές εταιρείες χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να κάνουν αυτό που λέμε psychological assistance και υπήρχαν αυτοκτονίες. Ας δουν λίγο οι θεατές μας, θα τα πούμε όλα μαζί, πάνω την προχτεσινή δήλωση του Ντάριο Αμοντέι, του CEO της Anthropic,
1: ναι,
2: που λέει, κύριε, πρέπει να σταματήσουμε την επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσεξε λοιπόν. Και συμφώνησε και ο Altman, ο CEO της ChatGPT. Και είναι λίγο κωμικό, γιατί αυτοί οι δύο, που είναι το μονοπόλιο στη Δύση, λένε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε.
1: Τι δεν πάει καλά?
2: Μας κοροϊδεύουν, το λέω πολύ ξεκάθαρα, διότι πολύ απλά τα οικονομικά τους δεν βγαίνουν. Πρακτικά θέλουν να εισάγουν το regulation, να βάλουν λίγο και τις ΗΠΑ και το κράτος, το στρατιωτικό των ΗΠΑ να μπει από πίσω, όπως μπήκε και στο Manhattan Project με την πυρηνική ενέργεια και τη βόμβα, και να κλείσουν λίγο τα στόματα και να εμποδίσουν λίγο την αγορά των open source AI των Κινέζων που σαρώνουν. Εγώ τα λέω εδώ και 2 χρόνια, οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά τεχνολογικά. Μάλιστα, το κόστος του token, δηλαδή της μονάδας χρήσης LLM, είναι 10 έως και 100 φορές πιο φθηνό το κινέζικο από ότι το αμερικάνικο. Μάλιστα, θα φέρω χαρακτηριστικά. Αμερικάνικες startup χρησιμοποιούν κινέζικα LLM, δηλαδή μοντέλα, για τις ιδέες τους, πηγαίνουν στους Αμερικάνους επένδυτες και του λένε, επενδύστε μας. Και οι Αμερικάνοι επενδύτες τραβάνε τα μαλλιά, του λένε, μια στιγμή, θα σας δώσουμε χρήματα, ώστε στο τέλος τα χρήματα να πάνε στην Κίνα, δεν σας χρηματοδοτούμε. Δηλαδή, τόσο πολύ έχει γίνει πιεστική η κατάσταση των φτηνών open source των κινέζικων σε σχέση με τα αμερικάνικα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί οι agents που θα φτιαχτούν, δηλαδή ο agent που θα είναι ο νομικός σύμβουλος, ο agent που θα είναι ο ιατροφαρμακευτικός σύμβουλος, ο χρηματοοικονομικός, ποιος έχει liability, ποιος είναι υπεύθυνος αν, για παράδειγμα, ο agent εμένα μου χάσει $1,000,000.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να ακούσω λίγο τον Νίκο και μετά θα
1: μιλήσω. Ποιος θα είναι λοιπόν υπεύθυνος?
0: Πάμε να εξηγήσουμε λίγο την εικόνα πάλι στο slide και να δούμε το γιατί μπαίνει αυτό το μήνυμα στο ChatGPT πριν γράψουμε το μήνυμα.
1: Ότι μπορεί να κάνει και λάθη.
0: Ακριβώς, ότι μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό γίνεται για να αποφύγουν, τι να αποφύγουν, το ενδεχόμενο κάποιος να πάει να κάνει κάποια αγωγή και να πάει και να πει, έχετε μαρκετάρει το συγκεκριμένο εργαλείο ότι μπορεί να κάνει παπάδες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου φτιάξει ακόμα και διαστημόπλαιο. Εγώ προσπάθησα να κάνω κάτι, το εμπιστεύτηκα και έχω ζημία. Και να πάει κάποιος να στραφεί κατά μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, όπως είναι για παράδειγμα η Anthropic ή η εταιρεία που είναι πίσω του ChatGPT, η OpenAI, και να πάει να ζητήσει πάρα πολύ μεγάλες αποζημιώσεις. Χαρακτηριστικά θα πω ότι ακόμα και στη νομική επιστήμη υπάρχει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις στην Αμερική που έχει έρθει για παράδειγμα ο Φεντερίκο σε μένα και μου έχει πει, θέλω να πάρει στην υπόθεσή μου. Και έχει πάει ο έξυπνος ο δικηγόρος, έχει ανεβάσει όλα τα αρχεία στο ChatGPT και λέει, φτιάξε μου τη λύση με την υπόθεση του Φεντερίκο και κάνε μου όλη τη δουλειά. Και τι έκανε το ChatGPT? Έκανε το λεγόμενο hallucination, δηλαδή φαντάστηκε πράγματα μόνο του, παρέπεψε αποφάσεις οι οποίες δεν υπήρχαν και ο δικηγόρος έγινε ρόμπα. Προφανώς τέτοιες περιπτώσεις.
1: Και λιγότερο, ο Φεντερίκο χάνει την υπόθεση.
0: Και ο Φεντερίκο χάνει την υπόθεση προφανώς. Προφανώς. Στο τέλος της ημέρας πληρώνει ο πελάτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποφύγει το ChatGPT και όλες αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή τι, το liability, την ευθύνη. Άπαξ και εγώ σε ενημερώσω πριν ότι μπορεί να κάνω λάθη και στο γράψω, έχω άκρα επιμέλεια. Αν εσύ συνέχεια εμπιστευτείς αυτό το οποίο σου σκοπεί ότι μπορεί να κάνει λάθη, είναι καθαρά δικό σου πρόβλημα. Οπότε υπάρχει πλήρης αγωποίηση ευθύνη σε συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό είναι ένας ακόμα ενδείκτης να διπλοτσεκάρουμε και να τέτραπλοτσεκάρουμε το αποτέλεσμα που βγαίνει από αυτά τα εργαλεία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά δεν μας υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Και παίρνω το σκυτάλι από τον Νίκο και είμαστε λίγο προς το τέλος της εκπομπής, γιατί αυτό που είπε ο Νίκος είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για νόμους, μιλάμε για τεχνολογία. Αυτό που λείπει σε παγκόσμιο επίπεδο, αγαπητέ Πάρη και αγαπητοί θεατές, είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το οποίο έχει καταρρεύσει. Πριν κλείσουμε λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η δικαιοσύνη είναι ένας θεσμός που σχετίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη και το περιβάλλον μας. Και εγώ θέλω να ξαναδείξω το πρώτο τελευταίο slide, το νούμερο 12 αν επιτρέπετε, γιατί στην Ελλάδα έχει χαθεί οριστικά η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με τρία ψηφιακά σκάνδαλα.
1: Ναι.
2: Είναι και τα τρία ψηφιακά.
1: Ναι.
2: Τα επαναλαμβάνω, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ψηφιακό γιατί σε servers αλλοιώθηκε το περιεχόμενο του αριθμού των προβάτων. Κάποιοι πρόσθεσαν, ενημέρωσαν servers. Μπήκαν δηλαδή προγραμματιστές, οι άνθρωποι, και είπαν δεν είναι 7 εκατομμύρια, είναι 17 εκατομμύρια. Άρα σκάνδαλο ψηφιακό νούμερο 1. Σκάνδαλο ψηφιακό νούμερο 2, υποκλοπές, όπου υπεκλάπησαν ψηφιακά δεδομένα, ομιλίες, περιεχόμενο ομιλιών και κοινωνικός περίγυρος των ανθρώπων που ανίδεοι είχαν τα κινητά τους. Και το μεγαλειώδες έγκλημα των τεμπών που έγινε ψηφιακή διαγραφή βίντεο, δηλαδή δολοφονήθηκαν ψηφιακά τεκμήρια ενός εγκλήματος. Άρα χάνουμε την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό κόσμο, αλλά κυρίως χάνουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που ήταν ουσιαστικά τόσο σιωπηλοί, κραυγαλαία σιωπηλοί. Η δικαιοσύνη δηλαδή για αυτά τα τρία εγκλήματα ψηφιακά έδωσε μια κραυγαλαία απουσία. Και κλείνω λοιπόν τη συζήτησή μας, γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολα μονοπάτια, και εδώ τελικά θα συνεχίσω αυτό που είχα πει, ότι ίσως χρειαζόμαστε πιο πολύ ανθρώπους της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της νομικής, και θα ήθελα να δούμε το τελευταίο slide, το νούμερο 13, γιατί φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε εποχή ολοκληρωτικής επιτήρησης και ελέγχου με τη χρήση AI και τεχνολογίας. Δείξαμε ότι όλοι εν δυνάμει μπορούμε να παρακολουθούμε όλους. Ο κύριος Γεωργιάδης, τα drone, υπάλληλοι να παρακολουθούνται, κράτη να μας παρακολουθούν, να ψηφίζουμε και να μην ξέρουμε τι ψηφίζουμε, να γίνονται δυστυχήματα και να μην έχουμε τεκμήρια, να υποκλεπτόμαστε, να κλέβουμε χρήματα με έξυπνους τρόπους ψηφιακούς και να απουσιάζουν θεσμοί που προστατεύουν την ανθρώπινη μας ύπαρξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσοι αιώνες χρόνια να περάσουν, όποια τεχνολογία και να έχουν, να έχουμε, στο τέλος η ανθρώπινη κοινωνία στηρίζεται στη διαπροσωπική ανθρώπινη επαφή χωρίς ενδιάμεσους. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε σοβαρούς θεσμούς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η τεχνολογία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και προφανώς δεν μπορεί να τη βάλει όρια. Πάντα ο άνθρωπος θα θέλει να την πηγαίνει παρακάτω. Τα όρια πρέπει να τα βάλουμε εμείς στον εαυτό μας. Και να πω πως το βιώνω εγώ στη δικιά μας τη δουλειά. Σταματήσαμε να διαβάζουμε βιβλία, τι βαριόμασταν. Στη συνέχεια σταματήσαμε να διαβάζουμε μεγάλα άρθρα σε εφημερίδες. Και έχω περάσει πολύ δύσκολες ώρες προσπαθώντας να γράψω ένα κομμάτι για ένα πολύ μεγάλο θέμα μέσα σε 300 λέξεις. Που έμπαινε σε μια σελίδα εφημερίδας με τεράστια φωτογραφία. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στην εποχή που βαριόμαστε να δούμε μεγάλα βίντεο. Η συμβουλή που μου δίνουν όλοι είναι γιατί κάνω τόσο μεγάλες συνεντεύξεις. Εμείς επιμένουμε να αγνοούμε αυτές τις συμβουλές, αλλά το βλέπω ότι έχει περάσει πλέον το κοινό στα μικρά βίντεο, τα reels, πώς τα λένε, στο TikTok, μερικών δευτερολέπτων. Εντάξει, είναι ωραίο να γίνεται εύκολη η ζωή μας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να θυμηθούμε να ζήσουμε κιόλας. Και αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει και να διαβάζουμε. Γιατί αν δεν διαβάζουμε, δεν μπορούμε να γράφουμε. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ δύσκολα βρίσκεις νέο παιδί που να μπορεί να γράψει. Δεν ξέρω τι γίνεται με ένα παιδί που έχει ταλέντο να γράψει λογοτεχνικά, που μπορεί να το εκφράσει αυτό το πράγμα, να γράψει ένα ποίημα, ένα μυθιστόρημα. Άρα λοιπόν, καλή τεχνολογία, καλή πλάκα που κάναμε στην αρχή όταν πρωτοβγήκε η τεχνητή νοημοσύνη και όλοι στα εστιατόρια μιλάγανε με τον ψηφιακό του σύμβουλο, ξέρω εγώ. Αλλά πρέπει μόνοι μας να βάλουμε κάποια όρια για να εξακολουθούμε.
2: Γιατί
1: να
2: αν δεν το κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν για μας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θα κάνουμε κομπή για τις εκλογές δεύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόκα. τώρα που ανοίξαμε λογαριασμού, θα σας βλέπουμε συχνά.
0: Προφανώς, στη διάθεσή σας.
1: Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπομπές. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
9: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Φτού και βγήκα. Για τους περισσότερους από εμάς, η απομόνωση λόγω COVID-19 ήταν θέμα ημερών. Για τα άτομα με άνοια, είναι η καθημερινότητά τους. Στήριξε το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών καλώντας το 19832. Σεπτέμβριος 2020, Παγκόσμιος Μήνας Αλτσχάιμερ. Μένουμε συνδεδεμένοι και ασφαλείς.
2: Χρέωση 2,60 ευρώ από σταθερό και 2,48 ευρώ από κινητό με ΦΠΑ. Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση είναι ανεξάρτητη από το μηνιαίο πάγιο ή από πακέτα χρόνου ομιλίας.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
4: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2086 698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
3: Γιατί σε όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
5: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best-seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
8: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
9: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από αγγελία είτε από υπαίθρια αγορά, βοηθάτε να συνεχιστεί το μαρτύριο χιλιάδων ψυχών. Ζώων που προέρχονται από παράνομες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας και ζουν σε άθλιες συνθήκες χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν, υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξίας, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Αν αντιληφθούμε περιστατικά παράνομης πώλησης ζώου συντροφιάς, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: μικρό μπαλό.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι της Ερτομέμπονς και για Παρθενέργο Γαλυσσέα, θα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Telecom Center στη δεύτερη περίοδο, 36-22 το σκορ. Ο Μωραήτης έχει την μπάλα, θα χάσει εδώ την μπάσα που πάει να βγάλει για το Μαντζούκα και ο Λεσόρ θα κάνει φάουλ για να μπορέσει στον Πολωρού, για να μπορέσει να κόψει την επιθετική την αντεπίθεση των Νιωτών. Για να δούμε. 8:30 για το φινάλι του χρόνου με τον Παναθηναϊκό να είναι στη άμυνα αυτή τη φορά. Και εδώ το καλάθι, κάρφωμα, το γόντικα για το 36-24, Μωραήτη ο Χρυς Ντέιβις, Στεφάνι, rebound εκεί από τον Μπόζεβλου. Και να φύγουν μπροστά τώρα το πέσεις Φαλκόν. Είναι ο καλάθι του γόντικα, 36-26. Μειώνει στους 10 και το βλέπουμε ο Μαντζούκας. Τα κάτω στο Τσεφάνι. Νέο rebound εκεί του Πόζογλου. Τα τεβασιά των παιχτών του Φίκου. Αλλά να κλέψουν εδώ οι πράσινοι. Και ο Μπόγκα. Να πεις μπάλα στο καλάτι. Για το 38-26. Ο Ζέτς, ο οποίος

Είναι πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα που βρίσκεται στο ΣΥΝ με μονοψήφια διαφορά όμως. Και ο Ματζούκας αρέσει ο Χερς πετάει στον Μπόγκα, 45 μέρες στο τρίποδο σε φάνη, ριμπάντα από τον Χερς Ντέιβις. Από κάτω το καλάθι δεν το χάνει εύκολα. Για τις 40-29 πάλι σε διψηφία διαφορά. 6 πόντια από τον Χερς Ντέιβις, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για τον Αμερικάνο Superstar, εδώ το λάθος το οποίο πάει να κάνει ο Κάκος και το διορθώνει. Φλόιντ, ο οποίος έχει την μπάλα, μία στο τρίο από το 45 μήνες, Στεφάνι, ο Μπόγκα στο rebound. Χερς Ντέιβις. Χερς Ντέιβις, ωραίο για το Μαντζούκα. Μπόγκα, Λεσόρ. Ο Φλόιντ πρέπει να κλέψει για να τα καταφέρει. Λεσόρ κρατάει. Λεσόρ. Θα μπει στη ρακέτα. Αφήσει πάρα στο Στεφάνι, γραμμένο όμως, γραμμένη προσπάθεια στα 6 λεπτά για το μήχρονο και δεν διορθώνει. Χερς Ντέιβις, φεύγει. Πετάει στο Λεσόρ. Λεσόρ, κάρφωμα. 42-29. Σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Εδώ από τον Ματίας. Λεσόρ. Για το 42-29. Αγραβάνης, ο οποίος θα μπει στη ρακέτα, θα καρπώσει εδώ. Θα χαθεί όμως το καλάθι. Ο Ραβάνης, ο οποίος έβαλε ωραία πάσα εκεί στον Μακνάερ. Όμως ο Κάρφο Μάτσα χτυπήσει μπάλα στο Στεφάνι. Εντυπωσιακή φάση χωρίς αποτέλεσμα. Βρίσκω μέσα. Για μπουζέλε μέσα. Ωραία πάσα για το Βρίσκω, δεν θα βγει όμως. Από το Λεσόρισκα στην πάσα. 5-14. Αγραβάνης. Ωραία εδώ. Φλέιντ για δύο. Στεφάνι. Επάνω Μπόγκα. Μαντζούκας, Φρανσίσκο, για Μπιζέλε, στο Λεσόρ για το κάρφωμα, 44-29, διαφάσεις 15. Λέμε ότι με ένα σε ρίξη πόντων ο Παναθηναϊκός παίρνει πάλι μια διαφορά διψήφια. Ο Αγραβάνης, όπως είπε με την μπάλα, μετά στο Φλέιντ. Θα αφήσει πάλι στο καλάθι να μπει μετά από μια μεγάλη περιπέτεια για φάση 13. Τώρα βρίσκεται η διαφορά για όλα. Για φάση 9. Αφήσει για Μπουζέλε Μαντζούκας. Για Μπουζέλε Μαντζούκας. Φρανσίσκο. Κρατάει. Στην κορυφή Στεφάνι. Πολύ χαμηλό σουτ. Το τρίποντο Στεφάνι και από τον Φάλκον. Τον Μπόγκα να πάρει το ριμπάνι για να κατεβάσει Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ποιος κατεβάζει. Έδωσε ένα τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 3-7 με τον Φάλκον. Κατεβάζει τον Παναθηναϊκό με τον Παναθηναϊκό εκεί. Με το νούμερο 1. Είναι ο Μπόγκες. Time out. Πάμε σε ένα μικρό break. Να πάμε λίγο ανάσες και επιστρέφουμε για το παιχνίδι μας.

0: Πάμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο παιδί μας με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα για Μπουζέλε και Ιωσή Φρανσίσκο στα 3.33. Μαντζούκα, ωραία κίνηση, σουτ Στεφάνη, ριμπάουντ από τον Μίτογλου και καλά στη κεφάλαιο εδώ. Ο Μίτογλου πήγε σε θέση Μπόγκα και ο Καλαϊτέχης εσύ του Μωράιτη, καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, πήρε και πήγαινε το καλάθι να πάρει και το φάουλ. 46-31. Δεν είναι ζήτητο. Και εκεί σου πείτε το φινάλε. Μέσα. 46-31. Είμαι εδώ. Γραβάνης εδώ, καλά και φάουλ από το Γόντικα. Όχι, ξέρω, δεν πήγε καλά και αλλά παίρνει το φάουλ και το δεύτερο του Μαντζούκα. Θα μπει το δεξί ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα, πρώτη βολή μέσα. Ο Ζέκο δεν θα βρει το οποίο είναι και σκεπτικός λόγω για την ομάδα του. Μέσα και η δεύτερη, μέσα και η δεύτερη για το 11. Σε αγροφέτρια ευρία, 3 και 4 για το φινάλε. Ρασίσκο, Μίτογλου. Φρανσίσκο πάλι στο Γιαμπουζέλε. Γιαμπουζέλε φάουλ με το Σωτηρίου. Δεν βλέπω να πιάνει τα πέντε φάουλ και οι δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν καθαρά μακαρίσματα. Εδώ λοιπόν ο Φρανσίσκο, ο οποίος φετάει στο Γιαμπουζέλε 45 μέρες μέσα. 50-33 σε ένα δύσκολο τρίποδο και πρέπει να πάρει τρελά φαξε μπάλα. Και τα καταφέρει ο Γιαμπουζέλε με 2 τρίποδα, έχει 6 πόντους. Και 2 έσοχα τρίποδα μάλιστα. Είμαι εδώ, ο Σωτήριο θα χάσει το καλάθι από το μαρκάρισμα του Γιαμπουζέλε καθέναν ρεύμα. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο και μπάλα έξω από την δυνατή πάσα του Μίτογλου. Είχε αλλάξει θέση του Φρανσίσκο, είχε αλλάξει θέση του Μίτογλου μετά το μαρκάρισμα του Βεστανδουλίκου. Φάκο ο Βόγγιος θα δώσει στο Φλόιρ, ο οποίος θα ανακοινώσει για ακόμα μια φορά 2-15 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λέει εδώ για 3-45 μέρες Στεφάνη. Μαντζούκας βρίσκει με τα κρέαστρια την μπάλα με αποτέλεσμα να δώσει κατοχή στους ομάδα του Βίκου. Λέβαια, ο Φλέιτ βρίσκει την μπάλα. Φλέιτ. Ένα τρίποδο εδώ, Στεφάνη, Γιαμπουζέλε, το rebound και παίρνει εδώ ωραία Γιαμπουζέλε, Φρανσίσκο Γιαμπουζέλε εδώ θα πετάξει ξέρω στον Μαντζούκα, τρίποδο μέσα. Τι διαφορά στους 20. Τι διαφορά στους 20. Και ο Μαντζούκας στο πρώτο του τρίποδο που επιχείρησε καλά για τον καλύτερη ματσούκα. Βλέπετε εσύ την μπάλα, σα πήγα εφαίρεται το τελεσυγμένο. Καλάθι, καλό, δεν φαίνεται να πιάνουμε τα πέντε φάουλ και οι δύο ομάδες δεν έχουν όρεξη για φάουλ, έχουν όρεξη για μπάσκετ και αυτό είναι ωραίο. Γιατί το απολαμβάνουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Δεν υπάρχουν σκληρά μεγαλύματα. Άλλωστε τα πολλές βολές δόθηκαν χτες στο προμηθεία, έτσι 48 βολές. Δεν θα ασύσχω, τώρα δόθηκε φάουλ. Στο μαρκάρισμα που πήγαν και κάνανε πάνω στο Φρανσίσκο, ο οποίος Φρανσίσκο εννοείται ότι κερδίζει το φάουλ. Γιατί δικαιολογεί και όλα στο γεγονός ότι σχετικά γρήγορα τελειώνει και το ημίχρονο, έτσι. Δηλαδή στα 45 λεπτά περίπου τέλος τελειώνει το ημίχρονο. Έτσι, 52 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Μωράκι μέσα. Για να βγει ο Ματζούκας να πάρει μια ανάσα στο τελευταίο λεπτό. Να πάρει και δύο ρυθμού και ο Δημήτρης Μωρέτης, ο Ζελίκο Μιλαντοβιτς, φαίνεται ότι θέλει να πιστευτεί. Το είχε αποδείξει και στο παρελθόν, άλλωστε, τους Έλληνες παίχτες του. Και αυτό δίνει μια βοήθεια, εννοείται ακόμα και στην εθνική. Έτσι, η οποία ψάχνει για δυνατούς Έλληνες παίχτες με πολλά λεπτά συμμετοχής και σε Ευρωλίγα και σε Ελλάδα. Ο Μπόγκνης βγήκε σε κατεβάση. Ο Μπόγκνης. Ο οποίος κατεβάζει, δεν είναι στο φλόιντ, ο οποίος θα πάρει την εσωτερική. Θα βάλει το καλάθι, 55-37 για φάση στο 18 και πάλι. Και λέμε εδώ τώρα δεν έφερε το τέλος του ημιχρόνου, ο Φρανσίσκο θα βγει κάτι σήμερα. Φρανσίσκο εδώ, ο οποίος παίρνει. Φρανσίσκο, θα του φύγει μπάλα μέσα με τα χέρια και κατοχή για τον Βίκο Φάλκο. Αλμόνορ. Φρέιτ, Άλμονορ τώρα. Τζάστις, Φρέιτ. Εδώ πετάει την μπάλα. Τρίτο μαζικό φάουλ, δεν νομίζω θα είναι, δεν λες όχι. Στο 1 και 3. Δεν είχε λόγος, εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά τόσο δεν υπάρχει αριμάτια ότι ο προπονητής του Δίκου Falcons πως θα επιτεθούν οι παίκτες τους. Για να δούμε λοιπόν αυτό το 1,5 λεπτό να δούμε πόσο το έχουν ταλαιστεί οι δύο ομάδες και ειδικά η ομάδα που φιλοξενείται. Με λοιπόν τελευταία πίστη. Τι έδωσε? Σε αυτό το 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα, 9 δευτερόλεπτα και 3 δεκάτα, 9 δευτερόλεπτα και 1, μπερδεύτηκα εγώ. Φλόιντ, 8 δευτερόλεπτα. Φλόιντ. Κάνει το σουτ, Στεφάνη, τέλος 55-37 το σκορ. Κάποτε θα σε αφήσω πάνω σε μεγάλη μουσική και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μήνυμα σε περίπου 15 λεπτά από τώρα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Χόρεψε με την καρδιά σου.
3: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Χορεύω με την καρδιά μου.
3: Προστάτεψε την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
4: Με το κρύο τα ζώα υποφέρουν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Μην αφήνεις το κατοικιδιό σου εκτεθειμένο. Η μόνιμη αλυσόδεση, όπως και η μόνιμη παραμονή σε ταράτσες και μπαλκόνια, εκτός από παράνομη, μπορεί να αποβεί και θανάσιμη. Εν μέσω ψύχους, χωρίς τροφή και κατάλημα, τα ζώα πεθαίνουν σε λιγότερες από 24 ώρες. Άφησε τροφή για τα δέσποτα και πρόχειρα καταλήματα για να προστατευθούν. Βοήθησε τα φυλοζωικά σωματεία με τροφές, κουβέρτες, φάρμακα, φιλοξενίες για τα ζώα που φροντίζουν. Και αν θέλεις κατοικίδιο, σώσε ένα δεσποτάκι. Η φυλοζωή δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα πολιτισμού. Και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλα τα πλάσματα, ένδειξη ανεξάντλητης της ανθρωπιάς. Φιλοζωικό σωματείο Φλόρινας, η Πατούσα.
5: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός. Όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντηρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Πες Γκέντρου Πάρτα Ρέντε της Έκοντας. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στους Παναθηναϊκούς με τον Φάλκον Βίκο, με τον Φάλκον Βίκο να πετυχαίνει και τρίποντο σε την έναξη. Θα κάνει το σύντομο 57-40 για φάση 17. Ξέρουμε πόσο διαθέσει η μπάλα. Ο Φλόιτ, ο οποίος πρέπει να πάρει την μπάσα, θα μπει ο Ράσια και θα πετύχει το καλάθι 57-42. το αντιπαλότημα, καρφώσει τελειώνοντας έτσι εδώ αυτή τη φάση. Πρώτη ευκαιρία μέσα. Δεν την βάλει συνέλη. Θα βρει την δεύτερη βέλη. Και δεύτερη βέλη μέσα. 61-44 το Μακνάιερ. Αναλυτσάκης. Εδώ Φρανσίσκο. Μέτωπο μέσα 63-44. 63-44 από το Μέτωπο και ο Φλόιντ. Τρίμαν εδώ θα χάσει προστιμία το Γαλαϊτζάκι και τώρα το φάουλ που θα κερδίσει.
1: Ξεκινήσει εντυπωσιακά στο πρωτάθλημα. Ο
0: Παναθηναϊκός εδώ το φάουλ. Και ο Ζέβης. Και ο Ζέβης εδώ το φάουλ. Από τον Βόντικα. Και αμυγό τα εμά, πάμε στην πρώτη και πιστεύω.

ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Διαφάνεια πάει 25 με την πρώτη εισοχή βολή του Γιώργης Ντέιβις. Για να τη δεύτερη βολή. Να θα είναι έστοχη. Μέσα και η δεύτερη διαφορά στους 26 και περιμένουμε που καταλαβαίνουμε ότι πλέον η διαφορά είναι τεράστια και μένει να δούμε ότι μπορεί να σταματήσει αυτός ο Παναθηναϊκός σήμερα. Πραγματικά ένας άκρος εντυπωσιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, περίμενα ότι θα είναι εντυπωσιακός, αλλά όχι τόσο εντυπωσιακός όσο είναι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Χέρις Ντέιβις. Χέρις Ντέιβις. Για τρεις, ο Αμερικάνος Στεφάνι. Εδώ το λάθος όμως από τον Αγραβάνι για τους συμπαίκτες του. Απίστευτα λάθη, απίστευτα, δηλαδή πενταριώδες λάθη. Μετά εδώ. Ωραία, ο Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί και ο Σάλκοντς ρίτε rebound και πάλι εξεπαθείς ο Γόντικα, θα πεις ότι το χάνει και αυτό. Απίστευτο πραγματικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί με τίποτα ο Βίκος εδώ να κάνει το φάουλ ο Γόντικας. Δεν μπορεί με τίποτα να αλλάξει την κατάσταση, τουλάχιστον να διορθώσει 10 πράγματα, έτσι όχι το να πεις ότι θα τα καταφέρει το παιδί μου, αλλά τουλάχιστον να διορθώσει αυτό που το οποίο γίνεται, έτσι, δηλαδή να πεις αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι όντως ο Παναθηναϊκός, έτσι, δηλαδή πραγματικά, τι να πούμε με αυτό το βίντεο σήμερα, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλός, η αλήθεια είναι αυτή. Και αλήθεια να δείτε. Λοιπόν, εδώ στα 24 διαφάσεις στους 28 και φλέγονται εδώ νέα Στεφάνι και αφήγε μπόγκα, θα δώσω Χέρις Ντέιβις εδώ πετάει στο Ματζούκα, Ματζούκας Μωραΐτης. Για να δούμε. Θα δεις η αρκετά πετάσεις ο Ντέιβις. Στους 3 μέσα. Μέσα. Η διαφορά στους 31. Απίστευτο. Εντυπωσιακός Παναθηναϊκός. Με αυτό το 14-0 που έχει πετύχει, έχει πάει διαφορά στο συν 31. Από το 61-44 στο 75-44. Απάντηση, ήρθε η ώρα να απαντήσει εδώ με τον Καρακώστα. Θα πετύχει το 75-44, να ρίξει πάλι διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Εδώ βλέπουμε λάθος ο Χέρις Ντέιβις με τον Μωραΐτη να κλείνει την μπάλα πίτρες, για να μην πάνε από την baseline να βγάλουν επίθεση για την πάλη τους.
να πάνε στα 3 τέταρτο του γήπεδου και να επιστρέψουν από την μπάλα. Και εγώ νομίζω ότι αποδεικνύεται αυτό που έχουμε πει πολλές φορές για τον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά αμυντικά η ομάδα του Παναθηναϊκού φέτος ειδικά είναι άγνωστη εντυπωσιακή. Αν εξαιρέσουμε το μάτσο με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ίσως την πιο εντυπωσιακή του χρονιά. Και εδώ βλέπουμε Λεσόρ. Λεσόρ. Με τον φάουλ και εγώ την κασαγή εδώ. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος ξαναπάει για τις 30. Ασταμάτης Παναθηναϊκός. Για να δούμε. Σου διαδίδω Στεφάνη Φρανσίσκο. Ο Μπόγκας σημαίνει και το Φρανσίσκο. Μπόγκα, Ματζούκας, Πασέρα και Λεσόρ, δεν είναι καλή πάσα του, απομακρύνουν οι παίκτες των αντιπάλων. Ο Σωτηρίου ο οποίος χάνει την ευκαιρία για μια βολή σε βάζιο τη βολή 1 και 3 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο Σωτηρίου ο οποίος κάνει μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση με τον Μπόγκα εδώ να μην μπαίνει την μπάλα. Afterbound Λεσόρ. Χάσει την μπάλα. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Πρώτη βολή μόλις μέσα. Αλλά τώρα ξέρουν πάει στον Πάγκο και μιλάμε με τον Γιώργο Μπρέδοβιτς για να πάρουμε τις οδηγίες που πρέπει. 44 και 4 για το φινάλε της περίοδου. Και έτσι βλέπουμε μέσα. 79-48 παραμένει αυτό το συν 31 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος λογικά θα τους φάξει 20 πόντους στην τελευταία περίοδο για να πιάσει 14. Και να έχεις 14 από την πρώτη και όλα στα αγωνιστήρια νομίζω ότι είναι κάτι μεγάλο. Έτσι, αν και απέναντι σε νεοφώτιστος, ok, σεβαστό, αλλά νομίζω ότι και πάλι ξαναλέω δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δεις εύκολα. Ο Λεσόρ, Ματζούκας για 3, Στεφάνη, rebound εδώ από τον Αγραβάνη. Στην τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου, με τον Αγραβάνη εδώ να τον φυλάει ο Μπόγκα. Και
να πάρει το φάουλ. Τελικά δεν είναι η τελευταία πίεση, καθώς θα υπάρξει ακόμα μία. Ακόμα μία σημαίνει για την Βίκο Φάλκον. Ο Σωτηρίου θα κάνει το σουτ και τελειώσει με το σκόρ 79-48 υπέρ της ομάδας του Παναθηναϊκού στο σύν 31. Αυτά από μένα, ναι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

επιστρέψαμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση. Στην τελευταία περίοδο, Μωραήτης, Αμίρης Ματζούκα, Ματζούκας σε Λεσόρ, Λεσόρ, ο οποίος είναι πλάτη γυρίζει και δίδεται το φάουλ. Ο Δημακνάρια. Δε Μωραήτης που θα επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε Λεσόρ, θα χάσει το καλάθι. Θα φύγει μπροστά. Να δούμε το σουτ μέσα. Δούμε. Ματζούκας, φάουλ εδώ από το Λεσόρ. Με συγγνώμη, ο Πατζίκης. Ο Λεσόρ που κάνει φάουλ στο Λεσόρ. Για να δούμε, Λεσόρ, ο οποίος παραφέρει. Μαραίτης έξω ο Ματζούκας, θα φάνει ο Λεσόρ, θα σπρώξει την μπάλα προς το δικτάκι για το 82-50. Και εδώ το φάουλ στον Αγραβάνη. Το οποίο κάνει ο Λεσόρ. Και λέμε μία δύο βολές μέσα. Να κλέψουμε όμως με τα γραβάνη παίκτες του Λύκου του Βεσφάλκων και θα πετύχει το 52-55 για φάση 27. Μπόγκα που θα κατεβάσει στον Λεσόρ μπάλα. Μπόγκα, Ματζούκα, Σμίτογλου μέσα σε Μικαλαϊτάκης και πάμε Μίτογλου για το 4-5. Και εδώ βλέπουμε το φάουλ. Δεν πήγε το καλάθι. Έχουμε μας το φάουλ. Με τον Μπόγκους να πετυχαίνει δύο έξοχες βολές. Λέμε Ματζούκας,

δηλαδή μέσα. Ο γιος έπαιρνε αυτό. Δεσέβολη έξω με περιπέτεια, τη μάλιστα τρόπο. Τρίτη βολή. Μέσα. Ο Βιασέ 59. Μωραίτης. Μαζούκας Μωραίτης. Μαντζούκας, Πόγκα για 3, Στεφάνη, Ριμπάντα με Λεσόρ και φάουλ. Φάουλ του Λεσόρ. Αναφορά του Μωραϊτη για το Καραϊτζάκι. Λεσόρ. Στεφάνη. Ακώστας. Εδώ το σουτ. Rebound και καλά εδώ. Ατοβίκο και τον Κίσον. Κίσον Τάστιν. Εδώ πίσω την πάση Μωραϊτη για τον Καλαϊτζάκη. Και το καλάθι με το 59-60 έναν ανοιγόλος. 11 πόντους ψάνει σε 6 λεπτά από να συνέχω για να πιάσει κάτω σάρα. Εδώ ένα μεγάλο τρίποντο από τον Τάστις. Για να δούμε. Λεσόρ. Επειδή καλά και 91-63. Βλέπουμε εδώ στο τρίποδο να δεραβάνει. Πάω εδώ τον Μπόγκα. Και βλέπουμε τώρα επίθεση από τον Παναθηναϊκό με το Λεσόρ να χάνει την ευκαιρία. Και βλέπουμε ο Λεσόρ ο οποίος θα πάρει δύο βολές. Ο Μπόγκα για να μπει μέσα, ο Γιαμπουζέλε και ο Μαντζούκα για να μπει μέσα, ο Μίτοβλου. Πρώτη βολή μέσα. Έξω. Για να το σουτ μέσα. 92-65 Παναθηναϊκός βλέπουμε. Έχει ευρωθεί και σε 27-31. Και λιγάκι θα πάει και η διαφορά στο τέλος του αγώνα. Μέσα ο Ματίας Λεσόρ. 94. Όχι, συγγνώμη, το χασέ ο Λεσόρ. 92-65. 4 λεπτά ακόμα. Για να πετύχει 8 πόντους Παναθηναϊκός. Και θα κλέψει ο Λεσόρ.

Γιωβάννης. Στην κυβερνία Στεφάνη, λοιπόν, και του Γιαμπουζέλε. Θα χάσει πάλα μέσα από τα χέρια του. Τσάφτησε εδώ τα παιδιά στο τρίποντο. 92-68. Θα μπει σε αρκετά να στο καλάθι. Θα πάρει μας το φάουλ. Έτσι έχουμε ένα καημάκο για τον Βίκο. Βίκος Φάλκον στην ομάδα Ταγιάννα, πρώτη φορά στην ιστορία της στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Απέναντι στον 7 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Παναθηναϊκό. Ξεκινάει αυτή η πορεία της στην Sigmund Greeks Basketball League. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Πρώτη βολή για τον Λεσόρ. Για το άστοχη 93-68 παραμένει το σκορ. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί πλέον να πιάσει την κατοσφάρα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Ο Φλόιντ πετάγεται στο κατάλληλο μέρος, κατάλληλη στιγμή και κερδίζει. Για το 95-68. Ενώ ο Αγραβάνης θα μειώσει κι άλλο για το 95-70. Μετά μην τα φάμε συνεχώς. Μένει στο πέφτει άλλο, όχι. Εδώ ο Καραϊτζάκης δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα.
λέμε εδώ. Μωραϊτής. Για Μπουζέλε. Το σουτριπόδιο μέσα από το Μητογλου. 98-72 λεπτά για το φινάλε. Ο Φλόρι θα πάρει το φάουλ από το Μωραϊτή. Για τις δύο βολές. Το βολιάστοχη παραμένει το 98-70. Τα δύο δεύτερη βολή. Μέσα. Και για που θέλει για τρίνα, σαν να δεν περνάει σε φάνη. Εδώ το τρίπο δεν το φλέει, σε φάνη. Κατευθείαν τον Παναθηναϊκό. Κατευθείαν τον Πατρίκη, με τους λένε διαιτητές. Για που θέλει Μωραϊτής. 1-38. Για δούμε. Μητόγλου, για Μπουζέλε, Χεριστέβης, Πασικέιν. Εδώ δεν μπορεί να πετύχει κάτι σαν για Μπουζέλε, αλλά δεν πετύχει όμως εδώ είναι Μητόγλου. 171. Τρίποντο εδώ, από τον Justice. 174. Ένα λεπτό ακόμα. Για δούμε. Μωράιτης. Ωραία, το κερδίζει. Φάουλ. Κατέβαινε μια τέσσερα. Ο Φλέιντ. Πασιγγέμε εδώ. Μπόγκς. Θα τη βγάλει να πάρει το rebound. Θα τη βγάλει μόνο έτσι. Θα τη βγάλει, θα μπει σε αρκέτα. Θα χάσει τα λάθη. Θα πάρει το φάουλ. Να πηγαίνε έξω το ριέλε. Σε ριέλε. Μέσα. 103-94. 7 rebound, 14 πόντους εδώ. Αλλούεση για τον Μπιζέλε, γιατί έστω να μην πήγε χαλάκι. Βίκο Φάκο. Τελευταία 19 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν θα βάλουν επίθεση, είπε στο Παναθηναϊκό και προχωρούν να πλέον μπάλα. Για Μπιζέλε. Τρέβει το χρόνο. Και σε δεκαετία τέλος. Και
το μάτι του Παναθηναϊκού που κερδίζει με 103-74 το ειδικό Falcon σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για τους πράσινους καμπολιόγκους. Θα σας αφήσω να σας ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα, καλή επιτυχία και βέβαια στην εθνική μας. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουν.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Η κακοποίηση του ζώου.
1: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
0: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Take three, rockin'.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Ερτόπεν, το Boss Game Radio του Πάθηνων Radio. Κυριακή απόψε 4 Οκτωβρίου, το πατέρα πάει με στην παρέα σας. Περίπου για την επόμενη και μισή ώρα θα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα θέματα των αθλητικών, ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά θέματα, βεβαίως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εθνική ομάδα είναι σε πρώτο θέμα. Το παιχνίδι της Γερμανία απόψε στις 15 το βράδυ στο Γιώργο της Τούπας για το θεατρογωγική την Έσος Λίκ. Η Εθνική, η οποία με 7 βαθμούς είναι στην κορυφή του ομίλου της και θέλει απόψε να μην χάσει τουλάχιστον για να διατηρήσει ελπίδες για τις δύο θέσεις που θα την οδηγήσει στην πρώτη τελικά, γιατί να προσπαθήσει να διεκδικήσει το τρόπο. Από εκεί και πέρα έχουμε τις ομάδες οι οποίες μπορείς να διεκδικηθεί, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Έχουμε βέβαια κανονικά οριστική στη Super League 2 και στην Γάμα Εθνική, αργότερα θα σας μεταφέρουμε τα αποτελέσματα. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αφού και η Ευρωλίγκα σε εξέλιξη ήδη με τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Greek Basketball League, ενώ από την ομάδα γίνεται το πρώτο τζάμπολ και στο Champions League της FIBA και στο FIBA EuroCup, ενώ ξεκίνησε με νίκες του Άρη Πάου και το EuroCup της Ευρωλίγκα στην προηγούμενη ομάδα. Θα μιλήσουμε για πολύ μπάσκετ, έχουμε και το NBA Europe στο προσκήνιο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε παρέα μας στο Europe Κυριακίδη, θα μας αναλύσει τα δεδομένα. Έχουμε βεβαίως και όλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού, κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Super Cup, κέρδισαν χθες το Παπαστράτιο, τον Πειραιά, 18-4 την Καταλονική Κατανούλια και κατέκτησαν το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία τους. Έχουμε δει και 4 Champions League. Τρομερή επιτυχία είναι τα κόμματα του Λιντόσκα, οποίες συνεχίζουν και φέτος όπως δήλωσαν έχουν σαν στόχο το repeat σε όλα τα τρόπαια που θα διεκδικήσουμε. Υπήρχαν και προτάσεις κανονικά στην Αλφα 1 Πόλο των Αυρών και των Γυναικών, όπως στην Αλφα 1 Χάτμπολ αγώ και με γυναικών. Ξεκίνησε και το προτάσμα της Πάσης των γυναικών. Σιγά σιγά το βόλεϊ, που ακόμα είμαστε στα φιλικά παιχνίδια. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε Super Cup στις γυναίκες Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Στο κλειστό του Ζηρίνιο θα γίνει το παιχνίδι. Και σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αυτό το Σαββατοκύριακο που είχαμε το τουρνουά της Σαντορίνη, τα Νομίκια. Ενώ σε τρεις εβδομάδες πλέον, και αφού διεξαχθεί το Super Cup, θα έχουμε το πρώτο σέρβις για το πρωτάθλημα των ανδρών. Προς το τέλος του Οκτωβρίου. Λοιπόν, φυσικά θα έχω ενημέρωση και για τα Ολυμπιακά σπορ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει συνεχίζοντας μεταδόσεις, ακούσατε μέλη για το Παναθηναϊκός Βίκος για την Greek Basketball League. Στις 5.30 από το Ιβανέφη ο Άρης Ολυμπιακός, συγγνώμη, Ηρακλής Ολυμπιακός, ο Γιάννης Πουλάκης και η Ελένη Σαχίνη θα είναι εκεί να σε μεταφέρω ότι θα συμβεί στο Ιβανέφιο. Και το βράδυ στις 10 παρατέρας από το γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία. Θα τα ακούσετε στα ραδιόφωνά μας, όπως λέμε, Radio, στο Πάθενο.

Radio και βεβαίως στο παιχνίδι του μπάσκετ και στην ΕΡΤ Open. Να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές και το συντονισμό της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Τσάπρας, στην οργάνωση παραγωγής ο Κώστας Παλαιολόγος, στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Open μέχρι περίπου τις 5 ο Κώστας Στουρνάρας, στη στροφιά μας πάντα η Pizza Fan, η νούμερο 1 ελληνική πίτσα. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις ιστοσελίδες airtotem.com, postgame.gr, parthenon.gr, radiovita.gr και φυσικά από το postgame web radio, το Parthenon Radio, το Radio Vita και το ραδιοφωνητή Open στο web. Και φυσικά από όλα τα link που υπάρχουν στο διαδίκτυο που μεταδίδουν το πρόγραμμά μας, αλλά και από τις πλατφόρμες Live24, Listen My Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο όπου αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, υπάρχει ειδικός χώρος που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Βεβαίως από τη σελίδα στο Facebook Αθλητικό Πανόραμα, μέσω Messenger μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Από τη σελίδα του Parthenon υπάρχει ειδικός χώρος και εκεί να στέλνετε το μήνυμά σας, αλλά και από το νούμερό μας στο Viber που μπορείτε να στέλνετε, όπως είπα, το δικό σας μήνυμα. Για όποιον προτιμάει το email, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση postgmgr@gmail.com μπορεί να στείλει το δικό του μήνυμα. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η τηλεφωνική επικοινωνία, τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Open, όπου μπορείτε να τηλεφωνείτε και να μας μεταφέρουν τα παιδιά τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Λοιπόν, αυτό για ξεκίνημα. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας, την πρώτη μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.

0: Λοιπόν, μας ακούει ο Γιώργος τώρα.
1: Σας ακούω μια χαρά, ναι. Ελπίζω να έχουμε καλά το σήμα.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο. Νομίζω τώρα είμαστε καλά. Καλησπέρα.
1: Καλά μεσημέρι από μένα.
0: Λοιπόν, έχουμε φουλ επασχετική δραστηριότητα. Να ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα. Έτσι με το Παναθηναϊκό έχει κάνει το 3-3. Ναι. Παρά τις απουσίες, έτσι έχει πάρει τις νίκες που χρειαζόταν.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει μεν το 2-3, αλλά είναι δύο νίκες εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Σωστά, είναι πρόγραμμα τέτοιο, έτσι κι αλλιώς, με τον Παναθηναϊκό να έχει 7-8 εντός έδρας, ο Ολυμπιακός πάλι τα περισσότερα είναι μακριά από το γηπεδό του, όχι σαν ένα ένα δεύτερο που θα φιλοξενηθεί φέτος. Και λογικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε την έδρα του, όπως θα αναμενόταν, πέτυχε τρεις φυσικές, θα έλεγα εύκολες νίκες κατά τα ψέματα, απέναντι σε υποδέστερες αντιπάλους στην Ευρωλίγκα. Δεν μειώνει σε τίποτα την αξία, τη σημασία των νικών που πέτυχε το Τριφύλι. Απέναντι σε ομάδες που θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα βρεθούν στην πρώτη δεκάδα, θα διεκδικήσουν ίσως στην πρώτη δεκάδα, όπως είναι η Βιλερμπάν, η Παρί, ή νομίζω ότι η Μακάμπη, η οποία εμφανίστηκε όπως ο Ντάνιελ Τάις στο Τρισέντερ, και ήταν εμφανώς από την αμωμένη, αλλά και μια ομάδα εντελώς αποσυντονισμένη, νομίζω, που δεν μπήκε ποτέ στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Και αυτό, να πω την αλήθεια, έχοντας δει άλλα μάτια της Μακάμπη φέτος, κυρίως κοντά στην Χάπολ και Λαβίδου, κάπως με παραξένεψε, ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα. Ξαναλέω, πάνω ήταν πολύ σοβαρός, ήταν σιβαρός και σε σημερινό παιχνίδι απέναντι στον κατά πολλές κλάσεις, στα κάτω τον Βίκο, ήταν αρκετά σοβαρός, με πρώτον να πάρει μια νίκη με 30 πόντους διαφορά, 134, 29 πόντους για την ακρίβεια, και να κάνει και κανένα rotation ο Ζένικο Κράντεβιτς. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και ο Βαγωγούς Μωραΐτης ξεχώρισε, μια εμφάνιση αρκετά πιστική, βλέποντας ότι το παιχνίδι ούτως άλλως σηκώνει ένα χειδαμένο rotation και με τον Μπράντεβιτς να ξεκουράζει όπως είπα και προηγούμενο παίχτη στην όψη της επόμενης εβδομάδας που θα βρει το Τριφύλι που δέχεται με τον Φενέρμπαχτσε σε ένα πολύ δύσκολο τεστ, το πρώτο ίσως κρίσιμο τεστ της νέας σεζόν, εάν θεωρήσουμε ότι έχει προηγηθεί το Super Cup, αλλά από την άλλη είναι ένας θεσμός στον οποίο ο Παναθηναϊκός έχω την εντύπωση ότι συμμετείχε περισσότερο για την τιμή των όπλων, για το γόητρο, παρά για να ολοκληρώσουμε μια χαρακτήρα στο τρόπο, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι το μυαλό του Ζήλικο Μέρος θα μπορούσε να ετοιμάσει την ομάδα κάνει τον καλύτερο τρόπο για τα επόμενα παιχνίδια, για τα μάτια της Ευρωλίγκας, τα οποία είναι τα πολύ κρίσιμα από εδώ και πέρα, κυρίως με την προσωπική Μπαχτή, η οποία είναι μια ομάδα που διεκδικεί για πάλι τον τίτλο της Ευρωλίγκας Ευρώπης. Από την άλλη, έχουν και πολύ μεγάλη ομάδα, την ομάδα μετά την εβδομάδα που προηγήθηκε, που είναι ο Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει σε ένα αρένα, μετά από ένα μάλλον περιπετειώδες καλοκαίρι, όπου έπρεπε να γίνει διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Υπήρξε ήττα στο φιλολόγιο από την δύο τους, το τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα τρίποντο από τον Μάρκους Σκάρ, σε μια φάση που οι άμεσες βλέπουν γενικότερα αποδιοργανωμένοι, με τον Κόντι Μίνερ Μακιντάρι ουσιαστικά να μην μπορεί να μαρκάρει το τρίποντο του πρώην γκάρ του Άρη, και αυτό ήταν ένα ζήτημα στο πώς θα μπορέσει ο Μακιντάρι να εγκληματιστεί, να ενσωματωθεί μάλλον καλύτερα στο εστίν του φιλμού του Γιώργου Μπαρτζόκα, το οποίο μέχρι τώρα δεν συμβαίνει. Ίσως να είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, γιατί ο Μητήριος κάποια στιγμή θα επιστρέψει, είναι δεν θα χρόνο το φιάλο να συμβεί αυτό. Οπότε, το μήνυμα ότι το πρόβλημα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός rebound, ένα πρόβλημα που φάνηκε κυρίως στον Άσιμπο Λέγκο και λιγότερο στο παιχνίδι με τη Ζάλγκηρης, όχι και δεν υπήρχε κανένα ζήτημα, αυτό θα αντιμετωπιστεί, θεωρώ, αρκετά προβληματικά. Για τον Ολυμπιακό, τα καλά νέα έχουν να κάνουν με τον Ιωάννη Μοντέρο, έχουν να κάνουν με τον Μπάιον Ντάι, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο οποίος απρόσμενα ίσως για πολλούς έχει δώσει λύσεις και σε rebound και σε σκοράρισμα ακόμη, που αυτό ίσως είναι το πιο καταπληκτικό σημείο του παιχνιδιού του μέχρι τώρα. Αλλά και μπορεί να είναι που έχει δείξει πολύ καλή αντιπολίτευση στην πλευρά του, όχι από αυτό που έκανε το Σαφαφάλα, το παλαιό του, αλλά σε πολύ καλοποιητικό βαθμό. Αυτό είναι ένα θετικό για τον Μπαρτζόκα, αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πέσει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και το οποίο μέχρι τώρα με τους νέους παίκτες που έχει αποκτήσει νομίζω ότι στην επίδεση είναι πολύ θετική στο μάτι η ομάδα. Παίζει ένα μπάσκετ πολλών κατοχών, γρήγορο, αλλά από την άλλη επιτρέπει στους αντιπάλους να τρέξουν πάρα πολύ το γήπεδο, κάτι το οποίο φάνηκε και στο μάτι από την Βίρτους. Με αποτέλεσμα να δέχεται πόντους από τα 10 θέματα των επιθέσεων. Δεν απατώμε, η Βίρτους πέτυχε ένα 55% σχεδόν των πόντων της με επιθέσεις κάτω των 10 δευτερολέπτων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτές τις πολύ γρήγορες επιθέσεις και το στυλ παιχνιδιού της ιταλικής ομάδας, η οποία δεν είναι ότι σχίζει από ποιότητα. Αλλά μια ομάδα όπως οι περισσότερες στην Ευρωλίγκα μπορεί να κάνει ζημιά εάν αντισαφνίσει ίσως το έλλειμμα ποιότητας που έχει με ένα πιο γρήγορο παιχνίδι. Κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει στο μάτι της Μπολόνια. Από την άλλη, ο Κάονας Ολυμπιακός ήταν λίγο καλύτερος, ήθελα να ήταν σταματικά καλύτερος. Εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και τα αργά πόδια του Γιώργου Βαλαντσιούρας, ο οποίος ένας παίχτης τεράστιας κλάσης εμπειρίας και ποιότητας, και μπόρεσε και με μεγάλα σουτ, κυρίως τον Ιβάν Πουργέ, να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη σε μια έδρα που νομίζω ότι ελάχιστες ομάδες όλες στην Ευρωλίγκα θα μπορέσουν να πετύχουν εκεί στο Κάουνας. Ο Βελογίος είναι κάτι θετικό στο βίντεο με τον Ολυμπιακό, αλλά το Μάρκο Ντάσκελ Εφέρος, η οποία έρχεται πληγωμένη με την απώλεια του Μάικ Τζέιμς, ήταν κίνηση εβδομάδας. Ο Αλεξάνδρος Γκάρντος χάνει όλη την σεζόν με ρήξη 1090 και παραμένει άμενο έξω τουλάχιστον 6 μήνες. Και να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της καριέρας του. Θα έχει συμβόλαιο ενός συν ενός έτους με την τουρκική ομάδα. Είναι μια τεράστια απώλεια, αλλάζει όλο το παιχνίδι της έφεσης τώρα. Νομίζω ότι για την προσέγγιση του Κάμερον Πέιν, που είναι πιθανό να ντεμπουτάρει τότε στον Ολυμπιακό στο Σαν Αρένα την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ, θα δώσει μια επιπλέον επιθετική όθηση, αλλά και πάλι ξαναλέω, όταν χάνει τον βασικό τον επιθετικό πυλώνα, τα πράγματα αλλάζει πάρα πολύ. Έτσι, καλώς και ισορροπεί και τη διάσταση, η οποία ίσως να προαλυφόταν ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. Δεν μας έχει ανοίξει αυτό, έτσι πρώτες αγωνιστικές από την αλήθεια, ήταν πολύ αφανής, αλλά έχουμε μπροστά μας άλλες 35 αγωνιστικές, για να δούμε τι θα συμβεί. Παρακαλώ, στην είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα, με 3-3. Ολυμπιακός, αλλά λέω, ήταν 2 στα 3, το οποίο είναι πολύ καλό, το οποίο θα μπορούσε να έχει 3-3, εάν είχε βρει καλύτερη άμυνα και 2 στα σου του Κάρ, και να είναι λίγο πιο συμπαγής, λίγο πιο στιβαρός στις αμυντικές υποχρεώσεις στο μάτσο της Μπολόνια, κυρίως όσον αφορά την παραγωγή στον άμυνα και τα rebound. Αυτό δεν σημαίνει, αλλά και πάρα πολύ δόση από την αναφορικά με τα δικά μας, το πράσινο δηλαδή της στοίχημα του πλέον, το οποίο ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν λίγο παραθυναϊκό, υπήρχε μια ήττα, θα λέγαμε κάποιο σοκ του Άρη στην Καρδίτσα, στην οποία αξίζει να κάνουμε αναφορά, γιατί είναι μια ομάδα αρκετά σοβαρή τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει παίξει πλέον στην Ευρώπη, είναι μια ομάδα που διαρκώς πάντα την κάνει βήματα πρόοδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φιλοδοξεί να ξεπεράσει το καβάνι της και να φτάσει στην πρώτη τετράδα. Αυτό είναι λίγο πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, κατά ψέματα. Για την άλλη, δεν σημαίνει καλή καταστροφή, δεν θα σημαίνει παρόλα κάνει κάποιες πολύ σκληρές δηλώσεις μετά το παιχνίδι που φτιάχνει κυρίως στην οτροπία των παιχτών του, και ήταν αναμενόμενο αυτό μετά την εμφάνιση του Άρη, ο οποίος ιτήθηκε, θα έλεγα, σε ένα μάτσο το οποίο δεν άξιζε να κερδίσει, προκειμένου ότι βρέθηκε πίσω σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο Μεντάλιτσα, παράδειγμα, ένα μεγάλο σουτ και κέρδισε. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή, τα επόμενα παιχνίδια θα μας δείξουν που πηγαίνει η ομάδα. Έκανε μια πολύ γερή εμφάνιση κοντά στη Λεμάν, στο δεύτερο ημίχρονο κατά κύριο λόγο, και πήρε μια νίκη με κοντά 15 πόντους διαφορά. Αλλά το να μπορέσει να αντεπεξέλθει και στις υποχρεώσεις στην Ευρώπη, στο γύρο κάπου, είναι πολλά τα παιχνίδια. Αλλά και σε Ελλάδα είναι μια πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ επίσης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο δικό του παιχνίδι, στην Μύκονο. Και εκεί υπήρξε το στοιχείο της έκπληξης, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα φέτος. Και όπως είδαμε και στο Super Cup, μπορεί να δυσκολεύσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο μεγαλύτερο μπάτζετ και αν έχει εκείνος. Αλλά κατάφερε με τον Τσέντι Όρμαν, και είναι ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, να αποφύγει την κέλα, να αποφύγει μια ήττα η οποία θα ήταν οδηγηρή στο ξεκίνημα της GPL φέτος. Και επίσης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του, νομίζω ότι βάζει την εμφάνιση στο μάτι με την Μαδρέσα, φιλοδοξεί ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει τον γύρο, κάτι τουλάχιστον να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί την Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Κάτι το οποίο με την επικείμενη διεύρυνση θεωρώ πως είναι θέμα χρόνου να συμβεί, ό,τι και να γίνει αγωνιστικά δηλαδή φέτος στο γύρο κάπου. Για τα υπόλοιπα έχουμε χρόνο να αφαιρθούμε αργότερα, αρχίζει και το χρόνο. Ναι.
2: Πάνω σε αυτό λέω, θα δούμε και αύριο που είναι και τη συνάντηση των ιδιοκτητών με την ομάδα της EuroLeague, έτσι.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει και με το NBA, ποια θα είναι η στάση και αν θα υπάρξει ένα νέο μέτωπο απέναντι στο NBA και στις απόπειρες συνεργασίας, εξαγοράς, θα δούμε τώρα ποια θα είναι ακριβώς τα θέματα που θα πρέπει να κοιτάξουμε στην συνάντηση αύριο και το ποια θα είναι η στάση της EuroLeague των ομάδων μετόχων κατά κύριο λόγο της διοργάνωσης απέναντι σε αυτό το ζήτημα, το οποίο θα έλεγα πολύ δύσκολο, γιατί την επόμενη χρονιά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή η FIBA είναι παρούσα σε κάποιες συζητήσεις, ήταν παρούσα στις αρχικές συζητήσεις του NBA, αλλά τώρα η συζήτηση γίνεται μεταξύ NBA και EuroLeague. Νομίζω ότι η FIBA έχει μείνει λίγο πίσω στην κουβέντα αυτή, όπως συνήθως ο Πρέσβης Καρπαχώστα πρόσφατα. Βλέπουμε πως το άνοιγμα σε αγορές τύπου Manchester, δηλαδή σε χώρες, σε χώρες και αγορές και πόλεις που δεν υπάρχει μπασκετικό υπόβαθρο και μπασκετική κουλτούρα, ίσως να είναι πολύ επικίνδυνο από οικονομικής πλευράς για το NBA συλλογικά, και ενδεχομένως έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα που είδα στην αρχή. Ο Άνταμ Σίλβερ θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν, να προσταθεί και πολύ στην Ευρωλίγκα και στις αγορές ίσως πιο μικρές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία υπάρχει δύο ομάδες, αλλά με βάση το αρχικό πλάνο του NBA Euro που ήταν εκτός. Έτσι, ήταν η Αθήνα μέσα, μια Θεσσαλονίκη. Ήταν κάποιες πόλεις πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες πληθυσμιακά εννοώ, από τη Θεσσαλονίκη, παρά την δεδομένη δυναμική πλέον που έχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η συνάντηση, που είναι την ερχόμενη Δευτέρα, και ποια αποτελέσματα θα έχουμε, για να δούμε και πώς θα την περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, γιατί δεν θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις, θα έχουμε και αρκετές τοποθετήσεις από αξιωματούχους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Πέρα από το EuroCup, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει με τα παιχνίδια στο Champions League και στο FIBA EuroCup, που η Ελλάδα έχει σύνολο 6 ομάδες.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια νομίζω χάνουμε το μέτρημα. Με τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί, το BCL, το οποίο είναι μια διοργάνωση πάντα έχει το ενδιαφέρον της, και φυσικά έχουμε και ελληνική εκπροσώπηση που είναι ισχυρή. Η ΑΕΚ παίζει με τη Θεσσαλονίκη Φιλπάς, η οποία νίξει στο δικό της παιχνίδι στο Φιλανδικό Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι από πλευράς ελληνικής εκπροσώπησης, κατά κύριο λόγο, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες φάσεις διάκρισης στο BCL. Είναι, εντάξει, και πάλι όμως ο ανταγωνισμός είναι αρκετά ισχυρός, χωρίς να φτάνει σε επίπεδο του EuroCup, όπου γίνεται χαμούλης ίσως στις θέσεις που, μάλιστα αναφορικά με τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Το Περιστέρι, το οποίο επιστρέφει μετά από μια σειρά από το EuroCup, δεν μπορεί να παίξει στο BCL, επιστρέφει στο BCL και παίζει με την Bamberg, μια ιστορική ομάδα η οποία κάποτε ήταν στην Ευρωλίγκα, αλλά πλέον δεν αγωνίζεται εκεί. Το μάτς της ΑΕΚ είναι την Τετάρτη στις Φενέρ Αρένα, την Παρασκευή τον Τρίτο στο ίδιο γήπεδο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μέφες, και θα πρέπει να συνηθίσω λίγο στην ιδέα ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μιλάγανε την ίδια έδρα για ένα διάστημα. Αυτά.
0: Ωραία. Μόκη, έτσι θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Παπαδάκη.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά. Πέτρα νέα του μπάσκετ από τον Ιωτέρνο Κυριακίδη. Να πούμε μέσα ότι ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην πρώτη αγωνιστική της All Women's Basketball League σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιχνίδια είναι περισσότερα σε εξέλιξη αυτή την στιγμή. Έχουμε τελικά από χθες την νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανσεραϊκού 101-67. Πριν από λίγο ο Άρης έχασε από τον Κρόνο 63-66 στο Αλεξάνδριο, ενώ ο Αθηναϊκός κέρδισε τους Πάνθηρες 94-55 ο πρωταθλητής Αθηναϊκός. Παναθλητικός Αμίτας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Τέας Βούλας, ΠΑΣ Γιάννενα, τα παιχνίδια αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή. Ξεκίνησαν και τα... είχαμε και την πρώτη αγωνιστική για την Elite League αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιχνίδια όπως είναι της πρεμιέρας. Είχαμε λοιπόν τη νίκη του Λαβρίου, την Παρασκευή επί του Ψυχικού 74-55. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι στις 8 ανάμεσα στον Πυρόνο και τον Πανιόνιο, και θα είναι και τηλεοπτικό θέος από την FBO Sport στις 8. και να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που είχαμε χθες στην πρεμιέρα. Μέγαρα Κόρυβος 76-59, Σοφάδες Σαμίτας 70-61, Χαλκίδα Μαχητές Πυραμαχικό 77-73, Παπάδου Παεφραϊκός 92-111, Κομοτινή Πρωτέας Κούλας 77-72, ενώ σήμερα θα γίνει το παιχνίδι της αναγέννησης Αρκανοχωρίου κόντρα στον ΑΕΛ Λάφκο Εσπέρου. Το μάτς αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχουν ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Euroleague. 5, 3 και 4 στο Tough Center Παναθηναϊκός Φενέρ. Μια μέρα μετά στη Σανέλ Αρένα Ολυμπιακός Εφές Αυτοδού. Έχουμε την Τετάρτη με το Champions League το παιχνίδι της ΑΕΚ Αξαλού με την Φιλανδία στις 7. Εδώ μια μέρα νωρίτερα στις 7.30 υπάρχει το παιχνίδι του Περιστερίου με την ΠΑΠΕΡ για την ίδια διοργάνωση. Ενώ για το EuroCup την Τρίτη το βράδυ σε 9.30 προς να πάω και την Τετάρτη στις 8 το βράδυ Άρης Μπούργος είναι τα παιχνίδια. Εδώ ξεκινάει και το FIFA EuroCup με τα παιχνίδια των τεσσάρων ελληνικών ομάδων με Μύκονος, Ηρακλής, Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου είναι οι ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Take three, rockin'.

Take three, rockin'.

0: επιστρέφουμε και αλλάζουμε το κλίμα. Από πάση πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στους συλλόγους που παίρνουν στην τελική ευθεία. Αυτό που έχουμε σαν Σαββατοκύριακο ξεκινάνε τα πρωταθλήματα αλλά και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου από την επανέναξη του πρωταθλήματος γίνεται με ένα τέρπι κοντά σε Παναθηναϊκό, ενώ ακολουθεί και το πιο σωστό παιχνίδι για το League του Europa League στη Μασσαλία κοντά στην Μασέλ. Ο Άρης Ράπη θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία. Γεια σου Άρη!
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτρες, η Μανώλα Λουκουαθήλ. Όλο αυτό το διάστημα έχει στρωθεί στη δουλειά, καταστρώνει τα σχέδιά του, κοιτάζει την αγωνιστική εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Προφανώς είναι πλήγμα για τον ίδιο ο μεγάλος αριθμός διεθνών που από τη μία προφανώς δίνουν πρεστίζ στο σύλλογο αφετέρου, όμως δεν μπορεί να προετοιμάσει την ομάδα έτσι όπως θα ήθελε. Παρόλα αυτά, με τους ποδοσφαιριστές που έχουν απομείνει και με τις προσθήκες που έχουν γίνει από την K19, ο Αλμπουαθήλ συνεχίζει το έργο του, γνωρίζοντας ότι έρχεται ένα δίδυμο πολύ δύσκολων αγώνων, πολύ σημαντικών αγώνων, και κυρίως το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι που είναι must win για τους ερυθρόλευκους, δεδομένου ότι είναι 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν καταφέρουν να κερδίσουν, η διαφορά θα μείνει στους 5 και σε περίπτωση ήττας ο Παναθηναϊκός θα ξεφύγει με 8 βαθμούς και βέβαια με τεράστια ψυχολογία, με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βέβαια θα υπάρχει, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, στον χαμένο ενός ντέρμπι θα υπάρχει γκρίνια, θα υπάρχει εσωστρέφεια, και ενώ ακολουθεί και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Μασσαλία με την Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Σε περίπτωση νίκης όμως απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό, θα είναι μια απάντηση στο πολύ καλό ξεκίνημα των πρασίνων, θα γεννήσει αυτοπεποίθηση η ομάδα του Ολυμπιακού, που και κάθε νίκη αυτή την περίοδο με τον Ιμανόλ Αλγκουαθήλ να αναλαμβάνει να ξεκινήσει χρονιά και να μην έχει κάνει ο ίδιος την προετοιμασία, θα είναι νέα αγορά χρόνου, μπορεί να έχει την ανέριστη στήριξη της διοίκησης, μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που χρειάζεται στο ξεκίνημά του ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, και το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ βαθμολογικά είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει να το κερδίσει. Το πρώτο ζητούμενο για τον Ιμανόλ είναι να γυρίσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. Από εκεί και πέρα, αν συμβεί αυτό και αν θέλαμε να δούμε ποια μπορεί να είναι τα σχέδια του Αλγκουαθήλ, νομίζω ότι στην άμυνα θα ήταν ο Ορτέγκα, ο οποίος παρεπιπτόντως είχε και μια εβδομαδία ειδική άδεια, πιο σωστά είχε 4 μέρες μια άδεια, και αν προσθέσουμε και το τρίμερο ρεπό που έδωσε ο Ιμανόλης όλους τους ποδοσφαιριστές, αυτό μετά γίνει την εβδομάδα η άδεια που είχε ο Ορτέγκα. Δεξιά νομίζω ότι το προβάδισμα το έχει ο Σάλαγας, ο οποίος όποτε χρειάστηκε είχε πολύ καλή παρουσία με τους ερυθρόλευκους και συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις και με την εθνική μας ομάδα. Στο κέντρο της άμυνας ο Ρέτσος με τον Πιρόλα μοιάζουν να έχουν το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έχει γρήγορους επιθετικούς, οπότε εκτιμώ θυμό ότι έχουν προβάσει Μαρέτσος και Πιρόλα έναντι Κάρμο και Σμαϊλόβιτς, και στο αριστερό άκρο της άμυνας μένει να δούμε αν Τικνιζιάν και Μπρούνο Νιωμα έτσι ποια θα είναι η επιλογή, και οι δύο αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες και οι δύο είχαν καλή και κακή παρουσία, αν θέλεις. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει το προβάδισμα. Προφανώς θα δει και θα αναλύσει και τα στοιχεία των αντιπάλων ο Ιμανόλ για να καταλήξει ποιος από τους δύο προσχεριστές θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ μοιάζει να έχει κλειδώσει τη θέση, καθώς πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις και με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, και νομίζω ότι μία από τις δύο θέσεις είναι κλειδωμένη από το Φρέιλερ. Και για την δεύτερη θέση δούμε αν το προβάδισμα θα το έχει ο Έσε, που δεν είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ή αν ο Πουέρτα, που έχει φύγει και αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο κορυφαίος απόδοση παίκτης της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, θα προτιμηθεί από τον δεδομένο ότι ο Πουέρτα θα φτάσει στη χώρα μας Πέμπτη, και από εκεί και μετά θα έχει μια προπόνηση και ένα ξενίδιασμα, να το πω έτσι, το Σάββατο. Θα προτιμηθεί ο Πουέρτα ή θα προτιμηθεί σε όλο αυτό τον καιρό δούλευε με τον Αλγουαθίλ στο Ρέντι? Είναι ένα ερωτηματικό. Από εκεί και μετά, Ζέλσον Μαρτίνς έχει το προβάδισμα άκρο της επίθεσης. Για το άλλο άκρο, να δούμε αν θα υπάρχει ο Τσικίνιο με τον Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, αν θα πάει ο Τσικίνιο πίσω από τον επιθετικό με τον Ζώτα Σίλβα να κάθεται στον πάγκο. Λίγο δύσκολο, καθώς μέχρι τώρα είναι από τους καλύτερους παίκτες, και ουσιαστικά Ζώτα Σίλβα και Φρέιλερ είναι οι δύο μεταγραφές που έχουν την καλύτερη παρουσία μέχρι στιγμή στα παιχνίδια των Ερυθρολεύκων. Και αν πάρει τη θέση ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, μην να δούμε αν ο Τσικίνιο που θα αγωνιστεί στο άλλο άκρο, όπως μας συνηθίζει ο Αλγουαθίλ, όπως το βλέπαμε και την Μεντιλίμπαρ, με τον Τσικίνιο να συγκρίνει αρκετά προς τον άξονα και να αφήνει την πλευρά για τον δεξιό μπακ, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Σάλιακα. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και ο Λίο Μπέιλι, ο οποίος δούλεψε πολύ αυτό το διάστημα προκειμένου να έλθει στο αγωνιστικό επίπεδο που θέλει ο Αλγουαθίλ, να δούμε αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί 90 λεπτά πάντα στο ρυθμό που θέλουν οι Ερυθρόλευκοι, αν θέλεις την άποψή μου, στο ρυθμό που είχε με την Άστον Βίλα. Ακόμη και ένα ημίχρονο να μπορεί να παίξει και να είναι στο επίπεδο η απόδοσή του με αυτή που είχε αγωνιζόμενος στην Premier League και στην Bundesliga, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον Ολυμπιακό, και θα είναι παίκτης που ακόμη και αν έρθει από τον πάγκο θα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν μια θέση. Γκονζάλες, ο Γιάρεντσουκ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Μάριος Μπουμπαντζή, με τον τελευταίο να δείχνει ότι έχει ένα προβάδισμα έναντι των άλλων δύο. Πρώτον, γιατί έμεινε εδώ, δεν έχει αγωνιστεί με εθνική ομάδα, δεν έχει ταξίδια, είναι ξεκούραστος, που έχει δώσει ο Μανώλα Ιγκαθήλ να καταλάβει τι ακριβώς θέλει από τον επιθετικό της ομάδας. Έχει δουλέψει πάρα πολύ μαζί του, έτσι όπως δεν έχει δουλέψει με τους άλλους δύο. Ο Γκονζάλες, όπως και ο Πουέρτα, έρχεται από μακρινό υπερατλαντικό ταξίδι, και αυτός θα πάει ουσιαστικά με μια μισή προπόνηση στο ντέρμπι, και υπάρχει και ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μετά τον τραυματισμό του Ελκάμπη, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, η απόδοσή του δεν κοιμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, δεν κοιμάνθηκε σε επίπεδα που θα ήθελαν οι άνθρωποι το Ελκάμπη. Αν βάλουμε στην πλάστιγκα και το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό υπάρχει το εκτός έδρας παιχνίδι για την Europa League με την Μαρσέη, εκεί όπου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο επιθετικός από το Τσάντ, ο Μάριους, νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους ο Αφρικανός επιθετικός έχει ένα προβάδισμα έναντι του Ουκρανού και του Μεξικάνου επιθετικού των Ερυθρολεύκων, και πιθανότατα αυτός θα ηγηθεί της επίθεσης στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν Γκονζάλες ή Γιάρετσουκ θα έχουν τον, ποιος από τους δύο θα έχει τον πρώτο λόγο για το παιχνίδι κόντρα στην Μαρσέη για 4 μέρες αργότερα.
0: Ωραία, θα το δούμε βεβαίως και πώς θα σε ποια κατάσταση επιστρέψουν οι διεθνείς παίκτες. Επίσης, Μποάρου, τελευταίο διάστημα, τελευταίες μέρες, έχει και προσθήκη στο Ρέντι, στο team του Αλγκουαφίλ.
1: Ναι, ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος παίρνει πόστο στο οργανόγραμμα των Ερυθρολεύκων. Να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος, γιατί ο Νταβίτ Φουστέρ είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ. Θα ήθελε να είναι και στον πάγκο του, να είναι ως ένας από τους βοηθούς του Αλγκουαφίλ. Έχει εμπειρία και από τη θητεία του στην Ισπανία ως σκάουτερ, ως άνθρωπος που βλέπει παίκτες που μπορεί να ξεχωρίσει, καλέντα να ξεχωρίσει παίκτες που θα μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό, ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει και ως ένας άνθρωπος που θα βοηθάει ποδοσφαιριστές να δυναμώνουν στα δυνατά τους σημεία. Είναι, όπως ήταν σαν ποδοσφαιριστής, ένα πολυεργαλείο, κάπως έτσι φαίνεται να είναι και τώρα ένα πολυεργαλείο, είτε σε ρόλο διοικητικού, είτε σε ρόλο στο προπονητικό team. Γενικότερα θα περιμένουμε να τον δούμε και ενδεχομένως κάνω μια πρόβλεψη να τον δούμε να μένει και για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι είναι ένας εντός αγωγικών λέξη, ένας τίμιος όσον αφορά την προσφορά του στο σύλλογο, όπως ήταν ως ποδοσφαιριστής, το ίδιο περιμένουν από τον Νταβίτ Φουστέρ, άνθρωποι του Ολυμπιακού, και τώρα που θα πάρει πόστο στην ομάδα, δηλαδή να έχει μια προσφορά, αν θέλεις, και δυσανάλογη μεγαλύτερη, ενώ δυσανάλογα μεγαλύτερη σε σχέση με τις προσδοκίες, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όταν είχε έρθει ο Φουστέρ ως ποδοσφαιριστής, λίγοι τον πίστευαν. Υπήρχε και μια, αν θέλεις, μέχρι να τον δούμε, κριτική στον Βαλβέρδε που τον είχε φέρει, και φρόντισε όλους να τον διαψεύσει πανηγυρικά, τίμησε την ερυθρόλευση με τον Δεφνό Στεφάνο Μένο όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές, και προσέφερε περισσότερα από αυτά που προσδοκούσαν όλοι στο άκουσμα της μεταγραφής του.
0: Ωραία. Τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό και Μαρσέη έχουν κυκλοφορήσει εδώ και μέρες.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα ακόμη sold out στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και νομίζω ότι θα εξαντληθούν και όλα τα εισιτήρια που είναι για την Μαρσέη, για την Μασαλία με την Μαρσέη, σε ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό όσοι ταξιδέψουν θα πρέπει να ακούσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που θα δοθούν από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θα υπάρχουν βέβαια και δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αλλά σε τέτοια παιχνίδια στη Μασσαλία, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος μεμονωμένων φίλων του Ολυμπιακού. Προφανώς θα πρέπει για να μπουν στο γήπεδο, εκτός από το να έχουν προμηθευτεί το εισιτήριο, να μετακινηθεί μαζί με τους υπόλοιπους οπαδούς του Ολυμπιακού και όχι μεμονωμένα και κυρίως για λόγους ασφαλείας. Αλλά θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση, έτσι, με οδηγίες για το που θα συναντηθούν, πώς θα μετακινηθούν και λοιπά, όλες οι λεπτομέρειες για την πρόβλασή τους στο γήπεδο. Ένα γήπεδο που όποιος ταξιδέψει νομίζω θα έχει να το θυμάται στη ζωή του, γιατί πραγματικά το Βελοντρόμ είναι μια πραγματικά εμπειρία ζωής όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τις έδρες, τα ταξίδια, γενικά όλο το πακέτο αυτό θα έχει να το θυμάται όποιος κάνει το ταξίδι για όλη τη ζωή.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ, στην πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία, όχι στην πρωτοπόρο, ήταν, δεν είναι πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει ως το χωρέδι στην κόντιση της βαθμολογίας άμεσα. Στο ξεκίνημα πάλι η Ένωση έχει δύσκολο πρόγραμμα, καθώς ξεκινάει με τον Όφη εντός έδρας το επόμενο Σάββατο και στη συνέχεια υπάρχουν τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια για τη League του Champions League στην Αγγλία, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και μια εβδομάδα μετά στο Manchester με την City. Ο Κωνσταντίνος Απλινός θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα κόσμο, καλησπέρα και στους φίλους στο postgame.gr. Καταρχάς να μου πεις αν ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, όπως θα πες, δύσκολη επανέναρξη με παιχνίδι με τον Όφη που έχει δυσκολέψει πολύ την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.

0: συνέβη γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με το Super Cup, αλλά και πέρυσι το κύπελλο θυμίζω ότι την είχε αποκλείσει και στο πρωτάθλημα της βάζει δύσκολο, οπότε περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι με την επανέναρξη, γιατί ξέρει, η διακοπή τριών εβδομάδων είναι πολύ μεγάλη. Ο Νίκολη δεν είχε και όλους τους παίχτες διαθέσιμους για να δουλέψει μαζί, τώρα που θα γυρίσουν σιγά σιγά όλοι θα ξαναμπούν σε πρόγραμμα full. Δύσκολη επανέναρξη, μετά η ΑΕΚ την είδε στο πρωτάθλημα, έχει πάρει αναβολή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα επισημοποιηθεί, αν δεν έχει γίνει ήδη επίσημο, αυτή η απόφαση της ΑΕΚ για να κάτσει μια εβδομάδα στην Αγγλία να κάνει την προετοιμασία της μαζί με μια μίνι προετοιμασία που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς ενώπιση των παιχνιδιών στο Champions League, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ κυρίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΚ. Το άλλο με την Manchester City, και καταλαβαίνει κανείς την μεγάλη δυσκολία να παίξει απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλά στο πρωτάθλημά της αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια έχει πολύ άσχημη ψυχολογία μετά την τελευταία τιμωρία.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, τιμωρία είναι κάτι το οποίο μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αν και νομίζω οι παίχτες προσπαθούν όσο γίνεται να μένουν ανεπηρέαστοι από όλα αυτά, όσο γίνεται, γιατί μπορεί να τους επηρεάσει άμεσα πολλούς. Δεν ξέρουμε τη μοίρα και την τύχη της Manchester City τα επόμενα χρόνια, τι τιμωρίες και τι ποινές θα επιβληθούν, αλλά σίγουρα είναι φαβορή απέναντι στην ΑΕΚ προφανώς, ξεκάθαρο, και θα η ΑΕΚ απλά πάει κυρίως να διασκεδάσει αυτό το παιχνίδι. Με τη Σαχτάρη ξαναλέω είναι το δύσκολο μάτς που μπορεί η ΑΕΚ να πάρει κάτι από αυτό. Δύσκολη ομάδα και Σαχαρδία, έτσι πολύ καλή ομάδα. Απλά με όλες αυτές τις συγκυρίες που έχει συνηθίσει βέβαια, που να παίζει εκτός Ουκρανίας συνέχεια από εδώ από εκεί ταξίδια. Okay. Είναι μια ομάδα πάντως που μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΚ, να την δούμε όμως την επανέναρξη Κώστα, γιατί η ΑΕΚ δεν φημίζεται ότι μπαίνει καλά στα παιχνίδια της, τέλος πάντων στους αγώνες, στις υποχρεώσεις της μετά από διακοπές. Θέλει λίγο καιρό για να βρει πάλι τα πατήματά
1: της. Και πέρσι ο Οκτώβριος ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο καταστροφικός μήνας της ΑΕΚ. Από Νοέμβρη και μετά έκανε το ίδιο σέρι, ναι.
0: Πολύ κακός μήνας, και θυμίζω ότι στην επανέναρξη για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος πέρσι, που είχαμε μια διακοπή πάλι νομίζω μία-δύο εβδομάδες, νομίζω είχε εθνικές, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, η ΑΕΚ έπαιζε με τον Άρη, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι το Δεκέμβρη, ήταν πρωτοχρονιά. Είχε σταματήσει το πρωτάθλημα λοιπόν για λίγο. Πήγαινε πάρα πολύ καλά, από νίκη σε νίκη, ΑΕΚ με Κραϊόβα, θυμίζω τότε μεγάλη ανατροπή, είχε κερδίσει τον Όφη επίσημη ανατροπή. Γενικά πήγαινε, είχε κερδίσει και Τσαμπιονσπορ έξω, πολύ καλό διάστημα, και μόλις γύρισε έπαιξε με τον Άρη ένα παιχνίδι και ήταν πολύ κακή και από τύχη δεν έχασε 2-1, ήρθε τέλειο 1-1 το παιχνίδι, απλά τονίζω την ανετοιμότητα που παρουσιάζει η ομάδα μετά από διακοπή, οπότε το πιο σημαντικό παιχνίδι τώρα είναι με τον Όφη, γιατί και η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα θέλει βαθμούς, γιατί έχει μείνει πίσω από την κορυφή. Φυσικά και με το βλέμμα στο Φάλιρο εν όψη του ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που κάποιος θα είναι χαμένος από εκεί, ίσως και οι δύο, οπότε η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, σε αυτές τις μέρες μπόρεσε με τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του να δουλέψει.
0: Κοίτα, δεν είναι όλοι διαθέσιμοι, έτσι είναι πολλές απουσίες, πολλά τα παιδιά που λείπουν με τις εθνικές ομάδες. Κάποιοι με τραυματίες, θυμίζω ο Ρώτα είχε βγει από την αποστολή της Εθνικής με πρόβλημα. Ο Βάργκα λείπει με πρόβλημα επίσης. Θα δούμε, δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη από την ΠΑΕ για το αν θα είναι διαθέσιμη στην επιστροφή, στην επανέναρξη. Ειδικά για τον Βάργκα είναι πιο δύσκολη περίπτωση, νομίζω ο Ρώτα θα είναι. Ο Βάργκα όμως είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί θυμίζω είχε έρθει φυλάση με τον Πανσεραϊκό στο 8-1 και δεν ξέρουμε ακόμα την κατάστασή του. Οπότε ο Βάργκα είναι σίγουρα ένα ερωτηματικό, γιατί και πέρα οι διεθνείς που λείπανε, Μάρι, Πίλιος, Κάιρινεν, Ζούπκοφ, Γιώβιτς, είχε πολλούς διεθνείς η ΑΕΚ, πάλι 300, που βέβαια, όχι 400, μάλλον συγγνώμη, τραυματία. Είχε πολλούς διεθνείς. Οπότε ο Κοϊτά πρέπει να ξαναβρει τα πατήματά της, λείπανε πάρα πολλοί παίχτες από τα Σπάτα. Οπότε δεν έχει δουλέψει, για να σου απαντήσω, πολύ ο Νίκολης. Δηλαδή πιο πολύ έτσι μια μίνι προετοιμασία ετοιμότητας να είναι όσοι είναι διαθέσιμοι να είναι σε αγωνιστικό ρυθμό. Και από εκεί και πέρα
2: πρέπει να γίνανε και κάποια φιλικά τα οποία δεν μάθαμε
1: αυτό,
0: ναι.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η ΑΕΚ είναι ίσως η μοναδική ομάδα που έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια αυτές τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τα έδωσε στο νέο γήπεδο, στο ελληνικό
0: ναι, μπράβο. Εκεί τα έκανε, απλά δεν μάθαμε ποτέ αποτελέσματα και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί, δεν βγήκε κάποια επίσημη ενημέρωση. Μπορεί να μην έχουν γίνει και όλα, ή μπορεί να γίνεται Πραγματικά από την ΠΑΕ υπήρχε πολύ μεγάλη συγγύη σε αυτό το θέμα. Νομίζω μόνο τις ομάδες μάθαμε. Πρέπει να παίξει η ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό και τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και σήμερα που μιλάμε Κυριακή να έχει παιχνίδι αυτή την ώρα. Απλά εμείς δεν το γνωρίζουμε, γιατί η ΠΑΕ δεν έχει, είναι προπονητικού χαρακτήρα, όπως τόνισε. Οπότε ίσως να μην βγει και αν κάνει το σκορ ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι, και έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να ρωτηθεί, γιατί προτίμησα το ελληνικό να γίνει αυτό που θέλει, το να γίνει και κλεισμένο το θηρόν ένα φιλικό στα Σπάτα, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά να επιλεχθεί το ελληνικό, δεν ξέρω, έτσι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, περίεργο.
0: Όχι, έχει τη δική του, ας πούμε, έτσι, ιστορία, απλά δεν το γνωρίζουμε εμείς. Σίγουρα θα ερωτηθεί κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος από την ΑΕΚ για να μας διαφωτίσει, καθώς η ΑΕΚ έχει προπονητικό και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε μου κάνει εντύπωση και εμένα να βγει τελείως εκτός από τα Σπάτα για να πάει στο ελληνικό. Τι να σου πω τώρα, αν παίζει κάτι άλλο από πίσω, κάποια εμπορική συμφωνία και τελικά δεν το γνωρίζω.
3: Αυτό, αυτή τη στιγμή που δεν έγινε κάτι, δεν παράλληλα για να τελειώσει.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είχε κάτι άλλο. Οπότε, ναι, μου κάνει εντύπωση. Αλλά όπως είπα, γενικά η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια κρατά μια πολύ μεγάλη μυστικοπάθεια σε ό,τι αφορά και τραυματισμούς. Σου λέω, δηλαδή, το πιο βασικό από αυτό που λέμε τώρα μυστικά. Έχει τραυματιστεί ο Βάργκα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες και δεν έχουμε μάθει ακόμα το μέγεθος του προβλήματος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ούτε για τώρα θα μάθουμε τίποτα.
3: Ναι, κολλάνε στα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε παίχτη, ότι δεν πρέπει να δώσει τόσες περισσότερες, αλλά εντάξει, βέβαια, κάποια πράγματα, ναι, υπάρχουν στα δεδομένα, αλλά κάποια πράγματα είναι υπέρα, είναι.
0: Πάντως θεωρώ ότι για τον Βάργκα ειδικά, επειδή ο Ρώτα ξέραμε ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα επέστρεφε άμεσα, για τον Βάργκα ίσως επίσης να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, πέρα από μια θλάση που θα τον κρατήσει έξω μόνο για τις 3 εβδομάδες που είχαμε διακοπή λόγω εθνικών. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα και από την Ουγγαρία για 3-4 μήνες να μην είναι ο Βάργκα, θεωρώ ότι αν ήταν κάτι τέτοιο θα το είχαμε μάθει.
3: Γιατί είμαι σίγουρος, θύμισε τον στόπερ που είχε πέσει η ΑΕΚ, που είχε πρόβλημα στα πλευρά και
0: ποτέ δεν το μάθαμε. Στα πλευρά, στην καρδιά.
3: Στην καρδιά έχει τελικά, ναι, και ποτέ δεν μάθαμε τι ήταν.
0: Μάθαμε, τέλεια, αλλά μετά από καιρό. Μάθαμε μετά από καιρό και εντάξει, ο Κάλλενς πλέον ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ, παρεμπιπτόντως, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ή όχι, ψέματα, πρέπει να τον έχει αποδεσμεύσει, συγγνώμη. Πρέπει να τον έχει αποδεσμεύσει, απλά ανήκε κανονικά στην ΑΕΚ, είχε συμβόλαιο, το τίμησε μέχρι το τέλος και είπα, εννοείται, τον κράτησε τον παίχτη, να είναι πάντα δίπλα του. Αλλά, ναι, όντως. Πάντως εδώ, επειδή μιλάμε τώρα για τραυματισμό άλλου τύπου, δεν μιλάμε, αυτό ήταν πρόβλημα υγείας, διαφορετικό. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια μυστικοπάθεια και μπορεί να μην θέλει και ο παίχτης να το βγάλει προς τα έξω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τώρα με τον Βάργκα που είναι θλάση, θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι πιο επίσημη ενημέρωση, να ξέρει και ο κόσμος περίπου τι γίνεται. Θα τα μάθουμε όμως, πιστεύω, Κώστα, μέχρι μόλις επιστρέψει η ΑΕΚ, δηλαδή, και δούμε την πρώτη ενδεκάδα και μάθουμε ότι ο Βάργκα δεν είναι καν στην αποστολή, λέω εγώ τώρα. Θα μάθουμε, από εκεί και πέρα θα ρωτηθεί και ο Νίκολιτς, γιατί μέχρι τώρα δεν πρέπει να έχει ρωτηθεί.
3: Ναι, σίγουρα. Για τον Αντιρώτα, Νίκολιτς δεν θέλησε και ο Ριμπάντα δεν θέλησε να πάρουν παίχτη. Στο Βόλο τελευταία αγωνίστηκε, ήταν με τον Κατσίνοβιτς, η ΑΕΚ κέρδισε μεν, αλλά δεν έπεισε με το ποδοσφαιρό της. Υπάρχει ακόμα γκρίνια για αυτό το θέμα.
0: Κοίτα, τώρα το θέμα δεξιού μπακ, γενικά τον πλάγιον μπακ είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ την ΑΕΚ. Έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την άποψή μου και για τον Πίλιο, ο οποίος κάνει καλές χρονιές, δηλαδή είναι πάρα πολύ τίμιος, είναι εργατικός, δεν βγάζει τραυματισμούς, είναι ταχυδυναμικός και όλα αυτά, καλός πίσω, αλλά το παιδί, εντάξει, πρέπει να είναι backup, κανονικά σε μια ομάδα, ειδικά που παίζει Champions League, για το Θεό δηλαδή, εντάξει. Είναι μια καλή λύση, αλλά μέχρι εκεί για ένα αξιόπιστο backup, άμα θέλει σε κάποια παιχνίδια που θα είναι πιο ζόρικα ή πιο δυνατά, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να πάρει και αριστερό back, πιο καλό από το Λυκογιάννη, γιατί και αυτός φαίνεται λίγο βαρύς. Φαίνεται λίγο πιο πολύ στο στόπερ θα τον έκανα το Λυκογιάννη, εγώ παρά στον αριστερό μπακ. Αριστερό στόπερ θα ήταν νομίζω εξαιρετική λύση. και στα δεξιά υπάρχει ο Γεωργίος, ο οποίος το καλοκαίρι ο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε μόνο σαν στόπερ και όχι σαν δεξιμπακ. Και στην πρώτη φορά που παρουσιάστηκε πρόβλημα με το Ρώτα και έπρεπε κάποιος να παίξει δεξιμπακ, δεν έπαιξε ούτε ο Γεωργίες, ούτε ο Χρυστακόπουλος που είναι η τρίτη επιλογή, έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς. Αυτό κάτι δείχνει για την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς προς το πρόσωπο του Γεωργίες. Και νομίζω ότι αν στην ΑΕΚ έχουν την πεποίθηση ότι και φέτος ο Ρώτα θα βγάλει όλη τη χρονιά όπως την έβγαλε πέρσι χωρίς κούραση και τραυματισμούς, κούραση υπήρχε χωρίς τραυματισμούς εν πάση περιπτώσει, με πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια φέτος, νομίζω έχουν κάνει μεγάλο λάθος και από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πολύ ενεργοί στην αγορά του Γενάρη, να πάνε να πάρουν τουλάχιστον ένα δεξιμπακ ή ένα στόπερ για να παίξει ο Γεωργίες δεξιμπακ. Δεν ξέρω, πάντως η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση στην άμυνα δεδομένα. Και μετά, Κώστα, πρέπει μετά από ένα σημείο στη σεζόν, τώρα είναι πολύ νωρίς, ακόμα τώρα ξεκινήσαν οι ομάδες και ακόμα δεν ξεκινήσαν, σταματήσαν κιόλας. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις μεταγραφές τις φετινές, γιατί υπάρχουν παίχτες όπως ο Κάιρνεν και ο Ζούμπκοφ που δαπανήθηκαν για τους κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα αγνοείται η τύχη τους. Ο Κάιρνεν ξεκίνησε βασικό στη χρονιά και καλά σε κάποια παιχνίδια. Από τότε δεν τον έχουμε ξαναδεί, ούτε σαν αλλαγή. Μετά το μάτς με την Κηφισιά, η ΑΕ δεν έχει να χρησιμοποιήσει τον Κάιρνεν και ο Νίκολιτς. Και ο Ζούμπκοφ η έκλαμψη μόνο με τον Πανσεραϊκό που ήταν και ένα εύκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα και αυτός αγνοεί την τύχη του, ούτε με την Εθνική Ουκρανία θα πήγε καλά. Μου κάνει εντύπωση και θέλω να δω πραγματικά αν θα μπουν ποτέ ενεργά στο rotation της ΑΕΚ. Αλλιώς πολλές από τις μεταγραφές φετινές, κακά τα ψέματα, θα έχουν αποτύχει. Αν δεν βγουν δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν βαριά χαρτιά, γιατί ξαναλέω δόθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα. Η ΑΕΚ έχει χαλάσει, έχει πετάξει στον κάλαθο των μεχρήσεων 10 εκατομμύρια ευρώ. Η περίπτωση του Κάιρνεν όμως είναι λίγο διαφορετική. Θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμος από τον Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ φαίνεται να μην προσαρμόζεται καθόλου στην ΑΕΚ. Ο Κάιρνεν έχει δείξει κάποια καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Ειδικά στο μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, στο 4-0 ήταν ίσως για μένα από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι ερωτήματα αυτά που μένουν να απαντηθούν στο
0: ισό. Πολλά φετινά ερωτήματα, όπως γιατί δεν πήρε δεξιμπακ ΑΕΚ, στόπερ και άλλο στόπερ πέρα από τον Αλεξίου. Γιατί επέλεξε τελευταία μεταγραφή μετά στο Champions League να είναι Ζωάο Μάριο. Χίλια δύο ερωτήματα τα οποία θα είναι νωρίς να τα απαντήσουμε και δεν χρειάζεται ακόμα να τα θέσουμε στους ανθρώπους της ΑΕΚ, απλά γιατί είναι νωρίς σεζόν. Αλλά αν η χρονιά δεν πάει καλά, δεν είναι, πώς να το πούμε, έτσι, επειδή πήραν πέρσι το πρωτάθλημα, ότι φέτος θα πάνε στα πυρόγλυτο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Πέρσι το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, φέτος ο στόχος της είναι να ανέβει κι άλλο. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να εξελίσσεται, ας εσύσουμε την περσινή χρονιά. Και για την ώρα εγώ δεν βλέπω εξέλιξη, βλέπω μια ΑΕΚ που είναι καταπληκτική εντός έδρας, πραγματικά καταπληκτική, αλλά εκτός έδρας παρουσιάζει ζητήματα άνευ λογικής και δεν μπορώ να τα καταλάβω, να σου είμαι ειλικρινής, το πώς παρουσιάζει τόσο κακό πρόσωπο στα εκτός έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει τρία παιχνίδια, δύο ισοπαλίες, μια νίκη που ήρθε, όπως είπες και εσύ, με το ζόρι και με κακό ποδόσφαιρο.
1: Ωραία. Κωνσταντή, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ,
1: θα βλέπουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Το ρεπορτάζ σε έκλειο λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Εμείς πάμε για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αμέσως με ρεπορτάζ του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού, ο οποίος προετοιμάζεται για την επανέναρξη, η οποία θα τον βρει και με την πρώτη αγωνιστική για το Conference League. Σπύρος Χρυσικόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Σπύρο.
1: Αν σε προβοκάρω και θα αναφερθούμε στο ντέρμπι.
0: Μετά το ντέρμπι.
1: Χαίρετε το σύστημα.
0: Καλά είμαστε. Θύμησέ μου πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός ήταν πρωτοπόρος σε ντέρμπι Ιωνίων.
2: Επί Γιωβάνοβιτς.
0: Σωστά.
2: Επί Γιωβάνοβιτς, όπου έχτιζε εκείνο το μεγάλο σέρι, βέβαια το οποίο μετά γκρεμίστηκε ως χάρτινος πύργος.
0: Το ΣΥΜ ήταν ΣΥΜ 11.
2: ΣΥΜ 11 ή ΣΥΜ 12, γιατί εγώ θυμόμαι ΣΥΜ 12. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Δεν θα τα χαλάσουμε για ένα μάθημα.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία ενότητα σε καλή ψυχολογία.
2: Απόδειξη ότι ο προπονητής του είδε την αναμέτρηση της Παρασκευής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μακάμπη μαζί με τον Κάρλο Ζέκα και τη συνοδεία τους και χειροκροτήθηκαν. Υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα, δηλαδή τι έχει γίνει, ας πούμε, με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, με αυτή τη ζάγκρενα των εθνικών ομάδων. Γιατί, εντάξει, μιλάμε για τη μεγαλύτερη διακοπή, αλλά και για ό,τι πιο κουραστικό παράλληλα, όσο βαρύ και αν ακούγεται.
0: Είναι γιατί, σε σχέση με τους συλλόγους, οι σύλλογοι μπορούν να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, αλλά γίνεται πιο συχνά rotation. Στις εθνικές ομάδες δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει rotation.
2: Ακριβώς. Εντάξει, θα περιμένω να δει τις όποιες απώλειες μπορεί να έχει με την επιστροφή των διεθνών. Ενώ στην Πέρβη η ψυχολογία είναι καλή, πρώτος στόχος είναι να φύγει αίτητος από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι όλοι θέλουν τη νίκη σε ένα Πέρβη, μια νίκη που θα δώσει περαιτέρω όθηση και θα δημιουργήσει ζητήματα στον αντίπαλο, αλλά και ο αντίπαλος θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να δείξει ότι από αυτό το μάτς κάνει τη δική του εκκίνηση. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Για κανέναν από τους δύο θα έλεγα. Θα φανεί ωστόσο τι θα γίνει. Με τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλα θα μπουν επιτάπητος. Σχήμα δεν πρόκειται να αλλάξει και οι απώλειες είναι το θέμα, γιατί κατά πόσο θα προλάβει ο σκόρερ του ντέρμπι της περασμένης σεζόν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, βυθέντε τα μπόρια, να επιστρέψει για να είναι στη διάθεση του προπονητή του και να συνεχίσει το σερί του. Στο δεύτερο σερί παιχνίδι για το πρωτάθλημα ανεξάρτητα της διακοπής εκτός έδρας στον Πειραιά, το πρώτο ήταν στο γήπεδο του Ιωνικού με την Καλαμάτα, τώρα είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μια σειρά παιχνιδιών μαζί με το Conference που θα δώσουν το στήριγμα για το που μπορεί να φτάσει ο φετινός Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα οι εργασίες στο Βοτανικό συνεχίζονται και παίρνουν άλλη τροπή σιγά σιγά, γίνονται και διάφορα έτσι βίντεο και δέχεται το γήπεδο διάφορες επισκέψεις. Έχει τύχει αρκετά καλής αποδοχής η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού με τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα μετάδοσης αγώνων. Έρχονται και κάποιες εκπομπές και κάποια άλλα πράγματα, οπότε το περαιτέρω καλό κλίμα σε όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού συνεχίζεται.
0: Αληθεύεται και έχουμε πληροφορία θα συνεχίσουν τα παιχνίδια του προσωπικού παραγωγού με το ίδιο Sky ενδεχεδός.
2: Αυτό αναλόγως και το τι ακροαματικότητα θα έχει και την εμπορικότητα του εκάστοτε αντιπάλου. 5,5 ώρα θα είναι όλες οι εντός αέρας αναμετρήσεις για να μπορεί ο κόσμος να πάει στο γήπεδο. Αν θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο να τα βλέπουν και μέσω Sky, σημαίνει ότι θέλει να κάνει ένα γερό κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει την όλη προσπάθεια.
0: Ωραία. Άλλαξε και το χλωτάπιτα στο ΆΚΑ. Γενικά πληρώνει ο κ. Αλαφούζος σε αυτό το διάστημα.
2: Δεν ξεχνάμε ότι έχει ανέβει η μετοχή του στην εταιρεία που έχει με τα καράβια. Έχει μπει για τα καλά σε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες του αποφέρουν χρήματα. Και το είχε πει και όλα σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη τύπου στο γήπεδο του Γαλατσί, όπου από εκεί θα προβάλλονται και κάποιες εκπομπές, ότι ό,τι και να χρειαστεί να κάνω για τον Παναθηναϊκό θα το κάνω, θα ξοδεύω ανεξαρτήτως κόστους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι όλα μπροστά. Είναι γεγονός ότι είναι όλα μπροστά. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να το κατηγορήσει γι' αυτό.
0: Οπότε τα ερωτηματικά αυτή τη στιγμή για την Κυριακή είναι τα Μπέρδα με τον Λιβάη.
2: Τα Μπέρδα, ο Λιβάη και όποια άλλη απώλεια υπάρξει με την επιστροφή των διεθνών.
0: Okay. Ωραία. Θα περιμένω από εβδομάδα τα νεότερα. Αν δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι, πριν πάμε στο Super League 2, έχεις κάποια νεότερα από την προχθεσινή σύσκεψη για την κεντρική διαχείριση? Είχαν πάλι κάποιες κόντρες οι μεγάλοι?
2: Είχαν τις κόντρες, υπάρχει μια συνέντευξη επιχειρηματιών, ένα consortium το οποίο έχει και την per capita και θα στηρίξει τη δική του άποψη. Από την άλλη, ο Γιάννης Αλαφούλος συγκεντρώνει αρκετά πράγματα στη νέα πλατφόρμα του και θα χτυπήσει και τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είναι το φιλέτο για να μπορέσει να πιέσει ακόμη περισσότερο. Πήγανε στην Deloitte. Η Deloitte προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο και αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο με ομάδες στο πρωτάθλημα και play-off ακόμα και τρεις φάσεις, γιατί αν έκανα λάθος είχε προτείνει το πρωτάθλημα 14 ομάδων.
0: Η Deloitte στο παρελθόν είχε προτείνει 10 ομάδες με 4 γύρους.
2: Ναι, με 4 γύρους, όπως ήταν πριν μία τριετία το πρωτάθλημα στην Κύπρο, για να υπάρχει για να μην υπάρχει χρήμα με την κεντρική διαχείριση. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να περπατήσει. Όπως επίσης δεν μπορώ να προσδιορίσω κατά πόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει κάνει επίσης τη δική του πρόταση για την εξαγορά της ΜΟΒΑ, θέλει να κλείσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα του Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να έχει και δύο πλατφόρμες εναντίον του, διότι της ουσίας θα λειτουργούν ως μία, όπως έδειξε και η περσινή σεζόν, και να μην του αφήσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει πράγματα τα οποία θα τον κάνουν περαιτέρω ισχυρό παίκτη στο κομμάτι των δημοτικών δικαιωμάτων.
0: Ακριβώς. Ωραία, για να κλείσουμε Super League 2, έχουμε τα τελευταία αποτελέσματα.
2: Super League 2, καταρχάς ακόμη δεν μπορούμε να βάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, έτσι.
0: Δεν μπορείς ακόμα, βεβαίως.
2: Μέχρι τώρα, αυτή που δείχνει να ξεχωρίζει είναι η ΑΕΛ, με κάποιο έτσι δικό της τρόπο, ωστόσο δώσε μου λίγο, γιατί έχει κολλήσει ο δέμον της τεχνολογίας. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Παθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Για μένα η έκπληξη της ημέρας, Πύργος Πανιώνιος 2-0. Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδούτσας 2-0. Αύριο Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με την Άθενς Καλλιθέα FC θα διεξαχθεί στις 14 του μήνα λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών του Ολυμπιακού Β'. Πάμε και στη βαθμολογία. Μαρκό 12, ΑΕΛ 11, Πανιώνιος 10, Άθενς Καλλιθέα FC 9, Ελλάς Σύρου 8, Πανθαϊκός 8, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Β' 6, Πύργος 5, Απόλλων Καλαμαριάς 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β' 4, Ολυμπιακός Β' 4, Νίκη Βόλου 4, Πανσεραϊκός 3, Αναγέννηση Καρδίτας 2, Ζάκυνθος 1. Όσες ομάδες δεν έχουν έδρα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, η μοναδική που μέχρι στιγμής δείχνει να στέκεται πολύ σωστά είναι η Ελλάς Σύρου, η πρώην ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα είναι στους 8 βαθμούς, με μόλις 4 βαθμούς διαφορά από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται η Μαρκό, τον Ελαραμπή, Σεμπά, Σούλη Παπαδόπουλη και γενικώς έτσι πολύ ενδιαφέροντος σχήματος που δείχνει να παρουσιάζει. Αυτά δεν με ρίγεις.
0: Ωραία. Ωραία Σπύρο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Επίσης. Ευχαριστώ. Και εμείς πάμε για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

ότι για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για το παιχνίδι το βράδυ 14 κοντά στη Γερμανία σύγκριση της Τούμπας. Sold out ήδη η Τούμπα για αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι διαθέσιμη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς οι τραυματίες Βαγιανίδης και Ζιόλης που ήδη έχουν επιστρέψει στις ομάδες τους. Ο Πέλκας κλήθηκε στην ελληνική ομάδα και ο Τσάπρας. Η ενδεκάδα αναμένεται να είναι ίδια, νομίζω, κυρίως με αυτή που αντιμετώπισαν τους Γερμανούς πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή, ο Ντολέτ θα παραμένει κάτω από την εστία, δεξιά στην άμυνα θα μείνει ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, στο κέντρο της άμυνας ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η άμυνα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην μεσαία γραμμή πιστεύω θα επιστρέψει ο Ζαφίρης μαζί με τον Κουρμπέλη, θα είναι οι δυο τους, μετά τα δύο μάτς που αγωνίστηκε ο Ανδρούτσος και είχε πολύ καλή απόδοση. Στη συνέχεια στις πτέρυγες για αυτό το μάτς θα είναι ο Μασούρας αντί του Τζιόλι, Καρέτζας που λογικά θα ξεκινήσει και σήμερα και πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Παυλίδης, ο Κοστούλας. Νομίζω αυτή θα είναι η εντεκάδα που θα παρατάξει το βράδυ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρόεδρος του Γερμανούς, με τον Κλοπ να έχει έρθει με 23 νέους παίχτες, ουσιαστικά 44 που έχει επιλέξει αυτά τα παιχνίδια. Οπότε αρκετοί από αυτούς το βράδυ θα αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά την ελληνική ομάδα. Είπαμε η εθνική ψάχνει να μην χάσει σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα και εφόσον κερδίσει τελευταία αγωνιστική τη Σερβία, είναι πολύ πιθανό να είναι σε μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στα πρώιμη τελικά του Nations League. Σίγουρα αποφεύγει την τελευταία θέση με την τρίτη θέση να δίνει να μας αφαιρούν τα παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι παίζουν μπαράζ με τους δύο καλύτερους δεύτερους, οι δύο χειρότερους δεύτερους από την δεύτερη κατηγορία και την χρήση επικεφαλής ομίλων στα προκριματικά του Euro 2028 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Βρετανίας το 2028, σε δύο καλοκαίρια. Τώρα, να πούμε και για την Εθνική Ελπίδων, η οποία την τρίτη θα πήγα στις 7 εκτός έδρας να πει στη Βόρεια Ιρλανδία, θέλει τη νίκη. Η Γερμανία που είναι στην κορυφή μαζί με την Ελλάδα υποδέχεται την Λετωνία, δύσκολα θα κάνει γκέλα η Γερμανία. Η Ελλάδα θέλει τη νίκη, σε πιθανή ισοβαθμία ίσως πάρει το απευθείας εισιτήριο για τελική φάση στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το ερχόμενο καλοκαίρι. Διαφορετικά θα δώσει αγώνα μπαράζ για την πρόκρισή της η ομάδα του Ταουσάνη, η οποία έχει κάνει πολύ καλή πορεία στα φετινά προκριματικά. Αυτά για την εθνική ομάδα. Το μάτς στις 10 παρατέταρτο απευθείας από το Post Game Radio και το Partner Radio από τον Γρηγόρη Καριώτη, ο οποίος θα κάνει την μετάδοση της αναμέτρησης. Να πούμε επίσης και για τα Ολυμπιακά αθλήματα. Κάποια πράγματα είπαμε λοιπόν για το βόλεϊ, ότι περιμένουμε να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια για το βόλεϊ. Έχουμε λοιπόν τα φιλικά αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και αυτές τις ημέρες των ομάδων. Είχαμε το τουρνά του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ να έχει μια πολύ καλή απόδοση κόντρα σε Γαλατά Σαράι, αλλά νωρίτερα και με τα φιλικά που έδωσε κόντρα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέσα στη βδομάδα θα δώσει τα παιχνίδια του για το βαλκανικό κύπελο στις γυναίκες στο Κόσοβο. Θέλει
πάρουν την πρώτη θέση για να πάρουν το εισιτήριο για το Challenge Cup της φετινής σεζόν, και οπωσδήποτε θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Για το βόλιο θα πω πολλά περισσότερα σε επόμενες εκπομπές. Να πούμε για το πόλο, είπαμε στο ξεκίνημα, για τον κότσο του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Super Cup. Από εκεί και πέρα είχαμε τους αγώνες για την Water Polo League ανδρών και γυναικών. Είχαμε λοιπόν στους άνδρες για την δεύτερη αγωνιστική Ιδραϊκός Περιστέρης 17, Γλυφάδα Παλαιό Φαλαιό 12-12, Χανιά Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 26, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Απόλλων Χίος 23-12. Την δεύτερη αγωνιστική στους άντρες. Η βαθμολογία Νεσίνης δεν έχει λόγο, καθώς 6 βαθμούς στον Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Απόλλων, Πανιώνιος και Ιδραϊκός, 4 στο Παλαιό Φάνηρο, 3 Βουλιαγμένη, 1 ΠΑΟΚ, Χίος, Γλυφάδα, 1 βαθμό Εθνικός, Χανιά, Περιστέρη και Ηλυσιακός. Την Water Polo League των γυναικών είχαμε τα αποτελέσματα: Λάρισα, Χανιά 8-11, ΠΑΟΚ, Βουλιαγμένη 12-22, Πέκε Βροντάδου Πανιώνιος 7-16, Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16, Εθνικός Πάτρα 11-11, και στις 7 Οκτωβρίου 9.30 θα γίνει το μάτς του Άλυμου με τον Ολυμπιακό. Βουλιαγμένη 6 βαθμούς στην κορυφή με 2 παιχνίδια, Πανιώνιος 4 με Πατρών 4, Χανιά 4, 3 Ολυμπιακός παιχνίδι λιγότερο, όπως και Άλυμος, ο ΠΑΟΚ και η Γλυφάδα, έναν Εθνικός, Ηλιούπολη, ΠΕΚΑ, Βροντάδου και Λάρισα είναι στο 0. Πάμε και στο handball, να δούμε και εκεί τα αποτελέσματα που είχαμε χθες για την τέταρτη αγωνιστική της handball Premier. Ιωνικός Ολυμπιακός 24-42, Άρης Νικιάς Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Δράμα 28-28. Ήταν στα τρία χθεσινά παιχνίδια και σε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν ακόμα τα παιχνίδια ΑΕΚ Αθηναϊκός απόψε το απόγευμα, Χάφης Διονύδης Άργους και Δούκας ΠΑΟΚ αύριο το απόγευμα τηλεοπτικό από την ΕΦΒΙΟ ΣΠΟΡ. Έχουμε και την δεύτερη αγωνιστική των γυναικών. Εδώ τα παιχνίδια. ΑΕΚ Λεωνίδας Αγίων Αργύρων 40-18. ΠΑΟΚ Πεσοτσάνη 42-13. Πανόραμα Νέα Ιωνία 16-36. Ήταν τα τρία τελικά που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις γυναίκες στην handball premier των γυναικών. Όπου, όπως είπαμε, απομένει τα παιχνίδια Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας και Καματερό Πηλαία σήμερα να κλείσουν το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Στην μουσική επιμέλεια, στο συντονισμό, στην τεχνική υποστήριξη ήταν ο Παναγιώτης Τσάμπρας και θα παραμείνει και στο συντονισμό βέβαια για τη συνέχεια στο αθλητικό πανόραμα. Στην ρόλη παραγωγής ο Κώστας Παλαιολόγος, στα μικρόφωνα μέχρι την ώρα της Top and Post Game Radio του Παθενο Radio ο Κώστας Τουρνάρας. Μείνετε συντονισμένοι μετά από ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, 5.30 ζωντανά από το Ιβανόφιο Greek Basketball League Ηρακλής Ολυμπιακός, επεγγραφή του Γιάννη Πουλάκη και σχόλιο και στήριξη από την Ελένη Σαχίνη. Και υπάρχει στις αυτά για την Ερτόπεν και
στις 10 παρατέταρτο ζωντανά από Post Game Radio και Πάθενο Radio η μάχη της Εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία, Ελλάδα-Γερμανία, σε περιγραφή του Γρηγόρη Καριώτη. Να είστε καλά, καλό αθλητικό απόγευμα. Γεια σας.

Θεσσαλονίκη, από την Ελλιώνου στη Θεσσαλονίκη, από το κατάμεστο Ιβανόφιο, όπου για την πρεμιέρα τη στοίχημα GTL 2026-2027 ο Ηρακλής υποδείχνει τον Ολυμπιακό σε ένα γεμάτο γήπεδο με φανταστική ατμόσφαιρα από, από τον κόσμο του Ηρακλή. Έχουμε τις πεντάδες, καθώς έχουμε βγει στον, στο παρκέ. Ο Ηρακλής ξεκινάει με τον Λεκιού, τον Μέλβιν, τον Διαρά, τον Χάτσον και τον Σίλα. Ενώ ο Ολυμπιακός με Μάκιντάιρ, Βόρτ, τον Ταχόλ, Μπεζέρκοπ και Ντόρση. Γκάμπολ θα το πάρει ο Ολυμπιακός και ο τον Ταχόλ ψάχνει τον Βόρτ στην αρχή. Άστοχη πρώτη επίδυση του αγώνα, μακρινό ριμπάουντ από τον Λεκέ, από τον Λεκέ, ο οποίος πάει στον εκβιασμό και το πρώτο καλάθι του Ηρακλή στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός από τον Βόρτα Λεκιού. Ο Ολυμπιακός με τον Μπεζέρκο στην περιφέρεια, αλλάζει, γυρίζει μπάλα. Ο Σίλας πάνω στον τόσο στην άμυνα. Μπεζέρκο παίρνει. Πάει μέσα, αστυχική πίεση από τον Σίλα. Τζάμπολ. Και το μπελάκι δείχνει η Ρακλή. Δύο άμυνες του Ολυμπιακού στις πρώτες δύο φάσεις. Δύο άμυνες του Ρακλή πάνω στον Ολυμπιακό. Αστυχική άμυνα του Σίλα στο τέλος οδηγεί στο λάθος του Μπεζέρκο. Ο Ηρακλής κατεβάζει με τον Δελεμεκιού, ο οποίος έβαλε το lay-up για το 2-0. Κύριε Δελεμεκιού ανοίγει στον Μέλβιν, όπως εκτελεί για 3. Τρίποντο από τον Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος δεν δημιουργήθηκε στο Θεσσαλονίκη, ήταν πέρσι στο...

εξωγήμεσμής. Μάκιντάιρ. Μάκιντάιρ μέχρι το Άλεος. Με τον Τονταχόλ. 7-2 το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Είναι Άλεος. Συνεργασία Κόντιμιρ, Μάκιντάιρ και Τονταχόλ. Διαρά τώρα σε ρολογανωτή με τον Τόρση στάμινα. Απελευθερώνεται Διαρά. Υπάρχει παρεμβολή. Κρατάει την κατοχή ο Ηρακλής. Με 12 δευτερόλεπτα να απομένουνε. Στο πρώτο δίλεπτο στο Ιβανόπιο, 7-2 ο Ηρακλής μπροστά στο σκορ. Έφτασε τον Μέλβιν ο Διαρά. Επελεί από φόρ στο Μέλβιν. Έξω το κοζιάρι μια φορά, 9-2, 7 πόδι για τον Μέλβιν. Ξεκινάει φανταστικά ο Αμερικανός γκάρντ. Του Ηρακλή. Στην περιφέρεια έχει δύο γκολ, δεν επιτρέπουν στο σέντερ του Ολυμπιακού να πιστεύει η ακέτα. Άστοχο τρίποντο από τον Μίερ Μάκιντα, rebound από τον Μέλβιν. Λεκιού. Αφήνει στον Μέλβιν, ο οποίος ήταν τον Γουόρτ. Λεκιού ανοιχτός για τρεις, είναι άστοχος. Κατεβάζει την μπάλα ο Βεζένκοφ. Δόρση. Βεζένκοφ το πρώτο απέναντι στο φύλλο φάουλ. Χαμηλά από τον Άμελο Αμερικανό. Μαγική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ιαγλής στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Επαναφορά στη τελική γραμμή για τον Ολυμπιακό. Μάκιντάιρ απέναντι του είναι ο Λεκιού. Ο Βεζένκοφ περιζάνει την μπάλα. Βεζένκοφ ελεύθερο στο διατρής. Αστοχή rebound από τον Ντάζεν Γουόρντ. Μακρινό. Μάκιντάιρ μέχρι το λέει αντιπάντα στον κόλ. Άστοχος και αφεξεπαθής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει τίποτα. Έχει πάλι ένα καλάθι μόνο. Διαρά. Απελευθερώνεται. Σπότα ψούφια τρεις. Άστοχος μέσα και έξω η μπαλά. Rebound ο Μάκιντάιρ που κατεβάζει τον Ολυμπιακό. Σκρίνα από τον κόλ. Πέψιμο από Διαρά στον επιτυχιακό Ηρακλής. Ο Διαρά θα καρφώσει. Με τάιμο που καλεί κατευθείαν ο Μαρτώκας. Ο ήρεμος ο Μαρτώκας με το σκορ στο 11-2. Δεν καλεί ακόμα time out το προπονητή του Ολυμπιακού. Τόρσεϊ. Αντέψω λέει καλάθι και φάουλ. Από τον Τάιλερ Τόρσεϊ. 11-4 στην βολή για τον Ολυμπιακό. Αφήστε το ξεκίνημα για τον Ηρακλή. Τραγικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει μεγάλη αστοχία. Σαν εδώ παιδιάς. Υπέπεσε και σε λάθος με το κλέψιμο της Ιαράς. Στον ενθουσιασμό του Ηρακλή για το 11-2. 11-5 τώρα με την έξοχη βολή του Τάιλερ Ντόρση. Και Διαρά κατεβάζει για τον Ηρακλή. Διαρά με αντίπαλο τον Ντόρση. Διαρά πάει μέχρι μέσα. Ανοίγει για τον Χάτσον. Χάτσον πάει στο πώς. Πόβεται από τον Χολ. Μαζεύει το rebound ο Μάκιντάιρ. Κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. Μιλάει ο Χάτσον. Αφήνει τώρα ο Σύρας της αλλαγής. Φάουλ τώρα στον Τόντα Χολ. Από τον Χάτσον. Σε πλεονεκτήτηση ήταν ο Χολ. Δεν μπορούσε όμως να βγάλει το σουτ. Τον εμπόδισε ο Χάτσον με αυτό το φάουλ. Πρώτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Αρνόφουρος θα μπει αντί του Χάστον. Τρία φάουλ για τον Ηρακλή στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Στη θέση του Χάστον ο Αρνόφουρος. Άστοχη πρώτη βολή του Χολ. Άστοχος ξανά ο Ντονταχόλ. Πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 15 το σκορ και ο Ηρακλής στην επίθεση τον Μέλβιν. Λεκιού εκτελεί. Άστοχος Στεφάνη έξω από τον Έλεν Λεκιού. Κατεβάζει ο Ολυμπιακός μπάλα τώρα. Βεζένκο απέναντι στον Μέλβιν. Στεφάνη δύο φορές και έξω από τον Σάστα Βεζένκο. Διαρά κατεβάζει τον Ηρακλή τώρα. 5-32 για τη λύση του πρώτου δεκαλέπτου. Έψαξε τον Αρνόκουρο, κατέβασε ο Αρνόκουρος. Μέλβιν. Πάουλ. Από τον Δόξη.

Φαουλ χαμηλά δεν είναι. Στο σούτ είναι το πρώτο φαουλ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Σε παραφορά ο Διαρά. Έχει τον Αρνόκορο σαν επιλογή. Πίεσε ο Μάκιταερ, δεν μπορείς να κλέψει. Λεκιού, έρχεται για το σκρίνο ο Αρνόκουρος. Μένει ο Μάκιταερ βάζει το Λεκιού. Απελευθερώνει το Λεκιού, εκτελεί για τρεις. Δεν υπάρχει καλά, δεν υπάρχει φάουλ όμως. Τρεις φωνές για τον Ηρακλή. Πάει στις βολές λοιπόν ο Ηρακλής. Πρώτες βολές για τον Ινίθεο. Και τον Τζόρνταν Λεκιού. Να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Άστοχος στην πρώτη βολή. Μένει το 11-15. Πρώτο φαουλ και από τον Τζόρντα Χολ. Το συγκεκριμένο. Έστοχη δεύτερη βολή του Λεκιού. Έτσι πέσει νωρίτερα λοιπόν ο Λεκιού για την δεύτερη βολή του. 12-15, 13-5, 2 στις 3 από τον Δέλια Λεκιού. Στο σύν 7 ο Ηρακλής. Ντόρση αφήνει στον Μάκινταερ. Σκρίνα τον Χολ. Βεζένκοφ γρήγορη εκτέλεση. Πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ στο παιχνίδι. Το τρίπονο του Βεζένκοφ πρώτο για τον Ολυμπιακό. 13-8. Μέλβιν έχει την μπαλά. Λεκιού η επιλογή του είναι φάουλ από τον Μάκινταερ. Πρώτο φάουλ και για τον Μίλερ Μάκινταερ και το πρώτο time out στο παιχνίδι από πλευράς Γιώργου Μπαρτζόκα. 4:48 ακριβώς στα μισά της πρώτης περίοδου. Προηγείται ο Ηρακλής με 5 πόντους. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Ινίθιο. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Αρκετά λάθη, αρκετά χαμένα σουτ. Έχουμε λοιπόν το time out τώρα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού στο μάλα του.

επιστρέφουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του Ιβανόφλιου για τη συνέχεια του αγώνα. Στα 4 και 48 από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ιρακλής έχει κερδίσει φάουλ στην περιφέρεια, θα έχει από την πλάγια κανένα παραφορά, 3-3 τα φάουλ δεσίμης. Ο Μέλβιν είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής με 7 πόντους. Ένα τρίποντο, δύο τρίποντα από τον Αμερικανό guard forward του Ιρακλή. Ο Αρνόπουλος παίρνει την μπάλα από την παραφορά, πάει μέχρι μέσα, ωραίο σπιν μου, πάμε στον Κόντα Χόλ. Όμως η κίνηση από τον Αρνόπουλο απελευθερώθηκε εκτέλεση και έκανε το 15-8. Ντόρσεϊ. Γίνονται αλλαγές, η μπάλα φτάνει στον Βενζέκο, προτείνει στον πιέζει ο Σίλας. Γουόρντ δίνει στον Πολ. Μισμάτ που ευνοεί τον Ολυμπιακό, Βενζέκο είναι άστοχος ξανά. Άλλη μια φορά είναι άστοχος ο Βεζένκοφ, δεν έχει δει καλά στο παιχνίδι. Λεκτή για τρεις, άστοχος ξανά. Μακρινό ριμπάν του Αρνόπουλου. Ο Διαρά έχει την μπάλα στα χέρια του, με αντίπαλο τον Χολ. Διαρά, step back για τρεις, 10! Τελικά 8-8 στην 10 για τον Ηρακλή. Από το step back τρίποντο του Διαρά. Δώσε υπέρ το σύνολο από τον Βεζένικο, βετενία της σειράς του για τρεις και το βάζει και αυτός. 18-11, εντυπωσιακό ξεκίνημα. Στο Ιβανόφλιο, πολύ καλός ρυθμός. Διαρά κάνει λάθος, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι φανταστικός ρυθμός το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Οι αλλαγές για τον Ολυμπιακό τώρα αποχωρεί. Ο Ντόντα Χόλ και στη θέση του μπαίνει ο Νίκολα Μιλουτίνο. Όπως είναι συνεχίζει ο Ιακλής, δεν κάνει κάποια αλλαγή πέρα από αυτό που είχε κάνει νωρίτερα με τον Αρνόπουλο και κατεβάζει το Κόντι Μίλεν Μάκινταερ για τους ερυθρόλεπτους. Τόρτι εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound του Αρνόπουλου και κατεβάζει ο Ρεκιού απέναντι στον Μάκινταερ. Μέλβιν απελευθερώνεται τελεί από μέση απόσταση, είναι άστοχος. Rebound του Μίλερ Μάκινταερ. Μάκινταερ μέχρι μέσα κόβει τον κλέπει ο Λεκιού. Φανταστικό κλέψιμο. Σκαστή πάθος το διάλα ξανά στο Λεκιού. Με κάρκωμα. Αντιδιασμός για σεμινάριο από τον Ηρακλή. Και 20-11. Μιλωτήρο που έχει μπάνει έξω αρθόκολο σε την άμυνα. Κόρση. Παίρνει τα στρίνα, απελευθερώνεται φάουλ χαμηλά από τον Διαρά. Είναι το τέταρτο του Ηρακλή. Με 2-33 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτικού αγώνα. Αλλά εκεί τώρα και για τον Ηρακλή. Ο Ντόντε Στάι στη θέση του Χασάν Διαρά. Διαρά αποχωρεί με 5 πόντους αλλά και 2 φάουλ. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να φορτώσει τον Διαρά με φάουλ από νωρίς. Ο Ντόρση παίρνει τα στρίνη, αδερφέρει τον Γουόρντ. Νόητο Μιλουτίνο, καλά τύχε φάουλ από την πάσα του Νίκου Πλώτα. Όποιος δείτε και αυτό στο παιχνίδι. Αντί του Μίλερ Μάκινταερ. Η δεύτερη διορθωτική κίνηση του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Συνεργάστηκαν αυτοί οι δύο. Πρώτας και Μιλουτίνο για να κάνει το 20-13. Ολυμπιακός έχει και βολή. Καθώς ο Ηρακλής συμπλήρωσε το φάουλ του με το πρώτο του Αρνόπουλου στο παιχνίδι. Άστοχος στη συμπληρωματική βολή ο Μιλουτίνο. Τρεις άστοχες για τον Ολυμπιακό συνολικά μέχρι στιγμής. Το φάουλ δεν είναι καλό. Ο βασικός που σπατάζει για φάουλ του Ηρακλή τώρα. Ο Λεκίου κρατάει την μπάλα. Πάει μέχρι το Λεϊά. Πνικάει τον Μιλουτίνο. Κάνει το 22-13. Σταθερά μπροστά ο Ηρακλής με 2 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Φάουλ τώρα από τον Στάιλ στον Γουόρντ. Φάουλ χαμηλά και θα έχουμε βολές για τον Ολυμπιακό.
επεκμήθησε σε αυτό το σημείο και τους διαιτητές του αγώνα. Μανώλης Τολάκος ο πρωτοδητής, Κατραχούρας και Χριστινάκης. Μαζί με τον Μανώλη Τολάκο οι διαιτητές του σημερινού αγώνα. Battle Words στις βολές για τον Ολυμπιακό. Άλλη μία αυτή βολή για τον Ολυμπιακό. Μία θητείο σε αυτό το ταξίδι του World στη γραμμή των βολών και κατεβάζει ο Μέλβιν. Το έχουμε δει πολύ συχνά πέρσι στον ΠΑΟ, στον Μέλβιν να οργανώσει τα πίτες του ΠΑΟ. Λεκιού τον πιέζει ο βόλος. Σουτ από τρίποντο για τον Μέλβιν, είναι άσοχο, rebound μακρά από τον Σίλα και φάουλ υπέρ του Ηρακλή, τέταρτο του Ολυμπιακού. Το κερδίζει ο Στάιλς που πήρε το rebound από τον Τλότα το φάουλ. Σίλα θα επαναφέρει από την τελική γραμμή. Πάνω στο Λυκείο. Πάνω στο Λυκείο Πλωτάς. Έχει να βοηθήσει ο Μέλβιν. Απελευθερώνεται στη γραμμή των βόλων ο Αρνόκος. Είναι άστοχος rebound από τον Μιλουτίνο και κατεβάσει ο Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Γουόρντ. Τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τρεις. Είναι άστοχος rebound από ποιον? Από τον Πλωτά. Και παράβαση τώρα από τον Πλωτάψη και Παλάισο δεν πρόλαβε να μαζέψει το rebound. Αλλαγή τώρα για τον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά στο γήπεδο ο Ιβάν Φουρνιέ. Αλλά έχουμε time out. Θα περιμένει ο Φουρνιέ για να πάρει τα πρώτα του δευτερόλεπτα της πρώτης φάσης στον Στέβαν, όποιο και αυτός ο Ζόραν Λούκιτς καλή time out για τον Ηρακλή.

Ολοκληρώνεται το time out και οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Ο Κουρνέ θα έχει την παραφορά, ο οποίος Κουρνέ μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Σχεδόν 9 λεπτά μετά το πρώτο τζάμπολ. Θα πει ο Κουρνέ για να αντικαταστήσει τον Τάιλερ Ντόρση. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μείον 8, στο 22-14 υπέρ του Ηρακλή. Με τον κόσμο του Ηρακλή να είναι ο εύκολος παίκτης. Με φανταστική ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής από την πρώτη πάσα μέχρι και τώρα. Μαγική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής έχει την παραφορά με τον Σίλα. Κατεβάζει ο Μέλβιν και στον Ενδιαγέ πάνω του Γιάννη που μπήκε και αυτός στον αγώνα. Ο Γουόρντ έχει μείνει από την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού. Χωρίς περαιτέρω αλλαγές ο Ηρακλής με τον Λεκιούν εγκαλεί ένα βέβαια φέρα τρύπα που κρατοβάζει. Φανταστική επίθεση τώρα από τον Ηρακλή με ένα βεβαιασμένο τρύπο το του Λεκιού να καταλήγει μέσα συν 11 για τον Ηρακλή. 25-14 ο Κουρνιέ κλείνεται μέχρι στον Τολά όπως παίρνει μέσα με υπαροχή για τον Ολυμπιακό. Από την παρεμβολή του Λεκιού στον Πλωτά, ο οποίος πήγε να ψάξει τον Μιλουτίνο στον ζωγραφιστό. Διαμαρτυρίες τώρα από τους θέσεις του Ηρακλή για talent. Δεν υπάρχει talent, αλλαγή υπάρχει όμως. Ο Μέλβιν δίνει τη θέση του στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Διαμαντή Λαφτάκη. Ήταν εξαιρετικό ξεκίνημα και ο Μέλβιν και ο Λεκιού. 11 ο Λεκιού, 7 ο Μέλβιν, 5 ο Διαρά για τον Ηρακλή μέχρι στιγμής. Τρίποντο στο τέλος του χρόνου από τον Κουρνιέ είναι άστοχο. Πάσα full court από τον Λεκιού. Παγική κάτω του Πλωτά. Στο Σίλα ζητάνε πόλτεντη του Ηρακλή. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες τώρα για έκυρο καλάθι το οποίο δεν δόθηκε. Κουρνιέ, τον Λεκιού. Τώρα υπάρχει νέο σφύριγμα τεχνική ποινή στον πάγκο του Ηρακλή για τις προηγούμενες διαμαρτυρίες. Βολή από τον Κουνιέ είναι ευστοχή. Βολή της τεχνικής ποινής. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 8 δευτερόλεπτα από τα 11 που απομένουν στην περίοδο. 11,8 μένουν, ο Ολυμπιακός 7,8 για να εκδηλώσει επίθεση και να μειώσει από τους 10 που είναι τώρα η διαφορά, 25-15 υπέρ του Ηρακλή. Υπάρχει μια καθυστέρηση για να εξηγηθεί και η προηγούμενη φάση στον κόπον του Ηρακλή στον Σόραν Λούκετ. Θα σας ευχαριστήσω, ζητήθηκε τσεκ για το αν υπήρχε παράβαση Golden. Δεν υπάρχει, όπως αποφάσισαν οι διαιτητές. Επαναφορά τον Πλωτά τώρα για τον Ολυμπιακό. Με τον Κουρνιέ είναι στην παραστά χέρια του. Άιστο το Κουρνιέ, step back για τρεις, είναι άστοχος. Ριβάντα τον Λεκιού, όπως σε 3 δευτερόλεπτα. Θα πάει τώρα πιαστικό σου το Λεκιού, είναι άστοχος. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου από το Ευανόπιο. Ηρακλής Ολυμπιακός, 25-15. Μαγικός Ηρακλής το πρώτο δεκάλεπτο, το πέτοιμο πρωτάθλημα για τις δύο ομάδες. Επιστρέφω σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάρω πίσω σε σένα.

ολόκληρη τη διακοπή ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο με τη νέα μασκότ του Ηρακλή, τη Γριά, στο κέντρο του παρκέ να δίνει τον με τον δικό της τρόπο παλμό στον κόσμο του Ηρακλή, η οποία διάκοπα πονάσουν για την ομάδα τους. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή και τον πλωτάρα κατεβάζει. Πουρνέα φύνει ξανά στο νεαρό Ελλήνα. Μιλουτίνο πλύνει το σκριν, ο Ντιαγέ για τον Μιλουτίνο, ο οποίος παίρνει το φαουλ χαμηλά από τον Αρνόκουρο. Ο Ολυμπιακός έβαλε στο παιχνίδι, ο Μπαρτζόκας έβαλε στο παιχνίδι και τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Συνένας του δεύτερου δεκαλέπτου για τον Ολυμπιακό, όπου έχει προβλήματα. Ο Ηρακλής, όπως τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, ξεκινάει και το δεύτερο. Με Λεκιού, με Στάις, με Σύλλα, με Αρνόκουρο και Σλαφτάκη. Παπα-Νικολάου έχει μπάλα και αφήσει τον Πλωτά, ο οποίος αποφύγει τον αντίπαλο του, πάει με στο Λεϊάπ, είναι εύστοχος ο Νίκος Πλωτάς, ο νεαρός κάνει το 25-17 το πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο, είναι για τον Ολυμπιακό. Διαρά αφήνει στο Λεκιού, Λεκιού ζητάει σκριν, δεν έρχεται κάποιο. Απελευθερώνοντας Λαπτάκης με ένα σκριν από τον Αρνόπουρο, Διαρά ξανά στον Αρνόπουρο, ο οποίος απελευθερώνεται. Πάει μέχρι μέσα, μέχρι το σούτ, είναι άστοχο. Μάζει στο λιμπάντο Ηρακλής, Λεκιού βεβαιασμένος στο τέλος του χρόνου, πάρα λίγο να μπει. Διπλό στεφάνι και έξω από τον Δένε Λεκιού, το τρίποντο στο τέλος του χρόνου. Πουρνιέ κατεβαζεί, Ενδιαγέ, Λοτάς. Βοήθεια του Ενδιαγέ για να απελευθερωθεί ο Λοτάς. Μιλουτίνοφ, έρχεται στο κέντρο για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. 5 δευτερόλεπτα για τους ερυθρόλεπτους. Ο Ντιαγέ ολοκληρώνει την μπάσκα αλλού του Εβάν Φουρνέ. Εντυπωσιακή μπάσκα για τον Ολυμπιακό. 25-19. Στο πρώτο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Διαρά. Ελίζεται, δεν βρίσκει χώρο για να βγάλει κάποιο σούτ. Θα ψάξει την μπάσκα. Θα πάρει το φάουλ όπως χάμηλα από τον Μιλουτίνο. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο. 25-19 το σκορ, ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει 4 πόντους από τη διαφορά. Επιστρέφει ο Χάτσον τώρα για τον Ηρακλή στον αγώνα του Σλαφτάκη αντί του Αρνόκουρου. Επιστρέφει και ο Πονταχόλ και ο Μίλερ Μακιντέρ. Για τον Ολυμπιακό αποχωρούν Μιλουτίνο και Φλωτάς. Μακιντέρ άσπερος μέχρι στιγμής. Ο Χόλ έχει ένα λεγό που το έδωσε ο Μάκιντάιρ. Λεκιού τώρα για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει σταθεί στα 10 δευτερόλεπτα. Διαρά, απέναντι στον Μάκιντάιρ. Περνάει ο Διαρά, απελευθερώνεται τελή, παίρνει το φάουλ. Δεν ευσοχή όμως. Δύο βολές για τον Ηρακλή. Με τον Διαρά να πηγαίνει στη γραμμή. Το δεύτερο φάουλ του Μίλερ Μακιντάιρ νωρίς στη δεύτερη περίοδο. Είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που φτάνει τα δύο. Ο Ηρακλής έχει στα δύο φάουλ Διαρά και Αρνόπουρο, ο οποίος Διαρά τώρα εκτέξει στην πρώτη πολλή, έκανε 26-19. Κάνει και 27-19 με 2-2 από τον Χασον Διαρά. Και εγώ την πήρε Μακιντάιρ, κατεβάζει για τον Ολυμπιακό με τον Διαρά απέναντι του. Μπουρνιέ με τον Στάιλς πάνω του. Οι αλλαγές για το Σλαφτάκι να μείνεται στον Μακιντάιρ. Μπουρνιέ, Μιλερ Μακιντάιρ. Εκτελεί, ο οποίος είναι μέσα. Πρώτο καλάθι από τον Μιλερ Μακιντάιρ. Στο σημείο παιχνίδι 27-22 με το τρίποντο του Αμερικανού γκάρτ του Ολυμπιακού. Διαρά! Βάκτορ Πάστρα πήγε εκεί να βγάλει μια εντυπωσιακή πάση, ο Λεκίν δεν τα κατάφερε. Χόλ ανοιχτός ο Μακιντάιρ τώρα για τρεις. Σανά! Διαμαρτυρήθηκαν του Ηρακλή για φάουλ, δεν δόθηκε. Και ο Μακιντάιρ με 2-2 τρίποντα τώρα στις τελευταίες φάσεις. Κάτι το 27-25 ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο παιχνίδι. Λεκίου, Διαρά αποφέρει τον Μακιντάιρ. Πάει μέχρι μέσα το floater, είναι άστοχο rebound από τον Ενδιαγέ.
με την διαδόσφαιρα τον Ολυμπιακό με τον Μάκιντάιερ. Ο οποίος ολοκληρώνεται σε λίγα τρεις ξανά είναι άστοχος. Τουρνέμασε το rebound. Ξανά στον Μάκιντάιερ η μπάλα. Εντιαγέ για τρεις. Άστοχος ξανά. Rebound από τον Σλαφκάκη τώρα για τον Ηρακλή όπως κατεβάζει με τον Νικού. Λεκτή με τον Φουρνιέ να τον μαρκάρει. Πάει μέχρι μέσα ο Λεκτή. Φάουλ. Πίτω του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο φάουλ και για τον Φουρνιέ. Ο Μπαρτζόκα σηκώνει ξανά τον Μιλουτίνο που έχουμε ξανά αλλαγή. Δεν έλειξε πολύ από το παρκέ ο Μιλουτίνος. Αντικαθιστά ξανά τον Ντόντα Χολ, ενώ μπαίνει αλλαγή και για τον Ηρακλή με τον Μαστρογιαννόπουλο να μπαίνει στη θέση του Λεκιού, ο οποίος έχει παίξει 13,5 λεπτά περίπου με στιγμής από το πρώτο λεπτό μέχρι και τα 6.49 από το ημίχρονο είναι μέσα. Βλέπουμε τώρα τον Ολυμπιακό. Μακιντάιερ για να ολοκληρώσουν την διαδό, κάνει το 27-27 ο Ολυμπιακός, ισοφαρίζει στον εφηδιασμό. Μάκιντάιερ κάνει τις 8 με 3 στα 4 εντός παιδιά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Διαρά παίρνει τα σκρίν από τον Χάτσον που επιτελεί. Στεφάνι και έξω. Μάκιντάιερ παίρνει το rebound και κατεβάζει τον Ολυμπιακό. Μπουρνιέ φάουλ τώρα χαμηλά από τον Χάτσον πάνω στον Μιλουτίνο. Το δεύτερο του και Ηρακλή το δεύτερο του Χάτσον. Στο παιχνίδι. Και έχουμε τον Σλαφκάκη να δίνει τη θέση του στον Μέρβιν τώρα για τον Ολυμπιακό, για τον Ηρακλή. Πάω από την τελική γραμμή παραφορά του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Μίνερ Μάκιντερ, πενταστρίν από τον Μιλουτίνο, που πιστέρισε να την μπάλα πάει μέχρι τέλους. Ο Ολυμπιακός προηγείται για πρώτη φορά στο Ιβανόβιο. 29-27 γυρίζει το σκορ στα 14 λεπτά του αγώνα. Μέλβιν, αφήνει στο Στάιλς. Θα βελευθώ το Μέλβιν ξανά με τον Παπα-Νικολάου μετά τις αλλαγές. Μέλβιν σαν το Στέφα, αφήνει στον Χάτσον. Μαστρογιαννόπουλος, στο τέλος του χρόνου! Κατοχή για τον Ολυμπιακό, δίνεται παράβαση χρόνου. Ζητήθηκε φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υπόθεση των διεκτών. Οι έχουν γίνει μικρή σύστηση τώρα και θα αλλάξουν την αρχική τους απόφαση. Ο Χάτσον πάντως περιμένει στις βολές καθώς είναι πεπισμένος ότι το έγινε φάουλ. Μένει στην απόφαση του την αρχική ο διευθύς. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό με 5.44 να απομένουνε. Και ζητάει ο Ζωραν Μίκιτ προφανώς σε μια αμφιλεγόμενη φάση. Δεν έγινε ποτέ και ο Ολυμπιακός κατεβάζει την μπάλα. 5.40 απομένουνε για το ημίχρονο στο Ιβανόπιο. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά πλέον με 29-27 και τον Μίλερ Μακιντάιερ να πηγαίνει μέχρι το lay-up και να είναι έστοχος ξανά. 10 πόντους για τον Μακιντάιερ, ο πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού. Όλοι οι πόντοι του Μίλερ Μακιντάιερ στο δεύτερο δεκάλεπτο. 27-31 πέρα του Ολυμπιακού τώρα. Στάιλς απελευθερώνεται τελεί, μέσα και έξω. Μιλουτίνο. Κουρνιέ χάνει την ισορροπία του Εντιαγέ μέχρι το κάρφωμα. Εντυπωσιακή πάση τώρα για τον Ολυμπιακό. 27-33, time out του Ζόραν Λούκης μετά από ένα σερί του Ολυμπιακού, ένα 8-0 από τους Ερυθρόλεπτους, καθώς το 27-25 έγινε 27-33 υπέρ του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το time out του Ζόραν Λούκης.

Επιστρέψαμε στο Ιβανόπουλο με 5 λεπτά να απομένουν για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι μπροστά στο σκορ με 33-27 και ο Ηρακλής ευστοχίζει τρίποντο με τον Διαρά μετά από ώρα. 30-33, δεν θα αφήσει ο Ηρακλής τον Ολυμπιακό να ξεφύγει στο σκορ. Παρότι έχει τώρα στην μπάλα τον Κόλτι Μίλερ Μάκινταερ, το βοηθό σκορ του με 10 πόντους. Κουρνιέ, μία βολή ευθύνη για τον Κουρνιέ, μια θετική τιμή νωρίτερα. Άσπερος κατά τα άλλα ο Γάλλος, σούπερ στάρ του Ολυμπιακού, φάουλ. Χαμηλά στο Μιλουτίνοφ, δεν υπάρχει βολή. Επιστρέφει και ο Μπεζένκοφ στον αγώνα. Γίνεται η αλλαγή τώρα. Ο Ενδιαγέ θα δώσει τη θέση του στον Μπεζένκοφ. Υπάρχει και τώρα από πλευράς Μπατζόκα που ζητήθηκε για αντιαθλητικό φάουλ. Ζητήθηκε τώρα αντιαθλητικό φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στο 30-33. Ο Ολυμπιακός ο Ηρακλής έκανε το τρίτο του φάουλ τώρα. Ζητείται αντιαθλητικό από πλευράς Ολυμπιακού για να δούμε ποια θα είναι η έτοιμη γορία των διαιτητών. Thank you.

Είναι μεγάλος ο έλεγχος που γίνεται τώρα. Προφανώς είναι οριακή φάση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του φάουλ ή όχι.

δεν υπάρχει αναπάσχηση σε αντεχνικό. Βέλη τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνο. Έστοχος ο Σέγκος στην πρώτη του βολή. Κάνει τώρα τους 4, τους 5 πόντους. Άστοχος, έστοχος στη δεύτερη βολή, 35-30 υπέρ του Ολυμπιακού. Και τώρα συνεχίζει ο Ολυμπιακός για κατοχή από την πλάγια γραμμή. Ο Βεζένικοφ που μπήκε αντί του Ντιαγέ αφήνει στον Μάκιντάιρ. Απέναντι στον Διαρά, έρχεται ο Μιλουτίνοφ για να βοηθήσει στο ρολάρ μας μπάλας. Μάκιντάιρ παίρνει τα σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, είναι άστοχος όμως το τρίποντο. Rebound από τον Λεκιού. Και ο Διαρά συνεχίζει την κατοχή τώρα για τον Ηρακλή. Περάσει το κέντρο οργάνωση στη φάση ο Διαρά. Που πάει μέχρι το τέλος, δεν παίρνει φάουλ. Κατοχή Ολυμπιακός. Κατοχή Ολυμπιακός λοιπόν για τον άλλη απόφαση του διευθυντή. Μετά από διευθυντήσιμη μπάλα στο rebound. 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Να δώσουμε και μια σύντομη ενημέρωση για τις πεντάδες, ενώ ετοιμάζεται ο Τζον Σίλας για να μπει στον αγώνα. Ο Μάκιντάιρ με Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Μάκιντάιρ θέλει, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound επιθετικό ο Μιλουτίνοφ. Και ζήτησε στον Φουρνιέ. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ. Καλέφτη, αλλά εξαιρετική αλλαγή, αλλά χάνεται το κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Και καλά τη τρίποτο από τον Βεζένκοφ, 30-38. Χαμένη ευκαιρία τώρα για τον Ηρακλή να κάνει ένα κλέψο και να μειώσει. Θα το κάνει ο Μάστρο Γιαννόπουλος για το 32-38. Πληγώθηκε τελικά τόσο τώρα ο Ηρακλής τώρα από ένα, από μια ασυνοησία στην άμυνα. Φουρνιέ. Με κολλαγέ έχει τον Μέλβιν στην άμυνα. Βεζένκοφ εκτελεί για δρύσκα άστοχο στο σίδερο. Θα ανεβάσει ο Διαρά, τον Φουρνιέ πάνω του. Αστυχτική άμυνα του Φουρνιέ, περνάει όμως ο Διαρά. Δεν τον αφήνει να αναπτύξει ο Φουρνιέ τον Διαρά. Η μπάλα στο Μαστρογιανόπουλο. Δύο διαλλαγέ και τη μπάλα στο Διαρά. 8 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή, πρέπει να κυλώσει επίθεση. Διαρά. Απέναντι στον Μιλουτίνο με τι αλλαγέ. Πάει μέχρι το layout, είναι κακό, γιατί κακή επιλογή τώρα για τον Ολυμπιακό. Όπως για την επίθεση με Βεζένκοφ να κάνει το layout. Και με 2-23 να απομένουνε. 32-40 στα 2-15 για τη λήξη του μικρόνου. Φάουλ από τον Βεζένκοφ να μιλά. Οχτώ πόντους ο Βεζένκοφ μετά από το κλέψιμο. Μετά από τον εκπληκτιασμό τώρα. Από την αντεπίθεση, από τον εκπληκτιασμό που εκδήλωσε. Ολυμπιακός είναι 48% εντός παιδιάς δεξινής, 15-31, 37% Ηρακλής με 12-32. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Ντόρση στον αγώνα. Βγαίνει ο Φουρνιέ με 9 λεπτά στα πόδια του μέχρι στιγμής. Επιστρέφει στον αγώνα και ο Πλωτάς, αντικαθιστά τον Μάκιντάιρ, ο οποίος με 10 πόντους έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ. Σίλας. Για τον Λεκιού, Σίλας που αντικατήστησε τον Διαρά. Της Διαρά έπεσε το 1/4 χρόνο στον αγώνα. Σούτι δεδιασμένο από τον Μαστρο Νικολού. Μάστρο Μαστρογιαννόπουλο δεν είναι καλό.
Τι έχουμε λοιπόν? Το σκορ στο 32-40 στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Είναι επέστρεψε και ο Ντιαγέ. Ντιαγέ, Ντόρσεϊ και Λοπάση, οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Τρέξουμε τώρα τον Μέλβιν από την κακή πάσα του Ντόρσεϊ. Μέλβιν κρατάει τον Βενζένκο πάνω του. Σπίρμουβ από τον Μέλβιν, ο οποίος πάει μέχρι την πάσα στον Αρνόγκο. Κατοχή για τον Ολυμπιακό, καθώς από τα χέρια του Αρνόγκου η μπάλα καταλήγει εκτός. Φούλκοτ πάσα τώρα για τον Ολυμπιακό. Βενζένκο ολοκληρώνει την πάση 32-42 συν 10 για τον Ολυμπιακό. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους ερυθρόλεπτους. Ο Ηρακλής τώρα στην επίθεση με Μασογιαννόπουλο. Γιονσίλας στη γωνία, μπαίνει μέχρι μέσα, απέναντι σε τρεις. Εντυπωσιακή πάση τώρα για τον Ηρακλή. Ο Σίλας πάτησε στον Αρνόχουρο. Και 34-42 μειώνει ο Ηρακλής. Λοτάς, παλαπλάζει τον Παπα-Νικολάου. Βάζει χέριο, Μαστρονικολάου, κρέτημα του Ηρακλή. Εθνικιασμός με τον Σίλα. Να πήγε στο Λιαπινιά στο χωρμάρι rebound από τον Αρνόκουρο. Μαστρογιαννόπουλος ξανά, Μέλβιν. Δεν μπορεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. 34-42 6 για τον Ηρακλή. Επιθετικό φάουλ από τον Αρνόκουρο τώρα στο σκριν που έβαλε πάνω στον Φλωτά. 33,6 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν 9,6 αν εκδηλώσει πλήρη επίθεση ο Ολυμπιακός, καθώς έχει 24 δευτερόλεπτα μετά από το time out του Zoran Lukic. Το δεύτερο time out του Ηρακλή στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο Ιβανόπιο, 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του χρόνου. Επιστρέψαμε από το ημίχρο, από το timeout που είχε καλέσει ο Γιώργος Μαρτζόκας για να οργανώσει την ευθύνη όπου φτάνει το καλάθι του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για το 34-44, Μαστρογιαννόπουλος θα κατεβάσει για τον Ηρακλή στην τελευταία επίθεση του ημίχρονου. Καθώς μένουν 13 δευτερόλεπτα όλα για τον Ηρακλή, Μαστρογιαννόπουλος δεν στο λέει up. Νέο timeout του Ολυμπιακού για να οργανώσει ξανά επίθεση με 9,4 να απομένει για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. 36-44 μείωσε ο Μαστρογιαννόπουλος τώρα με ένα lay-up που πήρε όλη την επίθεση πάνω του από την τελική γραμμή του Ηρακλή μέχρι το καλαθί. 36-44 timeout του Γιώργου Μπαρτζόκα, επιστρέφουμε σε λίγο.

Σαν αυτό Ευανόπλιο για την τελευταία βάση του πρώτου μηχρόνου. Ηρακλής Ολυμπιακός 36-44. Ο Ολυμπιακός έχει επίθεση όλο τον χρόνο δικό του 9,4 δευτερόλεπτα. Ο Παπα-Νικολάου έχει την επαναφορά και κατεβάζει ο Μάκιντάιρ, ο οποίος επέστρεψε για την τελευταία φάση. Μάκιντάιρ με τα λαγιά έχει το Σίλα να τον αναμένεται. Πάουλ στο τέλος του χρόνου από τον Σίλα. Δίνεται πάουλ στο σούτ του Μάκιντάιρ. Σε νεκρό χρόνο φυσικά υπάρχει πάουλ τώρα του Ηρακλή. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες για αυτό το πάουλ πάνω στον Μίλερ Μάκιντάιρ, όπως δόθηκε. Να δούμε οι διαιτητές πόσο χρόνος μένει μετά για το για την Ηρακλή που είναι κάτω από δευτερόλεπτο. Να πάρει επαναφορά και να βγάλει ένα βεβαιασμένο σούτο. Ο Ηρακλής αυτό προλαβαίνει. Για να ολοκληρώσει το ημίχρονο. Αυτό βλέπουν οι διαιτητές. Αν υπάρχει καταρχήν το φάουλ και πόσο χρόνο θα μείνει συνέχεια το φάουλ. Είναι σε νεκρό χρόνο. Ουσιαστικά στο δεύτερο τελευταίο δευτερόλεπτο από τον Μάκιντάιρ. Από τον Σίλα στον Μάκιντάιρ. Υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Τελευταία λεπτομέρεια που μένει συγκαρτηριστή είναι πόσος χρόνος μένει μετά για τον Ηρακλή. 4-10. Ίσα-ίσα η επαναφορά και ένα βιαστικό σουτ για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Ιβανόπιο. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ηρακλής μπήκε εξαιρετικά, προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 25-17. Από εκεί και πέρα, όπως ο Ολυμπιακός επέβαλε το ρυθμό του, είναι μπροστά με 36-45 τώρα, καθώς ο Μίλερ Μάκιντερ έβαλε την πρώτη βολή. Ο Ηρακλής έφτασε μέχρι και το συν 12 στο τέλη του πρώτου δεκαλέπτου. 36-46 ήταν το σκορ το τελικό του πρώτου ημιχρόνου, καθώς δεν προλαβαίνει ούτε το σούτ να βγει από τον Μάστρο Γιαννόπουλο. Ηρακλής Ολυμπιακός 36-46 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είπαμε λοιπόν, ο Ηρακλής προηγήθηκε στην αρχή με 25-17, ήταν κυρίαρχος Ολυμπιακός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Στην αρχή ήταν πολύ άστοχος, δεν βρήκε ευθυντικές λύσεις, τις οποίες όμως βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μίλερ Μάκιντάιρ, ο οποίος έφτασε στους 12. Ανέβηκε θετικά και ο Βεζίρκοφ, φτάνοντας και στους 10 πόντους. Δύο διψήφιους έχει και ο Ηρακλής με τον Λεκιού στους 11. Και τον Διαρά στους 10. Ο Λεκιού και ο Μέλβιν δεν έχουν σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τους έχει κλείσει εξαιρετικά ο Ολυμπιακός αμυντικά. Εντελώς διαφορετικό πρόσωπο λοιπόν από τους ερυθρόλευκους. Στη δεύτερη περίοδο πηγαίνουμε λοιπόν σε διακοπή και επιστρέφουμε σε περίπου 12 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάνω πίσω σε σένα.

Επιστρέψαμε στο Ιβανόφιο. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Στο Ηρακλής Ολυμπιακός 36-46. Ολοκλήρωθηκε το πρώτο μισό του αγώνα. Με τον Γυρίο να έχει την πρώτη επίθεση και να παίρνει το πρώτο φάουλ. Ο Λεκιού. Με Μέλβιν, Διαρά, Χάτρον και Σίλα. Η πεντάδα του Ηρακλή στην έναξη του δεύτερου ημίχρονου. Όπως ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο. Με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε τον αγώνα συνέχει και το διπλανό και ο Ολυμπιακός. Με Ward, McIntyre, Σαγκάρντ, Βεζένκοφ, Τσέρσιλ και Νότα Χολ. Πρώτο καλάθι δεν υπάρχει, καθώς άστοχος ο Χάτον, αλλά βγήκε και βγήκε. Από το λέει αυτό το δίμο Χάτον. Ρολάρι μπάλα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, κάνει τον McIntyre, Ward. Άστερος δεξινής, μόνο ένα φάουλ. Και αυτό το δεύτερο λεπτά πάει μέχρι μέσα Ward, πάσα στο Βεζένκοφ, υποπίεση, τέλος χρόνου.

Ασφυκτική άμυνα τώρα από τον Ηρακλή και πρώτο λάθος του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Με το χρόνο να μένει, να ολοκληρώνει την μπάλα, να μένει στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ. Κατεβάζει ο Διάρα για τον Ηρακλή. Κρατάει η μπάλα. Δίνει επιλογή ο Χάτσον. Ξανά ο Διάρα. Με double team τώρα πάνω του. Χάτσον μόνος του. Στη γωνία έψαξε τον Μέλβιν. Δεν μπορείς να τον βρει. Κλέψιμο τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ θα πάει μέχρι το κάρφωμα. Και το 36-48. Το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ερυθρόλευκων στο παιχνίδι. Βεζένκοφ στους 12 μαζί με Μάκινταϊρ είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του αγώνα. Ο Διάρα, ο Λεκιού έχει 11, ο Διάρα έχει 10. Λεκιού που πάει μέχρι το lay-up είναι εύστοχος. 38-48. Δεν είναι Λεκιού λοιπόν. Με το σκορ πλέον στο 38-48 μετά το εύστοχο lay-up του Λεκιού. 13 πόντους για τον γκάρ του Ηρακλή, ενώ ο Μπίλερ Μάκινταϊρ έχει την μπάλα στα χέρια του. Ντόρσεϊ. Double team πάνω στον Ντόρσεϊ. Ο Χολ βοηθάει με το σκρίνι στον Μάκινταϊρ, όπως πάει μέχρι τον Λαλιού, τον Κόμπιο Τσμικιού. Γουόρτ στο τέλος του χρόνου δεν προλαβαίνει να βγάλει το σουτ. Δεν προλαβαίνει να βγάλει το σουτ ο Λεκιού. Άλλο ένα λάθος, άλλη μια εντυπωσιακή άμυνα από τον Ηρακλή που εξαντλεί το χρόνο του Ολυμπιακού. Μένει το 38-48. Διάρα, τον Ντόρσεϊ πάνω του. Εκεί με τον Ward να μείνεται. Double team στον Λεκιού. Παλιγάλα στον Διάρα. Μετά δευτερόλεπτα για να έχει δώσει επίδυση Ηρακλής. Αρνόκουρος. Πάει μέσα η πάστα. Θα τελειώσει ο χρόνος. Θα βγάλει το σωτό Σίλας. Αλλά είναι κακό. Δεν διασύνω με την άμυνα του Βεζένκοφ πάνω του. Πολύ καλές άμυνες στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. 7-28 για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Φάουλ χαμηλά από τον Διάρα. Το πρώτο του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα νωρίτερα. Και ο Ολυμπιακός. Αλλαγή με τον Μαστρογιαννόπουλο να παίρνει θέση του Διάρα, ο οποίος κάνει τα τρία φάουλ. Πρώτος παίχτης του Ηρακλή. Συγγνώμη, ο δεύτερος μαζί με τον Αρνόπουλο στα τρία. Νωρίτερα είχε φτάσει τα τρία φάουλ των Ταχώλιων Ολυμπιακό, όποιος είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Παραφορά την τελική γραμμή τώρα για τον Ολυμπιακό, Βεζένκο. Πάνω από την μπάλα. Στον Χολ, πιέζει ο Σίλας κατευθείαν. Μίλερ Μάκινταϊρ. Ελίζεται, ψάχνει χώρο. Μάκινταϊρ 5 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι το lay-up. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Rebound από ποιον? Από τον Μάκινταϊρ, ο οποίος πρόχνει την μπάλα έξω. Κρατάει ο Ηρακλής την κατοχή. 7 και 10 από την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής Ολυμπιακός 38-48 live του postgame.gr από το Ιβανόφιο στη Θεσσαλονίκη. Μαστρογιαννόπουλος ανοίγει για τον Λεκίο, ο οποίος απελευθερώνεται, δεν παίρνει το σου, πάει μέσα, κάτι έξω για τον Μέλβιν, ο οποίος είναι άστοχος. Goal για τον Ντόρσεϊ, φάουλ από τον Μαστρογιαννόπουλο. Φάουλ του Μαστρογιαννόπουλου τώρα πάνω στον Τράιλερ Ντόρσεϊ. Πρώτο του Έλληνα γκάρτ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. 3 αγωνιστικά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χολ βγάζει το κάθωμα απέναντι στον Σίλα. 38-50 η πρώτη ομάδα που φτάσει από 50 Ολυμπιακός. Yeah. Λεκιού, παίρνει το σκρίνα τον Αρνόκουρο, έχει Χολ και Γουόρτ πάνω του για την άμυνα. Τρούις πόντο άστοχο του Σίλα. Έψαξε να τρίποντο υποπίεση στο με το χρόνο να τελειώνει, δεν μπορείς να το βρει. Μάκινταϊρ, παίρνει το σκρίνα τον Βεζένικο, που απελευθερώνεται και λίγια τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Γουόρτ, υπάρχει Πάουλ όμως. Στο rebound. Από
ξέρω τον Tyson Ward. Πώς μη γεννόμενοι λοιπόν στη φάση που έβαλε το follow. Αλλαγή για τον Ηρακλή επιστρέφει ο Styles. Παίρνει τη θέση του Σίλα. Αποχωρεί ο Έλληνα Αμερικανός με δύο φαουλ. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής. Θα αφήνει ο Λεκίου στον Μαστρογιαννόπουλο να οργανώσει την επίθεση του Ηρακλή. Σκρίν από τον Αρνόκουρο που βγαίνει. Τρίπλη τιμ πάνω στον Μαστρογιαννόπουλο. Καλά, δεν υπάρχει φαουλ, υπάρχει όμως. Βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα γκολ φαουλ ο Ηρακλής με τον Μέλβιν. Φαουλ για τους μπλε και βόλες. Δύο τον αριθμό για τον Κλίβελαντ Μέλβιν. Άστοχος ο Μέλβιν στην πρώτη βολή. Μέλβιν και Λεκιού οι μόνοι παίκτες που έχουν αγωνιστεί πάνω από 18 λεπτά που συμπληρώνουν 20 λεπτό και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Κατεβάζει ο Μίλερ Μάκινταερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο πρώτος σε λεπτά στον αγώνα για τους 18 λεπτούς. Μίλερ Μάκινταερ περνά τον Λεκιού, απελευθερώνεται εκτελή, είναι άστοχος. Rebound από τον Μέλβιν, ο οποίος παίρνει και την επίθεση coast to coast. Πάσα για τον Styles, τρίποντο μέσα! Χτυπάει μετά από ώρα ο Ηρακλής από τα 6.75 με τον Τόντρε Styles, 42.50. Πέφτησε μονοψήφιο η διαφορά ξανά. Ο Ολυμπιακός είναι στον Τόρση με την μπαλά. Μπεζέρκο, ανοιχτός ο Τάσον Γουόρ για 3. Αστοχή, μπάνοντα από τον Χολ. Φαουλ στον Χολ. Και σαν άμεσα σε δύο κατάφερε να πάρει το rebound. 42-50 με 5 και 19 να απομένουν για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλεπτού. Τέταρτο φαουλ του Αρνόκουρου. Τον κρατάει όμως ο Ζόραν Λίκης στον αγώνα. Δεν υπάρχει αλλαγή προφόρας. Μάκινταερ, ο Ward πάει μέχρι το lay-up. Αστοχή και κατοχή για τον Ηρακλή, καθώς δεν κυνήγησε κάποιο rebound. Πάψει την μπάλα να ρολάρει έξω ο Αρνόκουρος. Κατεβάστε μας το Γιαννόπουλος για τον Ηρακλή. 42-50 στο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέλβιν απελευθερώνεται χρελή για 2. Είναι έστοχος ο Κλίμερα Μέλβιν. 44-50 time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το πρώτο time out του δεύτερου ημιχρόνου είναι για τον Ολυμπιακό, είναι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. 44-50 το σκορ, επιστρέφουμε μετά το time out. Yeah,

επιστροφή στο Ιβανόπιο. Δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός κατεβάζει την μπάλα με το σκορ πλέον να είναι στο 44-50. Ολυμπιακός είχε φτάσει στο συν 12. Ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει. Ο Ντόρσεϊ όμως είναι εύστοχος από τα 6.75, κάνει το 44-53. Επελευθερώθηκε ο Ντόρσεϊ χθες γιατί εύστοχε. Μέλβιν έχει πάνω από τον Βεζένκοφ για την άμυνα. Αρνόκουρος. Φύγει για τον backdoor κάτω. Ο Μέλβιν δεν μπορεί. Σε τρίποντο όμως είναι άστοχο. Και έρχεται rebound από τον Tyson Ward. Ward είχε ένα αρνητικό rebound στο πρώτο ημίχρονο. Φάουλ τώρα από τον Αρνόκουρο. Στον Βεζένκοφ είναι το πέμπτο του Αρνόκουρου. Πεσμένος στο έδαφος, στάθηκε βόδια στον δρόμο του Βεζένκοφ. Τέλος το παιχνίδι του Αρνόκουρου από το τετράλεπτο για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Γιώργος Αρνόκουρος κάνει λοιπόν τα 5 φάουλ να μπει στη θέση του. Πόδια μαντής Λαφτάκης. Μεγάλη απώλεια τώρα για τον Ηρακλή για τα υπόλοιπα 14 λεπτά του αγώνα. Βεζένκοφ έχει την μπάλα, αφήνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, άιστο πλέι απέναντι στον Στάιλς, είναι άστοχος όμως. Rebound από τον Μάκιντάιρ, έχει πάσα στον Χολ. Για το κάρφωμα του σέντερ του Ολυμπιακού. 44-55, ο Ολυμπιακός επιστρέφει ξανά σε διψήφιο προβάλλησμα. Παστογιαννόπουλος. Το double team ευνοεί τον Ολυμπιακό με τον Γουόρτ να κλέβει από την καγή πάσα του Παστογιαννόπουλου. Προσπάθησε να κλέψει στη συνέχεια ο Μέλβιν από τον Βεζένκοφ. Δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Κάτωσε για τον Ολυμπιακό από την τελική γραμμή. Και τον Βεζένκοφ να δίνει στον Χολ. Μάκιντάιρ. Γουόρτ για τρεις. Εύστοχος ο Ward. Πρώτο σετ του Ward εντός παιδιάς. Εύστοχο. Κάνει τους 4. Ο Ντόρσεϊ με το προηγούμενο τρίποντο έφτασε τους 11. Έζηψε επιπλέον για τον Ολυμπιακό. Μάκιντάιρ. Μπεζένκοφ. Και Ντόρσεϊ. 44-58 το σκορ αυτή τη στιγμή. Ο Μέλβιν έχει απέναντι στον Μπεζένκοφ. Παίρνει το φάουλ. Από τον Σάσα Μπεζένκοφ. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής είναι το συν 14 του Ολυμπιακού που είναι τώρα το 44-58. Αναφορά από την τελική γραμμή από τον Μαστογιαννόπουλο για το φάουλ που κέρδισε ο Ηρακλής. Σλαπτάκης δίνει τα σκριν για να περάσει ο Λεγκίου να πάει μέχρι το lay-up. Θα αστοχίσει όμως. Κατεβάζει το rebound και την μπάλα ο Μάκιντάιρ. Ντόρσεϊ, ξανά στον Μάκιντάιρ. Σκότα τρίποντα για τρεις. Άστοχος. Μέλβιν, μέχρι τέλους τον επιδιασμό, πάσα στον Λεκιού. Κάθωμα. Και 46-58. Στήριγμα. Ω, υπάρχει τραυματισμός. Είναι τραυματίας ο Ντέλε Λεκιού, που έφτιαξε τώρα. Σηκώθηκε για κάρφωμα στον επιδιασμό, προσγειώθηκε άτσαλα, μάλλον. Παπα-Νικολάου έσπευσε εκεί να βοηθήσει τον Μέχρι Ηρακλή. Σε μια κίνηση που αναγνωρίζεται με το χειροκρότημα του γηπέδου. Έτοιμος ο Σίλας για να επιστρέψει στο παρκέ. Αλλά μας θα συνεχίσει ο Λεγκίου ή όχι. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή, καθώς με το κάρφωμα που έφτασε στους 15. Έχει τον Μέλβιν και τον Διαρά με 10 από πίσω. Κουτσέροντας το Λεκιού. Αποχωρεί από το παρκέ. Ξέρω να θα συνεχίσει. Σίγουρα να το πάει σχεδόν τώρα οι πρώτες βοήθειες στον πάγκο. Αποχωρεί.
Άλλη μία απώλεια τώρα για τον Ηρακλή στο μείον 12 στο 46-58. Και ο Ολυμπιακός κατεβάζει με τον Μίλερ Μακιντάιερ. Λόρντε στον Μέλβιν πάνω του στην άμυνα. Τόρση. Νταστίνο Χολ. Έχει ένα μπισμάτσο τώρα ο Ολυμπιακός με τον Βόλτε, τον δεν το ψάχνει τώρα. Το έφτασε με τον Μακιντάιερ, αλλά βάζει τα χέρια του μπροστά ο Σίλας. Κόβει την πάσα από τον Σέντερ τον Ολυμπιακό. Ανανεώνει την κατοχή με 2,8 για τους ερυθρόλεπτους. Θα φτάξει γρήγορο και ο Ολυμπιακός με τον Μάγκενερ σε παραφορά. Ποιος θα πάρει το σουτ όμως? Backdoor πάσα στον Χολ. Από την επαναφορά και ενώ ο μεγάλος στην άμυνα του Ηρακλή. Ο Τόντα Χολ κάνει το 46-60. Μέλβιν. Πέφτει ο Γουόρτ για την άμυνα. Λάθος τώρα του Μέλβιν. Η πάσα δεν ήταν καλή μπρος τον Σίλε τον Μαστοριανόπουλο. Μπρος πίσω. Και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Στο κέντρο του παρκέ. Έχασε όλα από τώρα του Μέλβιν. Επιστρέφει ο Διαράστης στη Μαστοριανόπουλο μετά από αρκετή ώρα. 1.57 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μάγκενταϊερ. Λουτίνο. Το πέσε στον αγώνα. Βεζένικο πετελή στο τέλος του πρώτου. Είναι άστοχος. Ριπάουν του Σλαφτάκη. Κατεβάζει ο Διάρα. Διάρα. Έλβιν είναι τελή για τρεις. Υποπίεση είναι άστοχος μέσα και έξω μπαλά. Τόρση rebound και κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο rebound του Τόρση στον αγώνα. Λάθος υποπίεση τώρα ο Τόρση. Έβγαλε μια ψηλή πάσα προς τον Μιλουτίνο. Ζητάει φάουλ ο Μπαρτζόκας στην πίεση πάνω στον Τόρση. Λάθος όμως και ο Ηρακλής έχει κατοχή με το 46-60. Να είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Διάρα δίνει στον Μέλβιν, ο οποίος πάει μέσα. Split pass στον Διάρα. Απέναντι στον Τόρσεϊ, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Πάει με τον Γουόρτ πάνω του. Step back για 2 το shoot. Είναι το rebound του Μέλβιν, επιθετικό. Φάουλ από τον Βεζένκο. Συμπληρώνει φάουλ ο Ολυμπιακός, παίρνοντας στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Μέλβιν και άλλα συμβολές στην προηγούμενη του. Μια φόρτιση στην προηγούμενη του παρουσία στη γραμμή είχε μία στις δύο. Άστοχος. Ο Cleveland Melvin στην πρώτη του βολή. Μένει το 46-60 δεύτερη από τον Cleveland Melvin, ο οποίος κάνει το 1-2 τουλάχιστον. Μειώνει σε 47-60, 13 πόντους μπροστά Ολυμπιακός, ενώ ετοιμάζεται να μπει και ο Βασίλης Μουράτος για πρώτη φορά στον αγώνα. Δόρση. Κάνει με τις σταυρωτές να αποφύγει τον αντιπαλό του, η πάσα έπρεπε στον Μακιντάιερ. Γουόρντ. Στα 5 δευτερόλεπτα, Γουόρντ. Υποπίεσε το σούτ, rebound επιθετικό και follow από τον Σάσα Βεζένκο. Ο οποίος φτάνει τους 14 για το 47-62. Συν 15, μεγαλύτερη διαφορά του Ολυμπιακού σήμερα. 15 πόντι, του 47-62. Μέλβιν, σούτ για 3 από τον Χάιλς. 50-62, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μπροστά με 13. Ο Ηρακλής μειώνει στους 13, στους 12 μετά το έστοχο τρίποντο. Τον Τρεστάιλς. Στο τέλος του χρόνου ο Μιλουτίνο βάζει το lay-up, προλαβαίνει το χρόνο και κάνει το 64-50 υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει έλεγχος τώρα για το αν η φάση ήταν εντός χρόνου. Αυτό περιμένουμε λοιπόν τώρα. Αν είναι έγκυρο το καλάθι του Νίκολα Μιλουτίνο ή όχι. Thank you.
Μένουμε λοιπόν στο Ιβανόφιο μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτό το τσεκ. Ενώ με το 4 δεκάλεπτο να έχει ολοκληρωθεί και την λεπτομέρεια που μένει είναι ένα δούμε το σκόρ θα είναι 50-62 ή 50-64. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην δεύτερη επίθεση με τον Νοφρά, άφησε τον Ηρακλή να μειώσει μέχρι και τους 6 πόντους στο 44-50. Πήρε όμως ξανά τα ημεία του αγώνα μετά. Έτασε και στο συν 15. Και με το 44-2 στο συν 15 νωρίτερα, περίπου στο λεπτό από την λήξη του επιδρόνου, τώρα μπαίνει στο 4ο δεκάλεπτο με το συν 14 το 64-50 από το καλάθι του Μιλωτίνοφ. Σε νεκρό χρόνο από το θετικό rebound του Σέρβου Σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στις 8 με 4 rebound. Κορυφαίος του παρκέ είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ με 12 rebound, 7 rebound, 12 πόντι, 7 rebound και 6 assist. Από τον Αμερικανό Γκάρτ σε 24 λεπτά αγώνα. Περιμένουμε πέσει στο Ηρακλή να επιστρέψουν στο παρκέ του Ιβανόφιου για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της Eastman GPL. Ηρακλής Ολυμπιακός 50-64 μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε με την έναρξη του τρίτου δεκαλεπτού σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Με δύο εύστοχες βολές ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ στο Ιβανόπλιο 50-66. Αυτή είναι πλέον η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Οι 16 πόντοι του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει έξιμο τώρα από τον Μιλουτίνο και τον Ενδιαγέ. Πουρλιέ έχει πάρα στα χέρια του. Ο Μιλουτίνο από μόνος από τις θέσεις που ολοκλήρωσαν το προηγούμενο δεκάλεπτο. Άστοχος ο Πλοκάς στο πρώτο σουτ. Εδώ στο δεύτερο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάολη χαμηλά από τον Πουρλιέ στον Διάρα. Ενώ έχουν παίξει 45 δευτερόλεπτα στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Πρώτο φάουλ του Πουρνιέ στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιον στο ρίσκο της αποβολής. Βεζένκοφ και Φόλ είναι στα τρία. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγώνα, είναι στον πάγκο. Παράβαση τώρα 5 δευτερολέπτων στην επαναφορά από τους παίκτες του Ηρακλή. Ολυμπιακός παίρνει άλλο ένα λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή και θα κατεβάσει τον Νίκος Πλωτάς. Γιαγέ, ρολάρι μπάλα από τα αριστερά στον Πλωτά, Φουργέ, έχει φοροτέντερ το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα τον Φλέντι, την μπάλα όπου ο Μέλβιν, αλλά υπάρχει πόδι, υπάρχει πόδι στη συνέχεια. Η υπόδειξη για πόδι στον Χάτσον, έτσι κρατάει ο Ολυμπιακός για το σήμερα 14 δευτερόλεπτα. Στα 9 από τη λήξη του αγώνα. Παπα-Νικολάου. Πλωτάς. Πλωτάς παίρνει τα σκρίν του Μιλουτίνο. Γίνονται αλλαγές. Είναι το Στάιλς πάνω στην άμυνα. Πάει μέχρι το lay-up. Πάπα από τον Στάιλς. Το τέλος του χρόνου. Κρατάει ο Ηρακλής Γκάστον εμφιασμό με τον Σίλα. Ο οποίος δικάει τον Παπα-Νικολάου στον αέρα. Και κάνει το 52-6. Πρώτο καλάθι του Ηρακλή στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Λάθος! Νέο λάθος του Ολυμπιακού! Μπρος πίσω τώρα από τον Πουρνέ υπόδειξη. Έξαλλος τώρα μαζί του πάση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ηρακλής έχει την μπάλα στα χέρια του. Χάτσον βγήκε για να βοηθήσει. Είναι τα σκρίνη στον Διάρα. Χάτσον παίρνει ξανά την μπάλα, πέρασε τον Μιλουτίνο. Σπλιτ πάσα στον Στάιλς, 4 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει το σουτ, ο Μέλβιν πάει μέχρι τέλους. Είναι άστοχος rebound από τον Ενδιαγέ. Θα ανεβάσει ο Πλωτάς, ο οποίος είχε πριν στην άμυνα τον Διάρα. Μιλουτίνο παίρνει από τον Φουρνιέ. Λάθος πάσα τώρα από το Φουργέ, νέο λάθος από τον Γάλλο Σταρκ Ολυμπιακού. Μέλβιν στον εφηγιασμό, σε εκπεπίθεση όμως τώρα. Γιάννη πάσα, τρίποντο, μέσα!
1: Από τον Στάιλς, 55-6.
0: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κάνει λάθη και ο Ηρακλής τα εκμεταλλεύεται και μειώνει. Πέντε συνεχόμενη πόντι τώρα του Ηρακλή από λάθη του Ολυμπιακού. Το μπρος πίσω του Φουργέ, σταρχίστε τώρα. Το τρίποντο στον εφηδιασμό από, το... από την κακή πάνω του Πουρνιέ. Άστοχο τρίποντο του Παπα-Νικολάου, ο οποίος μένει άσπερος στο σημερινό αγώνα. Μετά από 12,5 λεπτά στον αγώνα. Time out του Γιώργου Μπαρτζόκα που βλέπει τη διαφορά να πέφτει από τους 16 στους 11 με ένα γρήγορο 5-0 του Ηρακλή. Time out του Γιώργου Μπαρτζόκα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.

Επιστρέφουμε στο Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε στο Ευανόπλιο, ολοκλήρωση και το θέμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ηρακλής κατεβάζει την μπάλα με το σκορ πλέον στο 55-66. Ένα γρήγορο 5-0 των Θεσσαλονικών για να επιστρέψουν να μειώσουν διαφορά. 9 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή, φάουλ τώρα που κερδίζει ο Στάιλς από τον Εντιαγέ. Βολές τώρα θα έχει ο Στάιλς, ο οποίος πήρε το φάουλ στο σουτ από τον Εντιαγέ, το πρώτο φάουλ του Εντιαγέ στο σημερινό παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε, Αρνόπουλος έχει αποβληθεί με 5. Στο όριο βρίσκεται ο Διαρά, έχει 4 και είναι στις βολές. Στο όριο είναι για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει στο όριο καθώς. Με 3, η Χόλ και Βεζένκο είναι στον πάγκο. Διαρά, Μέλβιν, Στάιλς, Χάτσον και Σίλας για τον Ηρακλή πεντάδα αυτή τη στιγμή. Για τον Ολυμπιακό, Πλωτάς, Παπα-Νικολάου, Ενδιαγέ, Ουρνιέρ και Μιλουτίνο. Κουρνιέ στα πλωτά, Ενδιαγέ, ρολάρι μπάλα ο Παπα-Νικολάου, γράφει για πάσα τον πλωτά, ο οποίος πάει μέσα στο Μιλουτίνο, που έπεσε τελεία από μέση απόσταση και ευστοχή για το 56-68. Σκοράρει μετά φορά ο Ολυμπιακός, έψαξε ένα καλάθι για να σπάσει την ξηρασία του επιθετικά. Στάιλς, ποστάρει τον Πολνό, είναι άστοχος απέναντι στον Πλωτά. Φουρνιέ, οι αλλαγές τον παίρνουν τον Μέλβιν, Πλωτάς, έλπιζε για το σκρίνο Μινουτίνο. Σουτ τριών πόντων από τον Πλωτά, μέσα για τον Ολυμπιακό, 56-71. Τρίποντο του Πλωτά για τον Αυτάσιο σε 7 πόντους. Μέλβιν, με τον Ενδιαγέ πάνω του μετά τις αλλαγές που είναι στην άμυνα. Χάτσον. Κάθε την πάσα στον Μέλβιν, ο οποίος φτάνει μέχρι το φάουλ που παίρνει από τον Πλωτά. Χιλιοστά μακριά από ένα καλάθι και φάουλ με κάρφωμα από τον Cleveland Μέλβιν. Στάιλς είναι στον Λεκιού, όπως επιστρέφει στον αγώνα. Δεν ανησυχεί τελικά ο Ηρακλής για αυτό το μικροτραυματισμό που είχε νωρίτερα. Τότε είναι Λεκιού και ο Μέλβιν αστοχή στην πρώτη βολή, όπως έχει κάνει και στις προηγούμενες δύο φορές που έχει βρεθεί στη γραμμή. Μηδέν στις δύο από τον Μέλβιν, ο οποίος παρέξει με τον Ράμος από τον Σίλα. Ο Μέλβιν πατώντας γραμμή είναι άστοχος ξανά. Ριμπάουντ από τον Ενδιαγέ, χαμένη κυρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει περισσότερο. Έχουν ενταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την επίθεση τώρα με τον Πουνιέ. Βγαίνει από τα σκρίν ο Πουνιέ, τελεί αστοχή, ριμπάουντ του Μέλβιν. Μέλβιν φτάνει τα 8 rebound για τον Ηρακλή, έχει 11 πόντους και 3 assist. Ο Σίλας από τον αφήνει για τον Διάρα, είχε το σουτ, δεν το πήρε. Σίλας παίρνει αυτό το σουτ από τη γωνία, είναι άστοχος, rebound από τον Μιλουτίνο, η κατοχή είναι για τον Ηρακλή, καθώς ο Μιλουτίνο βρήκε τελευταίος. Αλλαγή για τον Ηρακλή. Όχι, time out. Πρώτα time out του Ηρακλή στο τελευταίο δεκάλεπτο για να οργανώσει επίθεση 2,1 δευτερολέπτων. Με 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Time out από τον Zoran Lukic. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.

Επιστρέφουμε στο Ιβανόπλιο για τα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της Σύστημα GPL. Ένα πολύ ωραίο μάτς μεταξύ Ιρακλή και Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά έχει επιβάλει το ρυθμό του, είναι μπροστά με 15, έχει βρεθεί μπροστά και με 16. Το τέλος του χρόνου από τον Λεκιούντ, από τον Σπάιλς, ο οποίος πήγε για την επίθεση, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι, είτε να εκμεσήσει κάποιο φάουλο, δεν να σουτάρει. Τέλος χρόνου λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 24 κατοχή στα 4.57 από τη λήξη του αγώνα. Πουρνιέ με αντίπαλο τον Σπάιλς. Πουρνιέ παίρνει ξανά, με κατοχή από την Πέιλς.

ολοκληρώθηκε όμως αυτή η πάσα. Ο Ηρακλής έχει κατοχή στο 3-28. Η διαφορά είναι πλέον στους 20 πόντους υπέρ του Ολυμπιακού, 56-76. 3-20 από το τέλος του αγώνα. Ο Ηρακλής τώρα έχει επίθεση με τον Λεκιού. Των 15 πόντων δεν θα τους κάνει 17, καθώς αστοχή στο lay-up. Τρίποντο του Φουρνιέ, υποπίεση είναι άστοχο. Ριμπάουντ επιθετικό από τον Μιλουτίνο. Φεντιαγέ με αντίπαλο τον Σίλα. Γέννη άμυνα. Φάουλ για τρεις βολές από τον Φουρνιέ πάνω στον Τιαρά. Στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα δεν υπάρχουν βολές. Δόθηκε χαμηλά το φάουλ. Πήγε να εκμεύσει το φάουλ στο σωτό Διάρα, δεν το κατάφερε. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει τα φάουλ του, καθώς από το επόμενο θα υπάρχουν βολές για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει 3 να δώσει ακόμα πριν τις βολές. Λεκιού για τον Διάρα, ο οποίος εκτελεί για 3, ευστοχή. 56-76, 59-76 πλέον. Κουνιέ, φάουλ χαμηλά από τον Σίλα στον Ενδιαγέ, δεύτερο του Ηρακλή. Μπαίνει στον αγώνα ξανά ο Μαστρογιαννόπουλος.

Η Ευερακλής τώρα έχει έναν ευνηδιασμό. Τάπα φανταστική από τον Μιλουτίνοφ στον Χάτσον. Νέο λάθος τώρα εποπής του Μάκινταϊρ. Ευνηδιασμός του Ηρακλή. Ξανά ο Χάτσον. Διάρα. Πάει μέχρι το lay-up. Μέσα. Ακροβατικό lay-up του Διάρα απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Νικάει τον Σέρβο στον αέρα. Κάνει το 61-76. Η διαφορά στους 15 τώρα. Και ο Μίλερ Μάκινταϊρ. Των 12 πόντων, των 8 rebound και των 6 assist είναι στην επίθεση. Φουρνιέ. Υπάρχει φάουλ χαμηλά τώρα, πάλι. Έκτος φάσης ο Παπα-Νικολάου έβαλε ένα καλάθι που δεν θα μετρήσει στατιστική. Τρίτο φάουλ του Σίλα λοιπόν, 61-76 με 1-54 για το τέλος του αγώνα. Φουρνιέ, σούτια 3 σε Μεντιαγέ, από τη γωνία είναι άστοχος. Λεκιού, πήρε από τον Τιάρα, έχει τον Μακιντάιρ πάνω του. Λεκιού, μέσα. Τίποτα του Λεγιού λοιπόν. Φάουλ. Νέο φάουλ. Εξαντλεί τα φάουλ του και ο Ηρακλής πλέον. Με το τέταρτο φάουλ του Σίλα.

Διαγέδητο στην στον Μάκιντάιρ. Πα στον Μιλουτίνοφ. Έψαξε τον Μάκιντάρο. Τον Τέντι Αγέο. Ο Μιλουτίνοφ δεν μπόρεσε να τον βρει. Λάθος λοιπόν από τον Ολυμπιακό 63-76. Στο 1 και 18 από την λήξη του αγώνα. Συνεχίζουν οι φίλοι του Ηρακλή να φωνάζουν παρά το μέγεθος της ήττας που είναι επικείμενη. Ο Λεκιού απελευθερώνεται επιτέλει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound του Ντιαγέ. Μάκιντάιρ κατεβάζει. Μάκιντάιρ είναι ένα rebound μακριά από το double-double. Έχει 12 πόντους και 9 rebound. Είναι ο παίχτης του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Στρίποτο του Ντιαγέ, ξανά άστοχος. Πάλι από τη γωνία. Ευνηδιασμός τώρα του Ηρακλή. Ο Σίλας είναι λάθος, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound και το καλάθι ο Λεκιού με το follow στα 32 λεπτά. 65-76, 32 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Time out του Γιώργου Μπαρτζόκα.

τηλέφωνο τώρα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στα 32 δευτερόλεπτα. Μετά από το επιθετικό rebound και το καλάθι του Τζέιλεν Λεγιού, ο οποίος πλέον είναι στους 19 πόντους. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ του αγώνα. Έχει βοηθήσει επίσης με 4 rebound και 2 assist. Αλλά απέναντι στους 4 διψήφιους του Ολυμπιακού, τον Μάκιντερ, τον Βεζένκοφ, τον Τόρσεϊ και τον Μιλουτίνοφ, και τη συνολική εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω για να βοηθήσει τον Ηρακλή. Πολύ άστοχος ο Χάτσον σε 19 λεπτά στον αγώνα. Μαστρογιαννόπουλος 4 σε 14 και μισό. Ο Σίλας με 2 πόντους σε 28 λεπτά αγώνα μέχρι στιγμής και 32 δευτερόλεπτα να απομένουν. Από τον Ολυμπιακό να έχει δηλώνει επίθεση μετά το τελευταίο time out του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μίλερ Μάκιντερ κατεβάζει. Ενδιαγέ πάει στο post με τον Σίλα. Τον κόβει ο Σίλας, παίρνει όμως το follow στον εαυτό του. Ο Ενδιαγέ 65-78 κατεβάζει ο Ηρακλής, αν θα έχει δηλώσει επίθεση ή αν θα τηρηθεί fair play. 7 δευτερόλεπτα. Διάρα εκδηλώνεται επίθεση. Ο Σίλας κρατάει, εκτελεί στο τέλος του χρόνου. Μέσα! Και το τελικό σκορ είναι 68-78 μετά το τρίποντο buzzer beater του Σίλα. Χωρίς επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα, όμως ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη, ενώ υπάρχει και ο έλεγχος για το αν το καλάθι του Σίλα είναι έγκυρο. Ενώ οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων δίνουν χέρια μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στην Πολώνια για τη δεύτερη αγωνιστική της μετά την ήττα στην Πολώνια για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, 68-78. Ο Ηρακλής πάλεψε, έμεινε κοντά στο σκορ όσο περισσότερο μπορούσε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό του από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έφτασε μέχρι και το συν 20. Η τελική διαφορά των 10 πόντων είναι, θα έλεγε κανείς, αντιπροσωπευτική της συνολικής εικόνας του αγώνα. Κορυφαίος σκόρερ του αγώνα είναι ο Τζέιλεν Λεγιού με 19 πόντους, 16 ο Διάρα και 11 ο Μέλβιν για τον Ηρακλή, 3 στη ψήφη του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε με 14 πόντους τον Βεζένκοφ, με 12 τον Μίλερ Μάκιντερ που έφτασε μία ανάσα από το double-double καθώς είχε και 9 rebound, και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που δεν πήρε με πολλά λεπτά στο σημερινό αγώνα βρήκε 11 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ που σταμάτησε στα 21 λεπτά στον σημερινό αγώνα έδωσε 10 πόντους, μάζεψε και 5 rebound. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει σε αγωνιστική δράση αυτή τη βδομάδα για την Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας την ΕΦΕΣ Ανατολού την ερχόμενη Παρασκευή, παρακαλώ, για να μείνει στον Πειραιά για να αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Κολοσσό Ρόδου για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Digiman GPL. Ο Ηρακλής από την άλλη δεν έχει χρόνο να επαναπαυθεί, καθώς σε 2-24 ώρα μόλις πηγαίνει στα Σκόπια για να αντιμετωπίσει τη Σκόπια Aerodrome για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Και θα έχει και άλλη μια επικίνδυνη έξοδο το ερχόμενο Σάββατο στο Περιστέρι και στο Ανδρέας Παπανδρέου απέναντι στον Γασεπή, ο οποίος χτες, υπενθυμίζουμε,
είχε περάσει με 88-84 από την έδρα του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος Προμηθέας μάζεψε ένα συγκλονιστικό αριθμό σε βολές, 48 τον αριθμό, δεν κατάφερε όμως να νίκει στο Περιστέρι. Οι Πατρινοί έπεσαν στην ήττα χθες, ο Περιστέρι που υποδέχεται τον Ηρακλή την ερχόμενη εβδομάδα πήρε την νίκη. Ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό πρωτάθλημα έχει κέρδισε και αυτός θες, ο Κολοσσός κέρδισε την νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας στη Ρόδο. Οπότε από εδώ, από το Ιφανόφιο δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78, πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, πρώτη ήττα για τον Ηρακλή στην πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν GPL 2026-2027. Από το postgame.gr και τον Γιάννη Πουλάκη, αυτά από το Ιβανόφιο. Μείνετε συντονισμένοι στις 10 παρατέταρτο το μεγάλο μάτς της Εθνικής Ελλάδος με αντίπαλο την Εθνική Γερμανίας από το γήπεδο της Τούμπας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του κακομοίρη του προφήτη. Και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτή την εβδομάδα πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο είναι ελευθερία έκφρασης? Το ποδόσφαιρο είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης, όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ

0: Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας, που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή, περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης, να μιλάτε ανοιχτά όπως σας έρχεται. Θα μου πείτε, κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό, δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα, δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν? Αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Κουλκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Κουλκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί πρωί πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάνε στη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο? Προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάει να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει?

0: αυτό, ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φθηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φθηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος, να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακή άρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μια δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης, λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις. Όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριόλιδες.
1: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
2: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
1: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτηρίζει.
1: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ, η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομοίρη. Τι λες βρε κακομοίρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομοίριδες, κακομοίρη, που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομοίριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομοίρη, κακομοίρη, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομοίρη, κακομοίρη, μη σε πω και κακομοίρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκη στη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το πείμα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικό κορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολωνό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά τη δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Ο καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά, συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας, μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος, έχουμε 2 παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε για την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέγεται το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπο στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο, βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ή πιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
3: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
3: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Λέω το σενάριο 15. Και ξέρει πάνε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας
4: που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
5: Κύριε,
3: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον, φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό. Ξεσηκώθηκε. Κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι είναι αυτό και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πεις στον άλλον, εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, αρμαλά καμπεθισμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελτε, δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα Ροδέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει, τι τα θες παιδί μου, τι τα θες να πούμε, εντάξει. Εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο, που μεταξύ μας τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουνε. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
6: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά γιατί όχι και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν, μια κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μια τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
7: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medicare.
8: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία. Έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
7: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
8: Ναι.
7: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
8: Απόλυτα.
7: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
8: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
7: Mm-hmm.
8: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μία πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μία ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχει κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Αν θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη. Και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο? Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζηλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός, πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί. Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλαγε, μακροζωία και ευεξία, όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα, γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, ο κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον. Αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Καριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχτεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή όπου του έφερε πολιτική ζημία. Δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί δεν πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι? Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο, μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του «έκανα λάθος». Με βρήκανε το Μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας, μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που είχε πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει: τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε. Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε, θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πηγαίνω. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ορόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο. Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε, ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ, εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο έτσι.
9: Φεύγει στέγη απάνω, φεύγει στέγη,
10: ναι,
9: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν
11: αυτοί. Τι σημαίνει
9: αυτοί,
11: κύριε καθηγητά?
9: Και το άνοιγμα των έξι... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
11: Περιμένετε τώρα,
10: μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
11: σήμερα,
10: από πριν, εννοείται.
11: Όχι, όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
10: Αυτό λέω, δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
9: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου, να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στο δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτι νοικοκύριδες. Γαμάτι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο? Ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο. Και μετά από τόσες μέρες, δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο, έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των οικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέως πεθαίνεις? Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από τη μυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος, πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση, πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό, στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή όπως διαβάζουμε εδώ αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν διαβάζουμε εδώ εφετών Αθηνών με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025 ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης Και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επιστήρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η συγκρούκη πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ συγκρού σήμερα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα ασχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται απ' άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη στη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Ιταλ Γκάς. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο πουλήθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική καράβι δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πως φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν 2 μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες δηλαδή θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος? Ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε παιδιά ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουνε. Δηλαδή, θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της AVAX, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός, μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγός σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα. Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα. Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Κίμπερλι, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζούκ λουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Κίμπερλι στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Κίμπερλι. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά κάμια 80 πολέμους, κάμια 80 δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της Δημοκρατικής Δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετά στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεκνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην του ρίχνει για του άλλου. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχεί, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. και θα κολλήσει αυτό. Και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και η Λατινοπούλου και θα βρει κόσμο. Μη σαν ισχύει. Θα βρούμε εμεί δηλαδή, εσύ. Μη βρει τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά, όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα τη κωμωδία, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώ τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογέ και θα μα πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν. Για να έχει η Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή. Με το Σχοινά, που είναι υπουργό στο αγροτική τέτοια. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ. Γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτώθηκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά. Ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παναθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε και εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά. Τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνετε όλοι. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης, όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη συγκρό όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου. Ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ ο Νετανιάχου, άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή, δεν αργώ να πω ότι τα έχουνε. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουνε? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλακά όλοι εκεί. Για τα μάτια του κόσμου, δες και έναν άλλον, μια άλλη, τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο, δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω, νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ, χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τα πες. Δεν υπήρχε άλλο να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω δύο σε αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τα πες, τέλεια Μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει Μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίο. Να τη φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντά ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει η χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βραχή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχα να μολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ, με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι, και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει.

παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλος ή το βραχί του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείστε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό πληρώνεται. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
3: Τι ιδέες είναι αυτές που ακούω?
2: Η κλήση σας καταγράφεται.
3: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?

0: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
1: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
2: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
3: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
4: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, μέλος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας επίσης.
5: Θα ήθελα καταρχάς να μεταφέρω τα συλληπιτήρια για αυτή την τραγική και αναντικατάστατη απώλεια που έχετε και εσείς και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκεστε στη θέση αυτή. Σήμερα, κύριε Ασλανίδη, έχουμε την συζήτηση στην Βουλή σε επίπεδο ολομέλειας, το πόρισμα της κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε τις σκέψεις, τα σχόλια, τα αισθήματα που σας γεννά αυτή η διαδικασία.
6: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν φάνηκε πως ο δηλώσεων ο Πρωθυπουργός που δεν πήγε, γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Είναι σε γραμμή από την εξεταστική.

0: αρχική, από την προανακριτική που την απορρίψανε. Είναι 158 βουλευτές που είναι η μαύρη σελίδα στην ιστορία του κοινοβουλίου. Είναι ό,τι χειρότερο, το χειρότερο κοινοβούλιο, πιστεύω, της μεταπολίτευσης. Σε ένα τόσο ξεκάθαρο έγκλημα, κλείνουν τα μάτια, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Για άλλα νομοσχέδια βγαίναν κάποιοι και το παίζαν υποτίθεται αντάρτες, 30-40 βουλευτές, λέγανε εμείς δεν κάνουμε. Και τώρα γι' αυτό εδώ που αφορά 57 ανθρώπους, 180 τραυματίες, στην τη συγκάλυψη, την ολοφάνερη που έχει γίνει πλέον, τι να πούμε. Είναι ντροπή για τη χώρα μας αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό έχω να πω.
1: Σε ό,τι αφορά το τέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε η λειτουργία αυτής της εξεταστικής, το σχόλιο σας.
0: Μόλις αντιληφθήκαν ότι η οικογραφία από τον εφέτη ανακριτή, χίλιες σελίδες, υπήρχαν σημαντικά στοιχεία που εμείς τα γνωρίζουμε, θα τους εξέθεταν. Και τι να σας πω τώρα, ότι πως την ειδική ομάδα με τα σκυλιά που μπήκε βρέθηκαν από 4 κορίτσια τα κόκαλά τους. 10 μήνες μετά, προσωπικά αντικείμενα, γενετικό υλικό, το μαύρο κουτί, όλα αυτά θα ερχόταν στη Βουλή. Είναι ότι δεν καλέσανε τους μηχανοδηγούς ή εμπρωματογνώμονες για να αναλύσουν, γιατί ούτε καν πήγαν σε αυτό το θέμα της έκρηξης, γι' αυτό το κλείσανε. Γιατί όχι μόνο θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί για μένα, αν είχαν, αλλά τι μιλάμε τώρα, τι να παραιτηθούν οι άνθρωποι, δεν έχουν ίχνος ντροπής επάνω τους.
1: Πείτε μου, κυρία Ζλανίδη, είναι ακριβές ότι η ανέβρεση του ξυλολίου προέκυψε μετά από δικές σας ενέργειες?
0: Εννοείται από δικές μας ενέργειες. Τον Απρίλιο, τέλος Μαρτίου που μπήκαν οι εμπρωματογνώμονες, βρέθηκε, γιατί είναι πτυτικό, γι' αυτό έγινε αυτό το μανιτάρι, όπως και ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής που το είπε, ball fire, που το είπε μεγάλη δηλαδή μπάλα φωτιάς. Ευτυχώς έμεινε στα τυχώματα του τούνελ, λίγο πιο στα 50 μέτρα αριστερά, το οποίο τούνελ, αν είχαν μπει και τα δυο τα τρένα, δεν θα έμενε κανένας ζωντανός, παρεμπιπτόντος, για 80 μέτρα, σώθηκαν άλλοι 350 άνθρωποι. Και επιβεβαιώθηκε και από το χημείο του κράτους. Και εμείς όταν ζητήσαμε να γίνει και δεύτερη το καλοκαίρι, γιατί ζητούσαμε τον ανακριτή υπουργό τους να πάμε εκεί που είχαν βάλει τα βαγόνια της επιβατικής, θα πηγαίναμε, πήραμε δικούς μας, πληρώσαμε όλοι 3-4 οικογένειες ξεχωριστά και ο σύλλογος ειδικούς χημικούς, γιατί δεν είχαν μπει ειδικοί χημικοί ποτέ. Οι τρεις πρώτοι που πήγαν, που έκαναν την πρώτη που έβαλε το κράτος, δεν υπήρχε ούτε ένας ειδικός χημικός. Δηλαδή η πρώτη τους τέτοια ήταν άκυρη εντελώς, δεν ούτε καν εξετάσανε την έκρηξη. Επίσης η πυροσβεστική έκανε μια κάκιστη αυτοψία, ούτε καν και αυτή ασχολήθηκε το πρώτο της πόρισμα με την έκρηξη. Και πήγαμε εκεί στο κουλούρι, είδαμε το χάλι, είχε περάσει ο Ντάνιελ, τα πράγματα ήταν όλα χύμα, τα βαγόνια στο έλεος της κακοκαιρίας, μέσα στα σκουπίδια, μέσα στα περιτώματα και μέσα σε αυτά όλο το χάλι. Τελικά δεν αφήσανε να πάρουν, είπαν μόνο το χημείο του κράτους. Έπεσε εντολή να πάρει δείγματα. Ευτυχώς εμείς προλάβαμε, φωτογραφίσαμε και με ντρόν και με ειδικούς φωτογράφους βγάλαμε το χάλι αυτό. Και μετά επιμείναμε, μπήκε η ειδική ομάδα με τα σκυλιά και αποκαλύφθηκε όλη η συγκάλυψη. Και γιατί έγινε αυτό και γιατί τα κουβαλήσαν εκεί. Και τώρα μάθαμε πάλι ότι ο ανακριτής βρήκε και η εταιρεία που ανέλαβε. Που μυστηριωδώς δεν υπήρχε και μετά από 20 μέρες εμφανίστηκε σαν στο γεμί. Είχε και δικό της οικόπεδο και πέταξαν και αλλού πράγματα από το σημείο του εγκλήματος. Αν αυτά όλα δεν δείχνουν ότι έγινε κάτι με σκοπό να αποκρύψουν στοιχεία και να απομακρύνουν, τι άλλο να πω.
1: Κυρία Ζλανίδη, πέρα από τις επίσημες τοποθετήσεις που υπάρχουν, όταν υπάρχουν και αν υπάρχουν, σε εσάς τους συγγενείς, στα ερωτήματα που έχετε θέσει, γιατί έγινε αυτή η επιχωμάτωση, το μπάζωμα κτλ., απάντηση έχει δοθεί? Σε εσάς τι λένε?
0: Τίποτα. Μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Εμείς κάναμε εξώδικο τον αγοραστό το καλοκαίρι. Μας έβαλε, μας απάντησε ότι αυτός δεν ήταν η επιτροπή που ανέλαβε την επόμενη μέρα, που ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος επικεφαλής. Τότε ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Άρα γνώριζε και ο πρωθυπουργός τι κάνανε. Στη Βουλή ο κύριος Τριαντόπουλος τον έχουν ρωτήσει, δεν απαντάει. Ο κύριος αγοραστός πήγε και επικαλέστηκε ότι είναι ήδη κατηγορούμενος και δεν μίλησε στην εξεταστική. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Τώρα αυτά εγώ πιστεύω δεν συμβαίνουν ούτε στην πιο υποανάπτυκτη χώρα του κόσμου, δυστυχώς.
1: Από τη διαδικασία των ερευνών, από τις δικαστικές αρχές, τι προσδοκάτε, κυρία Ζανίδη?
0: από τις δικαστικές αρχές, τι να σας πω, ότι η εισαγγελία και της Λάρισας δεν περιφρούρησε το χώρο, ως όφιλε, ότι δεν ζητήσανε από το σταθμό της Θεσσαλονίκης που φορτώθηκε το τρένο, το εμπορικό, την κασέτα με το τι φορτώθηκε και μετά από 15 μέρες τα σβήσανε και τώρα προσπαθούμε 9 μήνες, έχουμε κάνει έτοιμα και ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το δίσκο να μας πούν τι ακριβώς είναι. Τι θα προσδοκούμε από τις δικαστικές αρχές? Ό,τι γίνεται, γίνεται με την πίεση τη δική μας εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς. Πλέον απευθυνθήκαμε στην Ευρώπη, γι' αυτό πήγαμε. Αν θέλετε να σας πω γι' αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: 14 Φεβρουαρίου που κάναμε το αίτημα, έγινε αποδεκτό με κατεπήγον και προχθές που πήγαμε μαζί με τη Μαρία, ήταν η πιο συγκινητική μέρα της ζωής μου μετά. Τι να σας πω, δηλαδή και το κοινοβούλιο μέσα σηκώθηκε, χειροκρότησε. Η πρόεδρος της Επιτροπής που μας είπε ότι ήταν και μια σκληρή γυναίκα. Λίγησε, έκλαιγε. Έξω υπήρχε ο κόσμος, μετανάστες που ήρθαν από τις γύρω περιοχές, από Γερμανία, Ολλανδία και αυτά οι άνθρωποι. Γιατί είπαν ότι κάτι για κόμματα και τέτοια. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ακόμα τους, ήταν Έλληνες του εξωτερικού και ήρθανε. Μας συγκινήσαν αφάνταστα. Ότι ενώθηκε όλη η Ευρώπη και οι 7 πολιτικές, δηλαδή δεξιοί, ακροδεξιοί, πράσινοι, αριστεροί, υπερψήφισαν το αίτημά μας. Η Κομισιόν εκπρόσωπός της επίσης. Οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, όλη τη αντιπολίτευση ήταν εκεί και δηλώσαν παρόν υπέρ μας. Τι άλλο να πούμε, έχει μείνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μόνη της. Μείναν 157 άνθρωποι απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχω να πω.
1: Προχτές μαζί με την κυρία Καριστιανού ζητήσατε προς τον πρόεδρο της Βουλής,
0: ναι,
1: την άρση ασυλίας των πρώην υπουργών, του Καραμαλή και του κυρίου Σπίρτζη.
0: Ναι.
1: Έχετε κάποια απάντηση από αυτού?
0: Δεν έχουμε απάντηση. Γιατί έχουμε απάντηση τόσα αιτήματα που έχουμε κάνει? Καταρχήν αυτό, για να σας πω, έγινε και με υπόδειξη Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα ότι είναι υπεράνω και για τέτοιες περιπτώσεις μας είπα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το αίτημα και γι' αυτό και το κάναμε. Καταλάβατε, ο κύριος Σπίρτζης αποδέχτηκε, δεν είχε πρόβλημα. Άρα ο κύριος Καραμαλής, αφού είναι αθώος, γιατί δεν αποδέχεται την άρση της ασυλίας του? Ας πάει στον ανακριτή και ας πει τα στοιχεία. Εμείς δεν είπαμε ότι πρέπει να καταδικαστεί. Τόσο. Δηλαδή δεν είμαστε οι πολίτες ίσοι σε αυτή τη χώρα? Έχουμε κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να το καταλάβω?
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Είναι αυτονόητη η απόφαση των συγγενών. Το λένε και το ξαναλένε. Το λέτε και το ξαναλέτε. Θα συνεχίσετε τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Βεβαίως δικαίωση.
0: Δικαίωση δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά μας, θα είναι και για τα παιδιά της Ελλάδας, τα υπόλοιπα.
1: Τι σημαίνει δικαίωση μετά από αυτό το έγκλημα, κύριε Ασλάνη?
0: Οι υπεύθυνοι, που ξέρουμε ποιοι είναι ακόμα ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας και 57 φορές ισόβια ο καθένας. Αυτή είναι η δικαίωση για τον καθένα τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 50, ο ανακρίτης να έχει καλέσει 50 ανθρώπους πέρα από του σταθμάρχη και του προϊσταμένου του και αυτή τη στιγμή να είναι όλοι έξω? Πετε μου, σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης μπορούσε να συμβαίνει αυτό?
1: Η συμπεριφορά της Hellenic Train αυτό το διάστημα ποια είναι, κύριε Ζαλανίδη?
0: Αδιαφορία πλήρης. Εγώ έχω στείλει και ένα εξώδικο όταν είπαν ότι. Και δεν το έχουν απαντήσει ποτέ. Σε έστειλα εξώδικο να μου απαντήσουν ερωτήματα κέρια. Πώς έγινε η έκρηξη, αν τα βαγόνια ήταν τα επιτρεπτά. Δεν έχουν απαντήσει τίποτα και σε κανέναν, από ό,τι ξέρω.
1: Είναι ακριβές ότι όταν ζητήσατε υλικό από τις κάμερες για το τι φορτώθηκε στα βαγόνια στη Θεσσαλονίκη, σας είπαν ότι σβήστηκε το υλικό αυτό?
0: Η εταιρεία Security λέει που το έχει. Μετά από 15 μέρες το σβήνει, αν δεν ζητηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή έγινε ένα τέτοιο τρομερό δυστύχημα και αυτοί αποφασίσανε μετά από 15 μέρες να το σβήσουν γιατί δεν τους το ζήτησε κάποιος ανακριτής. Βέβαια όλοι είναι. Αυτοί που είναι η εισαγγελία της Λάρισας είναι, τι να πω τώρα. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ήδη τους έχουμε μηνύσει και αυτούς. Όλους που 19 οικογένειες έχουμε μηνύσει και τον αγοραστό και όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι τις τρεις μέρες για αυτό που έγινε.
1: Είδα σε συνέντευξή σας και κλείνω με αυτό στο Ριζοσπάστη πριν από λίγες μέρες. Μιλήσατε για μεθόδευση από όλους τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς του κράτους για συγκάλυψη. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς θα το παλέψετε?
0: Θα το παλέψουμε. Γιατί τώρα έχουμε και το. Πιστεύω ότι το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας το έχει καταλάβει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σε αυτό το τρένο δεν ήταν μόνο τα δικά μας παιδιά. Ανεβοκατεβαίνανε επί 4-5 χρόνια με τις ίδιες συνθήκες παιδιά άλλων οικογενειών. Έχουν έρθει στη θέση μας και έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί θα μπορούσαν να ήταν και τα παιδιά τους στη θέση δικιά μας. Πιστεύουμε θα νικήσουμε. Δεν θα. Ξέρετε κάτι, η αγάπη του γονιού προς το παιδί του δεν εξαγοράζεται. Σε αυτό δεν υπολογίσανε.
1: Κύριε Ζλανίδη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

0: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056.
1: Το χαμόγελο του παιδιού.
2: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
1: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
3: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
4: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
3: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα.
5: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
6: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπετε.
7: Το μαχαίρωσε.
8: Η κακοποίηση του ζώου.
9: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
10: Πατάει ψυχρό.
11: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
12: Εικόνες ντροπή.
13: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσεις εκλογές. Κλέβεις τα λεφτά των αγροτών από τον ΟΠΚΠ, τα μοιράζεις στους κομματάρχες, 40.000, 82.600 δηλώσεις γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000, 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει αίτηση να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι. Γιατί να δώσει καύσιμα στον κόσμο και να μην συνεχίζει να τον αφημάζει όπως τον αφημάζει και να παρουσιάζει γεμάτα ταμεία και να παρουσιάζεται καλά στην Ευρώπη, αφού μπορεί να κλέβει τους αγρότες, τους οποίους σήμερα έχει στο στόχαστρο. Έχουμε 1.002 προβλήματα, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ. Καλή τύχη στην Κρήτη, αυτοί που περιμένουν να πληρωθούν άμεσα τις πλημμύρες. Ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε πότε έγινε ο Ντάνιελ και τι έλεγε η κυβέρνηση, πόσα θα γίνουν άμεσα. Δεν έχουν πληρώσει 6.000 αγρότες για συνδεδεμένοι. Δεν μας αφήνουν να διορθώσουμε το σύστημα και να πούμε τόσο γάλα παραδώσαμε. Δηλαδή, τους νόμιμους παραγωγούς δεν μας αφήνουν να πληρωθούμε.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
17: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω μάνα η Σμύρνη καίγεται. 1936 έρχεται ο Μεταξάς, μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλαιγα. Έβλεπα και έκλαιγα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 74 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην Αοκάλο κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι. Ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε λέει τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσοι. Ακούστε ρε Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι. Να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε εσύ. Μπορεί να μην μας γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε. Τι φταίει. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλή και άβουλη αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα θα πρέπει να μπουνε όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή Αντάμα.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους, σε όλους όσους λείψαμε, ακόμα πιο πολύ καλησπέρα. Είναι Keep Jazz, είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. 11η σεζόν, εσίως, παρακαλώ, στις ραδιοφωνικές επάλξεις, με αφορμή πάντα την δουλειά των Ελλήνων μουσικών της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής γενικότερα. Είμαστε για τρίτη ή τέταρτη σεζόν, δεν θυμάμαι. Τέταρτη νομίζω σεζόν στο Jazz Breeze Radio, εδώ στα στούντιο του Music Art Lab. Και θα προσπαθήσουμε όλη και όλη αυτή τη χρονιά που έρχεται να σας παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές δισκογραφικές των Ελλήνων μουσικών της σκηνής που αγαπάμε και που δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια λιγοστεύουν πάρα πολύ οι ευκαιρίες που έχουν για να παρουσιάζουν στο ραδιόφωνο τουλάχιστον, καλά για τα υπόλοιπα μέσα για τη τηλεόραση δεν το συζητάμε καν, στο ραδιόφωνο λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι ευκαιρίες που έχουν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ελάχιστοι έχουμε μείνει και αντί να αυξανόμαστε, μένουμε ακόμα λιγότεροι. Οπότε είναι ευκαιρία για όλους εσάς να μάθετε και να ακούσετε τις δουλειές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μας έχουν ομορφύνει τη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να τους αναδείξουμε όσο μπορούμε και εμείς με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να ανατρέξετε στο αρχείο των εκπομπών μας, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής, το www.keepjazzin.gr, όπου θα βρείτε και τις 340 περίπου εκπομπές που έχουμε κάνει, εκτός από μια-δυο που μας έχουν κατεβάσει φασίστες του διαδικτύου, γιατί ασχολούνται και με την Jazz εννοεί ότι όταν θέλουν. Οι υπόλοιπες υπάρχουν. Υπάρχει το κανάλι μας στο Mixcloud και επίσης όσοι θέλετε να ακούτε τον σταθμό μας, www.jazzbreezeradio.com. Έτσι μας ακούτε ούτως ή άλλως διαδικτυακά και μόνο. Οι εκπομπές μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, θα αναμεταδίδονται ξανά για μία ακόμα χρονιά από την Earth Open, το ραδιόφωνο στο οποίο ήμασταν τα πρώτα 7 χρόνια της εκπομπής και που να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί, ο Μανώλης Σωσάλας, η Εύα Μαυρογέννη κλπ. Ανεβάζουν και ξαναπαίζουν τις εκπομπές μας. Αρκετές παίχτηκαν και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για όσους είχατε την όρεξη να ακούτε ραδιόφωνο και να μην ήσασταν στις παραλίες ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά για εισαγωγή. Δεν το έχουμε και πολύ καλά ακόμα. Θα μπούμε πάλι στο κλίμα. 3 μήνες έχουμε λείψει από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχουμε καινούργιο ηχολήπτη. Χρήστος Μπικλέας. Ναι. Το είπα καλά.
1: Ναι.
0: Σε μέσα. Δεν έχει ξαναγίνει να το πετύχω πρώτη φορά αμέσως. Χρήστος Μπικλέας, καλώς όρισες Χρήστο στην παρέα. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Όσοι δεν τον ακούτε, λέει καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι. Και μπήκαμε χαρούμενα, παρότι οι εποχές δεν το ευνοούν. Μπήκαμε χαρούμενα με ένα κομμάτι που λέγεται Colors από το πρώτο δίσκο ενός κοριτσιού, το οποίο το γνωρίσαμε εμείς αρκετά πριν τον κορονοϊό, σε κάποια jam sessions. Του Σεραφείμ Μπέλου, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Στην Αφρικάνα και στο Party Bar.
2: Σωστά.
0: Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι, τη χάσαμε, αλλά ευτυχώς δεν την έχασε η μουσική. Και εκεί που είναι, δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για εκείνη, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι στην μπουζουκοχώρα αυτή που ζούμε εδώ. Στην μπουζουκοκασιδιαροχώρα την οποία ζούμε εδώ. Είναι η Κατερίνα Πιπηλή. Και μας έρχεται από το Παρίσι, φέρνοντας μαζί της Πεσκέση, το ωραιότατο Room for Blue, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σε CD και βινήλιο. Όλα αυτά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το ποδαρικό, γιατί θα πάει καλά.
2: Και για τα ωραία λόγια και που υπάρχετε για να παίζετε και λίγο τα διαφορετικά, τα λίγο πιο...
0: Είναι αλληλένδετα αυτά, γιατί και εμείς υπάρχουμε επειδή υπάρχει μουσική, αλλιώς... Θα είχαμε ψάξει να βρούμε κανένα φάρο σε κανένα ξερονήσι για να πάμε να ζήσουμε. Γιατί εδώ τα πράγματα όπως ακούς, μαθαίνεις, ζεις, ζορίζουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει, υπάρχει χώρος για.
0: Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μουσική και μας παρηγορεί και μας κλείνει έτσι σε μια μικρή γυάλινη σφαίρα όπου μπορούμε να χαμογελάμε και να ανταμώνουμε με ανθρώπους και να ακούμε ωραία πράγματα και γενικώς να. Κλείνουμε λίγο τα αυτιά, όχι τα μάτια και τις ψυχές μας, τα αυτιά λίγο στην καθημερινότητα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Καταρχάς ακούσαμε το Colors, το οποίο δεν είναι το πρώτο, είναι το τρίτο κομμάτι του δίσκου.
2: Σωστά. Ήταν το πρώτο single το Colors.
0: Μπράβο, έβγαλες δύο single πριν το δίσκο.
2: Ναι, οπότε είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε επίσημα. Οπότε θεώρησα ότι είναι έτσι ωραίο να αρχίσουμε με αυτό, παρόλο που δεν είναι όντως το πρώτο κομμάτι του δίσκου.
0: Λοιπόν, διάβασα το αφιέρωμα που σου έκανε ο Ιλάν πριν κάποιους μήνες, με αφορμή τότε ήταν να βγει ο δίσκος, δεν είχε βγει ακόμη, νομίζω.
2: Δεν είχε κυκλοφορήσει, είχε κυκλοφορήσει μόλις στο Παρίσι, γιατί κάναμε εκεί το release party, ας πούμε.
0: Γιατί εκεί ζεις και εργάζεσαι. Και διάβασα ότι η σχέση της οικογένειάς σου με τη μουσική είναι άρρηκτη, έτσι.
2: Ναι, ήταν ο μπαμπάς μου μουσικός, οπότε από πολύ μικρή...
0: Τι έπαιζε?
2: Ήταν κιθάρα το βασικό του όργανο και τραγουδούσε, αλλά έπαιζε όλα τα όργανα, μπουζούκι, πιάνο, τα πάντα. Αλλά ναι, κιθαρίστας ας πούμε. Οπότε από πολύ μικρή, και εγώ και αδερφή μου μεγαλώσαμε μέσα στη μουσική. Ακούγαμε μουσική, παίζαμε μουσική, δηλαδή 3 χρονών εγώ έχω ηχογραφήσει στο στούντιο... που ας πούμε σίγουρα τραγουδάω διάφορα πραγματάκια.
0: Τι θυμάσαι εκείνη τη μέρα?
2: Ναι, τη θυμάμαι και τα έχω κιόλας, τα ακούω, τα θυμάμαι, ναι.
0: Ήταν στούντιο σπιτικό, στο σπίτι σας?
2: Ήταν το στούντιο του μπαμπά μου στο υπόγειο της γιαγιάς, όπου είχε όλα τα όργανα για να ηχογραφεί, για να κάνει τα δικά του και καμιά φορά έπαιρνε και εμένα μαζί.
0: Ναι.
2: Οπότε κάπως έτσι. Και μετά ξεκίνησα με πιάνο, που σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι πιο επίσημα, ενώ σε οδείο και αυτά, κλασικό πιάνο.
0: Με όθηση της μαμάς, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, κυρίως, κυρίως η μαμά επέμενε.
0: Η οποία είναι και εκείνη, ήταν και εκείνη, είναι και εκείνη μουσικός.
2: Η μαμά είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι έτσι και αυτή ζωγραφίζει, έχει καλλιτεχνική...
0: Ναι, αυτό το επάγγελμα το έχει, έχει μεγάλη έφεση προς την τέχνη, πολιτική, μηχανική.
2: Ναι, οπότε η ιστορία είναι κάπως ότι, ας πούμε, με τον μπαμπά πρακτικά παίζαμε όλη μέρα και τραγουδάγαμε. Η μαμά επέμενε λίγο στο πιο επίσημο, το παιδί να σπουδάσει μουσική και όλος να έχει...
0: Πώς δεν σε πήρε από το χέρι ο μπαμπάς, ως μουσικός ο ίδιος, να σε πάει εκείνο σε κάποιο οδείο και
2: έγινε
0: με τη μαμά αυτό?
2: Όχι, έγινε κάπως αυτόματα. Δηλαδή ξεκίνησα από πολύ μικρή στο σπίτι με δασκάλα. Που ξεκίνησα δηλαδή 4 χρονών ήμουνα σε μια τέτοια ηλικία με κλασικό πιάνο. Οπότε έγινε κάπως αυτόματα. Συνέχισα με τη δασκάλα, μετά πήγα σε κάποιο δύο γιατί είχα το επίπεδο, έπρεπε να δώσω εξετάσεις για να συνεχίσω. Και κάπως... πήγε από μόνο του. Μετά πήρε το κλασικό πιάνο το πτυχίο, συνέχισα με τα κλασικά αρμονία, αντίστοιξη, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Και κάποια στιγμή άρχισα να πηγαίνω προς τη τζαζ.
0: Ποια ήταν η αφορμή?
2: Η αφορμή ήταν παράλληλα όσο έκανα όλες αυτές τις κλασικές σπουδές, έπαιζα, είχα μπάντα που παίζαμε και πιο rock και πιο... έτσι Motown μουσική, λίγο πιο soul. Οπότε ήμουνα πιάνο φωνή στην μπάντα και από ένα σημείο και μετά ένιωσα την ανάγκη να εξελιχθώ στο πιάνο. Ένιωσα ότι θέλω παραπάνω πράγματα και έλεγα τώρα προς τα που να πάω, ας πούμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να πάω προς τη jazz. Πρώτα μέσα από την Ίνα Σιμώνε που ήταν πιάνο φωνή. Λέω, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια.
2: Είχα ενθουσιαστεί όταν την είχα πρωτανακαλύψει. Και μετά με πήρε μπάλα, συνέχισα, αγάπησα τη jazz πάρα πολύ και ξεκινάει ένα κουβάρι που ακόμα ξετυλίγεται.
0: Που ακόμα ξετυλίγεται και θα ξετυλίγεται και θα ξετυλίγεται. Κάτι ήθελα να ρωτήσω πάλι και το ξέχασα. Ναι, το έχουμε αυτό εδώ και με πρώτη εκπομπή μετά από τόσο καιρό. Το πιάνο και το τραγούδι πήγαν παράλληλα, δηλαδή ή ως τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια ξεκίνησες κάπως αυτοδίδακτη και μετά?
2: Ήτανε μαζί από πάντα, δηλαδή αυτές οι ηχογραφίες που σου λέω που ο μπαμπάς μου δίνει τραγούδια να τραγουδάω ήμουνα 3 χρονών, δηλαδή ωραία μίλα. Οπότε το πιάνο γύρω στα 5 ξεκίνησα, 4,5-5, γίνανε λίγο κάπως μαζί, δηλαδή είχα το μικρόβιο να ακούω τραγούδια στο ραδιόφωνο ή διάφορα και τα καθόμουν να τα βγάλω, να τα τραγουδάω και να τα παίζω.
0: Μαθησιακά όμως?
2: Μαθησιακά.
0: Έκανες και μαθήματα φωνητικής.
2: Μαθησιακά κυρίως ήταν το πιάνο. Φωνητική έκανα πιο πολύ όταν ξεκίνησα να κάνω σολφές. Και μετά επέλεξα να δουλέψω τη φωνή μου και πήγα στη Νέα Υόρκη για κάποιο καιρό που έκανα κάποια σεμινάρια που ήταν καθαρά για τζάζ αυτοσχεδιασμό, τα σεμινάρια αυτά. Και στη συνέχεια έκανα το μεταπτυχιακό του καποδιστριακού σαν ειδίκευση στο vocal jazz. Και εκεί πέρα δηλαδή σε αρκετά πιο μετά ξεκίνησα να κάνω με τη φωνή μου επίσημα, δεν ξέρω πώς το πω έτσι.
0: Ναι,
2: σε οδείο, ας πούμε, και σε πιο πολύ ήταν η φωνή ήταν αυτοδίδακτη.
0: Περισσότερο αυτοδίδακτη.
2: Ναι, στην αρχή.
0: Μάλιστα. Εδώ μάλλον έπαιξαν ρόλο και τα παιδικά βιώματα με τον μπαμπά αρκετά.
2: Και αυτά που άκουγα νομίζω, οι επιρροές, ναι, σίγουρα.
0: Στο σπίτι, ας πούμε, ακούγατε ξένη μουσική.
2: Στο σπίτι ακούγαμε τα πάντα. Ο πατέρας μου σε μουσικός έπαιζε ελληνικά από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Ακούγαμε και κλασική πολύ και ροκ και τζάζ. Ακούγαμε τα πάντα, δηλαδή... Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ είχα μια μεγαλύτερη αγάπη προς τα πιο blues πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι, μου άρεσε πιο πολύ η gospel, η blues, η soul, λίγο πιο έτσι, μαύρη μουσική, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Από πολύ μικρή, δηλαδή.
0: Το group το πρώτο?
2: Όταν ήμουν φοιτήτρια, ξεκίνησα με τους Mini and the Moochers που ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί και παίζαμε έτσι πιο rockabilly, rock and roll. Μοντάν μουσική, όπου έπαιζα πιάνο φωνή. Και ήμασταν γύρω στα 5 χρόνια, νομίζω, με αυτό το group που κάναμε αρκετά live, παίξαμε, κάναμε tour. Ήταν δηλαδή πολύ, πολύ όμορφη έτσι, ανάμνηση.
0: Όμορφες εποχές και δεν είναι και μακρινές, έτσι, δεν είναι μακρινές.
2: Όχι.
0: Θα μας πεις τι πάνω κάτω έλεγε το Colors.
2: Το Colors ουσιαστικά είναι εμπνευσμένο από μία μαθήτριά μου που είχα στο Παρίσι, η οποία είχε, πώς λέγεται, συναισθήσει, που βλέπεις χρώματα, είχε συνδυάσει όλες τις νότες με χρώματα.
0: Okay.
2: Και δεν το είχαν καταλάβει οι γονείς της και το κατάλαβα εγώ από το μάθημα, γιατί σε κάποια φάση μου λέει, «Α, εδώ πέρα είναι κόκκινο». Της λέω, «Τι εννοείς», ξέρω εγώ, ήταν μη, δεν θυμάμαι. Μου λέει, «Ναι, ναι, μπερδεύτηκα μη». Και μετά μου το ξαναλέει. Και λέω, «Γιατί μου λες κόκκινο και κίτρινο, θες να το εξήγεις». Ναι, ναι. Και μου λέει, «Το ίδιο δεν είναι». Και μετά από μια μεγάλη κουβέντα, δηλαδή 20 λεπτά, μου νόμιζε ότι και για μένα, ας πούμε, αυτή η νότα είναι κόκκινη, αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι πράσινη. Και της λέω, «Δεν είναι έτσι», λέω, «για όλους, δεν ισχύει αυτό». Και κάναμε μια κουβέντα έτσι και με τον μπαμπά της και με τους γονείς της και όντως αυτό το κοριτσάκι έχει αυτό που εγώ δεν το ήξερα τι είναι ακριβώς, που ουσιαστικά έχει συγκεκριμένα χρώματα για τους αριθμούς, για τις μέρες της εβδομάδας, για
0: κωδικοποιεί έτσι πολλά πράγματα τα οποία σε εμάς, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, οπότε έκανα μια ιστορία δική μου προσωπική, τη συνέδεσα με χρώματα κάπως, αυτό είναι το Colors. Και ουσιαστικά λέει αν... Είναι ωραίο να βλέπεις χρώματα ή αν είναι καλύτερο να τα βλέπεις ασπρόμαυρα, που είναι προφανώς μεταφορικό, δηλαδή να έχεις μια πιο έτσι, flat
0: μια πιο επίπεδη αντίληψη για τα πράγματα και για τη ζωή.
2: Που είναι όλο εντάξει πολύ τώρα μεταφορικό όλο αυτό, αλλά κάπως έτσι ξεκίνησε το κόλλος.
0: Ωραία. Άλλες 10 ιστορίες θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής από το δίσκο της Κατερίνας. Ελπίζουμε να προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 στο Jazz Breeze Radio, www.jazzbreezeradio.com, keepjazzin.gr για όσους θέλετε να ακούτε και σε live streaming από την ιστοσελίδα μας το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και να ανακαλύψετε όλες τις εκπομπές και αυτή η οποία άμεσα, δηλαδή τις αμέσως επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή το αργότερο, θα έχει ανέβει και στο site και στη σελίδα μας στο Mixcloud. Είναι η πρώτη Keep Jazzin της φετινής χρονιάς. Χαιρόμαστε πολύ για όσους είσαστε μαζί μας, για όσους δεν είσαστε είναι δικό σας το πρόβλημα, γιατί χάνετε την Κατερίνα Πιπηλή. Μπορείτε να την ακούσετε βέβαια και σε κονσέρβα, αλλά έχει άλλη χάρη. Τώρα θα μας διαλέξεις εσύ, όπως και πριν και όπως και μετά, το τι θα ακούσουμε.
2: Μπορούμε να συνεχίσουμε με το The Path I Chose, που είναι ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Και είναι και το πρώτο κομμάτι που συνέθεσα. Οπότε έχει...
0: Το πρώτο κομμάτι που συνέθεσες.
2: Ενώ από πολύ το δίσκο, όχι γενικά.
0: Α, γενικά.
2: Όχι, από όχι το, γενικά. Από το συγκεκριμένο δίσκο.
0: Όχι γενικά. Ναι. Μπράβο, ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας εδώ με την Κατερίνα.

0: Less is more. Λίγα και καλά λοιπόν. The path I chose. Το μονοπάτι που διάλεξα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι την ελάχιστη μετάφραση την έχουμε. δεν ξέρεις τι γέλιο έπεσε στη Σύρο με τα αγγλικά μου. Ήταν, μπορώ να συνεννοηθώ, αλλά παρουσίαζα το φεστιβάλ της Σύρου
1: ναι.
0: και έπρεπε να διαβάσω και τα κείμενα και στα αγγλικά. Όπου βέβαια έπεσε κάποιο γέλιο, γιατί δεν το έχω πολύ με την προφορά.
1: Εντάξει.
0: Ενώ ήξερα τη διάβαζα, δεν μπορούσα να το μεταφέρω.
1: Λογικό,
0: οπότε, ναι, έγινε λίγο μια κωμωδία, μια ωραία κωμωδία, οπότε εντάξει. Την τελευταία μέρα δεν διάβασα αγγλικά καθόλου, να φανταστείς. Λέω, παιδιά, δεν έχει γέλιο σήμερα. οπότε, μια χαρά. Το μονοπάτι που διάλεξες, έχει να κάνει το κομμάτι αυτό με τη μουσική, με τη μετοίκησή σου στο Παρίσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει να κάνει... βασικά αυτό το έγραψα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, γιατί ήταν τότε περίπου χρονολογικά που είχα πάει. Και ουσιαστικά είναι αυτό, το μονοπάτι που διάλεξα είναι το ότι έφυγα από την Ελλάδα, αποφάσισα να δοκιμάσω να μείνω σε μια άλλη χώρα, για τη μουσική ουσιαστικά το έκανα προφανώς.
0: Νομίζω όμως, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι η πρώτη σου επαφή με το Παρίσι αυτή που επέκτησες τώρα, τότε στη μετοίκησή σου. Είχες ξαναπάει στο παρελθόν για σπουδές.
1: Όχι, όχι. Για σπουδές είχα πάει μόνο στη Νέα Υόρκη. Μετά είχα γυρίσει στην Αθήνα και πήγα μέσω του προγράμματος Erasmus Placement. Mm. Και απλά δεν ξαναγύρισα. Δηλαδή πήγα μια και καλή. Οπότε...
0: Okay. Ναι. Αυτό γίνεται το 20, το 19.
1: Το 19, ναι.
0: Το 19.
1: Λίγο πριν το κορονοϊό ουσιαστικά.
0: Είναι η εποχή που... Εντάξει, είχες αρχίσει και ψιλοέπαιζες εδώ, κάπου εμφανιζόσουν. Είχατε και ένα σχήμα, νομίζω, με τον Κωνσταντίνο, το Χυμαριό, δεν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, με διάφορους, με τον Αλέξανδρο τον Καραλιά, παίζαμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Είχα παίξει με διάφορους μουσικούς. Πριν από αυτό έπαιζα αρκετά στην Ελλάδα, απλά πιο πολύ με το όνομα του άλλου σχήματος, δηλαδή.
0: Ο Μίνια
1: δε Μούτσες. Ναι, δεν είχα ξεκινήσει τόσο το κομμάτι το πιο,
0: το πιο jazz
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν πολύ λίγος ο καιρός που ήμουνα στην Ελλάδα και έπαιζα ουσιαστικά jazz μουσική. Δηλαδή έφυγα αρκετά γρήγορα.
0: Πώς παίρνει κάποιος μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει πολύ ζήσει τα jazz πράγματα εδώ? Είχες αποφασίσει ότι εγώ θα ασχοληθώ με την jazz? Φεύγει όλο το υπόλοιπο, το αφήνω λίγο στην άκρη.
1: Καταρχήν, για μένα η λέξη jazz είναι τώρα τεράστια
0: συζήτηση.
1: Ναι,
0: καλά, σίγουρα.
1: Δηλαδή, γιατί και αυτά που γράφω σίγουρα. Εγώ δεν είναι ούτε κατά διάνοια παραδοσιακή jazz. Δηλαδή, είναι πολύ, έχουν και pop στοιχεία, έχουν και soul. Εγώ το αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με jazz όταν γύρισα από τη Νέα Υόρκη, από τα σεμινάρια αυτά, όταν... γύρισε εδώ πέρα και είδα ότι είχε αλλάξει η καθημερινότητά μου ως προς τη διάθεσή μου. Ένιωθα ότι κάτι μου λείπει, ένιωθα κάπως βαριά και σκεφτόμουν ότι πρέπει κάτι να κάνω.
0: Ναι.
1: Το δοκίμασα λίγο εδώ πέρα, αλήθεια είναι, αυτόν τον καιρό που με θυμάσαι κι εσύ. Αλλά μετά πάλι συνέχισε, μου έλειπε κάτι. Και εννοείται ότι μπήκε και το βιοποριστικό στη μέση. Δηλαδή έρχεται μια στιγμή που λες... είναι κάπως δύσκολο να ζήσω από τη μουσική ή πρέπει να αρχίσω να παίζω και άλλα πράγματα, να κάνω και άλλα πράγματα ή να κάνω μια άλλη δουλειά μαζί με αυτό. Οπότε έτσι πήρα την απόφαση ότι θα μείνω έξω, θα το δοκιμάσω με τη μουσική και αν δεν γίνεται θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή.
0: Μέχρι τώρα όμως μια χαρά έχει πάει.
1: Ναι,
0: και του να συνεχίσει να πηγαίνει. Η επιλογή του Παρισιού πώς προέκυψε? Είχες εκεί ήδη... Είχες κάποιον να σε περιμένει εκεί, είχες ψάξει ότι εκεί θα μπορώ να βρω πιο εύκολα δουλειά, πώς πήγες εκεί, συγκεκριμένα
1: όχι,
0: στο Παρίσι και όχι Ολλανδία ή ξέρω εγώ Βρετανία.
1: Ναι,
0: είχα
1: μια σκέψη και για το Ρότερνταμ στην αρχή και είχα πάει όντως επειδή είχα διάφορους φίλους που σπουδάζαν εκεί και την είχα επισκεφθεί τη σχολή. Και ένιωσα, τώρα αυτό είναι καθαρά προσωπικό, ένιωσα ότι δεν μου τέριαζε, το ένιωσα πολύ κρύο το περιβάλλον, κάπως, χωρίς, δεν σημαίνει κάτι ούτε για το επίπεδο, ούτε μουσικά, απλά έμενα κάτι, δεν μου τέριαζε.
0: Ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
1: Ναι, ναι, το τι σου βγάζει, αυτή η ενέργεια που σου βγάζει το κάθε...
0: Το πώς θα συστηθεί σε ένα περιβάλλον.
1: Αλλά είχα πάει Ολλανδία, είχα κάτσει κάποιες μέρες, γιατί όντως το σκεφτόμουν. Και εννοείται... και για Αμερική το σκεφτόμουν, είχα διάφορα έτσι στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει στο Παρίσι, που είχα πάει σαν τουρίστρια με τη μαμά μου και την αδερφή μου για 5 μέρες. Ένιωσα μια απίστευτη ενέργεια, τώρα που να ακούγεται χαζό σε κάποιους αυτό.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ένιωσα έτσι μια...
0: Τώρα, σε όποιους θέλει, ας ακούγεται,
1: αλλά... μια θετικότητα. Βλέπω ότι όλοι παίζαν μουσική στους δρόμους, στα μαγαζιά. Πέρασα έξω από την Rue de Lombard που είναι όλα τα jazz club και λέω πω, να παίζεις εδώ πέρα μουσική, να τι ωραία, τι... Μου έβγαλε έτσι ένα φοβερό vibe. Και μετά όταν γύρισα πίσω και πέρασε ο καιρός, δηλαδή μετά από αυτό πήγα Νέα Υόρκη και ξαναγύρισα πίσω. Και μετά από καμιά διετία όταν στο μεταπτυχιακό που ήμουνα, μου είπε η κυρία Γεωργάκη που είχα ότι έχουμε σύνδεση με το Παρίσι. Ναι. Και λέω, ωραία, θα το δοκιμάσω. Κάπως σκέφτηκα αυτό που είχα αισθανθεί τότε και λέω, ναι, θέλω να πάω να το ξαναδώ τώρα που έχει περάσει ο καιρός, τώρα που έχει προηγηθεί ας πούμε και η Νέα Υόρκη, να δω αν θα μου βγάλει το ίδιο. Και όντως, δηλαδή... Ήταν το ίδιο και καλύτερο. Και λέω, δεν θέλω να γυρίσω. Δηλαδή αυτό ήταν το... Κάπως έτσι έγινε.
0: Η προσαρμογή έγινε αμέσως. Μπήκες αμέσως στο παιχνίδι. Ή πέρασε καιρός, έτσι ζορίστηκες λίγο στην αρχή. Ήταν εύκολο. Το κάνεις ακούγεται εύκολο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα αρκετά γιατί... Όπως σου είπα, πήγα εκεί πέρα, δεν ήξερα κανέναν. Οπότε ήταν δύσκολο και με το κομμάτι της γλώσσας και με το κομμάτι του σπιτιού και με τα διάφορα γραφειοκρατικά που είναι δύσκολα. Και δεν θα σου κρύψω ότι θα πω τον πρώτο μήνα, χοντρικά μπορεί να είναι και παραπάνω, τον πρώτο τρίμηνο. Ήμουν σχεδόν κάθε μέρα έκλαιγα και κοίταζα τα αεροπλάνα, λέω αύριο θα γυρίσω. Μετά έλεγα θα το δοκιμάσω λίγο ακόμα. Αλλά πήγαινα τις πρώτες, δηλαδή τον πρώτο χρόνο και παραπάνω, πήγαινα σε 3-4-5 live την ημέρα. Δηλαδή είχα πάει πραγματικά γι' αυτό. Και μετά έκλεισε λόγω του COVID, σταμάτησαν τα live. Οπότε εκεί πέρα ήταν το κομβικό σημείο που ήταν λίγο δύσκολο. Και σκεφτόμουν αν πρέπει να γυρίσω ή όχι. Και είχα και από εδώ πέρα, εντάξει, μητέρα μου, καλύτερα να γυρίσεις πίσω, τι θα κάνεις εκεί.
0: Τι θα κάνεις εκεί μόνη σου, χωρίς δραστηριότητα.
1: Ναι, ήταν αυτό.
0: Κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι κτλ.
1: Αυτό ακριβώς. Και έτσι ήταν που ξεκίνησα τα μαθήματα σε οδείο εκεί. Επειδή δεν υπήρχαν. Πάνω που πήγα να κάνω μία αρχή, δεν υπήρχαν μαγαζιά για να παίξεις για 1,5-2 χρόνια. Οπότε έτσι ξεκίνησα και δούλευα σαν πιανίστρια, κλασικό πιάνο. Σε οδεία που μέσω COVID ήταν είτε μέσω ίντερνετ ή μπορεί να ήταν σε σπίτι με τα κατάλληλα μέτρα κτλ.
0: Το δοκίμασες όμως, δεν δίστασες, γιατί υπάρχουν πολλοί στη θέση σου οι οποίοι θα λέγανε τώρα «Όχου μωρέ εμένα θα πάρουνε τώρα, έχω έρθει εδώ 2-3 μήνες, δεν με ξέρει κανένας».
1: Το άκουσα πάρα πολύ αυτό,
0: ψάχτηκες. Δεν δίστασες, ναι.
1: Το άκουσα πάρα πολύ όταν ετοιμαζόμουν να φύγω και όταν σκεφτόμουν να μείνω εκεί. Το άκουσα πάρα πολύ από ανθρώπους εδώ πέρα και από μουσικούς και από κόσμο που ξέρω ότι το έλεγε με αγάπη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπήρχε...
0: Ότι υπήρχε κακεντρέχεια. Ναι.
1: Αλλά αυτό που με κράτησε είναι ότι το είχα ζήσει το εδώ, το είχα δοκιμάσει και ήξερα ότι δεν μου κάνει. Οπότε... Ήμουνα διατεθειμένη να τα παίξω όλα για όλα, να δω. Σκεφτόμουν τι χειρότερο μπορεί να μου τύχει, θα το δοκιμάσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε γι' αυτό το πήγα όσο πάει. Αυτό σκεφτόμουν.
0: Ήταν όταν, ας πούμε, μπήκες σε ένα οδείο και σου είπαν: ναι, ξεκινάμε τη συνεργασία μας. Ναι. Ξεκινάς να δουλεύεις για μας. Ήταν η στιγμή που είπες: ναι, ρε, πούστη, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, αυτό θα σου πω έγινε. Αυτό ήταν το πιο εύκολο κομμάτι. Γιατί
0: ήταν εύκολο,
1: Ήταν πολύ εύκολο, γιατί με το που είδαν. Από εδώ πέρα είχα τα πτυχία. Το πτυχίο οργάνου, πτυχίο αρμονίας, πτυχίο αντίστοιξης, που είναι αναγνωρισμένα και έξω.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν η μετάφραση και η. Πώς λέγεται, να δεις που αντιστοιχεί. Τώρα μου διαφεύγει η λέξη.
0: Δεν πειράζει.
1: Η αντιστοιχία, ναι, βασικά.
0: Ναι. Των πτυχίων.
1: Ναι, για τη Γαλλία. Που ήταν η ίδια με εδώ. Δηλαδή ήταν αρκετά. Τα πτυχία που είχα στην κλασική μουσική ήταν αρκετά καλό επίπεδο, να το πω έτσι. Οπότε με το που ήταν τα πτυχία, με φωνάξανε για μια ακρόαση, έπαιξα και 20 λεπτά και με πήραν αμέσως. Δηλαδή αυτό ήταν το εύκολο της υπόθεσης, σαν δασκάλα κλασικού πιάνου. Το δύσκολο ήταν μετά με το project να αρχίζω να παίζω και να κάνω τη μουσική μου. Αυτό
0: ήταν το πιο... Θα μας τα πεις και αυτά, γιατί δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο το διάστημα των 5 χρόνων που χρειάστηκε για να κάνεις αυτό το δίσκο. Γιατί ο δίσκος κυκλοφόρησε στις αρχές, νομίζω, Φλεβάρι.
1: Ναι, το 25, πριν ένα χρόνο βασικά.
0: Είναι ένας χρόνος που έχει βγει, ενάμιση χρόνος που
1: είναι ένας χρόνος. Και ουσιαστικά είναι... δύο, δηλαδή το δίσκο τον δούλευα 2 χρόνια.
0: Άρα είναι λιγότερο από 5 ετία που είσαι στο Παρίσι. Κατορθώνεις να έχεις βγάλει το δίσκο.
1: Είναι, νομίζω είναι 6η χρονιά τώρα. Απλά το θέμα είναι ότι τα πρώτα 2 χρόνια ήταν λίγο νεκρή περίοδος, διότι δεν ήταν ο COVID.
0: Άρα μέσα σε 3 χρόνια το κορίτσι αυτό έχει καταφέρει να βγάλει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και όχι solo, παίζοντας πιάνο και φωνή. Έχει μέσα, δεν ξέρω και εγώ πόσους μουσικούς, 7, 8, 10,
1: νομίζω να είναι καλό να ακουστούν και τα ονόματα
0: κιόλας. Θα τα πεις, γιατί ξέχασα.

0: Το ξέρω, βέβαια, και πολύ βέβαια, φοβερή μουσική.
1: Λαμία μουσικούς τόπ επίπεδου. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αγκαλιάζει τουλάχιστον το μέτριο. Για να μην πω το αφάν κάτι από το κατακάθι. Αγκαλιάζει το μέτριο. Αυτοί είμαστε. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ να με ψημυρίσουμε. Υπάρχει καθημερινότητα που μας βοηθάει τους ή άλλους να το κάνουμε. Εδώ ήρθαμε για τη μουσική και θα πάμε στο τρίτο κομμάτι. Το οποίο επίσης θα το διαλέξεις εσύ.
0: Ωραία, να ακούσουμε το Make It Work που είναι με όλους τους μουσικούς, έτσι και με τα πνευστά.
1: Και μετά, μόλις τελειώσει αυτό το κομμάτι, η Κατερίνα θα μας πει ποιος παίζει τι.
0: Ωραία, τέλεια. Έτσι, ναι.
1: Να κάνουμε μια πρώτη αναφορά στους μουσικούς και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας αυτοσχέδια, όπως πάει, γιατί έχουμε πολλά να τη ρωτήσουμε. Γιατί η Κατερίνα δεν είναι μόνο πιανίστρια και τραγουδίστρια, έχει κάνει δεκάδες πράγματα στη ζωή της που αφορούν την τέχνη και είναι ενδιαφέρον το πώς όλα αυτά κάπως ταιριάξαν. Όχι, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάμε.

0: το album Room for Blue. Ένα album όχι τόσο καινούριο, γιατί έχει κυκλοφορήσει εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά είναι ουσιαστικά καινούριο για μας, που δεν βλέπουμε συχνά την Κατερίνα στα μέρη μας, και ειδικά να παίζει. Αλλά παίζει στο Παρίσι και όχι μόνο, και αυτό αρκεί. Να πούμε τους μουσικούς.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Ωραία, θα παρουσιάσω πρώτα το κουαρτέτο που παίζουμε πάρα πολύ συχνά μαζί. Είναι ο Tommy Scott πιάνο και ηλεκτρικό πιάνο Rhodes. Gabriel Pierre στο κοντραμπάσο. Ο Pierre Alain Tocagné είναι που ηχογράφησε τα drums. Είχαμε guest τον Adriano Tenorio, που είναι φοβερός κρουστός και έπαιξε κόγκας και πάρα πολλά άλλα κρουστά. Και τα πνευστά, που είναι ο Σιρίλ Καλαμινή στο τρομπόνι, ο Σεβέ Μελζέρ σαξόφωνο και δύο τρομπέτες, ο Τζόελ Σος και ο Ρωμάν Ρεντίτ.
0: Πολύς κόσμος.
1: Που ηχογραφήσανε στο δίσκο. Τώρα προφανώς στα live...
0: Η μπάντα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάμε είτε σαν κουαρτέτο, είτε... 5 άτομα, εξαρτάται, δεν είναι πάντα το ίδιο. Βέβαια, έχουμε κάνει και live που είμαστε όλοι μαζί, όπου μας το επιτρέπει, δηλαδή σε κάποιο φεστιβάλ και στην παρουσίαση του δίσκου, εννοείται, που ήμασταν όλοι. Και θέλω να πω και πολύ σημαντικό, σε ένα κομμάτι, στο Like All Times, έχει συμμετάσχει ο William Brunard, που είναι φοβερός και κιθαρίστας και... κοντραμπασίστας, παίζει τα πάντα, έχει παίξει τσέλος του συγκεκριμένου.
0: Μάλιστα. Πού γνώρισες όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς δέθηκες με το κουαρτέτο ειδικά? Ήτανε αποτέλεσμα συνέβρεση στα τζαμ? Πώς διαμορφώθηκε αυτή η σχέση?
1: Ναι,
0: δουλεύεις σταθερά με αυτούς, τους τρεις καταρχάς?
1: Ναι, λοιπόν, το κουαρτέτο είναι αρκετά σταθερό. Υπάρχει βέβαια και το... υπάρχει πάντα το plan B από την άποψη όταν κάποιος μουσικός δεν είναι διαθέσιμος για τα live και για τα φεστιβάλ. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι, δεν ξέρω πώς το πω,
0: αντικαταστάτες.
1: Ναι. Όπου πιστεύω ότι είναι καλό να το πω και αυτό, γιατί παίζουμε πολύ συχνά με τα παιδιά, που είναι ο Γιάν Φαϊβέτη στο κοντραμπάσο και στα drums ο Ισαία Ζάλβας. Οπότε γίνονται συχνά αυτές οι...
0: προσμίξεις. Δεν μου απάντησες όμως πώς τους συνάντησες, πώς τους επέλεξες.
1: Έγινε από τα... Όχι, δεν ήταν καθόλου από την αρχή. Έπαιξα με πάρα πολύ κόσμο για να καταλήξω ότι ταιριάζω με αυτά τα παιδιά. Και δεν εννοώ μόνο μουσικά, εννοώ και...
0: Σαν άνθρωποι.
1: Σαν άνθρωποι. Και πρώτα σαν άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια. Και μετά μουσικά, γιατί για μένα είναι λίγο πιο σημαντικό το να... αισθάνομαι άνετα
0: εντελώς,
1: στη σκηνή, στα κομμάτια του αυτοσχεδιασμού και σε όλο αυτό. Άμα δεν αισθάνεσαι άνετα και δεν τα βρίσκεται στο ανθρώπινο επίπεδο, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε μέσα από τα τζαμ γνώρισα πολύ κόσμο. Κατέληξα στα άτομα που κατέληξα. Πρώτα με το Ντόμι, με τον πιανίστη, είχα εντυπωσιαστεί όταν το γνώρισα. Δηλαδή,
0: παίζει και το όργανο σου, έτσι.
1: Και αυτό, και πόσο μάλλον.
0: Το δεύτερο σου όργανο είναι και η φωνή όργανο, είναι.
1: Ήμουνα πάρα πολύ δύσκολη, αυτό θέλω να πω, με τον πιανίστα. Επειδή παίζω κι εγώ, δεν μου έκανε. Ήμουνα πολύ περίεργη και πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που έψαχνα. Οπότε, όταν άκουσα τον Ντόμι, μας είχε καλέσει βασικά μια κοινή μας φίλη. Ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι σε ένα live. Οπότε είπα εγώ δύο τραγούδια και έπαιξε ο Ντόμι δύο τραγούδια με την κοπέλα αυτή. Και έτσι γνωριστήκαμε. Δεν ήταν τζάμ ακριβώς, ήταν μια συναυλία. Και από εκείνη τη στιγμή δεν ξανά έπαιξα με άλλον πιανίστα. Δηλαδή τα βρήκαμε αμέσως. Και με τους υπόλοιπους και μέσω τζάμ και κάποιους όπως ας πούμε ο Ανδριάνο, που ήταν όνειρο ζωής να παίξω μαζί του. Είχα πάει ας πούμε επί τούτου. Ήξερα που παίζει.
0: Έτσι, ναι.
1: Ήξερα που παίζει και πήγα κάπως επί τούτου να τον γνωρίσω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έγινε μέσω, ας πούμε, ούτε μέσω mail, ούτε μέσω μηνυμάτων. Ήταν όντως πήγαινε εκεί.
0: Ήταν διαπροσωπική επαφή, τους έβλεπες, έκρινες ποιος σου κάνει, τον προσέγγιζες.
1: Εντάξει, το έκρινα είναι λίγο. Δεν έκρινα, ήταν κάπως. Δοκίμαζα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Το ένστικτο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και στο μουσικό και σε όλα βέβαια. Τι θέλω να πω και το
1: και μέχρι τώρα πάλι. Μόνο με το ένστικτο πάω να σου πω.
0: Ναι, σε όλα. Και μέχρι τώρα σε έχει πάει καλά, οπότε φαντάζομαι ότι σε έχει πάει καλά.
1: Ναι, ναι, δεν έχω.
0: Οπότε ακολούθατο. Πότε μπαίνει στο μυαλό σου η ιδέα ότι κάτσε γράψε Κατερίνα, ήρθε η ώρα. Να κάνουμε δίσκο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι.
1: Είχα πάρα πολλές συνθέσεις και έχω δηλαδή πολλά κομμάτια. Οπότε σκεφτόμουν ότι καλό είναι να γίνει ο δίσκος και από την άποψη του για συμμετοχή σε φεστιβάλ, γενικότερα για να μπορέσεις να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης, είναι καλό να ξεκινήσεις να έχεις δισκογραφική δουλειά. Εμένα αυτό που με σταμάτηγε λίγο ήταν ότι παρόλο που είχα πολλά τραγούδια, σκεφτόμουν ότι δεν είναι καλά, θέλω να γράψω και άλλα καλύτερα, οπότε πέρναγε πολύ καιρό. Και δηλαδή έχω γύρω στα, δεν ξέρω, 50-60 κομμάτια στο μισό τελειωμένα, μισό έτσι, μισό αλλιώς.
0: Έχεις μαζέψει υλικό.
1: Που είναι, μπορεί να είναι τώρα μικρά
0: πράγματα. Ναι.
1: Τα οποία τα άφηνα και δεν μου αρέσανε μετά. Οπότε όταν έφτασα σε ένα σημείο που λέω, ωραία, θέλω να βγάλω δίσκο, κράτησα αυτά που μου αρέσανε. Και το πρώτο κομμάτι που είχα συνθέσει που είναι το The Path I Chose και τα άλλα ήταν λίγο μεταγενέστερα. Δηλαδή κράτησα το πρώτο και τα τελευταία χρονικά.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι, απλά ήταν μια απόφαση ότι εκεί πάμε να τοιχογραφήσουμε. Κάπως έτσι. Αν με ρωτήσεις δηλαδή τώρα, θα βάζα άλλα κομμάτια στο πρώτο δίσκο, δεν θα βάζα αυτά.
0: Α, οκ. Okay.
1: Αλλά είναι τώρα κομμάτι, τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν σημαίνει ότι έχεις μετανιώσει για κάτι.
1: Όχι, όχι. Απλά
0: λέω... Απλά είναι οι διεργασίες που γίνονται μετά, ναι.
1: Κάπως έχει ποτέ, περάσει και αρκετός καιρός. Ποτέ δεν είσαι... Πάντα γίνεται και καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είσαι έτοιμος, σίγουρος.
0: Το να βγάλει κάποιος δίσκο αλλοδαπός στη Γαλλία, πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, πώς είναι το οικονομικό ζήτημα, πόσο εύκολο είναι να βρεις label, πόσο... Γιατί πας εκεί, δεν σε ξέρει κανείς και μέσα σε μια τριετία συστήνεσαι και λες, γεια σας, έχω αυτό το υλικό και θέλω να βγάλω αυτό το δίσκο. Δεν έχεις φαντάζομαι εμπειρία εδώ με ηχογραφήσεις στην Ελλάδα.
1: Με τον δίσκο που είχαμε κάνει με τον group μου ήταν
0: DIY,
1: ήταν... δηλαδή το... δεν ήταν με κάποιο label. Ναι.
0: Εντελώς. Και εξακολουθεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις εδώ πέρα DIY σε αυτή τη χώρα. Εκεί πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα ή δύσκολα.
1: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω και με εδώ, γιατί δεν ξέρω εδώ πέρα πώς γίνεται.
0: Βρήκες χρηματοδότηση, όλα ήταν από τη δική σου τσέπη.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που βοηθάει, είναι ότι στη Γαλλία υπάρχουν αρκετά προγράμματα που στηρίζουν τους νέους, όχι μόνο τους νέους, γενικά τους καλλιτέχνες. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο να βγει ο δίσκος. Προφανώς έβαλα κάποια χρήματα από την τσέπη μου, κάποια χρήματα που είχα ήδη για την ηχογράφηση και για το στούντιο, αλλά τεράστιο ποσοστό από αυτά τα πήρα, τεράστιο, μεγάλο ποσοστό, όχι όλα, τα πήρα πίσω μετά από κάποιες επιδοτήσεις του γαλλικού κράτους, και υπάρχουν πάρα πολλές επιδοτήσεις που σε βοηθάνε στο να νοικιάσεις την αίθουσα του live, στο να πληρωθούν οι μουσικοί, στις ηχογραφήσεις, όπως είπα, στους ηχολήπτες, στο να πληρωθούν κάποια βίντεο κλιπ που θες να γυρίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικές βοήθειες, να το πούμε έτσι, όπου το δύσκολο κομμάτι για μένα, που δεν είμαι Γαλλίδα, οπότε όλα αυτά τα διάβαζα και τα μελετούσα στα γαλλικά, ήταν να βρω και να τα κάνω. Δηλαδή ήταν τεράστια η γραφειοκρατία που έπρεπε να κάνω για να κάνω την αίτηση.
0: Να κάνεις την αίτηση.
1: Χωρίς απαραίτητα να σε δεχτούν και να πάρεις την αντίστοιχη υποτροφία ή δεν ξέρω πώς, το αντίστοιχο, την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Οπότε υπήρξε μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο και αυτό καθυστέρησε στο να βγει ο δίσκος. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου, ωραία, τα κομμάτια είναι έτοιμα, η μουσική είναι έτοιμη, κάναμε την πρόβα μας, ηχογραφούμε, τέλεια. ότι κάναμε ουσιαστικά, έγινε η δουλειά. Δεν ήταν ούτε το 5% αυτό. Δηλαδή, μετά από αυτό το σημείο ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία που χρειαζόταν για να βγει ο δίσκος και για να γίνουν όλες αυτές οι αιτήσεις που...
0: Η οποία διαδικασία πόσο καιρό κράτησε?
1: Θα πω χοντρικά ένα 6-8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν δουλειά, δηλαδή, κανονικά...
0: Μετά την ηχογράφηση.
1: Ναι, 10 ναι. ώρες στον υπολογιστή καθημερινά για να...
0: Ναι, θέλει για αγώνα. Να θέλει αγώνα σίγουρα. Αλλά να που δικαιώθηκε ο αγώνας αυτός, γιατί είναι μόνο κρατική επιχορήγηση ή βρήκες και χρήματα από, από άλλους φορείς ιδιωτικούς, από φαντς, ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω αν όλες οι εταιρείες αυτές που δίνουν τις επιχορηγήσεις είναι, νομίζω είναι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Περί το να σου πω, το γνωρίζεις φαντάζομαι, αλλά ίσως κάποιοι που μας ακούν δεν το γνωρίζουν, ότι αυτά που μας λες στην Ελλάδα φαντάζομαι με ανέκδοτο.
1: Μα και εγώ δεν τα ήξερα και γι' αυτό, αυτό θέλω να πω, ότι είναι καλό και κάποιος που θέλει να πάει τώρα.
0: Ακριβώς, και είναι σημαντικό για αυτούς που μας ακούν και ιδιαίτερα αν είναι μουσική, ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος στη Γαλλία, στο Παρίσι υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν είσαι η πρώτη που έρχεται εδώ, που έχει λάβει από ξένο κράτος, όπου ζει και εργάζεται, επιχορήγηση και χρήματα για να, για να βγάλει δίσκο, να ηχογραφήσει, να κάνει βίντεο, να παίξει, να πληρωθούν οι μουσικοί κτλ. Κτλ. Δεν είσαι η πρώτη, είναι αρκετά παιδιά. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι είμαστε τόσο πίσω εδώ, σε αυτή τη χώρα, που δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Να χορηγήσει το ελληνικό κράτος. Ακόμα και ιδιωτικοί φορείς, δεν γνωρίζω εγώ κάποια περίπτωση, ή αν υπάρχει, μπορεί να μην τη θυμάμαι, που κάποιος να χρηματοδοτήσει έναν καλλιτέχνη που ασχολείται με αυτή τη μουσική για να βγάλει το δίσκο του, να κάνει βίντεο, να παρουσιάσει το... Είναι όλα, όπως είπες και πριν, DIY. Δηλαδή, πρέπει να επενδύσει ο μουσικός, να πληρώσει το στούντιο, να πληρώσει το... Να πληρώσει τον ένα, να πληρώσει τον άλλο.
1: Και εκεί, εντάξει, για να μην τα
0: όχι,
1: κάνω
0: όλα ρόγωνα. Όχι, είπε σε χρήματα.
1: Είναι αλήθεια ότι ακόμα και για να πάρεις τις βοήθειες, πρέπει κάποια πράγματα να τα έχεις δώσει από πριν. Δεν σου δίνουν λεφτά και σου λένε ορίστε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ότι γίνεται αυτό. Και επίσης αυτό που όντως, όταν λέω ότι είναι πολλή δουλειά και πολλή διαδικασία το κομμάτι της γραφειοκρατίας, ειδικά για κάποιον που δεν ξέρει τη γλώσσα, είναι πάρα πολύ, δηλαδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Οπότε, δηλαδή τώρα που το ξέρω, ας πούμε για τον επόμενο δίσκο πρώτα θα ξεκινήσω τη γραφειοκρατία.
0: Εντελώς άλλο
1: και
0: αέρα.
1: Έχεις
0: εντελώς άλλο
1: απλά
0: αέρα.
1: Απλά τα έκανα λίγο, δεν ήταν κάποιος να μου πει ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Το έκανα εντελώς βήμα-βήμα, οπότε τα βρίσκα μπροστά μου κάπως. Και γι' αυτό μου πήρε και παραπάνω χρόνο όλο αυτό.
0: Θα μπορούσες και να μην είχες επιλεγεί, δηλαδή. Θα μπορούσε...
1: Ναι, εννοείται και αυτό ότι...
0: Δεν τους χρηματοδοτούν
1: όλους. Όχι, όχι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό, δηλαδή, μην το ακούσει κάποιος και πει «Ωραία, έρχομαι Γαλλία, δεν πήρα καμιά επιδότηση, τι μας έλεγε, ας πούμε, η Κατερίνα».
0: Μπράβο.
1: Ότι, σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα. Δεν είναι έτσι. Και θέλω να τονίσω ότι εγώ επέμενα και επιμένω πολύ, δηλαδή έκανα... πολλές αιτήσεις, ας πούμε, για να... Δεν με πήραν από όλες που έκανα, αυτό θέλω να πω. Δεν πήρα ό,τι επιχορήγει η συζήτηση.
0: Έγινες, δηλαδή, γραμματέας του εαυτού σου.
1: Έκανα πολύ, ναι, πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Πολύ, πολύ.
0: Γραμματέας του εαυτού σου, όπως πρέπει να κάνει, δηλαδή, ο κάθε νέος μουσικός. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν
1: δυστυχώς,
0: αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στο εξωτερικό. Αλλά, να που υπήρξε η δικαίωση. Και αυτό το ωραίο πραγματάκι που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, σε βινήλιο και CD, είναι ουσιαστικά παραπάνω από το μισό, αρκετά μεγάλο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, χρηματοδοτούμενο από φορείς του γαλλικού κράτους.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
0: Ναι. Πράγμα που, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα, όταν το δούμε, θα βγει ο ήλιος από τη Δύση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή και ας μην το προλάβουμε εμείς, για τις νέες γενιές κυρίως, γιατί βγαίνουν πάρα πολύ μουσικοί, πάρα πολύ νέοι μουσικοί, αξιόλογότατη μουσική, οι οποίοι το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα φύγουν από εδώ. Όπως έφυγες και εσύ. Έτσι. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, αλλά ως συνήθως το ξέχασα εν τη ρήμη του λόγου, να βγαίνουν πολλά. Θα το θυμηθώ όμως στην πορεία, οπότε πάμε σε μουσική.
1: Ωραία. Να συνεχίσουμε με το A Room for Blue που είναι και ο τίτλος.
0: Ο τίτλος

0: δίσκου. Και θα μας πεις τι σημαίνει το μπλε για, για σένα. Μετά.
1: Α, τέλει,
0: ναι.
1: Ωραία, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Πάμε, Χριστό.

0: για το ομότιτλο κομμάτι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Καταρίνας Πιπιλή, την οποία έχουμε φιλοξενούμενη εδώ σήμερα για μας κάνει ποδαρικό για την 11η σεζόν της Keep Jazzing. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio, μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του σταθμού και σε παράλληλο live streaming που λένε από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzing.gr. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, το όνομά μου ακόμα δεν το έχω πει αλλά δεν πειράζει, το λέω τώρα. Είναι ο Χρήστος, το ξέχασα, Μπικλέας, στην ηχοληψία από σήμερα και για τουλάχιστον για τη μισή σεζόν μαζί μας. Ο Νίκος Ασημάκης στη φροντίδα και την παραγωγή εδώ της εκπομπής, ωραίες κουρτίνες, ο χώρος ανανεώνεται εδώ διαρκώς. Και όσοι είστε παρέα μαζί μας σήμερα αυτό το απόγευμα Τετάρτης, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τι σημαίνει το μπλε για σένα?
1: Το έχουμε συνήθως συνδεδεμένο το μπλε λίγο με πιο έτσι, να το πω, μελαγχολικές καταστάσεις. Mm-hmm. Και από το αγγλικό το feeling blue, ας πούμε.
0: Ή βγαίνει συνήθως το ελληνικό, το της θάλασσας, του ουρανού, της χώρας που μας λείπει κτλ. Νομίζω είναι κάτι άλλο, έτσι.
1: Εγώ στην αρχή, νομίζω έχει και μια μικρή σημασία να πω ότι στην αρχή σκεφτόμουν να

0: και ο τίτλος του κομματιού και ο τίτλος του δίσκου να είναι No Room for Blue, δηλαδή ότι να μην υπάρχει χώρος για ότι όχι ας πούμε άλλο μελαγχολία και down με μια κακιά έννοια, να το πω έτσι. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου ότι θα βάλω τα κομμάτια που είναι λίγο πιο βαριά, λίγο πιο έτσι, δεν θέλω να πω λέξεις καταθλιπτικά, λίγο πιο
1: εσωτερικά
0: ναι. Ακριβώς. Και μετά όταν άρχισα να συνθέτω τα κομμάτια, να αποφασίζω ποια θα βάλω, σκεφτόμουν ότι είναι καλό να υπάρχει και το κομμάτι αυτό το πιο κλειστό. Και επίσης για το μπλε που είπες, εκτός από τη μελαγχολία που μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται, επειδή όπως είπες και η θάλασσα είναι μπλε και ο ουρανός είναι μπλε, για μένα έχει κάτι το απέραντο, το ατελείωτο, το χωρίς όρια. Επίσης είναι συνδεδεμένο με την blues, με το ρυθμό, έχει μία ένταση, οπότε το βλέπω σαν κάτι πολύ έντονο, ασταμάτητο, που πάντα δίνει. Και όπως έχει πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Ό,τι και να σημαίνει για τον καθένα, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες μέρες που είμαστε αυτό που λέμε blue. Δηλαδή, καλό είναι να υπάρχει χώρος για το μπλε. Κάπως έτσι έγινε ο τίτλος.
1: Στίχοι, να πούμε ότι γράφεις και τη μουσική και τους στίχους στα κομμάτια. Ναι. Δεν υπάρχει καμία διασκευή εδώ μέσα.
0: Όχι.
1: Είναι και τα 11 κομμάτια είναι δικά σου και σαν μουσική και σαν στίχους. Με τη στιχουργική πώς... Πότε καταπιάνεσαι νωρίς ή ξεκίνησε εκεί αυτή η διαδικασία?
0: Νομίζω από τα πρώτα που είχα ξεκινήσει να γράφω, νομίζω ήταν 5η-6η δημοτικού.
1: Μπα, για πες.
0: Και μάλιστα...
1: Ποιηματάκια, ελληνικά, στα ελληνικά φαντάζομαι.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Ήταν στα αγγλικά και ήταν στα αγγλικά επειδή φοβόμουν ότι θα τα βρουν οι δικοί μου και θα τα διαβάσουν άμα ήταν στα ελληνικά.
1: Okay.
0: Γιατί ήταν πάντα ιστορίες αληθινές. Και κάπως έτσι ξεκίνησα και έγραφα στα αγγλικά, γιατί ένιωθα λίγο πιο ασφάλεια. Και ο μόνος που έβλεπε τους στίχους μου ήταν η Κριστίν, δεν ξέρω να μ' ακούει τώρα, η δασκάλα των αγγλικών μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη έβλεπε και τη ρώταγα, είναι σωστά, είναι εντάξει. Μέχρι και στο Λύκειο αυτή έβλεπε τους στίχους. Από ένα σημείο και μετά δεν τους έβλεπε κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπως έτσι, πάντα δηλαδή έγραφα στα αγγλικά και... Και λόγω στυλ και ύφους, δηλαδή δεν μου τέριαζε να γράψω αυτό το είδος στα ελληνικά. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αν και έχω κάποια κομμάτια στα ελληνικά έτσι κρυμμένα και που έχω δώσει σε φίλους, ας πούμε.
1: Α,
0: αλλά δεν.
1: Α, okay.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, ναι. Έχουν δισκογραφηθεί κάποια?
0: Όχι. Σε live έχουν παιχτεί. Δεν νομίζω. Επίσης μου το ξέρω, αλλά δεν νομίζω.
1: Σαφώς και θα το ξέρεις, νομίζω.
0: Ίσως στο μέλλον το έχω στο μυαλό μου, το ζητάνε πάρα πολύ. Στη Γαλλία μου το ζητάνε πάρα πολύ. Απλά είμαι ακόμα λίγο, δεν ξέρω, δεν νιώθω ακόμα έτσι.
1: Λες ότι σε εμπνέουν αληθινές ιστορίες. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και προσωπικά για μένα το λέω ως διηγηματογράφο. Τι άξονα θεματικός, ποιοι θεματικοί άξονες σε εμπνέουν? Είναι ακριβώς δικές σου προσωπικές? Είναι ιστορίες άλλων? Είναι ιστορίες που συμβαίνουν σε γνωστούς σου, σε φίλους σου, σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σου? Είναι πράγματα που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, να τα διαβάσεις σε μια εφημερίδα ή σε κάποιο site, οτιδήποτε?
0: Είναι όλα αυτά που είπες, δηλαδή δεν θα μπορούσε να το περιγράψεις καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό που έχω πει και άλλες φορές είναι ότι όλα μου τα τραγούδια και ο δίσκος ο συγκεκριμένος είναι λίγο σαν ημερολόγιο. Δηλαδή αντί να γράφω ημερολόγιο, απλά το γράφω σε τραγούδια ή σε ποίηματα. Οπότε είναι όλα αληθινές ιστορίες. Όπως σου είπα πριν, ας πούμε, το ένα κομμάτι ήταν από μια μαθήτριά μου εμπνευσμένο,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Απλά γύρισε σπίτι, το σκέφτηκα και μετά από αυτό το σκηνικό.
1: Είναι ωραία ιδέα.
0: Και κάπως έτσι, δηλαδή δεν γίνεται κάτι, πώς να το πω, επιτηδευμένα. Δηλαδή μπορεί απλά είμαι στο κρεβάτι έτοιμη να κοιμηθώ και σκέφτομαι κάτι και λέω, α, αυτό είναι ωραίο, ας το σημειώσω. Και μπορώ να το σημειώσω στο κινητό, ας πούμε, και μετά την άλλη μέρα να το περάσω σε χαρτί, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Πρώτα έγραψες μουσική και μετά βγήκαν οι στίχοι ή υπήρχαν οι στίχοι και τέριαξες μουσική επάνω? Ή και τα δύο έχουν
0: είναι
1: συμβεί?
0: Και τα δύο. Είναι εξαρτάται το κομμάτι, δηλαδή πολλές φορές μου έρχονται κάποιοι στίχοι μαζί με συγκεκριμένη μελωδική γραμμή, Οπότε, άμα ας πούμε, μου έχει τύχει να είμαι, δεν ξέρω, στο αυτοκίνητο και απλά ηχογραφώ με το κινητό και μετά γυρίζω σπίτι και κοιτάω λίγο τα κόρτα να δω λίγο πώς θα τον ορχιστρώσω. Μου έχει τύχει να έχω απλά ένα ρυθμό, ας πούμε, με το τσέρνι που δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Ήμουν απλά με το λούπερ μου και ηχογράφησα ένα beatbox με τη φωνή μου, ένα μπάσο με τη φωνή μου και λέω, α, ωραίο αυτός ο ρυθμός και κάπως έτσι βγήκε το κομμάτι και μετά έγραψα τους στίχους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο έτσι συγκεκριμένο μοτίβο που ακολουθώ. Κάποιες φορές είναι πρώτη μουσική. Συνήθως, ναι, και, δηλαδή είτε πρώτη μουσική και μετά στίχη, είτε και τα δύο μαζί, είτε αντίστροφα, όλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι.
1: Ναι. Δεν έχει συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ωραία. Πώς έχει πάει ο δίσκος? Τι πορεία έχει κάνει μέχρι τώρα? Είναι 1,5 χρόνο, νομίζω. Καταρχάς, τον έχεις αφήσει πίσω σου? Δηλαδή, συναισθηματικά τον βλέπεις αποστασιοποιημένα λίγο, τώρα που έχει περάσει καιρός?
0: Ναι, μου φαίνεται ήδη πάρα πολύ. Ναι, είναι κιόλας μακρινό. Δηλαδή, ήδη δουλεύουμε και κομμάτια για το
1: καινούργιο υλικό.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζουμε κομμάτια από τον δίσκο στα live ακόμα. Όχι όλο το δίσκο. Αλλά παίζουμε ακόμα κομμάτια και πώς έχει πάει, δεν ξέρω πώς το εννοείς, το πώς έχει πάει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, αυτό που ξέχασα να σε ρωτήσω πριν ήταν για τη βραδιά της παρουσίασης, αλλά κράτα το και εσύ, θα το ξεχάσω εγώ, για να το συζητήσουμε μετά. Το πώς έχει πάει, αν έχει απήχηση, αν έχεις παίξει με αφορμή αυτό το δίσκο σε φεστιβάλ, αν έχει κάνει ένα γκέλ, πώς το βιώνεις?
0: Ναι, σίγουρα ο δίσκος βοήθησε. Σε όσο φεστιβάλ έχουμε συμμετάσχει, στέλνουμε κάποια από τα κομμάτια του δίσκου για να, πώς να το πω, να προκριθούμε να παίξουμε. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι που τελικά καταλήγουν να αγοράσουν το δίσκο είναι αυτοί που μας βλέπουν live. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, για μένα δεν συγκρίνεται, είναι πολύ διαφορετική η ενέργεια στο live και παίρνεις πολύ καλύτερα το τι θέλει να περάσει η μπάντα και ο καλλιτέχνης στον κόσμο και αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι παίρνουν κάπως το δίσκο σαν ανάμνηση από το live, δηλαδή μετά το live, δηλαδή οι πιο πολλοί δίσκοι που έχουν φύγει και βινήλια και κανονικά είναι έτσι, δεν θα ακούσει κάποιο το δίσκο και θα πει, εντάξει, τυχαίνει και αυτό, αλλά...
1: Έχεις διανομή σε δισκοπολία, έχεις εικόνα το πώς πάει?
0: Ναι, έχω σε δισκοπολία στη Γαλλία, προς το παρόν. Και εδώ πέρα, όποιος θέλει να πάρει το δίσκο...
1: Μπράβο, είναι και αυτό μια ερώτηση.
0: Μπορεί μέσω ίντερνετ, δηλαδή είναι διαθέσιμος, απλά επειδή είναι κατάστημα, ας πούμε, μπορεί να το βρει στα FNAC, που είναι τα αντίστοιχα public της Γαλλίας, οπότε μεταφορικά νομίζω δεν συμφέρει καθόλου. Γι' αυτό πάντα λέω σε όποιον θέλει, είτε να μου στείλει προσωπικό μήνυμα, είτε mail μέσω του επίσημου site μου.
1: Το οποίο είναι το?
0: Είναι το katerinapepili.com. Οπότε είναι καλύτερα έτσι να το παραγγείλει για να μην έχει έξτρα...
1: Παιδιά, υπάρχει και σε βινήλιο και σε CD και αξίζει τον κόπο για όσους θέλετε να έχετε στο σπίτι σας αυτό το κορίτσι, να προμηθευτείτε αυτή τη δουλειά και να τη στηρίξετε με την αγορά σας για να προχωρήσει και στα επόμενα της βήματα. Katerinapepili.com λοιπόν, για όποιον επιθυμεί να παραγγείλει απευθείας μέσα από το site το album Room for Blue, το οποίο ακούμε σήμερα εμείς εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε όλο μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αν και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί λέμε πολλά, κουβεντιάζουμε πολλά. Είναι ωραίο πράγμα να βρίσκεσαι με τον άνθρωπο, να τον γνωρίζεις. Εμείς την Κατερίνα δεν την ξέρουμε. Δεν δοκίμασες να κάνεις κάτι εδώ, όμως, να κάνεις μια παρουσίαση εδώ, να βρεις 2-3 μουσικούς και να παίξεις εδώ το δίσκο? Πέρα από το φεστιβάλ το Jazzette που είχες παίξει, που ακόμα, όπως μας είπες και πριν, δεν είχε... Ο δίσκος δεν είχε βγει, οπότε παίξατε 2-3 κομμάτια.
0: Είχαμε παίξει όμως κάποια κομμάτια, ισχύει. Αλλά δεν ήταν η παρουσίαση η επίσημη όπως ήταν, όντως όπως έγινε στη Γαλλία. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι καθαρά οικονομικός, διότι Έχουν γίνει πολλές πρόβες και διάφορα, πώς να το πω, είναι δύσκολο να παιχτούν τα κομμάτια με άλλους μουσικούς. Όχι ότι δεν γίνεται, όχι ότι δεν θα βγει ωραίο, απλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι αυτό που έχω δουλέψει και που έχω στο μυαλό μου. Οπότε είχα αποφασίσει από πολύ αρχή ότι όταν παιχτεί ο δίσκος θα ήθελα να είναι όχι απαραίτητα με την ομάδα που ηχογραφήθηκε, αλλά με την ομάδα που δουλεύω στο Παρίσι, δηλαδή με κάποιους από τους μουσικούς που έχουμε ήδη δουλέψει πράγματα. Οπότε αυτό είναι μεγάλο budget για τα μεταφορικά και για τη διαμονή και για όλο αυτό.
1: Και δυστυχώς δεν υπάρχει ο χώρος που θα...
0: Μακάρι θα ήταν φοβερό μου μπορεί να γίνει αυτό, θα το ήθελα πάρα πολύ. Οπότε όποτε παίζω εδώ πέρα, δηλαδή και τώρα ήμουνα στην Πάρο που έκανα, ας πούμε, κάποια λαϊβάκια, παίζω στο πλαίσιο του κάποιες διασκευές, πιο πολύ jazz standards, μπορεί και ένα-δυο κομμάτια από το δίσκο έτσι πιο acoustic πειραγμένα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι η παρουσίαση του δίσκου, δεν είναι η παρουσίαση του project. Γιατί είναι ένα συγκεκριμένο project που δεν είναι απαραίτητα τα κομμάτια του δίσκου, αλλά είναι μια ιστορία, είναι σαν ένα μικρό θεατρικό που χρειάζεται κάποιες πρόβες και κάποια συνεννόηση για να παρουσιαστεί.
1: Πράγμα που δεν είναι εύκολο, γιατί η μουσική εδώ είναι αρκετά πολύ άσχολη.
0: Πρέπει να βρεις χρόνο να ξαναδουλευτεί. Πρέπει να δουλευτεί από την αρχή.
1: Από την ουσιαστικά αρχή το υλικό, και είναι ένα πρόσθετο άγχος. Σίγουρα. Στην Πάρο που ήσουν?
0: Επειδή είμαι από την Πάρο.
1: Μπα.
0: Ναι, ήταν ο παππούς. Οπότε,
1: από πού?
0: Από την Παρίκια. Από τις Λεύκες ήταν ο παππούς.
1: Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Πάρου, όλοι θα το ξέρετε φαντάζομαι.
0: Οπότε πάω κάθε καλοκαίρι στην Παρικιά για λίγες μέρες, εβδομάδες εξαρτάται, και κάνω κάποια λαϊβάκια, έπαιξα με τον Μάρκ Μπουρομφόνς, ο οποίος είναι
1: Βέβαια. Και
0: αυτός από το Παρίσι.
1: Και κάνει πράγματα κάθε χρόνο στην Πάρου.
0: Κάνει διάφορα πραγματάκια και παίζουμε έτσι κάθε χρόνο, θα κάνουμε ένα δύο live έτσι, επαιτειακά ας πούμε.
1: Ωραία. Παίξατε στον Αγιάννη το Δέτη?
0: Παίξαμε στο Τάουσο, ανάμεσα στην Άουσα και στην Παρικιά, σε ένα έτσι ψηλό, με πολύ ωραία θέα, σε ένα restaurant, ας πούμε.
1: Ωραία. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τα πούμε για την Πάρο εκτός αέρα. Το επόμενο.
0: Να ακούσουμε κάτι λίγο πιο εσωτερικό, μια μπαλάντα, το Like All Times.
1: Like All Times, όπως παλιά
0: είναι...
1: λοιπόν.
0: Ναι. Με το πιανίστα μόνο και είναι πιάνο φωνή
1: και το τσέλο που είπες, η συμμετοχή.
0: Που συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι που αξίζει να το ψάξετε, τον Γουίλιαμ Μπρουνάρτ και τη δισκογραφία του, δηλαδή, και μόνο του έχει συμμετέχει σε φοβερά project και έχει πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε, Χριστό μου, να τα ακούσουμε.

0: Κατερίνα Πιπηλή, κυρίες και κύριοι, Room for Blue, Keep Jazzin', η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Εγχώρια βέβαια σημαίνει, η εκπομπή δεν είναι και τόσο για την εγχώρια σκηνή, είναι Ελληνίδα η δημιουργός, αλλά η Κατερίνα ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Έχει κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, η επιλογή της δικαιώθηκε, βρίσκεται εκεί. Έχει βγάλει το δισκάκι της, παίζει, ζει από τη μουσική και μας έχει αφήσει για εμάς εδώ πίσω στην Ψεροκόστενα να κλαίμε για τον Μαζονάκη. Τέλος πάντων, να πούμε πάλι ότι το δίσκο της Κατερίνας μπορείτε να τον βρείτε μόνο μέσω του site της. Δεν υπάρχει διανομή στην Ελλάδα, υπάρχει σε CD και βινήλιο. www.katerinapili.com. Μπορείτε να το παραγγείλετε εκεί και να τον έχετε στο σπίτι σας. Εμείς
1: μπορούν να τον παραγγείλουν, απλά θα είναι πολλά τα μεταφορικά γιατί έρχεται από Γαλλία. Αυτό δεν υπάρχει σε κάποιο ελληνικό κατάστημα. Ναι.
0: Το σκέφτεσαι να το.
1: Δεν ξέρω, επειδή έχει περάσει καιρό, αν αξίζει να το κάνω για αυτό το δύσκολο, για τον επόμενο θα μ' άρεσε. Ναι. Είναι και πιο εύκολο.
0: Να πάμε τώρα λίγο στο επόμενο, μια που το έχει αναφέρει. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Παίζονται κάποια κομμάτια, γράφονται άλλα?
1: Είναι πολλά κομμάτια τα οποία έχω γράψει μετά από αυτό το δίσκο και είμαι πάλι στην ίδια διαδικασία, δεν ξέρω ποια θέλω να μπουν, ποια όχι. Οπότε προσπαθώ σε κάθε live να παίζω και 1-2 κομμάτια από τα καινούρια για να δω και εγώ πώς αισθάνομαι την ώρα του live, κάτι που δεν το έκανα με τον πρώτο δίσκο, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι καλό να ηχογραφηθούν πρώτα και μετά να παιχτούν.
0: Αν μπήκες πρώτα να γράψεις και μετά
1: παίξεις. Είχαμε παίξει κάποια σε live, αλλά πολύ λίγο και πολύ λίγα κομμάτια. Οπότε τώρα βλέπω ότι είναι καλό να παίζετε το κομμάτια live, γιατί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και για τα κομμάτια και για σένα και για τους μουσικούς, έτσι ώστε να πας στο στούντιο και να είσαι και πιο έτοιμος και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επίσης πολύ συχνά ρωτάω και το κοινό στα live. Δηλαδή είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποιο προτιμάτε για τα κομμάτια, τους ρωτάω για τους τίτλους. Δηλαδή...
0: Το έχεις επικοινωνιακά, το έχεις αρκετά.
1: Δεν θεωρώ ότι το έχω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαι αρκετά άβολη σαν άνθρωπος.
0: Ναι, δεν ξέρω πολλές που να τελειώνει ένα κομμάτι για να ρωτάει το κοινό αν σας άρεσε. Όχι, πώς το θεωρούν δεδομένο από μπλαζέα, ίσως από συστολή.
1: Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη η στιγμή του live. Δηλαδή, όταν είμαι σε ένα live που παρουσιάζω το project μου και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει εκεί, νιώθω ότι είμαι με κάποιους φίλους ή με την οικογένειά μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει για να με γνωρίσουν. Οπότε θα μιλήσω όπως θα μιλήσω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Σε αγχώνει αυτό που λένε σκηνική παρουσία, το δουλεύεις ή αφήνεσαι? Είναι ένα flow πράγμα για σένα?
1: Αγχώνομαι πάρα πολύ όσες φορές και να παίξω, θα αγχωθώ πριν ξεκινήσω σίγουρα, αγχώνομαι πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω πώς το εννοείς. Εννοείς αν θα δουλέψω το πώς φαίνομαι?
0: Σε απασχολεί αυτό? Όχι το θέμα της εμφάνισης, το τι θα φορέσω και πώς θα βάψω τα νύχια μου και ή το μαλλί κτλ. Το πώς θα... αν δουλεύεις τη σχέση σου με το κοινό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Από πριν γίνεται αυτό το σχέδιο επάνω στη σκηνή? Έχεις νιώσει και αμήχανα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα κοινό από κάτω που είναι αδιάφορο και σου βάζει ένα επιπλέον άγχος πέρα από το μουσικό κομμάτι, πρέπει να τους κερδίσω, δεν τους βλέπω ζωηρούς?
1: Όχι, αυτό δεν το σκέφτομαι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το live και θα μιλάμε πάντα όταν παρουσιάζω το project.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί μπορεί να κάνω guest σε οτιδήποτε σε κάποιο άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αλλά όταν παρουσιάζω το project μου, ανεβαίνω στη σκηνή για να πω μια δικιά μου ιστορία και ταυτόχρονα για μένα είναι... ευλογία και απίστευτη στιγμή το ότι βρίσκομαι καταρχάς με αυτούς τους μουσικούς και μοιράζομαι τα κομμάτια μου με αυτούς τους μουσικούς. Δηλαδή είμαι ήδη χαρούμενη και νιώθω άνετα. Εδώ σχετίζεται και αυτό που λέγαμε, ότι να είσαι άνετα με την μπάντα. Γιατί αν μου έλεγες ότι είναι κάποιοι μουσικοί που δεν τους ξέρεις καθόλου, δεν έχεις συνεργαστεί, δεν θα ήταν το ίδιο πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ένα πλαίσιο αρκετά οικείο ήδη από τη στιγμή που ανεβαίνω στη σκηνή. Οπότε ο κόσμος προσθέτει κάτι σε κάτι που ήδη υπάρχει. Δεν το έχω νιώσει αυτό που λες, το να είναι οι άλλοι πολύ εντελώς αδιάφοροι, δηλαδή με το project μου. Το έχω νιώσει σε κάποια event που μπορεί να μας έχουν καλέσει, που με έχουν καλέσει σαν guest, ας πούμε, σαν Κατερίνα, να πω κάποια jazz standard και μπορεί να είναι κάποιο εστιατόριο που ο κόσμος μπορεί να τρώει και να μην δίνει σημασία
0: σε αυτό που γίνεται πάνω.
1: Αλλά στο project μου δεν το έχω νιώσει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πάντα ο κόσμος προσθέτει και κάθε φορά, γι' αυτό κάθε live είναι διαφορετικό. Γιατί κάπως πάει ανάλογα με το πόσο αντιδράει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα, δηλαδή ακόμα και τα πιο κομμάτια θα παίξουμε. Δηλαδή μπορεί και κάποια στιγμή να ρωτήσω ότι προτιμάτε, θέλετε μπαλάντα, θέλετε κάτι πιο ανεβαστικό, θέλετε να ακούσετε δικιά μου σύνθεση ή μήπως να σας παίξουμε μια διασκευή, ας πούμε.
0: Είπες όμως πριν ότι ο κόσμος έρχεται στο τέλος και παίρνει το δίσκο. Όταν αυτό συμβαίνει, νιώθεις ότι έχει κάτι γίνει, έτσι, ότι έχει κάτι, ότι έχεις κάτι πετύχει.
1: Εκεί είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί...
0: Γιατί στα live δεν είναι οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου,
1: όχι,
0: δεν είμαστε στην Αθήνα,
1: όχι, έτσι, όχι,
0: η οικογένειά σου, είναι κόσμος
1: όχι, καθόλου,
0: που θέλω να μην ξαναδείς.
1: Ναι, και αυτό είναι που δίνει, σου δίνει και ένα... όταν καμιά φορά γίνονται, ας πούμε, τα πράγματα δύσκολα, σου, είναι αυτό που σου δίνει το motivation να πεις «ΟΚ, θα το κάνω, θα το προσπαθήσω». Δηλαδή, ακόμα και για τον έναν, ο ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα σου πει «Εγώ θέλω να πάρω, ας πούμε, το δίσκο γιατί θέλω αυτό το live». Είχε έρθει ένα ζευγάρι που ήταν από Αμερική.
0: Okay.
1: Και μου είχαν πει, που το βρήκαν από τον τουριστικό οδηγό το μέρος, δηλαδή δεν ήρθαν για να ακούσουν εμένα.
0: Ναι, ναι, δεν το
1: ήρθαν
0: γνωρίζαν,
1: για το experience του jazz club, επειδή ήταν γνωστό jazz club, ας πούμε. Και ήρθαν μετά και μου είπαν αυτό, ότι θέλουμε να πάρουμε το δίσκο και να ζούμε ξανά αυτή.
0: Θυμόμαστε αυτή τη βραδιά.
1: Ναι, που για μένα αυτό είναι, δηλαδή είναι τεράστια.
0: Βέβαια. Σκέφτεσαι τώρα ότι υπάρχει ένα σπίτι στην Αμερική, στις Αχανείς, Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει το δίσκο σου.
1: Είναι, για μένα αυτό είναι η ευχαρίστηση.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Έχεις βάλει, κάθεσαι ποτέ να σκεφτείς, να συγκρίνεις τα συναισθήματα της ημέρας που έφτασες στο Παρίσι, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, και την ημέρα που τα συναισθήματα της ημέρας που παρουσίασες το δίσκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πεις ότι κοίτα να δεις ρε, τι ζω τώρα, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια... ζω αυτή τη στιγμή, για την οποία ήρθα ουσιαστικά εδώ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το συνειδητοποίησα όταν έκανα μια κουβέντα με ένα φίλο μου από εδώ πέρα, που μου τα είπε έτσι όπως τα λες εσύ, γιατί καμιά φορά, άμα δεν τα ακούσεις, δεν τα συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως τα λες εσύ, που τα παρουσιάζεις, λέω, κοίτα πώς τα βλέπει ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί για μένα είναι κάτι το οποίο ήταν κάπως φυσική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, πήγα εκεί, δούλεψα και φυσικό είναι να βρω τους μουσικούς, να κάνω το δίσκο. Δηλαδή, δεν το έβλεπα αυτό που λες. Μέχρι τη στιγμή που τέλειωσε η παρουσίαση του δίσκου και είδα τον κόσμο και την ανταπόκριση όλη αυτή, και τότε κατάλαβα και λέω, πω, άξιζε τελικά αυτή, ας πούμε, οι δυσκολίες και αυτά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, όντως, εκείνη τη μέρα, τη μέρα μετά, βασικά, καθόμουν και σκεφτόμουν.
0: Όχι, δεν συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά από την επόμενη ξεκίνησε πάλι το τρέξιμο, δεν κράτησε
0: εντάξει,
1: για πολύ.
0: Ναι, δεν κρατάει για πολύ δυστυχώς το συννεφάκι αυτό, γιατί υπάρχει καθημερινότητα, περιορέξιος καθημερινότητα, που λένε, που απορροφά τα πάντα. Και μια που λέμε καθημερινότητα, να πάμε σε ένα κομμάτι και να συζητήσουμε μετά αυτό που επίσης τόση ώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί ποτέ δεν σχεδιάζω τι θέλω να ρωτήσω τον καλεσμένο. Στην πορεία της συζήτησης έρχονται και ερωτήσεις στο μυαλό μου. Είναι 2-3 πράγματα ακόμη. Για να μιλήσουμε για το πώς είναι η ζωή στο Παρίσι, πώς τη βιώνεις εσύ σαν πόλη και τι γίνεται με την jazz κοινότητα εκεί. Τι θα ακούσουμε όμως πρώτα?
1: Να ακούσουμε το dance.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Το δεύτερο κομμάτι του δίσκου και... Είναι έτσι αρκετά ανεβαστικό και συμμετέχουν όλοι εδώ πέρα. Είναι και ο Κρουστός και τα πνευστά, οπότε...
0: Πάμε, Χριστό μου.

0: Και τώρα είναι αυτή η ερώτηση που είπα πριν, που θέλω να σου κάνω. Πώς είναι η καθημερινότητά σου στο Παρίσι? Μια απλή καθημερινή μέρα σου. Τώρα πλέον που έχεις συνηθίσει εκεί, έχεις μπολιαστεί.
1: Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι μέχρι αυτή τη χρονιά δούλευα και σε κάποιο δία. Οπότε τα πρωινά δούλευα με τα κομμάτια μου ή έκανα πρόβες και τα απογεύματα ήμουν στα οδεία. Και τα βράδια που είχα κάποιο live συνήθως ήταν όταν δεν είχα το οδείο πριν. Τώρα επειδή έχω πάρα πολλά live κλεισμένα και σε πιο privé εκδηλώσεις, κάνω συχνά και κρουαζιέρες στο Σικουάνα που παίζω σαν πιανοφωνή μόνη μου. Είναι σχεδόν όλα μου τα απογεύματα κλεισμένα, οπότε τα πρωινά τα κρατάω για να δουλεύω συνθέσεις, να βάζω πρόβες και να κάνω κάποια πράγματα λίγο πιο δικά μου, κάποια χόμπι κάποια.
0: Είναι μια πολύ βουή πόλη όπως αυτή εδώ, η Αθήνα. Είναι μια πολύ ανθρώπινη. Την παλεύεις, όπως λένε και στην Καθομιλουμένη.
1: Έχει
0: ή ζορίζεσαι?
1: Όχι, δεν ζορίζομαι καθόλου, γιατί είναι λίγο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, είναι λίγο πιο χαλαρή η Γάλλη, από την άποψη ότι θα δουλέψουν τόσο όσο, δηλαδή θα παρατηρήσω ότι πάντα υπάρχει κόσμος που στα μπιστρό που πίνουν τα κρασιά τους, τους καφέδες τους. Όσοι φίλοι μου έρχονται και με επισκέπτονται, μου λένε καλά, πότε δουλεύουν οι Γάλλοι, δουλεύουν, πώς ζουν. Υπάρχει λίγο αυτή η νοοτροπία ότι okay, θα δουλέψω, αλλά θα πάρω το χρόνο μου μετά τη δουλειά για να πιω ένα κρασάκι. Το Σαββατοκύριακο θα κάνω τα δικά μου, δεν δουλεύουμε, ας πούμε. Δηλαδή, μη μου στείλεις mail για δουλειά Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ. Είναι λίγο πιο χαλαρή. Όχι ότι δεν υπάρχει η ένταση και η κίνηση που υπάρχει και στην Αθήνα. Προφανώς είναι μεγάλη πόλη, στο μετρό τρέχουν, υπάρχει όλο αυτό. Είναι λίγο πιο χαλαρή στον τρόπο που κινούνται, ο ρυθμός της πόλης, που αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω, αν δεν έρθει κάποιος να το δει. Αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνεις πολύ εύκολα, δηλαδή με το που κάνεις μια βόλτα, νομίζω καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ότι υπάρχει μια ηλαρότητα στην ατμόσφαιρα, μια χαλαρότητα.
1: Μια χαλαρότητα, ναι. Το οποίο μπορεί να το βλέπω κι εγώ έτσι από τη μεριά μου, επειδή είμαι κι εγώ πιο χαλαρή εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έρθει εσύ και να μου πεις, εμένα μου φαίνεται φασαρία.
0: Έχει πολύ ένταση εδώ.
1: Είναι πόλη, σίγουρα έχει φασαρία και κόσμο. Τα μπιστρό είναι συνέχεια γεμάτα. Εννοείται ότι υπάρχει.
0: Ναι, εδώ εμείς, προσωπικά εγώ που δεν έχω ταξιδέψει και ζώντας εδώ, διακρίνω στην ατμόσφαιρα αυτό το ζόφο και αυτή την αγωνία και την τζίτα που υπάρχει στον κόσμο. Εδώ χειροτερεύει το πράγμα καθημερινά και γι' αυτό το ρώτησα, γιατί είναι και το πολιτικό ζήτημα που και εκεί στη Γαλλία υπάρχουν έντονες ζυμώσεις τα τελευταία χρόνια.
1: Καλά,
0: με την ακροδεξιά κτλ. Και δεν ξέρω πώς το βιώνεις εσύ αυτό. Το βιώνεις καταρχάς, μπαίνεις σε μια σκέψη τέτοια, βλέπεις τι γίνεται γύρω. Παίρνεις vibes από αυτό το.
1: Από
0: αυτή την αγωνία.
1: Εννοείται, καταρχήν είναι μέρος της καθημερινότητας, δεν γίνεται δηλαδή να μην σε επηρεάζει. Είναι και εκεί πέρα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα που έχουν τις εκλογές τώρα τον Ιούνιο, είναι δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι, δηλαδή όπως είναι και εδώ. Και σίγουρα θα επηρεαστεί το κομμάτι και το πολιτιστικό και το καλλιτεχνικό και. Και όλο. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει λιγότερη ένταση στην καθημερινότητα και περισσότερο οι Γάλλοι θα αντιδράσουν, δεν θα αφήσουν να περάσει κάτι.
0: Αυτό το έχουν αποδείξει πολλάκις.
1: Έτσι, ναι. Παρόλο που είναι κάπως πιο χαλαρή.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα κτλ.
1: Άσχετα αποτελέσματος, δηλαδή αν τι καταφέρουν και τι δεν καταφέρουν, θα αντιδρούν πολύ έντονα. Στο Παρίσι τουλάχιστον που είμαι εγώ, δεν ξέρω τώρα για τις άλλες πόλεις.
0: Πλακώνεται ο κόσμος για σήμαντο λόγο εκεί στα φανάρια, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα που σχεδόν βγαίνουν μαχαίρια πλέον.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η τόση ένταση, τόσο έντονα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι Γάλλοι μπορεί να είναι πολύ πιο αγενείς από εμάς, αλλά θα σε βρίσουμε το γάντι. Που δεν το λέω σαν καλό, το λέω σαν... σαν κατάσταση.
0: Σαν άλλο attitude. Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή σε οτιδήποτε, είτε είναι σε δουλειά, είτε σε κάποια εταιρεία, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα φανάρια που λες, θα σου πούνε κάτι πολύ κακό, αλλά με ύφος, ας πούμε, ηρωνικό και ήρεμο. Δεν θα υπάρξει αυτό που γίνεται εδώ. Που... Okay, δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, δηλαδή και τα δύο μου φαίνονται λίγο περίεργα. Αλλά υπάρχει αυτό σαν κατάσταση.
0: Είναι ένα άλλο attitude.
1: Ναι.
0: Είναι ένα άλλο attitude. Και με την jazz τι γίνεται? Υπάρχουν σκηνές, υπάρχει κοινότητα, υπάρχουν μουσική, υπάρχουν ευκαιρίες.
1: Υπάρχει κοινότητα της jazz, ναι, που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι και, δεν θα αποκλειστεί, αλλά υπάρχουν και εκεί, ας πούμε, κάποια

0: κόσμου. Οπότε από αυτή την άποψη το λέω ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να ακούσεις μουσική, για να γνωρίσεις κόσμο.
1: Οι αμοιβές είναι εντάξει στα παίξηματα. Έχετε προκανονισμένες αμοιβές ή πάτε και εκεί με την είσοδο ή ανάλογα το χώρο.
0: Είναι ανάλογα το χώρο, ανάλογα το project, ανάλογα το τι θα συνεννοηθείς με τον κάθε χώρο. Υπάρχει και εκεί το συμβόλαιο που είναι με τις εισόδους, που παίρνεις τις εισόδους και τίποτα άλλο. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι με συνεργασία, δηλαδή μισό-μισό, παίρνεις μισές εισόδους εσύ, μισές στο μαγαζί. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι πληρωμή αναμουσικό,
1: Fix,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: ό,τι και να γίνει αναμπάντα, θέλω να πω, η μπάντα θα πάρει αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν όλα, ανάλογα αν θα παίξει σε κάποια μουσική σκηνή, σε κάποια μεγάλη τζαζ μουσική σκηνή, σε κάποιο μικρότερο μέρος, κάποιο φεστιβάλ,
1: Δεν
0: είναι...
1: υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πας να παίξεις και να φύγεις με 10 ευρώ στην τσέπη.
0: Δεν μου έχει τύχει.
1: Και να μην σου τύχει. Ναι. Για πόσα μέρη, ας πούμε, υπολογίζει ότι υπάρχουν στο Παρίσι που μπορεί ο άλλος να ακούσει τζαζ και τις παραφιάδες της μουσικής αυτής.
0: Live εννοείς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν θέλω να το απαντήσω γιατί φοβάμαι ότι έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, 6-7 μεγάλες σκηνές. Απλά
1: Μεγάλες σκηνές.
0: μεγάλες δεν εννοώ χωρητικά, δεν είναι 100 άτομα. Μεγάλες εννοώ γνωστές, δηλαδή που τυχαίνει πολύ συχνά και κόσμος που έρχονται σαν τουρίστες για να επισκεφθούν το Παρίσι. Στα Things to Do έχουν ότι ναι, να πάω να δω και μία από αυτές τις jazz σκηνές. Αυτό εννοώ, μεγάλες γνωστές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όχι μεγάλες έκταση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά μπιστρό που μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποια ντους, δηλαδή πιάνο φωνή, κιθάρα φωνή, ξέρω εγώ, τρίο, που είναι απίστευτη μουσική και απίστευτη χώροι και χωρίς να είναι απαραίτητα τόσο γνωστή. Οπότε, άμα τα βάλεις όλα αυτά μέσα, δεν έχω υπολογίσει ποτέ πόσο μπορεί
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός, πολύ, πολύ
0: να
1: μεγάλος ο
0: βγούνε.
1: αριθμός. Και πόσο μάλλον σε σχέση με εμάς εδώ που είμαστε τέσσερις, πέντε χώροι το πολύ. Αν βάλουμε και ένα-δύο χώρους που φιλοξενούν την αυτοσχεδιαστική μουσική, πάμε στους 6-7 το πολύ. Ναι, μάλιστα. Και βέβαια δεν είναι θέμα συγκρίσεων, γιατί η jazz στο Παρίσι υπάρχει από την εποχή του Μεσοπολέμου, ίσως και πιο
0: Απλά
1: πριν.
0: νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω ότι σε κουβέντες που κάνω με τους φίλους μου, τους μουσικούς τζαζίστες Γάλλους, παραπονιούνται πολύ συχνά ότι εντάξει και θα θέλαμε και άλλους χώρους, δηλαδή δεν τους φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Οπότε, εμένα ίσως μου φαίνεται αρκετοί επειδή έχω και τη σύγκριση εδώ,
1: Βέβαια.
0: δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενική τώρα σε αυτό που λέω. Αλλά θυμάμαι ότι τους είχε φανεί, ας πούμε, περίεργο που με είχε ρωτήσει κάποιος που είχε έρθει εδώ ότι σήμερα για να μην ψάχνω που έχει τζαμ στην Αθήνα, έχει έρθει Αθήνα. Και λέω δεν έχει κάποιο τζαμ σήμερα να πας και του φαίνεται περίεργο ότι
1: Ναι, εδώ έχει ένα.
0: είναι άλλη νοτροπία, είναι
1: Ναι.
0: λίγο έχουν συνηθίσει αλλιώς οπότε κρίνουν αλλιώς εκεί πέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο κάθε ένα συγκρίνει με τον τόπο του. Κάμια φορά οι συγκρίσει είναι αναπόφευκτες. Ναι, όντως. Πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι και μετά θα πάμε στα άλλα που έχει κάνει σε σχέση με την τέχνη που δεν είναι και λίγα. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Διότι θες να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε το I Left My Baby,
1: Ωραία.
0: που είναι έτσι λίγο πιο soul, ας πούμε.
1: Για πάμε.

0: I Left My Baby, λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής πρώτης Keep Jazzin' για τη φετινή μας ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Jazz Breeze Radio, και έχουμε το καλύτερο ποδαρικό με την Κατερίνα Πιπηλή και το άλμπουμ Room for Blue, το οποίο, όπως προείπαμε, μπορείτε να το βρείτε στέλνοντάς της ένα μήνυμα στην προσωπική της ή στο σελίδα το katerinapipili.com για να το παραγγείλετε και να σας έρθει σε CD ή βινήλιο. Υπάρχει βέβαια και στις πλατφόρμες.
1: Ναι, για... ναι, εννοείται. Σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Είναι ανεβασμένο. Για όσους θέλετε να πάρετε μια ιδέα, αλλά καλό θα είναι να το έχετε σε φυσική μορφή στο σπίτι σας, στηρίζοντας αυτό το κορίτσι που έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, φεύγοντας για το Παρίσι, και της ευχόμαστε, καλλιτεχνικά τουλάχιστον μουσικά, να μην ξαναγυρίσει στη χώρα του μπουζουκιού. Δεν είναι κακό το μπουζούκι, αλλά καταλαβαίνετε με τι έννοια το λέμε. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα φεστιβάλ. Πού έχεις παίξει, σε ποιες χώρες έχεις ταξιδέψει με αυτό με το δικό σου πράγμα ή όχι, και πόσο εύκολο ήταν να παίξεις σε αυτά τα φεστιβάλ.
1: Με το δικό μου project έχουμε παίξει πιο πολύ σε φεστιβάλ Γαλλία και Ελβετία. Νομίζω αξίζει να αναφέρω το τελευταίο φεστιβάλ που παίξαμε τώρα τον Αύγουστο, γιατί ήταν το ουσιαστικά σαν φεστιβάλ διαγωνισμός, οπότε κερδίσαμε το βραβείο του κοινού που είναι πολύ,
0: ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Ήταν το Crest Jazz Vocal Festival, που είναι πολύ ωραίο σαν...
0: Vocal, μόνο με φωνές.
1: Δεν είναι μόνο με φωνές, απλά ο διαγωνισμός ήταν για τη φωνή, δηλαδή έπρεπε να είναι κάποια μπάντα με φωνή, δεν μπορούσε να πάει instrumental.
0: Ναι,
1: και από εκεί και πέρα, τώρα το επόμενο, ας πούμε, φεστιβάλ θα είναι στο Παρίσι, που παίζουμε 23 Οκτωβρίου, το Jazz Sur Seine, που είναι επίσης ένα φεστιβάλ που διαρκεί 24 μέρες, είναι τον Οκτώβρη. Και είναι πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που πάντα ήθελα, την τελευταία διετία σκεφτόμουν ότι ήθελα να παίξω. Γιατί ουσιαστικά ανοίγουν τις πόρτες τους όλα τα jazz club του Παρισιού, ενώνονται και διαλέγουν, ας πούμε, τους καλλιτέχνες που. Το κάθε μέρος τον καλλιτέχνη που θεωρεί ότι.
0: Συνεργάζονται τα club μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: και
1: είναι κάπως έτσι. Είναι σαν ένα μεγάλο έτσι, φεστιβάλ στο Παρίσι. Και έχει μάλιστα και πολύ κάποιες δωρεάν βραδιές ή έχει κάποιες εκτός εισιτήρια. Μπορείς να αγοράσεις πάσο για ολόκληρη τη μέρα και να πας να δεις πολλά live μες στην ίδια μέρα. Ή έχει διάφορα πακέτα που αξίζει για όσους είναι Παρίσι. Αξίζει δηλαδή να το δούνε. Λέγεται Jazz Sur Seine, να ψάξουν.
0: Όσοι πάτε Οκτώβριο στο Παρίσι, παιδιά,
1: αξίζει,
0: σίγουρα θα βρεθείτε.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραία ονόματα, πολύ ωραία project που θα παρουσιαστούν.
0: Οι γυναίκες στη σκηνή είναι πολλές.
1: Δεν είναι πολλές, όχι.
0: Αντιμετωπίζονται κανονικά ή υπάρχει έτσι μια γνωστή έτσι...
1: Υπάρχει δυστυχώς το όταν είναι μια γυναίκα μουσικός, συνήθως θα είναι η τραγουδίστρια. Υπάρχει αυτό. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν βλέπεις και γυναίκες σε άλλα όργανα, drums, κοντραμπάς, σαξόφωνα, δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι μουσικοί, αλλά είναι μειοψηφία, συγγνώμη. Και μάλιστα υπάρχει και έντονο, υπάρχει κίνημα, δηλαδή, έτσι να το πω, στο χώρο της μουσικής, με τις γυναίκες που... προσπαθούν κάπως να το καταπολεμήσουν. Δεν ξέρω αυτό πώς θα... θέλω να πιστεύω ότι καλυτερεύει. Ας πούμε πρόσφατα, το λέω σαν παράδειγμα, που παρουσίασε μια σαξοφωνίστρια το project της και γράψανε, κάνω τη μετάφραση στα ελληνικά, ας πούμε, η γυναικεία jazz, δεν ξέρω αν είναι έτσι η μετάφραση. Ναι. Οπότε έγινε λίγο, ξεσπάσανε και με το δίκιο τους ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, στην αφίσα να μπει το χαρακτηριστικό ότι είναι γυναίκα. Είναι μια απίστευτη τζαζίστρια μουσικός.
0: Ακριβώς, ναι. Αν έπαιζε ένα σαξοφωνίστρια, θα γράφανε ιατρική τζαζ.
1: Αυτό. Οπότε γίνονται, ρε παιδί μου, κάποια τέτοια έτσι πώς το πω, λαθάκια. Υπάρχει, υπάρχει αυτό.
0: Είναι φωλιασμένα αυτά τα πράγματα. Είναι μια νοοτροπία φωλιασμένη. Πολλές φορές και αυτά τα λάθη, ναι. Και εγώ τα έχω κάνει. Όχι πως είμαι κάποιος, αλλά το αναφέρω ότι δεν λέω ότι εγώ δεν τα έχω κάνει ποτέ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι φωλιασμένα μέσα μας και ως κανόνες.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ότι, είναι γυναίκες. Ένα συγκρότημα γίνει, είναι γυναίκες. Πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Ναι, γιατί ναι,
0: δεν το αναφέρει όταν είναι πέντε άντρες σε ένα κουιντέτο. Και μπορεί να είναι τέσσερις γυναίκες, ξέρω εγώ, σε ένα κουαρτέτο. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ ένα γυναικείο σχήμα free ελεύθερο αυτοσχεδιασμού. Και το κάναμε κι εμείς αυτό. Και στον αέρα με βάλε στη θέση μου μια κοπέλα ότι δεν χρειάζεται να λέμε ότι είμαστε γυναικείο σχήμα.
1: Είναι βαθιά ριζωμένο.
0: Είναι βαθιά ριζωμένο τελικά και δεν είναι μόνο σε εμάς.
1: Οπότε βγαίνει και λίγο, ναι, κι εγώ μπορεί καμιά φορά να το σκεφτώ ότι κοίτα να δεις αυτό το σχήμα, έχει δύο γυναίκες. Δηλαδή το σκέφτεσαι, άμα έχεις συνηθίσει να βλέπεις μόνο...
0: Στα φεστιβάλ υπάρχει γυναικεία παρουσία.
1: Υπάρχει, ναι. Και πλέον νομίζω ότι προσπαθούν όλο και περισσότερο. Δηλαδή συχνά έχει φτάσει, τώρα φτάνει και λίγο προς το... αντίθετο, δηλαδή να παίρνουν μια μπάντα μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Ούτε και αυτό είναι καλό. Δηλαδή πρέπει λίγο να υπάρχει μια ισορροπία. Σε πολλά φεστιβάλ ρωτάνε για τη σύνθεση του σχήματος, πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες. Σε κάποια κρέπ έχω δει ρωτάνε και για σεξουαλική προτίμηση, ας πούμε, για να σε πάρουν, που και αυτό είναι λίγο
0: περίεργο. Γιατί είναι αυτό, είναι μια. Γιατί το κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Ήδη, εντάξει, η συζήτηση έχει τεθεί επιτάπητος και γίνεται καθημερινά. Θα αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Ίσως αργήσουν, αλλά θα αλλάξουν.
1: Και εγώ πιστεύω, είμαι θετική γενικά.
0: Και το ευχόμαστε ολόψυχα. Θα πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα για να γυρίσουμε να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση που από την αρχή έτσι την έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν την έχω κάνει γιατί δεν ήρθε με την πορεία της συζήτησης.
1: Θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε.
0: Μπορεί να έχουμε και ένα ακόμα.
1: Ωραία, ας ακούσουμε το Τσέρνικ.
0: Ναι, το οποίο
1: το
0: έχουμε.
1: Το τελευταίο του δίσκου.
0: Το έχει σταμπάρει από την αρχή και το αναφέρεις. Που έχει την ιδιαιτερότητα, μια ιδιαίτερη ιστορία και αυτό.
1: Αυτό είναι το δεύτερο single που έβγαλα. Αυτό είναι το κομμάτι που σου έλεγα πριν, το οποίο το έβγαλα καθαρά. Με βάση το ρυθμό, δηλαδή είχα στο μυαλό μου πολύ συγκεκριμένο ρυθμικό pattern πριν γράψω τους στίχους. Η ιστορία δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τσέρνικ σημαίνει έτσι λίγο, σημαίνει ανακάτεμα, είναι ουσιαστικά αυτό που νιώθεις στο στομάχι. Όταν έχεις άγχος και όταν είσαι ερωτευμένος, είναι λίγο αυτό το συνέστημα.
0: Αυτός ο κόμπος.
1: Και περιγράφει λίγο αυτή την κατάσταση το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε, Χρήστο, και επαναρχόμαστε για την αποφώνηση σιγά σιγά.

0: Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Κατερίνα Πιπηλή μας έκανε ποδαρικό με το Room for Blue, το άλμπουμ, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ που είχε βγει αρκετό καιρό βέβαια, κοντά 1,5 χρόνο, αλλά τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να την έχουμε εδώ και δεν την αφήσαμε να πάει χαμένη. Η μουσική εξάλλου δεν έχει επικαιρότητα, είναι παντού και πάντα και είναι επένδυση και έμπνευση. Μπορεί να την ακούσει οποιαδήποτε στιγμή. Και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στα χέρια μας το βινίλιο που μας χάρισε η Κατερίνα. Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση και για την ήταν, όμορφη συζήτηση.
0: Ήταν ωραία και κύλησε και καλά. Όμως υπάρχει κάτι που. Μια άλλη πλευρά δικιά σου. Έχεις κάνει καστικά.
1: Ήταν η πρώτη.
0: Έχεις κάνει χορό.
1: Ναι, ισχύει. ναι, δεν το πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μου σχολή καλών τεχνών και παράλληλα έκανα τις σπουδές μου στο Οδείο. Οπότε υπήρξε μια πενταετία που ήταν μαζί αυτά.
0: Πώς σου βούρλησε να πας στην καλών τεχνών και να ασχοληθείς με τη χαρακτική, έτσι.
1: Ναι, γιατί είχα πάρα πολύ την. Υπήρχε πάρα πολύ και στην οικογένεια και γενικά.
0: Λόγω του πολιτικού μηχανικού της μαμάς.
1: Όχι, λόγω ότι μου λέγανε εντάξει, η μουσική είναι χόμπι και πρέπει να σπουδάσεις κάτι. Μην έχεις μόνο τη μουσική. Και λέω, θα σπουδάσω κάτι.
0: Αλλά θα σπουδάσω.
1: Οπότε.
0: Οπότε σου λένε καλύτερα να γίνει μουσικός, παιδί μου. Σίγουρα θα.
1: Οπότε, ναι, κάπως έτσι. Μου άρεσε και η ζωγραφική πάντα, δηλαδή.
0: Κάνεις ακόμα, ζωγραφίζεις.
1: Ζωγραφίζω, αλλά όχι μόνη μου.
0: Ναι. Το εξασκείς, το κάνεις.
1: Ναι, όχι επίσημα, δεν κάνω εκθέσεις, όχι επίσημα, αλλά σπίτι μου θα ζωγραφίζω, εννοείται.
0: Και αν έρθει κάποιος κάποια μέρα και δει κάτι και σου πει, για δείξε μου και άλλα έργα σου. Και του δείξεις και σου πει, για.
1: Τώρα,
0: για έλα εδώ.
1: Αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος τώρα για να γίνει αυτό. Γιατί υπήρξε περίπτωση όταν έκανα την εργασία μου, τη διπλωματική στην καλών τεχνών, είχα περάσει πάρα πολύ χρόνο και σκεφτόμουν ότι προς τα πού να πάω. Και πέρασα μια περίοδο που έκανα εκθέσεις εδώ πέρα και σκεφτόμουν.
0: Έχεις κάνει
1: που έκανα και τα δύο.
0: Okay.
1: Αλλά θέλει τόσο πολύ χρόνο και το ένα και το άλλο που. Εντάξει, τώρα μην λέω δεν γίνεται, μπορεί κάποιος να το κάνει. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει κάπως να δοθώ σε ένα για να δώσω όλη την ενέργεια και το χρόνο μου, δηλαδή και πάλι δεν μου φτάνει ο χρόνος για τη μουσική. Πάλι δεν μου φτάνουν οι ώρες για να κάνω αυτό που θέλω. Δεν μπορώ να φανταστώ να είχα και την εικαστική δουλειά.
0: Το χορό τον σταμάτησες νωρίς.
1: Σταμάτησα όταν και όταν ήμουνα τα πρώτα 4-5 χρόνια. Και όταν ήμουν φοιτήτρια έκανα παραστάσεις, αλλά το κλασικό χορό τον είχα σταματήσει Δευτέρα Τρίτη Λυκείου. Είχα κρατήσει μόνο το πιάνο και το σχολείο. Έκανα από πολύ μικρή χορό, είχα ξεκινήσει γύρω στο 5,5 νομίζω ξεκίνησα, οπότε έκανα κλασικό μπαλέτο. Ήμουνα μπαλέτο, γαλλικά και πιάνο, δηλαδή κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Και εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου είχα σταματήσει, που ήταν οι Πανελλήνιες, και μετά πρώτο έτος ξαναξεκίνησα, μέχρι τέταρτο πέμπτο έτος. Μετά. Με κέρδισε η μουσική, με κέρδισε το φαγητό, δεν μπορούσα όλο αυτό το πολύ. Ήταν too much.
0: Σας κλήθρα, που μια χαρά είσαι βέβαια. Νιώθεις ότι βοήθησε το ένα τ' άλλο, δηλαδή τα εικαστικά, τη μουσική και η μουσική, τα εικαστικά.
1: Σίγουρα,
0: όταν
1: για μένα
0: τα
1: συνδύει,
0: την εποχή που τα συνδύαζες.
1: Ό,τι είμαι σήμερα που μιλάμε είναι πραγματικά ένωση όλων αυτών. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ στη σκηνική παρουσία και στο να νιώθεις άνετα, σίγουρα. Οι παραστάσεις τώρα στο χορό σε βοηθάνε να. Επειδή εκτίθεσαι. Οπότε στη σχολή χορού, μία φορά το χρόνο, κάνουμε παράσταση από τα πέντε μου.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό δηλαδή βοήθησε στο να μην νιώθεις άγχος με τον κόσμο, που πάντα υπάρχει βέβαια. Αλλά ναι, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να μην είχα κάνει κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή θα ήταν κάτι διαφορετικό στο σήμερα, άμα κάτι δεν είχε γίνει αυτό.
0: Πολυπίκυλη καλλιτεχνική προσωπικότητα λοιπόν, η σημερινή μας πρώτη καλεσμένη. Ναι, έχει κάνει πολλά πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με το τελευταίο κομμάτι που θα το διαλέξεις εσύ. Εξάλλου δεν έχουν μείνει και πολλά. Πρέπει να έχουμε αφήσει 2, 3, δεν ξέρω.
1: Ωραία, θα μου άρεσε να ακούσουμε τον DRE γιατί είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει για την αδερφή μου.
0: Ωραία.
1: Την έχω μεγάλη αγάπη.
0: Η Ειρήνη.
1: Όχι, τη λένε Ελένη.
0: Ελένη.
1: Και στην αρχή είχα πει να το κάνω και είναι, το κάνω σε μη μινόρ, αλλά λέω ας μην είμαι τόσο τετριμένη, ας πούμε. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε αυτό που είναι έτσι λίγο σαν τύπου βαλσάκι, πιο έτσι μπαλάντα.
0: Νιώθεις, αυτή η τελευταία ερώτηση, νιώθεις ότι τα όνειρά σου έχουν πραγματοποιηθεί? Νιώθεις έστω και ελάχιστο κορεσμό? Ότι πλέον έχεις μπει σε μια ράγα και πηγαίνεις ευθεία? Ή ότι...
1: Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη σίγουρα για την καθημερινότητα που έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που κάνω όνειρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν σταματάω να κάνω όνειρα. Είμαι και σε σημείο που μπορεί κάποιος να πει εντάξει, είναι λίγο σε ένα συννεφάκι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό σε κρατάει. Και χωρίς όνειρα δεν μπορείς να εξελιχθείς κιόλας.
0: Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και τον Χρήστο. Ρίξτο, το επίθετο.
2: Μπικλιάς.
0: Θα το μάθω, σε υπόσχομαι. Το γεγονός ότι το είπα στην αρχή. Χρήστος Μπικλέας, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά και για όχι τελευταία, στον ήχο σήμερα. Επόμενο ραντεβού μαζί σας στις 26 του μήνα, Σάββατο, με την Παράκος Όρκεστρα. Τα λόγια περιτεύουν. Θα είμαστε για 3 ώρες εδώ, 5 με 8, με σκοπό και οι 12 άνθρωποι που αποτελούν την ορχήστρα, αν μπορέσουν να περάσουν έστω και για 10 λεπτά από εδώ. Γιατί σε λίγες ημέρες βγαίνει ο πρώτος δίσκος της ορχήστρας. Και είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για όλους όσους από την πρώτη στιγμή γνωρίζουμε αυτό το πράγμα που λέγεται Μπαράκος Όρκεστρα, που επιτρέψτε μου τον αφορισμό, αλλά είναι δικός μου, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει στην χώρια jazz κοινότητα, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που παρακολουθώ εγώ. Την εκπομπή της Κατερίνας, όσοι δεν προλάβατε να την ακούσετε, ζωντανά θα την ακούσετε πολύ σύντομα μέσω του site του keepjazzin.gr και της σελίδας μας στο Mixcloud. Πολλά φιλιά, βαστάτε γερά.

0: Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzin, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εξιαρχία στη Σμύρνη, ντρόνς πάνω από το Αιγαίο, Κάσος, καλώδιο. Η Τουρκία δεν κρύβει τι ετοιμάζει. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι. Σήμερα μαζί μου με τον κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο, δημοσιογράφο και διευθυντή του Militaire.gr, θα μιλήσουμε για την πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, για Ισραήλ και Κύπρο, για Ρούμπιο και Αμερικάνους και για το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό. Κύριε Καρβουνόπουλο, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Ας περάσουμε λίγο στο πρώτο κομμάτι. Όλοι μιλάμε για επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά λίγοι για την επόμενη μέρα. Με τα σημερινά δεδομένα, πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για θερμή εμπλοκή με την Τουρκία?
8: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα μέρος του κοινού. Εγώ έτσι χαριτολογώντας το ονομάζω ράμπο του καναπέ, οι οποίοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν πρέπει να λέμε τίποτα για τις ενόπλες δυνάμεις, τίποτα για τους εξοπλισμούς, ακόμα και αν όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά, εμείς πρέπει να σιωπούμε, γιατί το να ασκείς κριτική σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είσαι και φιλότουρκος. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Οι ενόπλες δυνάμεις, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε θερμή κατάσταση, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα αποκριθούν. Και υπάρχει το τελευταίο παράδειγμα, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια πλέον, των ημείων, που παρότι έχει καταγραφεί στη συλλογική μας μνήμη ως μία ήττα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ετοιμότητα που είχαν δείξει οι ένοπλες δυνάμεις εκείνη τη νύχτα ήταν πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα σε επίπεδο κυρίως στρατιωτών αυτών και σμιλητών. Η ιστορία με τους αξιωματικούς είναι μια άλλη συζήτηση, που και αυτοί δεν τα αποκρίθηκαν, αλλά το ότι οι νέοι μας εκείνο το βράδυ, οι νέοι που και τότε θεωρούσαμε ότι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν τη θητεία τους, και αυτό είναι αλήθεια, εκείνη τη νύχτα

0: στις ενημερώσεις που έγιναν μετά στα γενικά επιτελεία, το συμπέρασμα όλων ήταν ότι είχαν αντιδράσει άψογα, προκαλώντας και την έκπληξη των αξιωματικών τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις, αν κληθούν να πολεμήσουν, θα πολεμήσουν. Το πόσο καλά εξοπλισμένες είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική ηγεσία και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πολύ συχνά γράφουμε στο Μιλιτέρ ότι θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνια, γιατί οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα μας απασχολούν μια χρονοκαθυστέρηση 5 με 10 ετών περίπου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν με ρωτάτε σε επίπεδο κοινωνίας πόσο έτοιμοι είμαστε να ζήσουμε μια τριβή με την Τουρκία, θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας. Έχουμε αγοράσει όλοι το αφήγημα ότι εντάξει, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ με την Τουρκία. Αλλά αυτό το αφήγημα δεν ξέρω πώς πέρασε. Έχει μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έχουμε μέσα στην Ευρώπη έναν πόλεμο. Όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αν και στη Μέση Ανατολή, ας πούμε ότι είχαμε συχνά πυκνά θερμά γεγονότα. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση ότι εντάξει, και να γίνει κάτι θα διαρκέσει μία μέρα και μετά θα έρθουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, οι εξωγήινοι. Θα έρθει κάποιο επικό, εν πάση περιπτώσει, και θα βάλει μία τάξη στην περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πολύ φοβάμαι. Και νομίζω ότι η Τουρκία μας το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, σχεδόν καθημερινά πλέον. Πολλές φορές λέω, και ίσως να γίνομαι και δυσάρεστος, ότι εντάξει, διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος και πολύ καλά έκανε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, αλλά η διαμαρτυρία του κόσμου και η αγανάκτηση καταγράφτηκε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να παραδεχτούμε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν είμαστε σοβαρό κράτος ακόμα, εξακολουθούμε να έχουμε το πάνω χέρι και δεν έχουμε να φοβηθούμε οτιδήποτε από αυτό που λέμε τετελεσμένα. Αντιθέτως, στο Αιγαίο ζούμε τετελεσμένα. Από το 2020 γράφουμε ότι η Αλία έχει περάσει στα χέρια των Τούρκων. Ήρθε και η πώληση της σημαντικότερης ελληνικής αλιευτικής εταιρείας του Καλυμάνη σε Τούρκους. Άρχισαμε να γράφουμε ότι εκτός από το ψάρεμα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται και τα ψάρια του Αιγαίου. Και μπορεί να ακούει τώρα κάποιος ψάρια και Αλία και να σου λέει εντάξει, είναι η μοναδική χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Καλά τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια και τα λοιπά, αλλά όταν θα βρεθούν και αν βρεθούν και ποιος θα πάρει τι, είναι μια ολόκληρη συζήτηση για το αν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την ιστορία. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που έγινε με τα Σκόπια, δεν βλέπω να έχουμε αντιληφθεί ή δεν θέλουμε να αντιληφθούμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι δυσάρεστο, τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο γίνονται τελεσμένα ήδη και πλέον κάθε μέρα να παρακολουθήσουμε τι δηλώνουν οι Τούρκοι, όχι σε επίπεδο δημοσιογραφικό μόνο ή τηλεοπτικό. Επίσημα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βγήκε και είπε ότι στην Κάσο, αν δεν ρωτήσετε εμάς, δεν θα κάνετε τίποτα. Και εδώ δεν υπήρξε απάντηση καν. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε να κάνει με την έξοδο του World Race στην Κύπρο, μέσω διπλωματικών πηγών. Δεν έχει όνομα αυτός που έκανε τη δήλωση. Είναι κάποια διπλωματική πηγή, έκανε μια χλιαρή δήλωση ότι άλλη μια πρόκληση στον Τούρκο κτλ. Και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από τις απειλητικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και ελληνική αντίδραση δεν έχουμε αντιληφθεί. Συνεπώς, θα πρέπει, εκτός από την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί εδώ στο εσωτερικό της χώρας πάρα πολύ, σε λίγο θα σκεφτόμαστε αν θα χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας ή όχι. Πέρα από τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει 12 και 13 και 14 ώρες για να τα βγάλει πέρα, πέρα από τα υψηλότατα ενίκια που είναι σε επίπεδα Μανχάταν πλέον στην Αθήνα και στα προάστια της, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που λέμε εθνικά θέματα δεν είναι ένα κεφάλαιο της καθημερινής μας ατζέντας που είναι βαρετό, που είναι ένα βαρύδι. Όλα δείχνουν ότι έρχονται πράγματα τα οποία δεν θα είναι πολύ ευχάριστα. Αν έχουμε αποφασίσει ότι θα τα αποδεχτούμε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας είναι έτοιμος να αποδεχθεί δυσάρεστες καταστάσεις στο Αιγαίο και γενικότερα σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα.
1: Ακούγεται για Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, αλλά από την άλλη για ελλείψεις σε προσωπικό και συντήρηση.

0: Ποια είναι η πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα?
1: Ναι, το πιο επικίνδυνο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό πολλές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε ίσως πάρα πολύ οξύ στην κριτική μας, είναι το παραμύθι που έχει πουλήσει. Η ψευδαίσθηση είναι εξίσου επικίνδυνη και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και πιο επικίνδυνη από κάποιους που έτσι προσπαθούν να μας περάσουν οι τοπαθείς απόψεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να πουλάς ένα παραμύθι στον κόσμο ότι πήρες 24 Ραφάλ και μία φρεγάτα προς το παρόν, η οποία ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμη, και να λες ότι εξόπλισες τη χώρα. Ούτε να λες ψέματα ότι για το φρένο που είχε μπει στο εξοπλισμό φταίνε μόνο τα μνημόνια. Δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια. Και πριν από τα μνημόνια δεν υπήρχε κανένα σοβαρό σχεδιασμό για τους εξοπλισμούς. Τα μνημόνια ήρθαν και μας αποτελείωσαν. Την ίδια ώρα λοιπόν που πουλάς αυτό το παραμύθι, ότι πήρες Μπελαρά, πήρες Ραφάλ, πήγες και αγόρασες με απευθείας ανάθεση το αντιεροπορικό σύστημα μιας χώρας που θα δούμε αν κουμπώνει στο Αιγαίο, αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα. Την ίδια ώρα να μιλήσει στον κόσμο το μαύρο χάλι που υπάρχει στο προσωπικό, τις μαζικές παραιτήσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων γενικά. Δεν μπορεί να λες ότι αναγκάσκεις να ανοίξεις ακόμα και τα επαγγελματικά λύκεια για να γεμίσεις κάπως στρατιωτικές σου σχολές, όταν η ίδια η νεολαία σου λέει ότι δεν θέλω να ακολουθήσω στρατιωτική καριέρα πλέον. Ακόμα και παιδιά που πιθανόν να το σκέφτονταν στο παρελθόν, σου λέει δεν θέλω να πάω να πάρω 900 ευρώ να ζήσω πώς. Όταν αυτό που λέμε στάτους του Έλληνα αξιωματικού έχει απαξιωθεί τελείως, για ποια εθνική άμυνα μιλάμε? Αν δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις τίποτα. Και διαστημόπλοια να πάρει ο κύριος Τζένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν δεν λύσει το θέμα του προσωπικού, δεν κάνουμε τίποτα. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Μετά τη συνεργασία σε άμυνα και ενέργεια, βλέπετε τη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ ως στρατηγική σημασία ή συγκυριακή σύγκληση συμφερόντων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα στην ελληνική γνώμη. Ένα στρατόπεδο. Εγώ θα πάρω αυτού που καλοπροαίρετα αντιμετωπίζουν το θέμα και λένε: κοίτα να δει, έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία. Πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο από του Αμερικανού και ειδικά από τι ΗΠΑ τη Αμερική με τον τώρα πρόεδρο. Δεν μπορεί να περιμένει και πολλά. Τι να κάνουμε, πρέπει να πιαστούμε από το Ισραήλ. Και υπάρχει και η πιο επιφυλακτική άποψη, και σε αυτή έχουμε προσχωρήσει εμείς, ότι δεν μπορείς να λειτουργείς ως χώρα που έχεις μια υπαρκτή στρατιωτική απειλή, βάζοντας όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι. Να υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ στο παρελθόν είχε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία. Και παρότι λεκτικά έχουν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, πρακτικά υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί διάβλοι. Το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας. Οι εμπορικές του συναλλαγές συνεχίζονται. Και υπάρχει το υπαρκτό ενδεχόμενο αυτές οι δύο χώρες κάποια στιγμή να τα βρουν. Νομίζω ότι η διοίκηση Τραμπ ήδη το παλεύει με διάφορους τρόπους ώστε αυτή η σύγκρουση να μπει τουλάχιστον σε μία ύφεση, αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα βρήκαν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ποντάρεις όλα σου τα λεφτά σε μια συνεργασία. Δεν υπάρχει συμμαχία με το Ισραήλ. Υπάρχει μια αμυντική συνεργασία, η οποία μέχρι στιγμής είναι και τεροβαρής, γιατί εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Επίσης, εδώ έχει διαμορφωθεί ένα επικίνδυνο έτσι κλίμα που ακούσαμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Ο κ. Χούπης, θα υπενθυμίσω ότι ήταν ο τυπικά υπεύθυνος για την αποστολή της Λιβύης. Είχαμε πέντε νεκρούς και μετά από λίγους μήνες τον κάνανε αρχηγό ΓΕΘΑ. Και τώρα έχει βγει δημόσια σε συνέντευξή του και έχει μιλήσει για προληπτικό χτύπημα. Εναντίον ποιου δεν μας είπε βέβαια. Αλλά δημιουργούνται εδώ ένα σενάριο ότι ξέρεις το Ισραήλ αν συγκρουστεί με την Τουρκία θα αναγκαστεί στρατιωτικά να χτυπήσει την κατεχόμενη Κύπρο. Α, να η ευκαιρία να απελευθερώσουμε την κατεχόμενη Κύπρο. Εντάξει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στη θεωρία και πολύ γοητευτικά. Το αναγνωρίζω, πάρα πολύ γοητευτικά. Επειδή όμως στην ιστορία μας έχουμε και το 1897 και αυτό μας έχει διδάξει ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε σχέδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και να είμαστε και καλά εξοπλισμένοι, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε και στο τι κάνουμε.

0: κάνουμε. Και επειδή σίγουρα θα πέσει το ρέτμα, ωραία, και εσύ τι μα προτείνει, δηλαδή, να παραδοθούμε στου Τούρκου. Εμεί δεν προτείνουμε να παραδοθούμε στου Τούρκου. Εμεί προτείνουμε η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, να τα έχει κάνει γυαλιά καρφιά και στι Βρυξέλλες, όπου είναι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπου αλλού μπορούσε. Γιατί η Ελλάδα είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν την ακούμε να φωνάζει. Είναι μέλο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν την ακούμε να λέει τίποτα εντό του ΝΑΤΟ. Έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι προτεραιότητα όσο έχουμε την Προεδρία θα είναι η ελεύθερη ναυτιλοεία και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι κάποια από τα δικά μας θέματα που είναι καυτά. Άρα λοιπόν αυτή η επιλογή αφήνουμε όλους τους συμμάχους απ' έξω γιατί θα το λύσουμε εμείς με τα ήρεμα νερά το θέμα το νεοτουρκικό. Είδαμε ότι δεν μας βγήκε. Όλη αυτή η ιστορία έχει καταλήξει να είναι ένα ξέπλυμα της Τουρκίας, ένα διαβατήριο που πήρε ο κ. Ερντογάν. Έχουν ανοίξει όλες οι πόρτες στην Ευρώπη. Έχει υπογράψει και εγώ δεν ξέρω πόσες συμφωνίες και αμυντικές συμφωνίες με ευρωπαϊκές εταιρείες. Και εδώ συζητάμε αν θα μπει στο safe η Τουρκία ή όχι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μια σοβαρότητα όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ατάκες και τσιτάτα. Και αν αποκτήσουμε ένα σχέδιο, αν οι συγκυρίες το επιτρέψουν τα λοιπά, όλα αυτά τα σενάρια, εντάξει, να τα συζητήσουμε. Αλλά τώρα που τα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άκρως επικίνδυνα.
1: Αναφέρατε τον πόλεμο του 1897, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος είναι γνωστός και ως πόλεμος οπερέτα. Με αφορμή
0: Ο
1: αυτό,
0: ατυχής πόλεμος που λένε, ναι, ο ατυχής πόλεμος, ναι.
1: θεωρείτε ότι πάμε σαν για ένα στημένο επεισόδιο με φόντο τις εκλογές ή αυτό είναι παρατραβηγμένο σενάριο?
0: Εντάξει, τα ακούω και τα διαβάζω κι εγώ αυτά. Πραγματικά δεν θέλω να τα πιστέψω. Παρότι είναι γνωστές οι θέσεις μας για την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα έχει μπει σε τέτοια λογική. Ουδής νομίζω μπορεί να είναι τόσο αφελής που να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συνεννόηση με έναν γείτονα ο οποίος μας έχει δείξει, όσο και αν θέλουμε να το παραδεχτούμε, πρέπει όμως ορισμένα πράγματα να τα παραδεχτούμε, ότι έχει σχεδιασμό σε βάθος. Και σε τέτοια θέματα έχει επιμονή, αιμονή και σοβαρότητα. Άρα δεν θέλω να πιστέψω ότι θα ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα αυτά τα θέματα να εργαλειοποιηθούν λίγο στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ζούμε, ναι, το βλέπω. Και να εργαλειοποιηθούν κυρίως από την κυβέρνηση η οποία κατάλαβε αυτά τα 7 χρόνια ότι το να έχει την κοινωνία σε μια κατάσταση κρίσης κατά κάποιο τρόπο τη θρέφει. Έχει μεγάλη ευθύνη στο σύνολό της αντιπολίτευση, γιατί το να παραμένει σιωπηλή σε αυτά τα ζητήματα, εντάξει, δείχνει μια υπευθυνότητα και μια σοβαρότητα μέχρι ένα βαθμό. Όταν όμως εξόφθαλμα βλέπεις ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε ήδη πάνε στραβά, εξοπλισμοί, προσωπικό, ετοιμότητες, δεν μπορείς να παραμένεις σιωπηλή και να μην ζητάς να ασκήσεις έλεγχο ουσιαστικό και να ασκήσεις και κριτική έντονη και να ανεβάσεις και τα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής πολύ ψηλά στην ατζέντα σου. Αν δεν το κάνεις, δημιουργείς την υποψία ότι εντάξει, και εσύ δεν θέλεις να ενοχλήσεις φίλους και συμμάχους οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει αυτό το κλίμα της ηρεμίας και της γαλήνης στα ελληνοτουρκικά, αλλά με ένα κόστος το οποίο το πληρώνει η Ελλάδα. Και είναι ένα κόστος συνεχών υποχωρήσεων. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα για το πολιτικό μας σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαληθευτούν αυτού του είδους τα σενάρια.
1: Φίλοι μου, μια μικρή διακοπή. Αν σας κρατάει αυτή η συζήτηση, πατήστε like, κάντε εγγραφή, κοινοποιήστε το και αν βλέπετε από το κινητό, πατήστε και hype για να το σπρώξουμε πιο ψηλά. Όσο η συζήτηση μένει στο Αιγαίο, η Κύπρος μοιάζει να ξεχνιέται. Ποιος νοιάζεται σήμερα πραγματικά για την Κύπρο?
0: Τώρα επειδή και εσείς παρακολουθείτε τα στατιστικά του YouTube και εμείς τα παρακολουθούμε τι βλέπει ο κόσμος, τι δεν βλέπει. Είναι θλιβερό και το έχω πει και σε δικές μας εκπομπές ότι όποτε έχουμε θέμα Κύπρο διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον με άλλα θέματα και είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουμε ότι η Κύπρος δεν είναι βαρύδι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αν πέσει η Κύπρος θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνει ότι έχει μπει στο ράφι η Κύπρος είναι δεδομένο. Έχει ευθύνες και η Κυπριακή ηγεσία, η οποία προκειμένου να δείξει ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και πιθανόν να υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν φαίνεται να γκρινιάζει για το ότι εμείς για πρώτη φορά αφήνουμε εκτός ατζέντα οποιασδήποτε συζήτηση επαφή με την Τουρκία την Κύπρο και την αφήνουμε ψυχρά, καθαρά και άλλες κυβερνήσεις μπορεί να ανέφεραν την Κύπρο, να την είχαν στην άκρη, κατά ψέματα. Εδώ δεν τη συζητάμε καν πλέον την Κύπρο. Δεν υπάρχει. Και εκεί υπάρχει το σενάριο, εντάξει, είναι το Ισραήλ που αν χρειαστεί κάτι θα βάλει ένα χεράκι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως κάτι το οποίο έχει τελειώσει και μένει να δούμε ποια θα είναι η λύση που θα μας ανακοινώσουν. Λύση εντός εισαγωγικών εννοώ βέβαια.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Τι περιμένουμε ουσιαστικά από αυτή την επίσκεψη για τα ελληνικά συμφέροντα?
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα, θα βάζα το ερώτημα, τι θα ζητήσουμε από τον κύριο Ρούμπιο. Γιατί έχουμε το κακό συνήθειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη αγορά από την Ελλάδα αμερικανικών όπλων συστημάτων και οι Αμερικανοί, επειδή είναι σοβαροί σε αυτά τα θέματα, στη συνέχεια περίμεναν έναν υπουργό τη τότε κυβέρνηση, τώρα μην λέμε ονόματα, και συζήτησαν ότι εντάξει, κάναν αυτή την αγορά, είναι τόσα δισεκατομμύρια. Κάτι θα ζητήσουν. Και είχαν φτιάξει μια λίστα ότι τι συζητάνε, τι δεν συζητάνε, τι μπορούν να μας δώσουν. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι απλά βγήκαν φωτογραφίες από την ελληνική αντιπροσωπεία και δεν ζητήθηκε τίποτα. Άρα έχουμε σχεδιάσει τι θέλουμε να ζητήσουμε τον κύριο Ρούμπιο. Τι θα επιδιώξουμε από αυτή την επίσκεψη. Νομίζω πως όχι. Δεν έχω ακούσει να υποθεί κάτι, δεν έχω δει να γράφεται κάτι. Αντιθέτως διαβάζω και από πολύ έγκριτους αναλυτές, διάβασα ένα άρθρο στη Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά την εφημερίδα, που έλεγε ότι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο και φέρνει μαζί του και κατάλογο εξοπλισμών πρέπει να μας πουλήσει, γιατί υπάρχει λογική ότι εντάξει, δώσατε στους Ισραηλινούς, δώσατε στους Γάλλους, δεν είναι δυνατόν να πάρουμε κι εμείς κάτι. Εάν πάμε τώρα σε αυτή τη λογική και απλά ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος υποθέτω ότι θα επαναλάβει αυτά που μας έχουν πει και άλλοι προκάτοχοι του. Ηρεμία εδώ, δεν θέλουμε τώρα φασαρίες με την Τουρκία και τα λοιπά. Κοιτάξτε να τα βρείτε, εντάξει. Και αν προσθέσουμε και σε αυτό ότι είναι εμφανές ότι η διοίκηση Τραμπ, να το πω έτσι λαϊκά, δεν πάει και πάρα πολύ τη σημερινή κυβέρνηση, τι να περιμένουμε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο? Αυτό πρέπει να περιμένουμε να μας πούν εδώ οι δικοί μας τι θα ζητήσουν από τον κύριο Ρούμπιο. Τι θέματα θα του θέσουν. Θα του θέσει κάποιο ότι κοίτα να δει. Δεν γίνεται εγώ, ας πούμε, ότι μου ζητάτε να το κάνω, να στέλνω Patriot, να φυλάνε την Αράμκο, Σαουδική Αραβία, να έχω κάνει του υπόλοιπου Patriot περιφερόμενο θίασο, πότε στην Κάρπαθο, πότε στην Κρήτη, για να καλύπτω τι δικέ ανάγκε και να έχω τον άλλο να με απειλεί. Θα το πει κανένα? Όχι, είναι η απάντηση.
1: Να περάσουμε λίγο στην αγαπημένη μου, στην αγαπημένη όλων μας, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάξουν κυβερνήσεις όπως έκαναν στη Ρουμανία. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη δήλωση?
0: Εντάξει, όπως έγραψε πάρα πολλοί κόσμος σε σχόλια και έχει δίκιο, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένα. Πολλοί κόσμος έγραψε, εντάξει παιδιά, είπε κάτι που είναι ψέματα. Πόσες φορές το έχουμε ζήσει στην ελληνική ιστορία? Το 93 δεν ήταν που ο Κρίστοφερ, τότε παίξ ήταν ο Κρίστοφερ, ναι. Μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε εκλογές και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Έχει περάσει λίγο στο DNA μας, στη σκέψη μας, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν κουμάντο εδώ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχουμε δώσει εμείς τα δικαιώματα, οι κυβερνήσεις μας τα έχουν δώσει τα δικαιώματα. Όλοι προσπαθούν να είναι ευχάριστοι, όχι μόνο στην Αμερικανική πρεσβεία, σε όλες τις πρεσβείες των μεγάλων χωρών. Ουδής θέλει να τις δυσαρεστήσει. Άρα είπε κάτι που είναι ψέματα, κυρία Γκυλφόιλ? Όχι. Τώρα, η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ για να αναλάβει την πρεσβεία στην Αθήνα δείχνει πόσο εκτίμηση έχει η διοίκηση Τραμπ για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το ποιον έστειλε στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος, και εγώ έχω την εντύπωση, την αίσθηση, που είναι και λάθος βέβαια, ότι ο κύριος Μπάρακ έχει το νου του και εδώ. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι που το αναφέρουμε ως κίνδυνο, ότι μπορεί από χώρα να μετατραπούμε σε χώρο, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και υλοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Οπότε η κυρία Γκυλφόιλ, εντάξει. Νομίζω ότι πάνω στην κουβέντα δεν λέω ότι ξέφυγε, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι μια Αμερικανίδα τόσο έμπειρη, όχι στη διπλωματία, αλλά γενικώ στην πολιτική, της ξέφυγε. Το είπε μάλλον για να το ακούσει ο κ. Παπασταύρου, που ήταν ο υπουργό κυβέρνηση, δηλαδή, που ήταν στο τραπέζι. Ίσως να ήταν μια υπενθύμηση.
1: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα γίνονται και θείο πόλεμοι και μια
0: Ναι.
1: γενοκτονία δώρο. Βλέπετε ότι τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία ως δύο ξεχωριστά μέτωπα ή ως ένα ενιαίο τόξο πίεσης προς τη Δύση?
0: Εντάξει, υπάρχει το σενάριο ότι αυτοί οι δύο πόλεμοι, ειδικά μετά από τον Νοέμβριο, που θα τελειώσει ο κύριος Τραμπ με τις ενδιάμεσες εκλογές, όποιο και να είναι το αποτέλεσμά τους, μπορεί και να ενοποιηθούν. Για αυτούς τους δύο πολέμους έχω να πω το εξής. Την περασμένη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στο κυριακάτικο πόνημα που γράφει ο κύριος Μητσοτάκης ή κάποιοι συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει, στο Facebook, αφού είχε τις φοβερές φωτογραφίες με τους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, μας είπε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λύση του διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω τώρα την επόμενη φορά που θα το επικαλεστεί με κάποιο άλλο δυτικό ηγέτη, αν θα το πούνε εντάξει, διεθνές δίκαιο, αλλά με τον Νετανιάχου πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Και το δεύτερο, είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού στις συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή και να μην είναι μέρος του προβλήματος. Εύλογα λοιπόν να αναρωτιέσαι, ωραία, γιατί δεν επιχειρήσαμε έστω να παίξουμε αυτό το ρόλο στην Ουκρανία? Είχαμε όλα τα φόντα, έτσι. Θα μπορούσαμε στη Μόσχα να παίξουμε ρόλο του ταχυδρόμου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κάποιο. Και γιατί δεν το κάναμε το ίδιο και στη Μέση Ανατολή. Και στο θέμα τη Γάζας και με το Ιράν, με το οποίο είχαμε καλές σχέσεις και μάλιστα οι άνθρωποι μας είχαν εξυπηρετήσει και πάρα πολύ το 2015, δίνοντάς μας πετρέλαιο με πίστοση. Αντί για αυτό, στην Ουκρανία βγήκαμε εντάξει, πρώτοι από το χαράκωμα και τρέχαμε στο πεδίο μάχη. Κηρύξαμε τον πόλεμο στη Ρωσία και κοιτάξαμε πίσω και δεν υπήρχε κανένα άλλο. Στη Δε Μέση Ανατολή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πούμε έστω μια κουβέντα και για την άλλη πλευρά, για τη Γάζα και του Παλαιστίνιους. Να υπενθυμίσω ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτο ηγέτη, ο κ. Μητσοτάκη, που είχε πανηγυρίσει τη δολοφονία, εξωδικαστική δολοφονία του Σουλεϊμανί του Ιρανού. Και γενικώ δείξαμε μια έτσι, επιθυμία να κόψουμε όποιους δεσμούς είχαν απομείνει σε χώρες που είχαμε κάποια περάσματα. Τα είχαμε απαξιώσει τα τελευταία χρόνια, δεκτές συνστάσεις. Πολλές κυβερνήσεις ελληνικές είχαν κάνει αυτό το λάθος, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια περάσματα που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Επιλέξαμε λοιπόν να τα βάλουμε στην άκρη και να δηλώσουμε, ας πούμε, ότι είμαστε πιστοί στρατιώτες των Δυτικών και του Ισραήλ. Μπορεί να μας πει κάποιος το κέρδος μέχρι στιγμής. Ένα κέρδος να μας πει.
1: Πριν περάσουμε στα εσωτερικά της Ελλάδος, βλέπω ότι από πέρσι, από τη συμφωνία της Αλάσκας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο νέος παίχτης που είναι η Κίνα, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φανερώνεται σιγά σιγά και βλέπουμε ότι η ΗΠΑ σιγά σιγά είναι εναντίον της Κίνας. Εσείς πώς βλέπετε το παγκόσμιο σκηνικό και πού πάει αυτός ο κόσμος, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται τρομερές αλλαγές και θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιο ρόλο γενικά.
0: Ναι, το πού πάει ο κόσμος δεν μπορώ να το απαντήσω. Πραγματικά είναι ένα τρελοκομείο. Δηλαδή, βλέπουμε μια προσέγγιση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Την ίδια ώρα ο Τραμπ συνεχίζει και πουλάει όπλα τα οποία πάνε στην Ουκρανία. Η Κίνα είναι χωρίς αμφιβολία ένας μεγάλος παίκτης με τον οποίο επίσης η Ελλάδα είχε καλή σχέση, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια γκρίνια. Υποθέτω ότι είναι από την αμερικανική πλευρά να κόψουμε τους όποιους δεσμούς. Έχουμε διαρκώς νομίζω ανοιχτό το θέμα της Κόσκο, γι' αυτό γίνεται και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ελευσίνας. Ναι, η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι δεν έχει αντιληφθεί. Δεν έχει αντιληφθεί. Έχει αντιληφθεί, αλλά δεν διαθέτει τις πολιτικές δυνάμεις που θα θελήσουν να, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, να παίξουν μπάλα πάνω σε αυτές τις αλλαγές όπου μπορεί και όσο τις επιτρέπει το μέγεθος της Ελλάδος. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μπορούμε όμως να παίξουμε στις ρογμές αυτών των εξελίξεων. Δεν βλέπω καμία διάθεση να το κάνουμε. Και βέβαια το πιο σοβαρό ζήτημα για μας και από την Αμερική και από τη Ρωσία και από την Κίνα είναι αυτό που λέγεται Ευρώπη. Πλέον, επειδή θα θυμάστε κι εσείς ότι το 2015, όποιος τολμούσε να ψελίσει ότι μήπως να φτιάξουμε και ένα σχέδιο B για να το έχουμε σιρτάρει, όχι να το

0: Δεν συζητάω για τις άλλες τώρα. Μέση Ανατολή είναι ανύπαρκτη. Είναι για ψυχίατρο, όχι για ψυχολόγο, ούτε καν για ψυχολόγο, για ψυχίατρο.
1: Πάντως αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι ακόμα και στα μνημόνια θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως η Αμερική και οτιδήποτε, αλλά πλέον δεν
0: Ναι.
1: ξέρω αν η Ελλάδα θα συνεχίσει. Και η Ευρώπη δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι το θέμα. Επίσης υπάρχουν και εναλλακτικές, λέμε εμείς τώρα, μπορεί να είσαι αδέσμευτος, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές BRICS, εάν θέλουμε. Που το συζητάμε και εκεί πέρα. Το θέμα είναι να το
0: Τώρα,
1: συζητήσουμε, δεν να το κάνουμε.
0: διαπιστώνετε εσείς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί? Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι να πάμε ή να συζητήσουμε για τους BRICS. Δεν προτείνω λύση. Και εδώ, επειδή πολλές φορές κάποιοι λένε, ωραία, και τι προτείνει, οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να προτείνουν λύσεις. Θα έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα λίγο. Μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, να τις εκφράζουμε. Εντάξει, έχουν το ίδιο βάρος με την άποψη του κάθε πολίτη. Το ότι ξέρουμε δύο πράγματα παραπάνω δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά το παιχνίδι και το σχέδιο το κάνουν οι πολιτικοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα, ζητάνε και αύξηση τώρα οι βουλευτές, όπως θα διαβάσατε ίσως στα επιδόματα των επιτροπών που συμμετέχουν και στο επίδομα ενοικίου. Ζητάνε αύξηση. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε είναι θέμα των πολιτικών κομμάτων. Να φτιάξουν μια ατζέντα. Αλλά εγώ δεν βλέπω κανένα κόμμα να έχει κάποια έτσι ατζέντα που να διαφέρει από τα δίπλα. Όλοι είναι λίγο πολύ, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν ή πιστεύουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την εξουσία ή μια συμμετοχή σε μια συγκυβέρνηση, ας πούμε. Όλοι λίγο πολύ λένε το ίδιο και γι' αυτό ο κόσμος εδώ είναι και σε μια απόγνωση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Έχουμε σαφώς την πιο άθλια κυβέρνηση όλης της μεταπολίτευσης και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται σκάνδαλα ή είναι σκάνδαλα, θα το δούμε αυτό. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για την εξωτερική πολιτική. Δεν έχει υπάρξει πιο άθλια κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική. Όλοι κρατούσαν κάποια προσχήματα. Δεν υπάρχουν ούτε καν αυτά τα προσχήματα. Κι όμως είναι, όπως λένε δημοσκοπήσεις, μπροστά. Και αντιθέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εισπράττουν τίποτα από μια φθορά η οποία λογικά έρχεται μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης με όλα αυτά που έχουν γίνει και με όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση ή κάποια εναλλακτική αυτή τη
0: Εντάξει,
1: στιγμή?
0: κάποια λύση θα βρεθεί. Κάποια λύση θα βρεθεί, κάποια μορφή της κυβέρνησης, κάποια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Θα ξαναεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Εγώ μετά τις εκλογές του 23 δεν κάνω καμία πρόβλεψη πλέον. Έτσι, εκεί είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και όλους μας ως κοινωνία. Δηλαδή, λίγους μήνες μετά από 57 νεκρούς, που ακόμα και αν υιοθετούσαμε όλοι, χωρίς καμία αντίρρηση, το πρώτο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι έφταιγε ο Σταθμάρχης δηλαδή μόνο. Το Σταθμάρχη κάποιος το διόρισε εκεί και ξέρουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία ιδέα από τη δουλειά που το βάλα να κάνει. Άρα νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό το θέμα θα μετρούσε πάρα πολύ, ακόμα και γινόταν δεκτή η δικαιολογία της κυβέρνησης. Είδαμε ότι δεν μέτρησε. Άρα όλοι μας πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί.
1: Πριν από, νομίζω, πάνω από δεκαετία, όταν είχαμε μπει στα μνημόνια, κάποιος Γερμανός πολιτικός είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, νομίζω σοβαρά τα έλεγε, ότι να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Και όσοι είχαν μυαλό και λογική, είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε. Αυτή τη στιγμή ξαναήρθε στο προσκήνιο ότι πρέπει να πουλήσουμε την Ακρόπολη και γενικά τα έχουμε νοικιάσει τα περισσότερα. Να ξέρετε, εδώ πέρα στην
0: Ναι,
1: Αυστραλία,
0: είναι νοικιασμένα,
1: 28 Οκτωβρίου θα έρθουν οι Εύζωνες, θα έρθουν στο Σίδνεϊ και στην Καμπέρα. Εκεί όταν πήραν τηλέφωνο κάποιοι από Μελβούρνη, γιατί λέει δεν έρχονται και σε εμάς, λέει οι Εύζωνες λέει έρχονται με τα χρήματα ιδιωτών. Άρα δεν μαζέψατε πολλά χρήματα στη Μελβούρνη για να φέρουμε τους Εύζωνες. Άρα και οι Εύζωνες γίνανε ένα θίασος. Μην πω για τους νεκρούς
0: Μάλιστα.
1: πιλότους σε ιδιωτικό σόου, γιατί επειδή είμαι από την Ηλία και πώ να το πω, νομίζω ότι τον
0: Ναι.
1: ήξερα τον έναν πιλότο, έγινε και αυτό το πράγμα.
0: Να σε
1: Το θέμα.
0: ενημερώσουμε, σήμερα έχουμε θέμα ότι επειδή μετά την συντριβή του αεροσκάφους έγιναν οι γνωστές δηλώσεις ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, άλλαξαν την εισαγγελέα που είχε αναλάβει την έρευνα, γιατί ζήτησε κάποια πράγματα, θα δημοσιεύσουμε κάποια στιγμή τι ζήτησε, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα και άλλαξαν εισαγγελέα, τόσο απλά. Εντάξει, αυτά. Επειδή υπάρχει και η λογική εδώ και δικαιολογημένα από τον κόσμο ότι όλοι οι ίδιοι ήταν. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πρέπει να υπάρχει μια

0: φεγγαριά γιατί έχουμε μπλέξει.
1: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ νομίζω μετά από τα Τέμπη φάνηκε αυτό ότι, είναι, ότι ο πολίτης νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του πουθενά. Η δικαιοσύνη είναι η νούμερο ένα επιλογή που πρέπει να έχει κάθε πολίτης. Και αυτό έχει προκαλέσει και όλη αυτή την αφασία που λέμε ότι έχουμε. Όλοι μας βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν με ξέρω. Το ότι αναρωτιόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν αντιδρούμε. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, βγήκε 1,5 εκατομμύριο κόσμο στην Αθήνα για τα Τέμπη. Και λοιπόν, υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό πρόβλημα που εγώ το επικεντρώνω εκεί, στο ότι νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρεις κάπου το δίκιο σου.
1: Θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει μόνο τελευταία ή έχει κάποια αφετηρία? Διότι όσο και αν το κάνουμε, εγώ αφετηρία για παράδειγμα βλέπω από τα μνημόνια και μετά. Ξέρετε, όσο τα μνημόνια έχουν φύγει από το συλλογικό ασυνείδητο του κόσμου και δεν λέμε ότι φταίνε τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στις ράγες των μνημονίων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, ακόμα και αν λέγονται άλλα ονόματα. Όλα αυτά τα οποία λέγανε ότι θα συμβούν με τα μνημόνια, δηλαδή ιδιωτικοποίηση των πάντων, η Ελλάδα θα γίνει Airbnb, θα γίνει από χώρα χώρος, ότι δεν θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα διότι μπορεί να βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, δεν είναι ελληνικό έδαφος. Αυτά γίνονται τώρα. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή ζω στην Αυστραλία και πολλές φορές δεν βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα, παρατηρώ ότι το Κοσμοτέ έγινε Ματζέντα, το ΟΠΑΠ έγινε All-in.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ζούμε τώρα τις επιπτώσεις των μνημονίων. Γι' αυτό και ξέρετε, σε συζητήσεις που γίνονται σε παρέες, διαπιστώνεις ότι κάποιοι λένε ότι η ψυχολογία μέσα στη δίνη των μνημονίων ήταν ίσως λίγο, όχι καλύτερη, πώς να το πω τώρα. Είχες μια ελπίδα ότι εντάξει, θα βγούμε από τα μνημόνια, άρα δεν μπορεί να πάει χειρότερα το πράγμα. Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να πάει και χειρότερα. Γιατί τώρα ζούμε αυτά, τις συνέπειες αυτών που έχουν υπογράψει. Τις βλέπουμε δηλαδή χειροπιαστά στην καθημερινότητα.
1: Και ήθελα να πούμε για το μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο. Για τις επερχόμενες εκλογές, ακούγεται ανησυχία για τρομοκρατία, ψηφιοποίηση και ιδιωτικές εταιρείες που μετρούν τις ψήφους.
0: Ναι.
1: Πόσο βάσιμη είναι αυτή η ανησυχία για την ακεραιότητα της διαδικασίας?
0: Είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Φεντερικό Καράσκο και μίλησε για τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Εντάξει, σε ποια χώρα, ας πούμε, μια ιδιωτική εταιρεία που θα είχε την ευθύνη των εκλογών θα είχε σχέση με εταιρεία που είχε εμπλακεί παλιότερα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα εμπλοκή, με εξοπλισμούς και θα διαπίστωνες ότι παίρνει και δουλειές από το δημόσιο, δεν θα υπήρχε αυτή η ανησυχία. Ως ερώτημα το θέτω εγώ, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι προς Θεού, δεν λέω κάτι, αλλά προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό που περιγράψατε ως κλίμα εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι αφορμές δημιουργούν αυτό το κλίμα. Λογικό δεν είναι?
1: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελευθερία του λόγου και τώρα τελευταία με διάφορες έτσι τίες η ελευθερία του λόγου φημώνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στο Facebook ή οτιδήποτε. Εσείς πώς βλέπετε την ελευθερία του λόγου στη δημοσιογραφία και σε αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ θα πρέπει να ομολογήσω και δεν με τιμά που το λέω ότι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε γιατί κινούμαστε, ξέρουμε ότι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλές παγίδες, όπου πολλοί θα τους άρεσε να δώσουμε μια αφορμή για να εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες χρόνων και τα λοιπά, γιατί γι' αυτό γίνονται οι αγωγές και οι μηνύσεις περισσότερο στους δημοσιογράφους. Προφανώς υπάρχει θέμα, προφανώς υπάρχει μια πίεση την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και επειδή και εσείς και εμείς δεν μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά υπάρχουν διάφοροι νομότυποι τρόποι για να πιεστείς. Να πω ένα έτσι απλό τώρα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία και το έχω και μέσα μου, για να είσαι νόμιμος ως ιστοσελίδα στην Ελλάδα, πρέπει να μπει στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου. Υπήρχε ηλεκτρονικό Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου, το είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια διαδικασία που υπήρχε μια ταυτοποίηση για κάθε ιστοσελίδα και αυτό είναι απολύτως λογικό. Γιατί αν γράψει κάτι που είναι συκοφαντικό ή εκβιαστικό ή δεν ξέρω τι, να ξέρει ο άλλος ότι ο Καρβουνόπουλος έχει το Μιλιτέρ, άρα πάμε και πιάνουμε τον Καρβουνόπουλο. Εδώ φτιάξαν λοιπόν ένα Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο εκτός το συζητάνε, και εγώ δεν ξέρω τι από χαρτούρα, σε υποχρεώνουν με βάση τα έσοδα που δηλώνει να προσλάβεις και κόσμο. Η δικαιολογία που θα πούν είναι ότι εμείς πάμε να πολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Το ότι μπορεί να κλείσει ιστοσελίδα επειδή δεν αντέχει τις προτεπόμενες θέσεις που σε υποχρεώνουν να έχεις, δεν τους απασχολεί. Και το πιο φοβερό που αντιμετώπισα είναι ότι επειδή εμείς πρέπει να έχουμε τέσσερις εργαζόμενους, πριν φύγω για διακοπές, ενημερώθηκα λοιπόν από τον λογιστή ότι από το Μητρό μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε τρεις δημοσιογράφους και έναν υπάλληλο. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε δύο δημοσιογράφους και δύο υπαλλήλους. Και όταν του απαντήσαμε ότι εμείς εδώ κάνουμε δημοσιογραφική δουλειά, τι να σου κάνουμε του υπαλλήλου, που όχι. Δεν ξέρω αν αυτά επειδή μα κάνουν και μα κουράνε και το δάχτυλο περί ελεύθερη οικονομία συχνά πυκνά, αν τα είχε σκεφτεί και ο Στάλιν στη δική του οικονομία. Λοιπόν, είναι όμω ένα τρόπο γιατί σου λέει εντάξει, πόσο θα αντέξει να πληρώνει τι φορέ έχοντα εργαζόμενου που δεν του χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ο κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει, ακόμα και με φίλου να το συζητήσει, σε λένε υπερβολικό. Και σου λέει, μα αφού γράφεις εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, δεν γράφω όλα όσα μαθαίνω. Και έχω και μία πίεση, η οποία δεν ξέρω πόσο αυτή η πίεση θα με κρατήσει να είμαι βιώσιμος. Αυτό είναι μια μορφή λογοκρισίας που δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος.
1: Ξέρετε, κύριε Γραβουνόπουλε, έχετε ένα προνόμιο που το έχουν λίγοι άνθρωποι, να μιλάτε με πάρα πολλούς ανθρώπους, να σας λένε τις εμπειρίες τους, να σας λένε τις γνώσεις τους και στο τέλος να τα βλέπετε πιο σφαιρικά από κάποιους άλλους που ίσως λόγω δουλειάς ή ζωής δεν είχαν τη δυνατότητα όπως εσείς. Από όλους αυτούς που συζητάτε, πώς βλέπετε το μέλλον της Ελλάδας και γενικά το μέλλον του κόσμου, δηλαδή, διότι με ενδιαφέρει, ξέρετε, θέλω να υπάρχει ένας λόγος να ζήσω παραπάνω. Δηλαδή, πώς θα το πω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πιαστούμε από αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επειδή ο πλανήτης έχει ξαναπεράσει, αν δούμε την ιστορία, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ίσως και δυσκολότερες από αυτά που ζούμε σήμερα και εμάς μπορεί να μας σώνει το βουνό, νομίζω ότι πρέπει να ελπίζουμε. Εμείς να σου πω, ελπίζουμε γιατί συνηθίζουμε να καλούμε νέο κόσμο εδώ, νέους επιστήμονες, και βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να πάει το καράβι παρακάτω. Προφανώς πρέπει να περάσουμε από κάποια ακόμη μεγαλύτερη κρίση για να πάρουν το τιμόνι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν πορεία, να μας πάνε σε πιο ήρεμα νερά, να μας πάνε επιτέλους σε ένα λιμάνι. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, θα το προλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να ελπίζω ότι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αν κάνω εγγόνια, θα ζήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πάμε σε μια διαδικασία απόλυτης καταστροφής. Ναι, ανησυχώ ότι θα περάσουμε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι το ξέφωτο υπάρχει.
1: Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίμα να σταματήσει να υπάρχει, όχι επειδή είναι χώρα μου, όχι επειδή είμαι Έλληνας, αλλά επειδή έχουμε μια ιστορία, έναν πολιτισμό, μια κοσμοθέαση, μπορούμε να δώσουμε κάτι στο παγκόσμιο έτσι, στερέωμα και είναι κρίμα όλο αυτό το πράγμα να το πετάμε στα σκουπίδια και να το αφήνουμε σε ανθρώπους που σε άλλες συνθήκες δεν θα ήταν. Δηλαδή, βλέπεις παλιότερες προσωπικότητες, παλιότερους πρωθυπουργούς, πολιτικούς και ξένους και Έλληνες και λες αυτοί, ναι, ήταν ok. Αυτή τη στιγμή βλέπω ανθρώπους που είναι κατώτερο επίπεδο. Δηλαδή, τι να πω.
0: Για να το πάμε λίγο πρακτικά, επειδή ο κόσμος, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος, τον έχω πάντα στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο, ότι επιστρέφει από τη δουλειά του μετά από 13 ώρες και το να του βάζουμε τέτοιους προβληματισμούς μπορεί να του είναι πολύ βαρύ. Ας πάμε βήμα-βήμα. Ας αποφασίσουμε ότι πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά να κινητοποιηθεί και η πρώτη κινητοποίηση είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Από το κόμμα του 0,01% μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ας σταματήσουμε αυτή τη λογική. Εμένα δεν με αφορά αυτό που γίνεται και όλοι οι ίδιοι είναι. Καταλαβαίνω τη λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί όλοι πάνε τη χώρα σε μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι οι ίδιοι, αν βάλουμε άλλες μονάδες μέτρησης. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και το πρώτο είναι να κινητοποιηθούμε, να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και βέβαια σε δεύτερη φάση θα συμμετέχουμε και σε κοινωνικές διαδικασίες, να θυμηθούμε ότι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε σωματεία, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από αυτό το ρημάδι το κινητό, που βλέπω ζευγάρια σε εστιατόρια, νέα παιδιά και ο καθένας κοιτάει το κινητό του, αντί να κοιτάζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά τα απλά πραγματάκια να ξεκινήσουμε να κάνουμε, που είναι πολύ εύκολα. Θέμα απόφαση είναι. Και σιγά σιγά νομίζω θα βρούμε το δρόμο μας.
1: Έχετε ένα δίκιο, διότι μέσα από το Μιλιτέρ υπήρχε μια συνέντευξη που μ' άρεσε ενός ψυχολόγου, καθηγητή πανεπιστημίου, του κ. Ανδρουλιδάκη, για το συλλογικό τραύμα. Και θέλω να σας πω ότι με έχει επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είμαι στο YouTube εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ αλλά σαν δημιουργός είμαι λίγο καιρό, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί στα σχόλια έχουν μια αρνητικότητα, έχουν μια κακία, έχουν μια κατάσταση που βρίζουν όχι μόνο εμένα, όχι μόνο τον καλεσμένο μου, αλλά και
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μεταξύ
0: ναι.
1: τους. Και
0: Είναι η λογική αυτή ότι λένε, έτσι να το πω πολύ συνοπτικά, και το 2015 κάναμε την επανάστασή μας και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάτσει και να κλαίει για το τι έγινε το 2015, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Και να αντιδρά όπως περιγράψατε μόλις τώρα. Έχουν περάσει 10 χρόνια, 11 χρόνια. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλαίμε για την καρπαζά που φάγαμε, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ο καθένας λοιπόν θα πάρει τις αποφάσεις του και το δρόμο του, και ανάλογα με τις αποφάσεις του θα αντιδρά ακόμα και μέσα στο YouTube με το τι σχόλια θα γράφει. Και εγώ έχω τέτοιες περιπτώσεις. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από αυτές, και δεν ντρέπομαι να το πω, τους αποκλείω από το κανάλι. Εάν είναι και υβριστικά τα σχόλια, εννοώ, ή συκοφαντικά, γιατί έχουμε και τέτοια. Τώρα, εντάξει, αν κάποιος εκδηλώνει τον εκπαιδευτικό αυτόν τον τρόπο, εντάξει, μπορεί να τον εκδηλώνει, αλλά δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε ωφέλιμο. Και για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, αλλά και για όλους μας. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλεγόμαστε για ό,τι έγινε πριν από 10 χρόνια, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει αν μπορεί να γίνει κάτι από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: ξέρετε, είχαμε τα Τέμπη, έχουμε τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, φέτος δεν είχαμε και πολλές. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζεις από θαύμα και πλέον η Ελλάδα είναι τόσο δημοκρατική χώρα που δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια εντροπία όπου δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να είσαι το επόμενο θύμα. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Πού είναι το θέμα, πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ίσως ήρθε η ώρα ο καθένας ξεχωριστά να πάρει την ευθύνη και όπως είπατε να ψηφίσει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και να αναλογιστούμε όλοι ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας και θα αλλάξει και ο κόσμος. Και όπως το λέει το παλιό το σύνθημα, μην θρυνείτε, οργανωθείτε.
0: Πολύ ωραίο, δεν το έχω ακούσει. Θα συμφωνήσω απολύτως. Θα συμφωνήσω απολύτως. Μη θρυνείτε, οργανωθείτε.
1: Έχετε κάτι να προσθέσετε τελευταίο?
0: Όχι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ευχάριστη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ και κύριε Πάρη, ευχαριστώ για την ανάλυση και την καθαρή ματιά. Και όπως λέει κάποιος, πάτρια ο μουέρτε.
0: Πού το θυμηθήκατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: Δεν
0: πολύ.
1: το έχω ξεχάσει ποτέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Γι' αυτό γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την συζήτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Like και εγγραφή για να μην το χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και αν θέλετε να βοηθήσετε περισσότερο, μπορείτε να το κάνετε με μια δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στην περιγραφή ή γίνετε μέλη του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Άκου την καρδιά σου.
3: Χόρεψε με την καρδιά σου.
2: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
3: Άνοιξε την καρδιά σου.
4: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Ακούω την καρδιά μου.
3: Χορεύω με την καρδιά μου.
4: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
3: Ανοίγω την καρδιά μου.
4: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Να διευκρινίσουμε ότι συναντήσαμε τον πατέρα Αντώνιο στην πρώτη του συνέντευξη, 3 χρόνια μετά τις καταγγελίες που οδήγησαν στο να το αφαιρεθεί οι κυβωτές του κόσμου που δημιούργησε ο ίδιος με την πρεσβυτέρα του και φυσικά χιλιάδες εθελοντές, και να έχει μπει σε μια σκληρή, αν θέλετε, διαδικασία απονομής είτε του χαρακτήρα του αθώου είτε του ενόχου από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Μία που αφορά οικονομικά αδικήματα, μία άλλη που αφορά τις ασέλγειες και μία άλλη υπόθεση που είναι αυτή που αναφερόμαστε στις συγκεκριμένες συνέντευξες που αφορά την ηθική αυτουργία σε
12: κακοποιητικές συμπεριφορές.
11: Σε βασανισμό ατόμων, σε σωματικές βλάβες. Χθες είχαμε, φίλοι τηλεθεατές, την εισαγγελική πρόταση, γιατί είναι εν εξελίξη διαδικασία αυτή η ακροματική, όπου η εισαγγελία Στην πρότασή της ζήτησε την ενοχή του πατρός Αντωνίου και των λοιπόν εμπλεκομένων προσώπων. Σήμερα, αύριο, λογικά βγαίνει η απόφαση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι δεν συνηθίζεται, είναι κάτι που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει η κοινή γνώμη, ότι ο πατέρας Αντώνιος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στη συγκεκριμένη διαδικασία, δικάζεται ερήμην. Γιατί δικάζεται ερήμην? Γιατί αποφάσισαν οι υπερασπιστές του δύο φορές, δηλαδή 6 διαφορετικά άτομα, 5 διαφορετικά άτομα, 3 και 2, να παραιτηθούν σε διαφορετικούς χρόνους από την ακροματική διαδικασία, διότι κατά την δική τους πεποίθηση ως υπερασπιστές και ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, αισθάνθηκαν ότι δεν έχουν ανταπόκριση στα δικονομικά τους δικαιώματα υπέρ του εντολέως τους, του πατρός Αντωνίου και των λοιπόν κατηγορουμένων, από την έδρα, από το δικαστήριο. Δε, με τους δύο τελευταίους υπερασπιστές, τον κύριο Μπασαρά και τον κύριο Γεωργίου, υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια δικαστική έντονη μάχη μεταξύ έδρας και υπερασπιστών για να τηρηθούν δικονομικά δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης, κατά πόσο και ο πατέρας Αντώνιος και φυσικά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι. Κατά την άποψη των δικηγόρων, δεν κατέστη δυνατό. Παραιτήθηκαν και αυτοί οι δικηγόροι. Θυμάστε, ήταν εδώ ο κ. Μπασάρα που λέγαμε. Σε δύο μήνες για χιούμορ θα έχετε παραιτηθεί κι εσείς. Σε δύο μήνες ακριβώς παραιτήθηκε. Δικάζεται μόνος του ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος φυσικά και μετά, χωρίς υπερασπιστές, αποχώρησε και ο ίδιος από τη διαδικασία και δικάζεται ερήμην. Και το χειρότερο εχθρό σου να έχεις, του εύχεσαι να δικαστεί με έναν υπερασπιστή. Αυτό θέλω να πω. Με τη λογική που πρέπει να έχουμε, γιατί λέμε ότι πρέπει όλοι να έχουν και ο χειρότερος εγκληματίας έναν υπερασπιστή, κατά πόσο ένας ιερέας που μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και να έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια, που νομίζω θα αργήσει πολύ να έρθει, θα πρέπει ίσως να κατάμε και μικρό καλάθι. Άλλοι όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός στην κρίση του.
10: Και το ίδιο το δικαστήριο δεν μπορεί να ορίσει έναν δικηγόρο από τη στιγμή που παρετούνται όλοι οι συνήγοροι του πατήρ Αντώνιου.
11: Στην περίπτωση αυτή, επειδή σύμφωνα με τα όσα θα δούμε και στην συγκεκριμένη συνέντευξη, το ίδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατρός Αντωνίου και των υπερασπιστών του που έχουν παραιτηθεί, το δικαστήριο φαίνεται να έχει μια βιάση. Σαν να μην τηρεί δικονομικές διαδικασίες ούτε σε χρόνους δικονομικών επιλογών, προκειμένου γρήγορα να τελειώσει επιτέλους αυτή η δίκη. Είναι, όπως λέει ο πατέρας Αντώνιος, σαν να έχει προαποφασιστεί το αποτέλεσμα. Η συνέντευξη αυτή είναι στη διάθεσή σας. Δεν έχει κοπεί ούτε δευτερόλεπτο. Στην κρίση σας οι απαντήσεις του πατρός Αντωνίου και φυσικά τα ερωτήματα του δημοσιογράφου. Αλλά ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνατε και ενθαρρυντικά τα μηνύματά σας για αυτή την επιλογή στις καθαρές κουβέντες να αναζητήσουμε τον πατέρα Αντώνιο για να μας δώσει απαντήσεις. Πάμε να δούμε την συγκεκριμένη σύνδεση.
13: Πατέρα Αντώνιο, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, συναντιόμαστε κάτω από πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες που δεν θα ήθελε να βρεθεί κανείς και κυρίως ένας ιερωμένος. Αν σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε, πώς αισθάνεστε, ποια είναι η ψυχολογία σας, θα ήθελα πολύ να γνωρίζω εγώ και η κοινή γνώμη.
14: Η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή και δυνατή, θα έλεγα, με την έννοια ότι εγώ μέσα από την ιεροσύνη μου και τη Θεία Λειτουργία λαμβάνω δύναμη και την πίστη μου στο Θεό ότι δεν ευλογεί το άδικο και ελπίζω σε εκείνον και γι' αυτό και στέκομαι εδώ μπροστά σας και παίρνω δύναμη. Δεν μου επιτρέπεται να μην είμαι δυνατός, γιατί θα πρέπει να παλέψω με κάθε τρόπο να αποδείξω την αθωότητά μου και να φανεί η αλήθεια. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πίστη μου στο Θεό είναι αυτή που μου δίνει δύναμη να στέκομαι και να αντέχω. Ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος με βλέπει στο δρόμο ή στην εκκλησία που λειτουργώ και τα λοιπά και έρχονται και με πλησιάζουν με ανοιχτά τα μάτια και μου λένε «Είσαι καλά» ή «Ήρθαμε, αποφασίσαμε σήμερα να έρθουμε να σε δούμε, να σου δώσουμε κουράγιο». Και μετά φεύγουν και μου λένε τελικά, μου λέει, εμείς πήραμε κουράγιο. Ναι, αυτό που με πονάει ιδιαιτέρως είναι όλος αυτός ο κόσμος που επίσης είναι πονεμένος και έχει, θα έλεγα, παράπονο από πολλά πράγματα και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Και μάλιστα άνθρωποι που έζησαν μέσα στην Κιβωτό, άνθρωποι που πορευθήκαμε για πάρα πολλά χρόνια μαζί, που θέλουν να έρθουν στο δικαστήριο. Μιλάω για χιλιάδες μάρτυρες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν αρκετοί μάρτυρες.
13: Ξέρετε, συνομιλήσαμε πριν από αρκετές ώρες με τους δικηγόρους σας, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Όπως και εσείς παραιτήθηκατε, δηλαδή αποχωρήσατε την διαδικασία, ασυνήθιστη διαδικασία αυτή, οι υπερασπιστές δικηγόροι να αισθάνονται πλέον τη μοναδική λύση για να δείξουν τη δική τους διαμαρτυρία στα όσα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου συνέβαιναν για μεγάλη χρονική διάσταση, να πούνε ότι δικονομικά ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τον εντολέα μας, τον πατέρα Αντώνιο, το κάναμε. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν συνηθίζεται να ακούγεται κάτι τέτοιο από τα χείλη δικηγόρων και μάλιστα με μακρά πορεία στα ποινικά δικαστήρια.
15: Κύριε Χαριτάτε, ο δικηγόρος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος του προδιαγράφεται και προσδιορίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα και από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο δικηγόρος θεωρεί ότι δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του και να επιτελέσει το καθήκον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνη συνεπής λύση είναι η παραίτηση. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα δικονομικά μέσα. Ένας δικηγόρος έχει ένα δικονομικό οπλοστάσιο. Έχει να κάνει με την παρουσία του σε μια συγκεκριμένη δίκη, με το τι μπορεί να κάνει σε σχέση με την πορεία της δίκης αυτής. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα δικονομικά μέσα από την πλευρά τη δική μας. Από εκεί και πέρα είδαμε σε κάποιο σημείο ότι δεν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στον εντολέα μας. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ και ο κύριος Γεωργίου παραιτηθήκαμε από την υπεράσπιση του πατρός Αντωνίου, η οποία παραίτησή μας συνοδεύτηκε για την αποχώρηση του ιδίου και των λοιπόν κατηγορουμένων, άλλων τριών κατηγορουμένων από τη συγκεκριμένη δίκη. Δηλαδή, αποχώρησαν και οι κατηγορούμενοι, αποχώρησε και ο πατέρας Αντώνιος. Με την παρουσία μας στη δίκη, προσπαθήσαμε μέσω της υποβολής ερωτήσεων, μέσω της υποβολής αιτημάτων προς το δικαστήριο, μέσω προσφυγών προς το δικαστήριο σε σχέση με συγκεκριμένες διατάξεις του διευθύνοντος τη διαδικασία. Προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε το αντικείμενο της δίκης με έναν τρόπο όχι άσχημο και κακό, ούτως ώστε να δεχτεί πάντα η ουσιαστική αλήθεια που είναι και το αντικείμενο της ποινικής δίκης. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή υπευλήθη αίτηση εξαίρεσης, η οποία απερίφθη από το δικαστήριο αίτηση εξαίρεσης και μετά προχωρώντας θεωρήσαμε και κρίναμε ότι δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε κάτι στο πλαίσιο της διαδικασίας και γι' αυτό παραιτηθήκαμε. Δεν θα ήθελα να μπω μεσούς της δίκης.
13: Αντιληπτό.
15: Δηλαδή έχω ένα βάρος και αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και η απάντηση είναι αόριστη, αλλά έχουμε ένα βάρος ως δικηγόροι από το καθήκον και από το λειτουργήμά μας να μην επισερχόμαστε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εξέλιξη της διαδικασίας, πόσο μάλλον όταν μια δίκη είναι ήδη σε εξέλιξη ακόμα.
13: Και την ίδια στιγμή έχουμε έναν ιερωμένο εσάς, εμπροκειμένου να κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε βασανισμό ανθρώπων. Τελείως αντίθετο με το ερατικό έργο σας, το κατηγορητήριο. Ο τηλεθεατής θα δείξει εμπιστοσύνη ή θα σταθεί καχύποπτος. Σε αυτό που στέκεται καχύποπτος απέναντι στην κατηγορία, στο πρόσωπό σας. Που δυσπιστεί, που θεωρεί ότι τον συμπαθούσα, ήταν συμπαθή σε όλους, αλλά κάτι θα έχει κάνει ο παπάς. Όπως το αντιμετωπίζετε αυτό. Τι θα του πείτε, τι του λέτε?
14: Καταρχάς πιστεύω ότι για να έχει κάποιος άποψη θα έπρεπε να γνωρίζει, να έχει έρθει στην Κιβωτό, να έχει ζήσει κάποια πράγματα. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε στο δικαστήριο μέσα να αποδείξουμε είναι συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία κατηγορούμαστε και τα οποία τα αποδομήσαμε από άκρη σε άκρη. Και το πιο σπουδαίο για μένα, θα έλεγα, και η ευλογία από το Θεό ήταν ότι σε αυτό το δικαστήριο σχεδόν όλοι οι μάρτυρες παρήλασαν και είπαν ότι όλα αυτά που είπαμε είναι ψέματα. Και ονομάτισαν ανθρώπους, είπαν ποσά, μίλησαν για χρηματισμούς, μίλησαν για πράγματα συνταρακτικά, που, δηλαδή αν κάποιος τα ακουγέ, θα έλεγε ότι αυτά έχουν βγει από κάποια ταινία.
13: Πατέρα Αντώνη, θα σου το πω ανοιχτά. Είστε μόνος σας. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
14: Ναι, ναι.
13: Δεν θα το ευχόμουν στο χειρότερο εχθρό μου. Λέμε συνεχώς όλοι και οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει οποιοδήποτε αντιμετωπίζει την κρίση της δικαιοσύνης του δικαστηρίου να έχει υπερασπιστεί. Και το λέμε ακόμα και αν έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα. Και έχουμε τον πατέρα Αντώνιο χωρίς υπερασπιστές, γιατί ήδη δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί δεν εισακούγονται στο παραμικρό δικονομικά εντός της δικαστικής αίθουσας. Είστε μόνοι σας, πατέρα.
14: Δικάζομαι ερήμην αυτή τη στιγμή. Με απόφαση δική μας αποχωρήσαμε, γιατί δεν θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να βρισκόμαστε σε μια τέτοια δίκη που από την πρώτη μέρα, όχι μόνο η αίσθηση η δική μου, αλλά και όλων των δικηγόρων που είναι έμπειροι σε όλα αυτά, άνθρωποι που ποτέ δεν παραιτήθηκαν από δίκη, είχαμε την αίσθηση ότι η απόφαση πλέον είχε βγει. Και επιτέλους έχετε πολλούς μάρτυρες. Θα πρέπει να κάνετε πολλές ερωτήσεις. Αυτό που εγώ συνεχώς έπιανα στον αέρα ήταν ότι τελειώνεται γιατί εγώ έχω καταλήξει τέλος πάντων και με καθυστερείτε. Ένα τέτοιο πράγμα. Ξέρετε, έχω μείνει μόνος ενώ έχω χιλιάδες μάρτυρες και έχω και όχι απλά στοιχεία που αποδείξαμε, τον ίδιο που λέει ότι εγώ έφαγα ξύλο ή έκανα αυτό ή το άλλο, γιατί εγώ κατηγορούμε ότι από την Αθήνα έδινα εντολές στοιχείο για τα παιδαγωγικά, όταν η εργασία μου ήταν τέτοια. Εγώ ξέρετε, είμαι και ένας ιερέας. Δεν είμαι ένας αργόσχολος που δεν έχει τίποτα να κάνει και ασχολούμαι απλά με...
13: Να το εξηγήσουμε, κατηγορήστε, ότι ενώ ήσασταν στην Αθήνα, στο πλαίσιο του καθηκόντος σας, είχατε διάθεση και όρεξη να δώσετε και μια εντολή για να υπάρξουν πράξεις άδικες, βαρύτατες, κακοποιητικές σε βάρος των ανηλίκων. Mm. Αυτό λέει το κατηγορητήριο, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή, εσείς μια απόσταση 500-800 χιλιόμετρα,
14: ναι.
13: Μεταξύ των όλων που επιθυμούσατε για την λειτουργία της δομής, σκεφτόσατε να διατάξετε και ένα αδίκημα, δηλαδή μια κακοποίηση, μια σκληρή συμπεριφορά ή τιμωρία. Αυτό και λέτε ότι στο δικαστήριο μέσα, αυτό για να καταλάβουν οι διαθέτες πόσο μπορεί να σταθεί στην κοινή αντίληψη. Δηλαδή, έχετε τηλέφωνο, κινητό, έχετε δικό σας τηλέφωνο, συσκευή δική σας.
14: Κινητό γιατί... τηλέφωνο 25 χρόνια δεν είχα. Τώρα νομίζω
13: γιατί, για να σε εντοπίζουν οι δικηγόροι σας προφανώς.
14: Ναι, ακριβώς. Αυτό το... ακριβώς.
13: Δεν το λέω γιατί δεν θέλω να σας υπερασπιστώ, μην παρεξηγηθώ, ενώ και από τους φίλους του θεατές. Αλλά είναι λίγο δύσκολο κάποιος να δίνει διαταγές από απόσταση για να διαπραχθεί μια κακή συμπεριφορά ή κακοποιητική συμπεριφορά. Ή ο ίδιος την επιθυμεί κατά τη διαπράξη γιατί θέλει να ικανοποιήσει κάτι μέσα του ο ίδιος. Συγγνώμη, με σεβασμό στον πρόσωπο σας το λέω αυτό. Ή κάτι άλλο συμβαίνει.
14: Κατηγορούμε και
13: το λέω σαν σκέψη.
14: Η αυτουργία επί απειλή. Ναι. Είπε, λέει ένας παιδαγωγός. Στοιχείο παραδείγματος χάρη ή στην Ήπειρο στην Πογωνιανή. Ξέρεις, αν δεν κάνεις αυτό, εγώ θα σου κάνω αυτό. Αυτό για να το πει στο παιδί, του το είπα εγώ από την Αθήνα σε κοινή γραμμή, σύνδεση, απευθείας μετάδοση. Δηλαδή είχα εγώ στο στόμα αυτού του ανθρώπου να πω το ένα ή το άλλο.
13: Και αυτό στο δικαστήριο στάθηκε ως ισχυρισμός.
14: Ναι.
13: Βγήκε άνθρωπος και δήλωσε ότι συνέβη έτσι, ή ακόμα και αυτοί που θεωρητικά τα είπαν, τα ανέρεσαν στην διαδικασία την ακροματική.
14: Είναι ως κατηγορία αυτό. Ναι. Ηθική αυτουργία επί απειλή λέγεται, ότι, ό,τι τους, ότι τον απείλησε ο άλλος, ξέρω εγώ, παιδαγωγός. Εκεί, μιλάμε για 160 εργαζομένους, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με διευθυντές στο κάθε παράρτημα, με όλη την απαραίτητη διοικητική οργάνωση.
13: Όπου 160 άτομα σε ένα κοινό χώρο, μέσα σε ένα 24ωρο, κάποια στιγμή τη ζωή του, θα μπορούσε ο ένας να πει κάτι άσχημο σε κάποιον. Είτε είναι συνάδελφός του, είτε είναι φιλοξενούμενος, ωφελούμενος. Και αυτό χρεώνεται σε εσάς, λέτε.
14: Ακριβώς.
13: Συγγνώμη, το διευκρινίζω λίγο για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.
14: Και όχι μόνο αυτό. Και για πράξεις, ας πούμε, ότι κάποιος έριξε ένα χαστούκι, κάποιον τον έκλεισαν μέσα σε ένα δωμάτιο, που δεν αποδείχτηκε το παραμικρό. Και παρόλα αυτά, γίνονται ένας αγώνας. Ποιος θα πιστέψει εμένα
16: Εγώ έφτιαξα την κυβωτότη του κόσμου για να δίνω εντολές.
17: Για χαστούκια.
16: Να δέρνουν παιδιά. Όταν εγώ ο ίδιος, όχι απλά με την πρεσβυτέρα μου, αφιερωθήκαμε σε αυτό το έργο. Ξεχάσαμε τη ζωή μας. Μέναμε μέσα στην κυβωτό. Όχι γιατί δεν είχαμε ένα σπίτι που θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε, αλλά για να είμαστε σε εγρήγορση, ανά πάσα στιγμή, σε ό,τι και να συνέβαινε, να μπορούμε να τρέξουμε. Ξέρετε τι σημαίνει για κάποιον να έχει οικογένεια? Ξέρετε, εγώ, όπως σας είπα πριν, δεν ήμουν ένας αργός σχολές άνθρωπος που είπα τι θα κάνω και έφτιαξα μία ΜΚΟ και είπα θα ασχοληθώ με αυτή. Φανταστείτε ότι το έργο του ιερέα είναι full time απασχόληση. Δηλαδή, φανταστείτε θείες λειτουργίες, μυστήρια, εξομολόγηση. Ξέρετε τι κόσμος ερχόταν, τι χρόνο από τη ζωή μου ξόδευα για να ακούσω όλο αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά. Τη ζωή μας ολόκληρη τη θυσιάζαμε για όλον αυτόν τον κόσμο. Ποιος θα πιστέψει ότι, δηλαδή, σε αυτό το δικαστήριο θα μας καταδικάσουν γιατί εγώ έδινα εντολές να ασκήσουν βία σε κάποιον από τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά τα ίδια και φώναξαν, είπαν μέσα την αλήθεια.
17: Τι αιτήρας υπήρχε στο δικαστήριο?
16: Αισθανόμασταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σαν να μην όχι απλά δεν ακουγόμασταν. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα.
18: Αυτή η υπόθεση έχει διαμορφωθεί καθ' υπερβολή από μια εξυπαρχής εμάσουσας δημοσιότητας κατά του πατρός Αντωνίου, η οποία δημιούργησε πλασματικά γεγονότα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να καταδείξω ότι υπήρξε μια διαμόρφωση της κοινής γνώμης εκτός του αποδεικτικού υλικού. Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, συνδέονται με περιστατικά τα οποία οι ίδιοι οι μάρτυρες κατηγορίας δεν μπόρεσαν ποτέ να υπερασπιστούν επί της ουσίας. Υπήρξαν αθεράπευτες αντιφάσεις, οι οποίες κατέδειξαν για εμάς την πραγματικότητα. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο πατήρ Αντώνιος προστάτευσε επί δεκαετίες την ανηλικότητα, περιθάλπτοντας χιλιάδες παιδιά. Ουσιαστικά είχε υποκαταστήσει την κρατική λειτουργία.
16: Κανένας άνθρωπος να μην ζήσει αυτό το πράγμα. Αισθάνθηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν για την αλήθεια.
17: Το έχετε νιώσει έντονα αυτό?
16: Το νιώσα, ναι. Όταν έρχεται ο μάρτυρας κατά αντιπαράσταση, διατάζει η πρόεδρος να εξεταστούν κατά την παράσταση οι δύο βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, που ο ένας από τους δύο τα πήρε όλα πίσω και του λέει εισαγγελέας, ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή, θα βρεθείς μέσα
17: γιατί
16: υπάρχει το νόμος που λέει
17: κατάθεση,
16: για τη ψευδορκία και ξέρω και τα λοιπά. Κυρία Πρόεδρε, λέει, σας είπα ότι είτε βρεθώ στη φυλακή σήμερα, είτε στο σπίτι μου θα κοιμηθώ ήσυχα, γιατί εγώ αυτό που είχα να πω το είπα. Και βγάζει το κινητό του και δείχνει τη συνομιλία που είχαν με το συγκεκριμένο, το βασικό κατηγορό, και για το άλλο το δικαστήριο με τις υποτιθέμενες ασέλνες. Mm. Και λέει, εδώ κάναμε τη συνομιλία μας, να τη κλείσει, και εδώ συμφωνήσαμε για τα χρήματα, για το πώς θα το κάνουμε και τα λοιπά, όλες οι λεπτομέρειες.
17: Αποκάλυψε, αν καταλάβω καλά, ναι, μια σκευωρία.
16: Ναι, ναι, και λέει, ορίστε, στο χέρι σας είναι, ανοίξτε το. Και έγινε διακοπή για να συσκεφτούν οι δικαστές και να αποφασίσουν αν θα πρέπει να πάνε τα τηλέφωνα στη Γαδά και τα λοιπά. Αλλά είπαν ότι αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ, ξέρω και 2 χρόνια. Αυτό άκουσα εγώ.
17: Τι, συγγνώμη,
16: απορρίφθηκε.
17: Συγγνώμη, τι θα κρατήσει πολύ? Εδώ παίζεται η αξιοπιστία, ναι, σας, ναι, και η προσωπικότητα σας, η πορεία μιας ζωής. Ας κρατήσει όσο χρειαστεί. Συγγνώμη κιόλας.
16: Μπορούσε να λήξει εκεί το όλο θέμα. Όταν έρχεται αυτός που ήταν ο βασικός κατήγορος και σου λέει ότι εδώ, αφού μετάνιωσε, γιατί εμείς, ξέρετε, σε αυτά τα παιδιά πάντοτε
14: Εμένα αυτός ήταν και ο ρόλος μου, πνευματικός κυρίως, στα παιδιά αυτά, όπου τους μάθαινα έπεσες, σήκω, ξανά πέσες, ξανά σήκω.
17: Έκανες λάθος.
16: Ναι.
17: Επέστρεψες, παραδέξου το και συνέχισε.
16: Σήκω πάνω Θεός, αυτό που βλέπεις εσένα είναι ότι αυτή τη στιγμή είσαι όρθιος και θέλεις να παλέψεις για κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που είσαι.
14: Μάθαμε στα παιδιά τη μετάνοια και αυτό δούλεψε. Μου λέγανε πολλοί, πόπα μου λέει, έτρωγε στη ζωή σου, μίλαγες εκεί πέρα και κοίτα. Πέρασε ο χρόνος όμως, 1, 2, 3 χρόνια, μου έρχονται κάποιοι στην εκκλησία στην Ανάσταση. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Λέω, είναι αυτοί. Και πιάσανε και μου εξιστόρισαν μέσα στην εκκλησία, μέχρι αργά, μάλιστα στην Ανάσταση έγινε αυτό. Και κλαίγανε μέσα και μου έλεγαν όλα αυτά τα πράγματα. Και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά,
17: Αντώνη,
14: είναι ένα άλλο θέμα.
17: Μου λέτε ότι ο βασικός μάρτυρας της κατηγορίας εναντίον σας εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Δήλωσε ότι ήταν πρωταγωνιστής μιας κυβορίας εναντίον σας. Έδωσε τα αποδεικτικά του στοιχεία ότι συμμετείχε σε μια σκευωρία εναντίον σας και έτσι βρεθήκατε κατηγορούμενος και στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Και μου λέτε ότι αυτό δεν το λάβε κανείς υπόψη του, γιατί θα χρονοτριβούσε η διαδικασία
16: της. Δεν πήραν
17: καν τα κινητά.
16: Γιατί να μην τα πάρουν τα κινητά τους. Και του ενός και του άλλου. Και να, έδειξε την κλίση.
17: Ένα στοιχείο είχατε για να αποδείξετε ότι είστε αθώος ή ότι δεν είστε ένοχος, ας το δει ο καθένας που θέλει, και αυτό η δικαιοσύνη που σας κρίνει θεωρείς ότι είναι περιττό. Αυτό προβληματίζει, όπως το λέτε σήμερα στην κουβέντα μας. Προβληματίζει όποιον έχει κοινή συνείδηση. Δεν χρειάζεται να είναι νομικός δικηγόρος. Ένας πολίτης μπορεί να είναι και να πει: συγγνώμη, αν με κατηγορείς κάποιος και εμφανίσει το δικαστήριο και πει: άδικα του κατηγορούσα, χρηματίστηκα γι' αυτό και το δικαστήριο προσπεράσει και πάει παρακάτω. Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, να το αποδεχτεί στη συνείδησή του και στη λογική του, πατέρα.
16: Ναι, πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
17: Πατέρα, γιατί όλα αυτά. Αν θέλετε να μου πείτε αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσετε, γιατί πιθανόν έχετε κάνει και το δικό σας το ζήγισμα, να έχετε βρει τη ρίζα του κακού, των όσων βιώνετε και δεν θα ήθελε κανείς να τα βιώσει. Αλλά ειλικρινά, γιατί ήσασταν τόσο κακός χαρακτήρας, είστε ένας άνθρωπος που πίσω από το ράσο ήταν ένας δαίμονας, ένας άνθρωπος που κάθε κακία ή τον βρήκε η ραζονία και η υπεροψία και ταυτόχρονα η κακοποιητική διάθεση. Ή κάποιος ήθελε να περάσει στην άκρη η κυβωτός, ή μάλλον να φύγει η κυβωτός από τα χέρια του πατρός Αντωνίου.
16: Όλα αυτά τα χρόνια που η κυβωτός ανέβαινε και μάλιστα το έργο γιγαντώνονταν από την εξαιτίας της αγάπης και του κόσμου που συμμετείχε σε αυτό το έργο. Η κυβωτός του κόσμου μου ήταν μια συλλογική οργάνωση, μια οργάνωση εξωστρεφής κατεξοχήν σε όλα τα επίπεδα, βασιζόμασταν στον εθελοντισμό. Φανταστείτε, είχαμε πάνω από 3.000 εθελοντές μόνο στην Αθήνα σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις εργασίες που ο κόσμος προσέφερε από μόνος του αυτό που μπορούσε. Υπήρχε μια συνοχή ροή κόσμου και πάρα πολλές δραστηριότητες καθημερινά.
17: Θα σας διακόψω και θα τολμήσω το πω εγώ. Η Κιβωτός ξεπέρασε στην κοινή γνώμη, αναγνωρίστηκε το έργο της Κιβωτού στην κοινή γνώμη περισσότερο από το υπάρχον καθόλου αμφισβητούμενο έργο της Ελλαδικής Εκκλησίας στο κομμάτι της υποστήριξης των αδυνάμων. Αυτό οφείλω να το θέσω υπόψη σας. Γιατί θα μπορούσα να το πω να πάει στιγμή στη ζωή μου. Δεν λέω μόνο γιατί συζητάμε μαζί. Γίνατε πιο γνωστοί για τη δουλειά σας, όχι εσείς πατέρα, η δουλειά σας, η Κιβωτός.
16: Ναι, ναι.
17: Περισσότερο από το έργο που ήδη παρέχει η Ελλαδική Εκκλησία, η Μητροπόλης μας, στα αδύναμα άτομα.
16: Η Κιβωτός του κόσμου παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο έργο και σε νούμερα και σε έργο ουσιαστικό.
17: Γιγαντώθηκε.
16: Γιγαντώθηκε σε σημείο που δεν μπορείτε να... Δηλαδή, μας είχε επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νταβίτο Σασόλη. Και όταν τον ξεναγήσαμε και του δείξαμε το έργο και τα λοιπά, είπε ότι στην Ευρώπη το συγκεκριμένο έργο Δεν υπάρχει με τα χαρακτηριστικά αυτά που γίνεται εδώ.
17: Το γεγονός ότι όλη αυτή την παραγωγή έργου υπέρ των αδυνάμων και κυρίως υπέρ των ανήλικων ατόμων δεν ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της Εκκλησίας, αλλά ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο και την ευθύνη του πατρός Αντωνίου. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ταπεινά ανθρώπινα αίσθηκτα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άνθρωποι είμαστε. Και να προκύψουν αδικίες στην κρίση, στη συμπεριφορά.
14: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, αλλά...
17: Γιατί είστε ιερέας.
14: Ναι, ακριβώς.
17: Φοράτε το σχήμα και σέβεστε πολλά περισσότερα, αλλά οφείλω να ρωτήσω.
14: Η αλήθεια είναι ότι εμένα με είχε καλέσει και ο Αρχιεπίσκοπος mm-hmm. και μου είπε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες κυβωτούς, να μπορεί να αναπτυχθεί αυτό περισσότερο mm-hmm. κτλ. Αλλά ή να μπορώ να εκπαιδεύσω άλλους ιερείς, ας πούμε. Mm-hmm. Και το οποίο δεν έγινε ποτέ, βέβαια, γιατί...
17: Είχε κάποια προϋπόθεση αυτή η σκέψη του Αρχιεπισκόπου μας.
14: Αναγνώριζε το ότι το έργο της κυβωτού είναι πολύ μεγάλο και ουσιαστικό.
17: Δεν προχώρησε όμως.
14: Δεν προχώρησε γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι που θα ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
17: Διεθνείς φορείς ή οργανώσεις που είναι υπέρ ή τουλάχιστον έτσι εκδηλώνονται και έτσι πορεύονται επί αρκετά χρόνια και δεκαετίες διεθνώς, αλλά και εντός της χώρας, υπέρ του αδύναμου ατόμου, των ανηλίκων, βρήκανε μπροστά στο γιγάντωμα της Κιβωτού πιθανόν έναν φορέα που επισκίαζε όχι το έργο τους, αλλά τις διεκδικήσεις τους.
14: Ναι, σίγουρα αυτό. Ένα απουσία τώρα της Κιβωτού.
17: Είναι ξεκάθαρο το ερώτημά μου, το κάνω όσο μπορώ πιο διακριτικά.
14: Ναι, σίγουρα. Αυτό ισχύει. Τι να σας πω τώρα, ότι μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν το φιλανθρωπικό σας έργο αυτό ενοχλεί. Και ενοχλεί διότι όπου πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη εμείς είχαμε κάποια κουτάκια που ο κόσμος ζητούσε, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί να ρίξουν τα
17: κερματάκια.
14: Αυτό που ήταν και τα λοιπά. Και ήταν και το σύμβολο της Κιβωτού, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό το έχω ακούσει και από ανθρώπους.
17: Η γιγάντωση της Κιβωτού στο έργο της. Της Κιβωτού του κόσμου. Παρεμπόδιζε την χρηματοδότηση άλλων φορέων.
14: Ναι, ναι, ναι.
17: Έρχονται από την Ευρώπη και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είτε είναι μέσα στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται επίσης. Ήταν εμπόδιο η γιγάντωσή σας.
14: Ήταν.
17: Περιόριζε τις χρηματικές ροές, να το πω πολύ απλά.
14: Ναι, σίγουρα. Και ξέρετε, είχαν γίνει ακόμα και παράπονα, ας πούμε, στον Αρχιεπίσκοπο, ότι έχουμε μαραζώσει όλοι γύρω από την Κιβωτό, οικονομικά εννοώντας, ας πούμε, κτλ. Και μάλιστα από τον Χριστόδουλο τότε. Και εκείνος τους είπε να παράγετε κι εσείς έργο όπως κάνει ο Αντώνιος και...
17: Λέτε ο μακαριστός Χριστόδουλος τους απάντησε
14: από
17: έτσι.
14: Τότε.
17: Τι τους είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος?
14: Ότι να παράγετε κι εσείς έργο για να ευαισθητοποιείτε ο κόσμος. Εμείς δεν δημιουργήσαμε ένα έργο, ξέρετε, για να έρθει ο άλλος και να μας δώσει ή να μας κάνει. Ήταν η ανάγκη που προέκυψε και δημιούργησα, παραδείγματος χάρη, εγώ αυτό το εστιατόριο που ήταν για να τρώνε τα παιδιά μετά το σχολείο τους.
17: Πόσους μήνες λείπουν από την Κιβωτό του κόσμου?
14: Λείπω χρόνια.
17: Χρόνια.
14: 3 χρόνια από ένα έργο...
17: Σας ρώτησα για μήνες. Καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι είναι ακόμα κοντά ο χρόνος.
14: Αν με ρωτήσετε πώς αισθάνομαι, πιστεύω, μέσα μου νιώθω ότι δεν έχω φύγει ποτέ. Γιατί την Κιβωτό του κόσμου τη δημιουργήσαμε εμείς με το είναι μας, δηλαδή καταθέσαμε τον εαυτό μας σε αυτό το έργο και θεωρώ ότι για μένα δεν είναι τα κτίρια, είναι το έργο αυτή τη στιγμή που μαραζώνει, έχουν κλείσει δομές, υπολειτουργούν με ελάχιστα παιδιά σε κάποιες πολύ μεγάλες δομές που είχαμε και είχαμε σώσει πάρα πολλά παιδιά και όχι μόνο παιδιά, αλλά εμείς βοηθούσαμε και γέροντες και άλλους πληθυσμούς έτσι ευάλωτους και τα λοιπά.
16: Αλλά αυτό είναι η πίκρα μου και το παράπονο μου αυτή τη στιγμή.
17: Από αυτά που έχετε διαβάσει να γράφονται για εσάς ή έχετε ακούσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ποια είναι αυτά που σας έχουν πληγώσει περισσότερο, αν θέλετε να μου πείτε. Ναι. Μπορεί να το έχετε ακούσει και από τα δικά μου χείλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσετε.
16: Κοιτάξτε να δείτε, υπόθηκαν πράγματα.
17: Ότι είχατε πλούσιο βίο.
16: Ακριβώς.
17: Καλοπερνάγατε εσείς και η πρεσβυτέρα σας.
16: Ναι, σε ποιον να το ευχηθώ αυτό το βίο, να πάρει τη θέση μου σε ένα τέτοιο έργο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
17: Την
16: 24ωρη
17: ευθύνη για ανήλικα άτομα.
16: Ακριβώς.
17: Για τους εργαζόμενους.
16: Ανά πάσα στιγμή.
17: Και σήμερα μια αίθουσα δικαστηρίου.
16: Ακριβώς.
17: Και ένα, συγγνώμη, εσείς το είπατε, και μια έδρα η οποία δεν ακούει τίποτα. Όπως μου είπατε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά προσπαθώ να τα καταλάβω και εγώ με τη σειρά που τοποθετούνται στην κουβέντα μας.
16: Ναι, δυστυχώς βιώνουμε όλο αυτό το άδικο και τι να πω, μερικές φορές μένω μόνος μου στο σπίτι και λέω, Θεέ μου, τι άλλο να κάνω, λέω, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω παραπάνω εκτός από τον πνευματικό τρόπο, με την προσευχή, με το να συνεχίζω όσο μπορώ να βοηθάω. Γιατί αυτή είναι η ζωή μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτε άλλο να κάνω.
17: Είναι ο σταυρός σας αυτή τη στιγμή. Είναι η σταυρωσή σας.
16: Είναι. Πράγματι είναι ένας σταυρός που σίγουρα εκεί προσβλέπω κι εγώ, εκεί κοιτάω και... Γιατί ο πιο μεγάλος αδικημένος πράγματι είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όποιος αδικείται παίρνει και αυτός χάρη με την έννοια ότι ο πρώτος αδικημένος είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Απ' την άλλη, να ξέρετε ότι πονάμε πολύ. Πονάμε πολύ και κυρίως για το έργο που είναι σε αυτή τη κατάσταση, να μην πω κατάντια αυτή τη στιγμή, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν μπει εκεί πέρα είναι μόνο για να διαχειριστούν το λουκέτο και δεν έχουν κανένα σκοπό να συνεχιστεί ό,τι εμείς κάναμε.
17: Αυτούς που θεωρείτε ότι σας έχουν αδικήσει και έχουν συμμετάσχει σε μια σκευωρία, όπως προκύπτει από την κουβέντα μας, όπως τοποθετήθηκε στο τραπέζι αυτή η σκέψη σας και ο λόγος σας, φιλάτε συγχώρηση για αυτούς ή θα αισθάνεστε ένα αρνητικό συνέστημα ή μια οργή?
16: Όχι, εγώ για όλους τους κατηγορούς που είπαν πράγματα για μας, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι τίποτε άλλο από την πέτρα που χρησιμοποίησαν κάποιοι για να ρίξουν εναντίον μας. Χρησιμοποίησαν παιδιά ως θύματα για να μας χτυπήσουν και αυτό για κάποιον ιερέα είναι, ξέρετε, το πιο καταλυτικό που θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν. Όλα αυτά τα παιδιά, να σας πω το παράδοξο, που με κατηγόρησαν και σε αυτό το δικαστήριο και στο άλλο, που ποτέ μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγα είχα την καλύτερη σχέση μαζί τους. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε θέμα μαζί τους. Πείτε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά μετά από ένα χρόνο και να έρθουν και να πούν πράγματα εναντίον μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι είχαν την καλύτερη σχέση μαζί μου. Και εγώ πάντοτε, ξέρετε, προστάτευα αυτή τη σχέση. Με ποια έννοια? Δεν ήθελα ποτέ να μπω στα παιδαγωγικά και να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά.
17: Ακριβώς.
16: Γιατί ήμουν και ο εξομολόγος τη Κιβωτού. Και όταν κάποιο παιδί ήθελε να έρθει σε μένα, έπρεπε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Καταλάβατε. Και να ανοίξει την καρδιά του και να τον βοηθήσω και να αλαφρώσει την καρδιά του και να μπορέσει να ξαναπατήσει στα πόδια του. Καταλάβατε. Γιατί εμείς διαχειριζόμασταν πολύ δύσκολα περιστατικά. Από τα πιο δύσκολα παιδιά που υπήρχαν στην Ελλάδα και απομακρύνονταν με εισαγγελική παραγγελία. Παιδιά που άκουγες να σου λένε μισό. Θέλω να πάθει κακό η μάνα μου. Να πεθάνει ο πατέρας μου. Γιατί μου έκανε αυτό ή έγινε αυτό ή εγώ είμαι εδώ γι' αυτό και τα λοιπά. Παιδιά που είχαν μέσα τους
14: πίκρα μεγάλη, ξέρετε. Και εμένα ο κύριος ρόλος μου ήταν να τα βοηθήσω να συγχωρήσουν. Γιατί, ξέρετε, αυτός που δεν συγχωρεί, στην ουσία κρατάει το δηλητήριο για τον εαυτό του και αυτός που παθαίνει ζημιά είναι ο ίδιος.
17: Στον άγριο λιθοβολισμό ποτέ δεν θα ρίξεις το φταίξιμο στην πέτρα, αλλά στα χέρια που την πετούν. Και αυτά τα χέρια εύχομαι να έρθουν στην κρίση της δικαιοσύνης, όπως σε αυτές τις ώρες περνάτε και εσείς από αυτή τη διαδικασία, που είναι εξαιρετικά επώδυνη και αφόρητη, κυρίως για ανθρώπους που αισθάνονται ή είναι αθώοι.
14: Μακάρι, Παναγία μου, το εύχομαι κι εγώ.
17: Προκαλέσετε αυτή τη σειρά σκέψεων, μπορεί να έχω άδικο, σωστά, αλλά ήθελα να το πω μπροστά σας.
14: Σωστά το λέτε. Αυτό που θέλω να πω είναι

0: έγιναν έτσι τα πράγματα, πώς θα με καταδικάσετε? Όταν αυτά τα παιδιά, τα είδη πάνω στα οποία βασίσατε τις κατηγορίες, τα έχουν πάρει όλα πίσω. Δεν προσκομίσαμε στοιχεία. Ήρθαν οι ίδιοι οι κατήγοροι και αποκάλυψαν όλη την πλεκτάνη.
1: Είσαστε έτοιμος να φτιάξετε μια νέα κυβούτα από την αρχή?
0: Ξέρετε, σας είπα.
1: Αν χρειαστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Είστε έτοιμος να ξεκινήσετε από την αρχή, πάντα με το ίδιο όνειρο, το ίδιο όραμα, τον ίδιο σκοπό, να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα?
0: Ναι.
1: Θα επιμείνετε?
0: Μου είπε κάποιος.
1: Δεν έχετε φοβηθεί να αποτραβηχτείτε?
0: Όχι.
1: Να κάτσετε λίγο στην ησυχία σας, στη φωλιά σας. Να μην μπλέξετε.
0: Να σας πω.
1: Δεν πήρατε το μάθημα, πατέρα Αντώνη?
0: Να σας πω.
1: Να το πω πολύ απλά.
0: Ξέρετε, εμείς χρόνια ξέραμε ότι αυτό το έργο που κάνουμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όλα αυτά τα χρόνια ήρθαμε σε σύγκρουση με πολλά άρρωστα κατεστημένα εκεί της περιοχής και συγκρουστήκαμε. Μπορώ να σας πω άλλη φορά το τι κάναμε για να καθαρίσουμε κατά κάποιον τρόπο την περιοχή. Μόνο αυτό να σας πω. Ότι όταν ήρθα, έρχομαι στον Κολονό, πέφτω σαν τον αλεξιπτωτιστή που λέω, κάτω δεν ξέρει τι θα βρει. Δεν ήξερα. Και νίκιασα ένα απλό σπιτάκι απέναντι από την εκκλησία και απέναντι έβλεπα την πλατεία να σφίζει από τόσα παιδιά, παραβατικά παιδιά.
1: Μέχρι τότε ήσασταν ένας καλός παπάς. Ναι. Μετά γίνατε πρόβλημα.
0: Ναι. Ακούστε,
1: καταλάβατε.
0: Ξέρετε τι έγινε. Την πλατεία αυτή, ήταν απροσπέλαστη αυτή η πλατεία. Δεν μπορούσε να την περάσει κανένας. Ήταν το στέκι για όλα αυτά,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Για την διακίνηση.
0: Μοιράζανε στα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Το θάνατο.
0: Και τα κλεμμένα. Και εγώ έπρεπε το πρωί να ανέβω αυτά τα σκαλιά και να πάω να λειτουργήσω για μια ομάδα από γριούλες και παππούδες που ό,τι και να γινόταν και να τους έδαινε, θα βρίσκανε το χρόνο να πάνε. Και παίρνω την απόφαση. Και ενώ η πλατεία να σφίζει από τόσο κόσμο και κυρίως νεαρά άτομα τα οποία ήταν τόσο κοντά στην εκκλησία αλλά και τόσο μακριά από κάθε έννοια εκκλησιαστική. Και αποφασίζω τη Θεία Λειτουργία να τη βγάλω προς τα έξω με έναν άλλο τρόπο, παίρνοντας μέρος στα πρωταθλήματα της περιοχής και εντάσσοντας όλα αυτά τα παραβατικά παιδιά και στο σχολείο και σε δουλειές και σε εργασίες, βάζοντας όμως το κεφάλι μου επιπίνακι και καθαρίζοντας την περιοχή από πάρα πολλά περίεργα στέκια και επικίνδυνα που όλη εκεί η περιοχή το ξέρει.
1: Και λέτε, ο ίδιος άνθρωπος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το τηλέφωνο θα έδινε εντολή για να βασανιστεί ή να κακοποιηθεί ένα άτομο.
0: Μα εγώ έθεσα τον εαυτό μου στο μαρτύριο. Ήξερα, εγώ ο ίδιος έδωσα στην πραγματικότητα το... Τι να πω... Το αίμα μου μαζί με την πρεσβυτέρα μου. Και χωρίς να είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Κινδυνεύσαμε πριν από αυτό, κινδυνεύσαμε πάρα πολλές φορές. Ξέραμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δημιουργήσαμε στο κέντρο του προβλήματος, του Κολονού, αυτή την κυβωτό που δεν πήρε τυχαία το όνομά της. Τα ίδια τα παιδιά έδωσαν το όνομα. Όταν αποφασίσαμε τότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή, τι όνομα, ρε παιδιά, να δώσουμε σε όλο αυτό που κάνουμε? Δεν ξέραμε ακριβώς και τι κάνουμε. Μας προέκυψε όλο αυτό. Δεν πήγαμε, ούτε πήραμε ποτέ χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τα κρατικά ταμεία, ούτε τίποτα, δεν επιβάρυναμε τον κρατικό κορβανά που λέμε. Και η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που το γιγάντωσε.
1: Η γιγάντωσή σας προκάλεσε πρόβλημα στη ροή των χρημάτων από όσα προαναφέρατε προς άλλους.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Και ξαφνικά ο κόσμος και πάρα πολύ λαός ήθελε να συμμετάσχει μέσα σε αυτό το έργο. Όπως σας είπα, έγραψαν στον πίνακα, τους έβαλα, γράψτε ρε παιδιά, λέω, και θα ψηφίσουμε μετά. Και όλοι έλεγαν ασφάλεια, καταφύγιο, ασφαλές καταφύγιο κτλ. Και μετά είπαμε, τους έδωσε

0: Εγώ και την ιδέα, λέμε, η Κιβωτός, όπου είναι μέσα σε αυτό τον κατακλυσμό της αμαρτής, της παραβατικότητας, του κινδύνου.
1: Και η Κιβωτός του κόσμου, ναι, χωρίς διαχωρισμού.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, γιατί ακούστηκαν και άλλες ανοησίες. Ότι δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να βγεις και τι να αποδείξεις, παιδί μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που σε κατηγορούν τώρα εμένα. Που έχουμε φιλοξενήσει χιλιάδες προσφυγόπουλα, που μας παίρνουν τηλέφωνο και κλαίνε και μας λένε τι μπορούμε να κάνουμε. Και... τι να σας πω, ναι, δυστυχώς βιώνουμε αυτό το μεγάλο άδικο, αλλά εμένα την ελπίδα μου δεν μπορεί κανένας να μου την πάρει, ότι κάποτε θα δείτε ότι όλο αυτό περίτρανα θα αποδειχθεί ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ήδη στο δικαστήριο, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για αυτό το δικαστήριο. Λυπάμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί στην ουσία η δίκη έμεινε στη μέση. Δεν πήγα σχεδόν κανένα από τους μαρτυρές μου, ελάχιστοι. Πήγανε και μάλιστα πήγαν κάποιοι πολύ ουσιαστικοί όμως μάρτυρες. Από αυτούς που είχαν
1: τους βασικούς
0: καταθέσει εις βάρος μας και ήρθαν οι ίδιοι. Δεν έχεις την περιέργεια να ρωτήσεις πώς είναι τον ένας άνθρωπος τέτοιος. Παιδί μου, έχεις πίεση τέτοια πράγματα. Πώς φτάνεις στο σημείο αυτό και έρχεσαι σήμερα και λες αυτό. Και έρχεται και σου λέει ένα, δύο, πέντε, δέκα... ξεκάθαρα στα ράτα. Και είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο ένας πίσω από τον άλλον ερχόντουσαν και έλεγαν την αλήθεια.
1: Και τα πάντα κατέρεαν στην αντίδραση της έδρας που δεν ακούγε ή έτυχε να μην ακούει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ή προστάτευε, και προστάτευε κάποιους από τους μάρτυρες που ήταν κάποιοι. Τίποτα σχεδόν με τους ουσιαστικούς μάρτυρες. Ας πούμε, μια παιδαγωγός που ήρθε να δουλέψει 5 μέρες, την οποία την απέλυσαν γιατί δεν ήταν κατάλληλη. Ναι, ναι. Οπότε αυτή την έφεραν ως μάρτυρα και την εξέταζαν, ας πούμε, 2 ολόκληρες ημέρες. Και μάρτυρες ουσιαστικοί δικοί μας που δεν έδιναν καν σημασία και οτιδήποτε.
1: Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Για να είναι υπάλληλο 5 ημερών, αν μπορεί.
0: Ναι, βέβαια. 2 ολόκληρες ημέρες. 33 δικασίμους, πόσοι, ας πούμε, και σε εμάς να εξεταστούν. Μας ήρθε και χαρτί ότι έχετε και 3 και 4 μέρες για να εξεταστούν όλοι οι δικοί σας οι μάρτυρες και οι απολογίες σας και οι αγορές.
1: Και η παιδαγωγός των 5 ημερών. Πατέρα Αντώνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το θάρρος.
1: Για τους τηλεθεατές μας.
0: Γιατί ξέρετε, για 2 χρόνια ναι, μας σταύρωναν στην κυριολεξία λέγοντας όλα τα ψέματα. Που πριν δεν σας είπα.
1: Ναι.
0: Έστησαν κάμερες μέχρι και πήγανε ότι είναι στη Ραβένα της Ιταλίας. Εγώ έχω μια βίλα που επική βίλα από αυτές, ξέρετε, τις... Ναι. Τις πολυτελείς βίλες με τις πισίνες, με τα γάλματα, με τα συντριβάνια και τα λοιπά. Αυτή είναι η βίλα του πατρός Αντωνίου που εδώ πέρα κάνει και βίου με τις αντίκες, με τα τέτοια. Ξέρετε τι μπέρδεψα. Το μοναδικό περιουσιακό μου, μπέρδεψαν μέσα σε εισαγωγικά,
1: ναι.
0: Περιουσιακό μου στοιχείο είναι στα Ραβένια της Υπήρου, στα αλβανικά σύνορα που εκεί σου χαρίζουν ένα κτήμα που έχουμε. Που τι να σας πω πόσο αγοράσεις, γιατί δεν θέλω να σας πω, είναι ευτελέστατο το τίμημα και που σου χαρίζουν εκεί η γη για να πας, ναι, να μείνεις, επειδή έχει η περιοχή αδειάζει από,
1: ναι,
0: ελληνικό πληθυσμό και σε παρακαλάνε να μείνεις. Και πήγανε και στήσανε και λέγανε αυτά, λέγανε για Πόρσε, λέγανε για Μερσεντές, λέγανε για θωρακισμένα, λέγανε βίλες, λέγανε για τη μάνα μου, λέγανε για τα αδέλφια, ναι, μου. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξευτελισμό υποστήκαν. Μπορώ να σας λέω μέρες μόνο για τα άδικα, αν σας πω τι έχουν πει τα κανάλια και τι ισχύει.
1: Νομίζω τα θυμάται ο κόσμος. Και υπάρχει δυνατότητα με τη δική σας αντίδραση, στο δικό μας βήμα, να καταλάβουν πολλά περισσότερα οι φίλτροι θεατές. Αλλά και όσοι έκαναν αναπαραγωγή ή, αν θέλετε, υπερθεμάτισαν πάνω σε όλα αυτά.
0: αλλά κανείς δεν ήρθε στο δικαστήριο, που εκεί δεν λέγεται η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα μέσα. Με βλέπανε, ξέρετε, στην είσοδο του δικαστηρίου και πέφτανε πάνω να πάρουν την εικόνα. Και τους έλεγα, ελάτε μέσα να ακούσετε, ελάτε να ακούσετε τι γίνεται. Και εσείς μόνοι σας να αποκτήσετε. Κανείς
1: γιατί,
0: μετά.
1: Γιατί θα χάλαγε όλο αυτό που προαναφέρετε, το αφήγημα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ένα ευχαριστώ στους τεχνικούς μας, στους κυρίους Ζαΐμι και Μιλωνάκη για την κάμερα και τον ήχο. Εξαιρετική δουλειά και τους ευχαριστούμε θερμά. Και στον Δημήτρη Γιαννόπουλο, τον εξαίρετο φίλο που είχε όλη την ευθύνη του μοντάζ. Υπέρχει η δουλειά του τεχνικού μας και ευχαριστούμε θερμά αυτό.
3: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
2: Βεβαίως.
3: Ποια θα είναι η συνέχεια και ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρθει έτσι για αυτή την υπόθεση, πολύ κρότη υπόθεση, που έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο.
2: Και η κουβέντα μας εστίασε στην δίκη τη συγκεκριμένη, που είναι η ποινική αυτουργία σε σωματικέ βλάβε, σε βασανισμού. Υπάρχουν και άλλες δίκες.
3: Και για τα οικονομικά, ρωτάει και ο κόσμος κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Όλα.
3: Φανταζόμαστε ότι όλα θα απαντηθούν
2: στην κρίση
3: στο
2: σας,
3: δικαστήριο.
2: Στην κρίση σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
7: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
8: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
9: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
10: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
11: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται χιλιάδες Ρωμά, Τσιγκάνοι, που ζουν σε καταβλισμούς, εκτεθειμένοι σε όλες τις αρρώστιες, χωρίς νερό, χωρίς φως. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άβρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, που θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας, τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία, κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη. Γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι. Ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα, έξω από τα φανερά, μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει πολλά να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις... Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open, την ΕΡΤ Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε στους πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογιάννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέξει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: τα που έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας,
1: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Εν Πλώ στους 89,2 στα FM.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
4: Χαρά μου, Τάσο.
3: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
4: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
3: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
3: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
3: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
3: Να παίρνετε την απόστασή
4: σας.
3: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
3: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
4: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, που λέω εγώ.
3: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
3: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
3: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
3: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενοικομιένδημο.
3: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Βεβαίως, ναι.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
3: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
4: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
3: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
4: Βεβαίως.
3: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
4: Ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
3: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
3: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
4: ναι.
3: Εσείς.
4: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
4: Την έκανε η αδερφή μου.
3: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
4: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
4: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
3: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
4: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
3: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
4: Κάθε παιδί θα βοηθήσω την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
3: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
4: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
3: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
4: 100%.
3: Γιατί?
4: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
3: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
4: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
3: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
4: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
3: Ότι είναι ένα.
4: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
3: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
4: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
3: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
4: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
3: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
4: Ναι.
3: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
4: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
3: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
4: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
3: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
4: Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
3: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, της μήνυσης για τον εγκλισμό.
4: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
3: Και θα προχωρήσετε?
4: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
3: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
4: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
3: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
4: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
3: Το έτσι, ξέρω, ναι.
4: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
3: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
4: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
3: Μέχρι τώρα,
4: ναι,
3: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
4: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
3: Να.
4: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
3: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
4: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
3: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
4: θάλασσα
3: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
4: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαΐτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
3: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
3: Η Μαρία ή η Βάση?
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
3: Τι είπατε, τίποτα, μιλήσατε?
4: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρετε το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίδιο.
3: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίδιο?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
3: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
4: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
3: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
4: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
3: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
4: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
3: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
4: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
3: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
4: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
3: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
3: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
4: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
3: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
4: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
3: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές Δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
3: ναι, δηλαδή, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
4: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
3: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
4: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
3: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
4: ναι,
3: ποιος θα μας προστατέψει?
4: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
3: Η φράση...
4: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
3: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
4: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
3: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
4: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ. Μπορεί να αισθάνεται τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
3: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
4: ναι,
3: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
4: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
3: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
4: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
3: Ναι, στην ανακοίνωση.
4: Αρκετά αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω τον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
3: Ναι.
4: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
3: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι Ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
4: Καλά, καλά. Ναι.
3: Είναι και σε ένα πλαίσιο
4: μύθου.
3: Μύθου και σταριλικιού.
4: Ναι, του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπο που είναι φωτεινό. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μα. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάπω ότι γίνει ένα σταρ, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεό του δίνει αυτό και ο Θεό του το παίρνει αυτό.
3: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο. Mm. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
4: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
3: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
4: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήτιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεπιπτόντω μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
3: Πώ το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικό.
4: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεό μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλέ φορέ ο λαό λέει ο Θεό μου δίνει αυτά παντέχει. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως. Για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
3: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
4: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
3: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
4: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
3: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
3: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
3: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
4: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει. Το πιο λίγο, το πιο μικρό.
3: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
4: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
3: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
4: Όπως?
3: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
4: Ναι.
3: Και ότι.
4: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
3: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
4: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια. Που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε η οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
3: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
4: Ναι. μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προ τα εκεί ήταν και εκείνο. Ο πατέρα συνήθω ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, α πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
3: Η μαμά ήταν.
4: Την υποστήριξε πάντα ο παπά στη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
3: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
4: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το ότι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
3: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
4: ναι,
3: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
4: ναι,
3: δεν θα απαντήσετε?
4: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
3: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
4: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
3: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
4: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λες και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ότι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
3: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
4: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
3: Πού ήταν?
4: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
3: Τα σκοτάδια όμως.
4: Τι είναι τα σκοτάδια?
3: Δεν είναι.
4: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
3: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρίς σκοτάδια?
4: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
3: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
4: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
3: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
4: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουν στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
3: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
4: του φίλου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά, και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
3: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
4: Βεβαίως,
3: με ποιο τρόπο?
4: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
3: Ο δικηγόρος σας.
4: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
3: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
4: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
3: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
4: Ναι.
3: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
4: Βεβαίως.
3: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
4: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
3: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
4: Μπράβο, τα σου.
3: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
4: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
3: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
4: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλιά. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
3: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
4: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
3: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
4: Σοβαρή, ακούω.
3: Δεν είναι.
4: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
3: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
4: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα πω τα πράγματα.
3: Παρενόχληση.
4: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
3: Εντάξει, ωραία, ναι.
4: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
3: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
4: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν, ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάγαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
3: Ένα εκφοβισμό για καλά, διαπόμπευση.
4: Θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
3: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
4: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
3: Από με ποιου σα συναναστραφείτε.
4: Καθόλου.
3: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε.
4: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
3: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
4: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
3: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
4: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στον καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
3: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στο χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
4: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιο έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιο έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
3: Άρα η θέση σας είναι ότι. Είναι μια ψευδής καταγγελία.
4: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
3: Γιατί όμως.
4: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
3: Mm-hmm.
4: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
3: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα
4: τάσου.
3: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
4: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, σωπούνα του μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήθελαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300, ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανε. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
3: Ήθελα να καταλάβω.
4: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
3: Αυτό. Mm. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
4: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
3: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη.
4: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
3: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
4: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
3: Του δικηγόρου σας.
4: Βεβαίως.
3: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο Τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
4: Επιχειρηματιών?
3: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
3: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
4: Βέβαια.
3: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
4: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέρα του μαγαζιού που λέμε.
3: Δουλεύατε στο μαγαζί.
4: Ναι.
3: Είναι χρόνια στο χώρο.
4: Ναι.
3: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
4: Τρεις σεζόν.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαϊτίου.
4: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
3: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
4: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
3: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
4: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
3: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
4: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
3: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
4: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
3: Ναι.
4: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
3: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
4: ναι,
3: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
4: Καμία σχέση.
3: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
4: συνεργάζει. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
3: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
4: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
3: Γιατί το λέγατε όμως?
4: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
3: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
4: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
3: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
4: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
3: Ο δικηγόρος που.
4: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
3: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
4: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
3: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
4: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
3: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
4: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχα καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
3: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
4: Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσανε κάποτε ο Μαντζονάκης, σοκάρει και τα λοιπά. Και είπα, ο Μαντζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
3: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
4: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην Είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
3: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
4: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
3: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
4: Γιατί, βέβαια, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
3: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
4: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
3: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
4: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
3: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
4: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
3: Και βρέθηκε.
4: Θέμα γι' αυτό.
3: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
4: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
3: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
4: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος, δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο.

0: ότι κάποιος τον έκανε αυτό γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκα σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από γύρω μου, μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβό για αυτή. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι τόσο πιέζω όλα καλιά, να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε τίποτα από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης, του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πρώτο καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Ναι. Χιούμορ. Γέλιο. Εσείς παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρει.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να

0: να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Α, συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Βοητεύεται ο δάσκαλός μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια φτυγέ, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσει παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
0: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει ότι λυπημένα θα μου είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω το μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με 1000 δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Λέω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
0: Σαφώ το θυμόταν.
1: Μετά τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησα, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση ένα άνθρωπο που μου τόνωσε πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε να το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με το αγαπώ, σου λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ δεν μπορώ να την πω, ότι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη, η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός και κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τέσσερα χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι Ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωάκι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε δει σε συνταγάγες. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το ακούτε?
0: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Μέχρι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα, επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και τους μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, μασικά το έργο το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο ένα θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την